0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Γιατί είναι αφύσικο να είσαι γιος του Θεού, να έχεις, να είσαι πληρωμένος με το Πνεύμα το Άγιο, να σου έχει δώσει ο Θεός τέτοιες επαγγελίες και να ζεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να βλέπεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να κρίνεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 41. Σιωπάτε μπροστά μου, ο νησιά, και οι λαοί ας ανανεώσουν δύναμη. Ας πλησιάσουν και τότε ας μιλήσουν. Ας προσέλθουμε μαζί σε κρίση. Ποιος σήκωσε τον δίκαιο από την Ανατολή, τον προσκάλεσε κατά πόδας του, του παρέδωσε τα έθνη και τον έκανε κύριο πάνω στους βασιλιάδες. Ποιος τους παρέδωσε στη μάχαιρά του σαν χώμα και στο τόξο του σαν άχυρο που σπρώχνεται από τον άνεμο. Τους καταδίωξε και πέρασε από μέσα με ασφάλεια από το δρόμο που δεν είχε περπατήσει με τα πόδια του. Ποιος ενέργησε και το έκανε καλώντας τις γενναίες εξ αρχής. Εγώ ο Κύριος, ο πρώτος, και αυτός που είμαι με τους έσχατους. Εγώ ο ίδιος. Τα νησιά είδαν και φοβήθηκαν. Τα πέρατα της γης τρόμαξαν, πλησίασαν και ήρθαν. Βοήθησαν κάθε ένας τον πλησίον του και είπε στον αδελφό του να είσαι ισχυρός. Και ο ξυλουργός ενίσχυε τον χρυσοχώ και αυτός που λέπτινε με το σφυρί, αυτόν που σφυροκοπούσε πάνω στο αμόνι, λέγοντας «Είναι καλό για τη συγκόλυση» και το στερεώνει με καρφιά για να μην κινείται. Αλλά εσύ Ισραήλ, δούλε μου, Ιακώβ εκλεκτέ μου, το σπέρμα του Αβραάμ του αγαπητού μου, εσύ τον οποίο πήρα από τα άκρα της γης και σε κάλεσα από τις ασχατιές της και σου είπα «Εσύ είσαι ο δούλος μου, εγώ σε έκλεξα και δεν θα σε απορρίψω. Μη φοβάσαι, επειδή εγώ είμαι μαζί σου. Μη τρομάζεις, επειδή εγώ είμαι ο Θεός σου. Σε ενίσχυσα, μάλιστα σε βοήθησα, μάλιστα σε υπερασπίστηκα με το δεξί χέρι της δικαιοσύνης μου». Δες, όλοι οι οργισμένοι εναντίον σου θα κατεσχυνθούν και θα ντραπούν. Θα είναι σαν ένα τίποτε και οι αντίδικοί σου θα αφανιστούν. Θα τους αναζητήσεις και δεν θα τους βρεις, τους εναντιούμενους σε σένα. Αυτοί που πολεμούν εναντίον σου θα γίνουν ένα τίποτε και σαν εξουθένωμα. Επειδή εγώ ο Κύριος ο Θεός σου είμαι που κρατάω το δεξί σου χέρι, λέγοντάς σου «Μη φοβάσαι, εγώ θα σε βοηθήσω». Μη φοβάσαι, ω σκουλίκι Ιακώβ, ω θνητή του Ισραήλ. Εγώ θα σε βοηθάω, λέει ο Κύριος, και λυτρωτή σου είναι ο Άγιος του Ισραήλ. Να, εγώ θα σε κάνω νέο κοφτερό αλωνιστήρι, όργανο οδοντοτό. Θα αλωνίσεις τα βουνά και θα τα λεπτύνεις και θα κάνεις τους λόφους σαν λεπτό άχυρο. Θα τα ανεμίσεις και ο άνεμος θα τα σηκώσει και ο ανεμοστρόβιλος θα τα διασκορπίσει. Εσύ όμως θα εφρανθείς τον Κύριο και θα δοξαστείς στον Άγιο του Ισραήλ. Όταν οι φτωχοί και οι ενδεείς ζητήσουν νερό και δεν υπάρχει και η γλώσσα τους θα ξεραίνεται από τη δίψα, εγώ ο Κύριος θα τους εισακούσω. Ο Θεός του Ισραήλ δεν θα τους εγκαταλείψω. Θα ανοίξω ποτάμια σε ψηλούς τόπους και πηγές στο μέσον των κοιλάδων. Θα κάνω την έρημο λίμνες νερών και τη ξερή γη πηγές νερών. Μέσα στην έρημο θα φυτέψω τον κέδρο, το δέντρο της ακακίας και τη μυρτιά και το ελαιόδεντρο. Μέσα στην ακατοίκητη γη θα βάλω μαζί το έλατο, το πεύκο και τον πήξο, για να δουν και να γνωρίσουν και να στοχαστούν και να εννοήσουν ταυτόχρονα ότι το χέρι του Κυρίου το έκανε και ο Άγιος του Ισραήλ το δημιούργησε. Παραστήστε τη δίκη σας, λέει ο Κύριος. Διατυπώστε τα δυνατά σας επιχειρήματα, λέει ο βασιλιάς του Ιακώβ. Ας πλησιάσουν κι ας μας δείξουν τι θα συμβεί. Ας αναγγείλουν τα προγενέστερα, τι ήσαν, για να τα στοχαστούμε και να γνωρίσουμε τα έσχατά τους. Ή ας μας αναγγείλουν τα μελλοντικά γεγονότα. Αναγγείλατε αυτά που θα συμβούν στο μετέπειτα διάστημα, για να γνωρίσουμε ότι είστε θεοί. Ακόμα, κάντε καλό ή κάντε κακό, για να θαυμάσουμε και να δούμε ταυτόχρονα. Δέστε, εσείς είστε λιγότερο και από το μηδέν και το έργο σας χειρότερο και από το μηδέν. Όποιος σας εκλέγει είναι ευδέλιγμα. Σήκωσα έναν από το βορρά και θα'ρθει. Από την ανατολή του ήλιου θα επικαλείται το όνομά μου και θα πατήσει πάνω στους ηγεμόνες σαν επάνω σε πυλό και όπως ο κεραμέας καταπατάει τον άργυλο. Ποιος τα ανήγγειλε αυτά εξ αρχής για να γνωρίσουμε και πρώτου καιρού τους για να πούμε «αυτός είναι ο δίκαιος»? Αλλά κανένας δεν υπάρχει που να αναγγέλει. Αλλά κανένας δεν υπάρχει που να διακηρύττει. Αλλά κανένας δεν υπάρχει που να ακούει τα λόγια σας. Εγώ ο πρώτος θα πω προς τη Σιών «Δες, δες αυτά» και θα δώσω στην Ιερουσαλήμ αυτόν που ευαγγελίζεται. Επειδή κοίταξα και δεν υπήρχε κανένας, ναι, ανάμεσά τους, αλλά δεν υπήρχε σύμβουλος που να μπορεί να απαντήσει ένα λόγο όταν τους ρώτησα. Δέστε, όλοι είναι ματαιότητα. Τα έργα τους είναι ένα μηδέν. Τα χωνευτά τους άνεμος και ματαιότητα. Ισαΐας κεφάλαιο 42. Δέστε, ο δούλος μου που υποστήριξα, ο εκλεκτός μου, στον οποίο η ψυχή μου ευαρεστήθηκε. Έβαλε πάνω του το πνεύμα μου. Θα εξαγγείλει κρίση στα έθνη. Δεν θα φωνάξει, ούτε θα ανακράξει, ούτε θα κάνει τη φωνή του να ακουστεί στους δρόμους. Καλάμι σπασμένο δεν θα το συντρίψει και λινάρι που καπνίζει δεν θα το σβήσει. Θα εκφέρει κρίση με αλήθεια. Δεν θα υποχωρήσει, ούτε θα μικροψυχήσει, μέχρι ότου βάλει κρίση πάνω στη γη και τα νησιά θα προσμένουν τον νόμο του. Έτσι λέει ο Θεός, ο Κύριος, αυτός που δημιούργησε τους ουρανούς και τους άπλωσε, αυτός που στερέωσε τη γη και όσα γεννιούνται από αυτή, αυτός που έδωσε πνοή στο λαό που είναι πάνω σε αυτή και πνεύμα σε αυτούς που περπατούν επάνω σε αυτή. Εγώ, ο Κύριος, σε κάλεσα με δικαιοσύνη και θα κρατάω το χέρι σου και θα σε διαφυλάτω και θα σε κάνω διαθήκη του λαού, φως των εθνών, για να ανοίξεις τα μάτια των τυφλών και να βγάλεις τους δεσμίους από τα δεσμά, αυτούς που κάθονται μέσα σε σκοτάδι από το σπίτι της φυλακής. Εγώ είμαι ο Κύριος, αυτό είναι το όνομά μου, και δεν θα δώσω τη δόξα μου σε άλλον, ούτε την ένεσή μου στα γλυπτά. Δέστε, ήρθαν τα εξ αρχής, και εγώ αναγγέλω νέα πράγματα. Πριν αναφυτρώσουν, σας μιλάω για αυτά. Ψάλετε στον Κύριο ένα νέο τραγούδι, τη δόξα του από τα άκρα της γης. Εσείς που κατεβαίνετε στη θάλασσα και όλα όσα υπάρχουν μέσα σε αυτή, τα νησιά και όσοι κατοικούν σε αυτά. Η έρημος και οι πόλεις της ας υψώσουν φωνή. Οι κομοπόλεις που τις κατοικεί ο Κιδάρ, ας ψάλουν οι κάτοικοι της Ελά, ας αλαλάζουν από τις κορυφές των βουνών. Ας δώσουν δόξα στον Κύριο και ας αναγγείλουν την ένεσή του στα νησιά. Ο Κύριος θα βγει ως ισχυρός. Θα διεγείρει ζήλο ως πολεμιστής. Θα φωνάξει, μάλιστα θα βρυχήσει, θα υπερισχύσει ενάντια στους πολεμίους του. Από πολύ καιρό σιώπησα. Θα μείνω ήσυχος. Θα κρατήσω τον εαυτό μου. Τώρα θα φωνάξω σαν αυτή που γεννάει. Θα καταστρέψω και θα καταπιώ μαζί. Θα ερημώσω βουνά και λόφους και θα καταξεράνω κάθε χορτάρι τους. Και θα κάνω τους ποταμούς νησιά και θα ξεράνω τις λίμνες. Και θα φέρω τους τυφλούς από δρόμο που δεν ήξεραν. Θα τους οδηγήσω σε μονοπάτια που δεν γνώριζαν. Θα κάνω μπροστά τους το σκοτάδι φως και τα στρεβλά ίσια. Αυτά τα πράγματα θα τους κάνω και δεν θα τους εγκαταλείψω. Στράφηκαν προς τα πίσω, καταντροπιάστηκαν αυτοί που έχουν το θάρρος τους στα γλυπτά. Αυτοί που λένε στα χωνευτά, εσείς είστε οι θεοί μας. Ακούστε, ο κουφί, και ανοίξτε τα μάτια σας, ο τυφλή, για να δείτε. Ποιος είναι τυφλός παρά ο δούλος μου ή κουφός παρά ο μηνυτής μου που εγώ έστειλα? Ποιος είναι τυφλός παρά ο τέλειος και ποιος είναι τυφλός παρά ο δούλος του Κυρίου? Βλέπεις πολλά, αλλά δεν παρατηρείς. Ανοίγεις τα αυτιά, αλλά δεν ακούς. Ο Κύριος έδειξε σε αυτόν εύνοια ένεκα της δικαιοσύνης του. Θα μεγαλύνει τον ώμο του και θα τον καταστήσει έντιμο. Όμως αυτός είναι λαός διαρπαγμένος και γυμνωμένος. Όλοι είναι παγιδευμένοι σε σπήλαια και κρυμμένοι στις φυλακές. Είναι λάφυρο και δεν υπάρχει αυτός που να λυτρώνει. Διάρπαγμα και κανένας που να λέει «επίστρεψέ το». Ποιος από σας θα δώσει σε αυτό ακρόαση? Θα προσέξει και θα ακούσει στο διάστημα μετά από αυτά? Ποιος παρέδωσε τον Ιακώβ σε διαρπαγή και τον Ισραήλ σε λαιλατητές? Όχι ο Κύριος, αυτός στον οποίο αμαρτήσαμε. Επειδή δεν θέλησαν να περπατήσουν στους δρόμους του, ούτε υπάκουσαν στο νόμο του. Γι' αυτό ξέχισε επάνω σε αυτό τη φεδρότητα της οργής του και την ορμή του πολέμου. Και τον έβαλε σε φλόγες από παντού. Αλλά αυτός δεν κατάλαβε. Και τον έκαψε. Αλλά αυτός δεν το έβαλε στην καρδιά του. Μιχαίας, πέμπτο κεφάλαιο. Συγκεντρωθείτε τώρα σε τάγματα, θυγατέρα ταγμάτων. Έβαλε πολιορκία εναντίον μας. Θα πατάξουν τον κριτή του Ισραήλ με ράβδο επάνω στο σαγόνι. Και εσύ, Βιθλεέμ, Εφραθά, η μικρή, ώστε να είσαι ανάμεσα στις χιλιάδες του Ιούδα, από σένα θα εξέλθει σε μένα ένας άνδρας για να είναι ηγούμενος στον Ισραήλ, που η έξοδή του είναι εξ αρχής από ημέρες αιώνα. Γι' αυτό θα τους αφήσει μέχρι το καιρό κατά τον οποίο αυτή που γεννάει θα γεννήσει. Τότε το υπόλοιπο των αδελφών του θα επιστρέψει στους γιους Ισραήλ. Και θα σταθεί και θα ποιμάνει με τη δύναμη του Κυρίου, με τη μεγαλειότητα του ονόματος του Κυρίου του Θεού του. Και θα κατοικήσουν, επειδή τώρα θα μεγαλυνθεί μέχρι τα άκρα της γης. Και αυτός θα είναι ειρήνη. Όταν ο Ασσύριος έρθει στη γη μας και όταν πατήσει στα παλάτια μας, τότε θα σηκώσουμε εναντίον του 7 ποιμένες και 8 άρχοντες ανθρώπων. Και θα ποιμάνουν τη γη της Ασσυρίας με ρομφαία και τη γη του Νευρόδ στις εισόδους του και θα μας ελευθερώσει από τον Ασσύριο όταν έρθει στη γη μας και όταν πατήσει στα όρια μας. Και το υπόλοιπο του Ιακώβ θα είναι ανάμεσα σε πολλούς λαούς σαν δρόσος του Κυρίου, σαν σταγόνες επάνω σε χορτάρι που δεν προσμένει από άνθρωπο ούτε ελπίζει σε γιους ανθρώπων. Και το υπόλοιπο του Ιακώβ θα είναι ανάμεσα στα έθνη, ανάμεσα σε πολλούς λαούς, σαν λιοντάρι ανάμεσα σε εκτίνη του δρυμού, σαν σκύμνος ανάμεσα σε πίμνια προβάτων, που καταπατεί διαβαίνοντας και διασπαράσει και δεν υπάρχει εκείνος που να ελευθερώνει. Το χέρι σου θα υψωθεί ενάντια στους εναντίους σου και όλοι οι εχθροί σου θα αποκοπούν. Και κατά την ημέρα εκείνη, λέει ο Κύριος, θα εξολοθρεύσω τα άλογα σου από ανάμεσά σου και θα απολέσω τις άμαξές σου και θα εξολοθρεύσω τις πόλεις της γης σου και θα κατεδαφίσω όλα τα οχυρώματά σου και θα εξολοθρεύσω τις μαγείες από το χέρι σου και στο εξής δεν θα έχεις μάντης και θα εξολοθρεύσω τα γλυπτά σου και τα είδωλά σου από ανάμεσά σου και δεν θα λατρεύσεις πλέον το έργο των χεριών σου και θα αποσπάσω τα άλση σου από ανάμεσά σου και θα αφανίσω τις πόλεις σου

σε παρενόχλησα, να δώσεις μαρτυρία εναντίον μου. Επειδή σε ανέβασα από τη γη της Αιγύπτου και σε λύτρωσα από οίκον δουλείας. Και έστειλα μπροστά σου το Μωυσή, τον Ααρών και τη Μαριάμ. Λαέ μου, θυμήσου τώρα τι είχε σκεφτεί ο Βαλάκ, ο βασιλιάς του Μωάβ, και τι αποκρίθηκε σε αυτόν ο Βαλάμ, ο γιος του Βεόρ, από τη Σιτήμ μέχρι τα Γάλγαλα, για να γνωρίσετε τη δικαιοσύνη του Κυρίου. Με τι θα έρθω μπροστά στον Κύριο να προσκυνήσω μπροστά στον ύψιστο Θεό? Θα έρθω μπροστά του με ολοκαυτώματα, με χρονιάρικα μοσχάρια? Θα ευαρεστηθεί ο Κύριος σε χιλιάδες κρυάρια ή σε μυριάδες από ποτάμια λαδιού? Θα δώσω τον πρωτότοκό μου για την παράβασή μου, τον καρπό της κοιλιάς μου για την αμαρτία της ψυχής μου? Άνθρωπε, αυτός σου έδειξε τι είναι το καλό. Και τι ζητάει ο Κύριος από σένα παρά να πράττεις το δίκαιο και να αγαπάς έλεος και να περπατάς ταπεινά μαζί με το Θεό σου? Η φωνή του Κυρίου κράζει προς την πόλη και η σοφία θα φοβάται το όνομά σου. Ακούστε τη ράβδο και ποιος τη διόρισε. Υπάρχουν ακόμα οι θησαυροί της ασέβειας στο σπίτι του ασεβούς και το βδελικτό λειψό μέτρο? Να τους δικαιώσω με τις ασεβείς πλάστιγγες και με το σακί που έχει τα δόλια ζύγια? Επειδή η πλούσιοι της είναι γεμάτη από αδικία και οι κάτοικοί της μίλησαν ψέματα και η γλώσσα τους είναι απατηλή μέσα στο στόμα τους. Κι εγώ λοιπόν, αφού σε πατάξω, θα σε αδυνατήσω, θα σε ερημώσω εξαιτίας των αμαρτιών σου. Εσύ θα τρως και δεν θα χορταίνεις και η πείνα σου θα είναι στο μέσον σου και θα φύγεις αλλά δεν θα διασώσεις και ό,τι διέσωσες θα το παραδώσω στη Ρομφαία. Εσύ θα σπείρεις και δεν θα θερήσεις. Θα πιέσεις ελιές και δεν θα ληφθείς με λάδι. Και γλεύκος και δεν θα πιείς κρασί. Επειδή φυλάκτηκαν τα διατάγματα του Αμρί και όλα τα έργα της οικογένειας του Αχάβ και πορευτήκατε στις βουλές τους. Για να σε παραδώσω σε αφανισμό και τους κατοίκους της σε συρριγμό και θα βαστάξετε το όνειδος του λαού μου. Μιχαίας, 7ο κεφάλαιο. Αλίμονος εμένα, επειδή είμαι σαν σύναξη καρπών του καλοκαιριού, σαν επιφυλίδα τριγητού. Δεν υπάρχει τσαμπή για να φάει κάποιος. Η ψυχή μου επιθύμησε τις απαρχές των καρπών. Ο όσιος απολέστηκε από τη γη και ο ευθύς δεν υπάρχει ανάμεσα στους ανθρώπους. Όλοι ενεδρεύουν για αίμα. Κάθε ένας κυνηγάει τον αδελφό του μέχρι εξολοθρεμό. Ετοιμάζουν τα χέρια τους στο να κακοποιούν. Ο άρχοντας απαιτεί και ο κριτής κρίνει με μισθό. Ο μεγάλος προφέρει την πονηρή του επιθυμία που, αφού περιστραφούν μαζί, την εκπληρώνουν. Ο καλύτερός τους είναι σαν αγκάθι. Ο ευθύς πιο αιχμηρός από αγκαθένιον φραγμό. Η ημέρα των φυλάκων σου, η επίσκεψή σου έφτασε. Τώρα θα είναι η αμηχανία τους. Μη εμπιστεύεστε σε φίλο. Μη έχετε το θάρρος σε οικείο. Φύλαγε τις πόρτες του στόματός σου απ' εκείνην που πλαγιάζει μαζί σου στον κόρφο σου. Επειδή ο γιος περιφρονεί τον πατέρα, η θυγατέρα επαναστατεί ενάντια στη μητέρα της, η νύμφη ενάντια στην πεθερά της και οι εχθροί του ανθρώπου είναι οι άνθρωποι του σπιτιού του. Εγώ όμως θα επιβλέψω στον Κύριο, θα προσμείνω τον Θεό της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου θα με εισακούσει. Μη εφραίνεσαι σε μένα, η εχθρός μου. Αν και έπεσα, θα σηκωθώ. Αν και κάθισα μέσα σε σκοτάδι, ο Κύριος θα είναι σε μένα φως. Θα υποφέρω την οργή του Κυρίου επειδή αμάρτησα σε αυτόν, μέχρι ότου δικάσει τη δίκη μου και κάνει την κρίση μου. Θα με βγάλει στο φως. Θα δω τη δικαιοσύνη του.
και θα δει η

0: εχθρός μου, και θα την σκεπάσει ολόγυρα ντροπή που μου λέει «Πού είναι ο Κύρος ο Θεός σου?» Τα μάτια μου θα τη δουν. Τώρα θα είναι για καταπάτημα σαν τη λάσπη των δρόμων. Κατά την ημέρα που τα τείχη σου πρόκειται να χτιστούν, εκείνη την ημέρα θα διαδοθεί το πρόσταγμα μακριά. Εκείνη την ημέρα θα έρθουν μέχρι σε σένα από την Ασσυρία και από τις πόλεις της Αιγύπτου και από την Αίγυπτο μέχρι το ποταμό και από τη θάλασσα μέχρι θάλασσα και από βουνό μέχρι βουνό. Και η γη θα ερημωθεί εξαιτίας αυτών που την κατοικούν για τον καρπό των πράξεών τους. Πείμενε το λαό σου με τη ράβδο σου, το πίμνιο της κληρονομιάς σου που κατοικεί απομονωμένο στο δάσος, στο μέσον του Καρμήλου. Ας καρπώνονται τη Βασάν και τη Γαλαάδ, όπως στις αρχαίες ημέρες. Όπως στις ημέρες της εξόδου σου από την Αίγυπτο, θα του δείξω θαυμαστά πράγματα. Τα έθνη θα δουν και θα καταντροπιαστούν για όλη τη δύναμή τους. Θα βάλουν το χέρι τους επάνω στο στόμα. Τα αυτιά τους θα κουφαθούν. Θα γλύφουν το χώμα σαν φίδια. Θα σέρνονται από τις τρύπες τους όπως τα ερπετά της γης. Θα εκπλαγούν στο Κύριο το Θεό μας και θα φοβηθούν από σένα. Ποιος Θεός είναι όμοιος με σένα που να συγχωρεί ανομία και να παραβλέπει την παράβαση του υπολείπου της κληρονομιάς του? Δεν διατηρεί για πάντα την οργή του, επειδή αυτός αρέσκεται σε έλεος. Θα γυρίσει και θα μας σπλαχνιστεί. Θα καταστρέψει τις ανομίες μας. Και όλες τις αμαρτίες τους θα τις ρίξει στα βάθη της θάλασσας. Θα εκτελέσεις αλήθεια στον Ιακώβ. Έλεος στον Αβραάμ, όπως ορκίστηκε στους πατέρες μας από τις αρχαίες ημέρες.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Καταλαβαίνω ότι είμαι αμαρτωλός, ότι πάω στην κόλαση, εάν μείνω έτσι, και έχω ανάγκη από τον Σωτήρα, έχω ανάγκη από τη θυσία, έχω ανάγκη από τον Κύριο να έρθει, να με πλύνει, να με καθαρίσει και να με κάνει ένα νέο κτίσμα, να μπει μέσα μου η αιώνια ζωή. Γι' αυτό και πρέπει να τον καλέσω τον Κύριο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, αυτοί είναι οι του Θεού. Αυτοί είναι οι του Θεού. Όταν πραγματικά διοικήσει από το Πνεύμα το Άγιο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
2: Ισαΐας, κεφάλαιο μη γάμα. Και τώρα, ούτω λέγει η Κύριος, ο Δημιουργός σου Ιακώβ και ο πλάστης σου Ισραήλ, μη φοβού, διότι εγώ σε ελύτρωσα, σε εκάλεσα με το όνομά σου, εμού είσαι. Όταν διαβαίνεις δια των υδάτων, μετά σου θέλω είστε, και όταν δια των ποταμών, δεν θέλου σε πλημμυρίσει επί σε. Όταν περιπατείς δια του πυρός, δεν θέλεις καΐ, ουδέ θέλει εξαυθεί η φλόξ επί σε, διότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ο Άγιος του Ισραήλ, ο Σωτήρ σου. Δια αντίλητρών σου έδωκα την Αίγυπτον, υπέρ σου την Αιθιοπίαν και Σεβά. Αφότου εστάθης πολύτιμος εις τους οφθαλμούς μου, εδοξάσθης και εγώ σε ηγάπησα. Και θέλω δώσει ανθρώπους πολλούς υπέρ σου και λαούς υπέρ της κεφαλής σου. Μη φοβού, διότι εγώ είμαι μετά σου. Από ανατολών θέλω φέρει το σπέρμα σου και από δυσμών θέλω σε συνάξει. Θέλω υπή προς τον βοράν δώσ και προς τον νότον μη εμποδίσεις. Φέρε τους ιούς μου από μακράν και τα στιγατέρας μου από τον άκρον της γης, πάντας όσοι καλούνται με το όνομά μου. Διότι εδημιούργησα αυτούς για την δόξαν μου, έπλασα αυτούς και έκαμα αυτούς. Εξάγαγε των λαών των τυφλών και έχοντα οφθαλμούς, και των κοφών και έχοντα ότα. Ας συναθριστώσει πάντα τα έθνη και ας συναχθώσειν οι λαοί. Τις μεταξύ αυτών ανήγγειλε τούτο και έδειξεν εις ημάς τα πρότερα, ας φέρωσι τους μάρτυρας αυτών και ας δικαιωθώσειν, ή ας ακούσωσι και ας είπωσι τούτο είναι αληθινόν. Σεις είστε μάρτυρές μου, λέγει Κύριος, και ο δούλος μου τον οποίον έκλεξα, δια να μάθετε και να πιστεύσετε εις εμέ, και να εννοήσετε ότι εγώ αυτός είμαι. Πρώε μου άλλος Θεός δεν υπήρξεν, ουδέ θέλει υπάρχει με τεμέ. Εγώ είμαι ο Κύριος, και εκτός εμού σωτήρι δεν υπάρχει. Εγώ ανήγγυλα και έσωσα και έδειξα, και δεν εστάθη σε εσάς ξένος Θεός. Σεις δε είστε μάρτυρές μου, λέγει Κύριος, και εγώ ο Θεός. Και πριν γίνει η ημέρα, εγώ αυτός ήμην, και δεν υπάρχει ολιτρώνων εκ της χειρός μου. Θέλω κάμι, και τι δίνεται να εμποδίσει αυτό. Ούτω λέγει Κύριος, ο λυτρωτής σας, ο Άγιος του Ισραήλ. Δια σας εξαπέστειλα εις την Βαβυλώνα και κατέβαλον πάντα στους φυγάδας αυτής και τους Χαλδαίους τους εγκαυχωμένους εις τα πλοία. Εγώ είμαι ο Κύριος, ο Άγιός σας, ο ποιητής του Ισραήλ, ο βασιλεύς σας. Ούτω λέγει Κύριος, ως τις έκαμεν οδόν εις την θάλασσαν και τρίβων εις τα ισχυρά ύδατα. Ως τις εξήγαγεν αμάξας και ύπους, στράτευμα και ρωμαλαίους. Πάντα ομού εξυπλώθησαν κάτω, δεν εσηκώθησαν. Υφανίσθησαν, εσβέστησαν ως στυπίων. Μη ενθυμίστε τα πρότερα και μη συλλογίζεστε τα παλαιά. Ιδού εγώ θέλω κάμι νέον πράγμα. Τώρα θέλει ανατύλι. Δεν θέλετε γνωρίσει αυτό. Θέλω βεβαίως κάμι οδόν εν τη ερήμο, ποταμούς εν τη ανίδρο. Τα θηρία του αγρού θέλου σημεδοξάσει, οι θώες και οι στρουθοκάμιλοι. Διότι δίδω ύδατα εις την έρημον, ποταμούς εις την άνιδρον, δια να ποτίσω τον λαόν μου, τον εκλεκτόν μου. Ο λαός τον οποίον έπλασα εις εμ' αυτόν, θέλει διηγήστε την ένεσήν μου. Αλλά σύ Ιακώβ δεν με επεκαλέστης, αλλά σύ Ισραήλ ευαρύνθης απ' εμού. Δεν προσέφερες εις εμέ τα αρνία των ολοκαυτωμάτων σου, ουδέ με ετοίμησας με τα σθυσία σου. Εγώ δεν σε εδούλωσα με προσφοράς, ουδέ σε ευάρυνα με θυμίαμα. Δεν ηγόρασας με αργύριον κάλαμον αρωματικών διεμέ, ουδέ με ενέπλησας από του πάχους των θυσιών σου. Αλλά με εδούλωσας με τα σαμαρτία σου, με επεβάρυνας με τα σανομία σου. Εγώ είμαι, ως της εξαλήφωτας παραβάσης σου ένεκαινε μου και δεν θέλω ενθυμηθεί τα σαμαρτία σου. Ενθύμησόν με, ασκριθόμενο μου, λέγε εσύ για να δικαιωθείς. Ο προπάτορ σου ημάρτησε και οι διδάσκαλοι σου ηνόμησαν εις εμέ. Δια τούτο θέλω καταστήσει βεβήλους τους άρχοντας του Αγιαστηρίου και θέλω παραδώσει τον Ιακώβ εις κατάραν και τον Ισραήλ εις ονειδισμούς. Ισαΐας, κεφάλαιο μη δέλτα. Αλλά τώρα άκουσον, δούλε μου Ιακώβ, και Ισραήλ τον οποίον έκλεξα. Ούτω λέγει Κύριος, ώστις σε έκαμε και σε έπλασεν εκ χιλίας και θέλει σε βοηθήσει. Μη φοβού, δούλε μου Ιακώβ, και εσύ Ιεσουρούν, τον οποίον έκλεξα. Διότι θέλω εκχέει είδωρ επί τον διψώντα και ποταμούς επί την ξηράν. Θέλω εκχέει το πνεύμα μου επί το σπέρμα σου και την ευλογίαν μου επί τους εκγόνους σου. Και θέλουσι βλαστήσει ως μεταξύ χόρτου, ως ιτέε παρά τους ρίακας των υδάτων. Ο μεν θέλει λέγει, εγώ είμαι του Κυρίου. Ο δε θέλει ονομάζεστε με το όνομα Ιακώβ. Και άλλος θέλει υπογράφεστε με την χείρα αυτού εις τον Κύριον και επωνομάζεστε με το όνομα Ισραήλ. Ούτω λέγει Κύριος ο βασιλεύς του Ισραήλ και ο λυτρωτής αυτού ο Κύριος των δυνάμεων. Εγώ είμαι ο πρώτος και εγώ ο έσχατος και εκτός εμού δεν υπάρχει Θεός. Και τις, ως εγώ, θέλει κράξει και αναγγείλει και διατάξει σε με, αφού εσύστησα των παλαιών λαών, και τα επερχόμενα και τα μέλλοντα ας αναγγείλωση προς αυτούς. Μη φοβήστε, μη δε τρομάζετε. Έκτοτε δεν σε έκαμα να ακούσεις και ανήγγυλα τούτο. Σεις είστε μάλιστα μάρτυρές μου. Εκτός εμού υπάρχει Θεός. Βεβαίως δεν υπάρχει βράχος, δεν γνωρίζω ουδένα. Όσοι κατασκευάζουσιν είδωλα πάντες είναι ματαιώτης. Και τα πολυέραστα αυτών είδωλα δεν ωφελούσι. Και αυτοί είναι μάρτυρες αυτών ότι δεν βλέπουσιν, ουδέν νοούσι για να κατεσχυνθώσει. Τι σε έπλασε Θεόν ή έχισε είδωλον το οποίον ουδέν ωφελεί. Ιδού πάντες οι σύντροφοι αυτού θέλουσιν εσχυνθεί. Και οι τεχνίτε αυτοί είναι εξ ανθρώπων. Ας συναχθώσει πάντες ομού. Ας παρασταθώσει, θέλουσι φοβηθεί, θέλουσιν εντραπεί πάντες ομού. Ο Χαλκεύς κόπτει σίδηρον και εργάζεται εις τους άνθρακας και με τα σφυρία μορφώνει αυτό και κατασκευάζει αυτό με την δύναμη των βραχιώνων αυτού. Μάλιστα πεινά και η δύναμη σ' αυτού αποκάμνει, είδωρ δεν πίνει και ατονίζει. Ο ξυλουργός εξαπλώνει τον κανόνα, σημειώνει αυτό με στάθμην, ομαλίζει αυτό μερικάνια και σημειώνει αυτό δια του διαβήτου και κάμνει αυτό κατά την ανθρωπίνην μορφήν, κατά ανθρωπίνην ωραιότητα, δια να κατοικεί εν τη οικία. Κόπτει σε αυτόν κέδρους και λαμβάνει την κυπάρισον και την δρύν, τα οποία εκλέγει σε αυτόν μεταξύ των δέντρων του δάσους. Φυτεύει πεύκιν και η βροχή αυξάνει αυτήν. Και θέλει είστε χρήσιμον εις τον άνθρωπον διακαύσιμον. Και εξ αυτού λαμβάνει και θερμαίνεται. Προσέτει καίει αυτό και ψήνει άρτον. Προσέτει κάμνει αυτό Θεόν και προσκυνεί αυτό. Κάμνει αυτό είδωλον και γονατίζει έμπροσθεν αυτού. Το ίμιση αυτού καίει εν πυρή, με το άλλο ίμιση τρώγει το κρέας, ψήνει το ψητόν και χορταίνει. Και θερμαίνεται λέγον «Ω εθερμάνθην είδον το πυρ». Και το εναπολυφθέν αυτού κάμνει Θεόν το γλυπτόν αυτού. Γονατίζει έμπροσθεν αυτού και προσκυνεί αυτό και προσεύχεται εις αυτό και λέγει «Λύτρωσόν με, διότι είσαι ο Θεός μου». Δεν καταλαμβάνουσιν ουδέν νοούσι, διότι έκλεισε τους οφθαλμούς αυτών για να μη βλέπωσι και τας καρδίας αυτών για να μη νοώσει. Και ουδείς συλλογίζεται εν τη καρδία αυτού, ουδέ είναι γνώσης εν αυτό, ουδέ νόησης, ώστε να είπει «Το ίμιση αυτού έκαυσα εν πυρή». Έτι έψισα άρτον επί των ανθράκων αυτού. Έψισα κρέας και έφαγον. Έπειτα θέλω κάμει το υπόλοιπον αυτού βδέλιγμα. Θέλω προσκυνήσει δένδρου κορμών. Βόσκεται από στάκτης. Η υπατημένη καρδία αυτού απεπλάνησεν αυτόν, για να μην δύναται να ελευθερώσει την ψυχήν αυτού, μηδέ να είπει «Τούτο το εν τη δεξιά μου, δεν είναι ψεύδος». Εν θυμού ταύτα Ιακώβ και Ισραήλ, διότι δούλος μου είσαι, εγώ σε έπλασα, δούλος μου είσαι, Ισραήλ δεν θέλεις λησμονηθεί υπέ μου. Εξήλυψα ως πυκνήν ομίχλην τας παραβάσεις σου και ως νέφος τας αμαρτίας σου. Επίστρεψον προς εμέ, διότι εγώ σε ελύτρωσα. Ψάλετε ουρανοί, διότι ο Κύριος έκαμε τούτο. Αλλάξατε τα κάτω της γης. Εκβάλετε φωνήν αγαλιάσεως, όρη, δάση και πάντα τα εναυτής δέντρα. Διότι ο Κύριος ελύτρωσε τον Ιακώβ και εδοξάσθη εν του Ισραήλ. Ούτω λέγει ο Κύριος, ώστι σε ελύτρωσε και σε έπλασεν εκ κοιλίας. Εγώ είμαι ο Κύριος, ο ποιήσας τα πάντα, ο μόνος εκτείνας τους ουρανούς, ο στερεώσας την γην απεμαυτού, ο ματαιώνων τα σημεία των ψευδολόγων και καθιστών παράφρονα στους μάντης, ο ανατρέπων τους σοφούς και μωραίνων την επιστήμην αυτών, ο στερεώνων των λόγων του δούλου μου και εκπληρών την βουλήν των μηνυτών μου, ο λέγων προς την Ιερουσαλήμ θέλεις κατοικιστεί και προς τας πόλεις του Ιούδα θέλετε ανακτιστεί και θέλω ανορθώσει τα ερείπια αυτού. Ο λέγον προς την Άβυσσον γεννού ξηρά και θέλω ξηράνει τους ποταμούς σου. Ο λέγον προς τον Κύρον ούτως είναι ο βοσκός μου και θέλει εκπληρώσει πάντα τα θελήματά μου και ο λέγον προς την Ιερουσαλήμ θέλεις ανακτιστεί και προς τον Ναών θέλου συτεθεί τα θεμέλιά σου. Ναούμ, κεφάλαιο Α. Η κατά της Νινεβή προφητεία. Βιβλίων της Οράσεως Ναούμ του Ελκοσέου. Ζηλότυπος είναι ο Θεός και εκδικείται ο Κύριος. Ο Κύριος εκδικείται και οργίζεται. Ο Κύριος θέλει εκδικηθεί τους εναντίους αυτού και φυλάτει οργήν κατά των εχθρών αυτού. Ο Κύριος είναι μακρόθυμος και μέγα στην ισχύν και ουδόλος θέλει αθωώσει τον ασεβή. Η οδός του Κυρίου είναι μετά ανεμοστροβίλου και θυέλης και νεφέλε ο κονιορτός των ποδών αυτού. Επιτιμά την θάλασσαν και ξηραίνει αυτήν και καταξηραίνει πάντα στους ποταμούς. Μαραίνεται η Βασάν και ο Κάρμηλος και το άνθος του Λιβάνου μαραίνεται. Τα όρη σύονται από αυτού και οι λόφοι διαλύονται. Η δε γη τρέμει από της παρουσίας αυτού, ναι, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτοί. Τις δύναται να ανθέξει ενώπιον της αγανακτήσεως αυτού και τις δύναται να σταθεί εις την έξαψην της οργής αυτού. Ο θυμός αυτού εκχέεται ως πυρ και οι βράχοι συντρίβονται έμπροσθεν αυτού. Ο Κύριος είναι αγαθός, ο χείρωμα εν ημέρα θλίψεως και γνωρίζει τους ελπίζοντας επ' αυτών. Πλην με πλημμύραν κατακλίζουσαν θελικά μη συντέλειαν του τόπου αυτής και σκότος θέλει καταδιώξει τους εχθρούς αυτού. Τι βουλεύεστε κατά του Κυρίου? Αυτός θέλει κάμι συντέλειαν. Θλίψεις δεν θέλει επέλθει εκ δευτέρου, διότι ενώ συμπεριπλέκονται ως άκανθε και μεθύουσιν ως μεθυστέ, θέλουσι καταναλωθεί ως κατάξυρον άχυρον. Από σου εξήλθε διαλογιζόμενος πονηρά κατά του Κυρίου, σύμβουλος πονηρός. Ούτω λέγει Κύριος. Αν και είναι εν τη ακμή αυτών και έτι πολλοί θέλουσιν όμως κουρευθεί όταν αυτός διαβεί. Αν και σε κατέθλιψα, δεν θέλω σε καταθλίψη πλέον. Διότι τώρα θέλω συντρίψει τον ζυγόν αυτού από σου και θέλω διαρρήξει τους δεσμούς σου. Και ο Κύριος έδωκε προς τα γήν περί σου ότι δεν θέλει σπαρθεί πλέον εκ του ονόματός σου. Από του οίκου των θεών σου θέλω εκόψει τα γλυπτά και τα χωνευτά. Θέλω κάμι αυτόν τάφον σου, διότι είσαι δελικτός. Ιδού επί των ωραίων, οι πόδες του Ευαγγελιζομένου, του Κηρύττοντος ειρήνην. Εόρταζε Ιούδα τας επισήμους εορτά σου, απόδος τας ευχά σου, διότι ο εξολοθρευτής δεν θέλει διαβή πλέον δια σου, ολοτελώς απεκόπη. Ναούμ, κεφάλαιο Β. Ο κατασυντρίβων ανέβει έμπροσθεν του προσώπου σου. Φύλατε το οχύρωμα, σκόπευσον την οδόν, ενίσχυσον τα σωσφής, ενδυνάμωσον την ισχύν σου σφόδρα. Επειδή ο Κύριος απέστρεψε την δόξαν του Ιακώβ, καθώς την δόξαν του Ισραήλ. Διότι οι την ακτέ εξετείναξαν αυτούς και διεύθυραν τα κλίματα αυτών. Οι ασπείς των ισχυρών αυτού είναι κοκκινοβαφείς, οι άνδρες δυνάμεως ενδεδειμένοι ερυθρά. Εάμαξε θελούσι κινήστε με σίδηρον, λάμποντα εν τη ημέρα της ετοιμασίας αυτού. Και τα ελάτινα δόρατα θελούσι συστή τρομερά. Εάμαξε θέλουσι θορυβήστε εν τες οδείς. Θέλουσι συγκρούεστε η μία μετά της άλλης εν τες πλατείες. Η θέα αυτών θελείστε ως λαμπάδες, θέλουσι τρέχει ως αστραπέ. Θέλει ενθυμηθεί τους ανδρίους αυτού, αλλά θέλουσι κατολισθήσει εν τη οδό αυτών. Θέλουσι σπεύσει εις τα τείχη αυτής και ο συνασπισμός θέλει ετοιμαστεί. Επίλε των ποταμών θέλουσι να ανοιχθεί και τα παλάτια θέλουσι διαλυθεί. Και η καθεστώσα θέλει γυμνωθεί, θέλει μετικιστεί και εδούλε αυτής θέλουσιν αναδίδει στεναγμούς ως η φωνή των περιστερών, τύπτουσε τα στήθη αυτών. Και η Νινεβή είναι παλαιόθεν ως λίμνη υδάτων, ταύτα όμως θέλουσι φύγει. Στείτε, στείτε θέλουσι φωνάζει και ουδίσω βλέπων ο πίσω. Λαφυραγωγείτε το Αργύριον, λαφυραγωγείτε το Χρυσίον, διότι δεν είναι τέλος των θησαυρών αυτής, είναι πλήθος παντός σκεύους επιθυμητού.

0: και γέμιζε τα σπήλαια αυτού από θυράματος και τα κατοικητήρια αυτού από αρπαγής. Ιδού εγώ είμαι εναντίον σου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, και θέλω καύσει τα σαμάξα σου μέχρι καπνού, και η Ρομφαία θέλει καταφάγει τους κύμνους σου, και θέλω εξολοθρεύσει το θύραμά σου εκ της γης, και δεν θέλει ακουστεί πλέον η φωνή των πρέσβεών σου. Ναούμ, κεφάλαιο γάμα. Ουέι στην πόλη των αιμάτων. Όλοι είναι πλήρης ψεύδους και αρπαγής. Το θύραμα δεν απολείπει. Φωνή μαστίγων ακούεται και φωνή θορύβου τροχών και ύπων ορμόντων και αρμάτων αναπηδόντων. Υπέος αναβαίνοντος και ρομφέας στυλβούσης και λόγχης εξαστραπτούσης και πλήθος τραυματιζομένων και μέγας αριθμός πτωμάτων και δεν είναι τέλος των πτωμάτων προσκόπτουσιν στα πτώματα αυτών. Από του πλήθους των πορνιών της θελκτικής πόρνης, της εμπείρου εις γοητείας ή της πολύ έθνη δια των πορνιών αυτής και φυλάς δια των γοητιών αυτής. Ιδού εγώ είμαι εναντίον σου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, και θέλω ανασηκώσει τα κράσπεδά σου επί το πρόσωπον σου και θέλω δείξει εις τα έθνη την εσχήνην σου και εις τα βασίλεια την ατιμίαν σου. Και θέλω ρίψει βδελιράν ακαθαρσίαν επί σε και θέλω σε κατεσχήνει και θέλω σε καταστήσει εις θέαμα. Και πάντες οι βλέποντές σε θέλου συφεύγει από σου. Και θέλου συλλέγει «Η Νινεβή ηρημώθη, τι θέλει συλληπηθεί αυτήν, πόθεν θέλω ζητήσει παρηγορητάς δια σε, είσαι καλυτέρα της νο αμών, της κυμμένης μεταξύ των ποταμών, της περικυκλουμένης από υδάτων, της οποίας προμαχών ήτο η θάλασσα και τείχος αυτή στο πέλαγος. Η Αιθιοπία ήτο η ισχύς αυτής, και η Αίγυπτος και άλλοι απέραντοι. Η Φούθ και οι Λίβιες ήσαν οι βοηθοί σου. Αλλά και αυτή με το κίστη υπήγαινε σε χμαλωσίαν. Τα δενήπια αυτής συνετρίφθησαν επί των άκρων πασών των οδών και έριψαν κλήρους επί τους ενδόξους αυτής άνδρας και πάντες οι μεγιστάνες αυτής εδέθησαν με αλύσεις. Και εσύ θέλεις μεθυσθεί, θέλεις μένει αφανής. Και εσύ θέλεις ζητήσει δύναμην εναντίον του εχθρού. Πάντα τα οχυρώματά σου θέλουσιν είστε όσοι και με τα πρωτοφανή σίκα αυτών. Εάν συστώσει, θέλουσι βεβαίως πέσει εις το στόμα του τρώγοντος. Ιδού, ο λαός σου είναι γυναίκες εν μέσω σου. Επίλες της γης σου θέλουσιν είστε όλος ανεωγμένε εις τους εχθρούς σου. Το πυρ θέλει καταφάγει τους μοχλούς σου. Ανάσυρον εις αυτόν είδωρ δια την πολιορκίαν, ενδυνάμωσον τα οχυρώματά σου. Ίσελθε εις τον πυλόν και πάτησον την άργυλον, επισκεύασον την κεραμικήν κάμινον. Εκεί θέλει σε καταφάγει το πυρ. Η Ρομφαία θέλει σε εξολοθρεύσει, θέλει σε καταφάγει ως βρούχος. Πληθύνου ως βρούχος, πληθύνου ως ακρής. Επλήθυνα στους εμπόρους σου υπέρ τα άστρα του ουρανού. Ο βρούχος εξυπλώθη και εξεπέτασεν. Οι μεγιστάνες σου είναι ως ακρίδες και οι σατράπες σου ως μεγάλε ακρίδες έτινες επικάθυνται επί τους φραγμούς εν ημέρα ψύχους. Αλλά όταν ο ήλιος ανατείλει, φεύγουσι και ο τόπος αυτών δεν γνωρίζεται που ήσαν. Οι ποιμένες σου ενίσταξαν, βασιλεύ της Ασσυρίας. Οι δυνατοί σου απεκοιμήθησαν. Ο λαός σου εσκορπίστη επί τα όρη και δεν υπάρχει ο συνάγων. Δεν είναι ίασης εις το σύντριμά σου, η πληγή σου είναι χαλεπή. Πάντες οι ακούοντες την αγγελίαν σου θέλουσι κροτήσει χείρας επί σε, διότι επί τίνα δεν επήλθε πάντοτε η κακία σου.
1: Σαμουήλ Α ή Βασιλιών Α. Κεφάλαιον Α. Ήτο δε άνθρωπος της εκραμαθάιν σοφήν εκ του όρους Εφραήν και το όνομα αυτού Ελκανά, υιός του Ιεροάμ, Ιού Ελιού, Ιού Θοού, Ιού Σουφ Εφραθέως. Και είχεν ούτως δύο γυναίκας, το όνομα της μιας Άννα και το όνομα της δευτέρας Φενίνα. Η μεν Φενίνα είχε τέκνα, η δε Άννα δεν είχε τέκνα.

0: Ανέβαινε δε ο άνθρωπος ούτως εκ της πόλεως αυτού κατέτος, δια να προσκυνήσει και να προσφέρει θυσίαν προς τον Κύριον των δυνάμεων εν Σιλό. Και ήσαν εκεί οι δύο γιοι του Ηλί, Οφνή και Φινέες, ιερείς του Κυρίου. Έφτασε δε η ημέρα, καθήν εθυσίασεν ο Ελκανά, και έδωκε μερίδαση στην Φενίνα την γυναίκα αυτού και εις πάντας τους ιούς αυτής και τα στιγατέρας αυτής. Εις δε την Άννα έδωκε διπλασίαν μερίδα, διότι η γάπα την Άννα, αλλά ο Κύριος είχε κλείσει την μήτρα αυτής. Και η αντίζηλος αυτής παρόξινον αυτήν σφόδρα, ώστε να κάνει αυτήν να αδειμονεί, ότι ο Κύριος είχε κλείσει την μήτρα αυτής. Και ούτως έκαμνε κατέτος. Ο Σάκης ανέβαινε εις τον οίκον του Κυρίου, ούτω παρόξινεν αυτήν. Και εκείνη έκλαιε και δεν έτρωγε. Είπε δε προς αυτήν Ελκανά ο ανήραυτής, «Άννα, διατί κλαίεις, και διατί δεν τρώγεις, και διατί η καρδία σου είναι τεθλιμένη, δεν είμαι εγώ εισέ καλύτερος παρά 10 ιούς?» Και σηκώθη η Άννα αφού έφαγον εν Σιλό και αφού έπιον. Ο δε Ηλί, ο ιερεύς, εκάθητο επί καθέδρας πλησίον του παραστάτου της πύλης του ναού του Κυρίου. Και αυτή ήτο καταπικραμένη την ψυχή και προσήφθη το εις τον Κύριον κλαίουσα καθ' υπερβολήν. Και ευχήθη ευχήν λέουσα, «Κύριε των δυνάμεων, εάν επιβλέψεις το όντι εις την ταπείνωση της δούλης σου και με ενθυμηθείς και δεν δυσμονήσεις τη δούλη σου, αλλά δώσεις εις την δούλη σου τέκνον αρσενικών, τότε θέλω δώσει αυτό εις τον Κύριον πάσα στα σημέρα στη ζωή αυτού, και ξηράφιον δεν θέλει αναβεί επί την κεφαλήν αυτού». Ενώ δε αυτή εξικολούθη προσευχομένη ενώπιον του Κυρίου, ο Ηλί παρετήρει το στόμα αυτής. Πλην η Άννα, αυτή ελάλει εν την καρδία αυτής. Μόνον τα χείλη αυτής εκινούντο, αλλη φωνή αυτής δεν οικουέτο. Όθεν ο Ηλί ενόμισεν ότι το μεθυσμέ. Και είπε προς αυτήν ο Ηλί, «Έως πότε θέλεις είστε με θείουσα, απόβαλε τον ίνον σου από σου». Και απεκρίθη η Άννα και είπεν, «Ουχή Κύριέ μου, εγώ είμαι γυνή κατατεθλιμένη την ψυχήν, ούτε ίνον ούτε σίκερα δεν έπιον, αλλά ξέχεια την ψυχήν μου ενώπιον του Κυρίου. Μη υπολάβεις την δούλη σου ως αχρίαν γυναίκα, διότι εκ του πλήθους του πόνου μου και της θλίψεώς μου ελάλησα έως τώρα». Τότε απεκρίθη ο Ηλί και είπεν, «Είπαγε η Σιρήνη, και ο Θεός του Ισραήλ ας σοι δώσει την αίτησή σου, την οποίαν ήτησας παρά αυτού». Είδε είπεν, «Ήθε η δούλη σου να έβρει χάριν εις τους οφθαλμούς σου». Τότε απήλθεν η γυνή εις την οδόν αυτής και έφαγε, και το πρόσωπον αυτής δεν ήτο πλέον σκυθροπών. Και το πρωί εσηκώθησαν ενωρίς και προσκυνήσαντες ενώπιον του Κυρίου, επέστρεψαν και ήλθαν εις την οικίαν αυτών εις Ραμάθ. Και ο Ελκανά εγνώρισε Άννα τη γυναίκα αυτού, και ο Κύριος ενεθυμήθη αυτή. Και ότε επληρώθησανε η μέρε αφότου η Άννα συνέλαβεν, εγέννησε Ιών και εκάλεσε το όνομα αυτού Σαμουήλ, διότι παρακυρίου ήτησα αυτόν είπε. Και ανέβη ο άνθρωπος Ελκανά και πάσο οίκος αυτού, δια να προσφέρει προς τον Κύριον την ετήσιον θυσίαν και την ευχήν αυτού. Αλλη Άννα δεν ανέβη, διότι είπε προς τον άνδρα αυτής, «Δεν θέλω αναβεί έως ούτω πεδίον απογαλακτιστεί, και τότε θέλω φέρει αυτό δια να εμφανιστεί ενώπιον του Κυρίου και εκεί να κατοικεί δια παντός». Και είπεν προς αυτήν Ελκανά ο ανήραυτής, «Κάμε ό,τι σου φαίνεται καλόν, κάθου έως σου απογαλακτήσεις αυτό, μόνον ο Κύριος να εκπληρώσει τον λόγον αυτού». Και κάθισε η γυνή και θύλαζε τον ιόν αυτής, έως σου απεγαλάκτησεν αυτόν. Και αφού απεγαλάκτησεν αυτόν, ανεβίβασεν αυτόν με θεαυτής, με τα τριών μόσχων και ενός εφαλεύρου και ασκουίνου, και έφερεν αυτόν εις τον οίκον του Κυρίου εν Σιλό. Το δε παιδίον ή το μικρόν. και έσφαξαν τον μόσχον και έφεραν το πεδίον προς τον Ηλί. Και είπεν η Άννα, «Ω Κυριέ μου, ζει η ψυχή σου, Κυριέ μου, εγώ είμαι η γηνή, η της εστάθη εντάφθα πλησίον σου, δεωμένη του Κυρίου, περί του πεδίου τούτου εδεώμην. Και ο Κύριος έδωκεν εις εμέ την αιτησή μου, την οποίαν ήτησα παρά αυτού. Όθεν και εγώ εδάνησα αυτό εις τον Κύριον. Πάσα στα σημέρας της ζωής αυτού θελήστε δανεισμένον εις τον Κύριον». Και προσεκίνησεν εκεί τον Κύριον.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σκεφτόμουν την ώρα που ψάλαμε μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι είχαν κάνει στερεές αποφάσεις. Ήταν οι τρεις παιδες, τους οποίους ο Ναβουχοδονόσορας, θέλω να γυρίσουμε λίγο, είναι στην, νομίζω στο Δανιήλ, στο τρίτο κεφάλαιο, και φτιάχνει στα πρώτα εδάφια, διατάζουν από τον Ναβουχοδονόσορας να φτιάξουν την εικόνα, και λέει στο 4, και κήρυτε βοούσε μεγαλόφωνα κήρυκας, σε σας προστάτεται λαοί, έθνη και γλώσσες, καθήν ώρα ακούσετε τον ήχο της άλπιγκος, της σύριγκος, της κιθάρας, της αμβίκης, του ψαλτηρίου κτλ. Πεσόντες προσκυνήσατε την εικόνα τη χρυσή, την οποία έστησε Ναβουχοδονόσορο βασιλιάς. Και όποιος δεν πέσει και προσκυνήσει την αυτήν ώραν, θέλει ρυφθεί στο μέσο της καμίνου του πυρός της κοιωμένης. Και ξέρουμε την ιστορία ότι σάλπισαν οι σάλπιγες, ακούστηκαν όλοι, ακούστηκε όλη αυτή η μουσική, και λέει στο 8 ότι προσήλθαν Χαλδαίοι και διέβαλουν τους Ιουδαίους. Και λένε στον Ναβουχοδονόσορα, εσύ διέταξες όποιος δεν προσκυνήσει την εικόνα σου, αλλά είναι κάποιοι άνδρες, Ιουδαίοι, τους οποίους τους έβαλες στην επαρχία της Βαβυλώνος, και δεν λατρεύουν τους θεούς, ούτε την εικόνα σου τη χρυσή προσκυνάνε, αυτή την οποία έστησες. Και λέει ότι ο Ναβουχοδονόσορος το 13 με τα θυμού και οργής προσέταξε να φέρουν τους τρεις παιδες, και τους έφεραν μπροστά στο βασιλιά και λέει, δεν λατρεύετε την εικόνα μου, δεν προσκυνάτε αυτήν, και τώρα εάν είστε έτοιμοι, όταν θα ακούσετε να το κάνετε, αλλιώς θα μπείτε στη φωτιά. Και ποιος είναι εκείνος ο Θεός ο οποίος θέλει να σας ελευθερώσει από τα χέρια μου? Και λένε, απεκρίθησαν και είπαν προς τον βασιλιά Ναβουχοδονόσορ, εμείς δεν έχουμε χρίαν να σου αποκριθούμε περί του πράγματος τούτου. Κοιτάτε αδερφοί, αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει στερεή απόφαση να ακολουθήσουν τον Κύριο ανεξάρτητα από τις καταστάσεις, και μιλάμε ότι στέκονται μπροστά σε έναν κοσμοκράτορα, ο οποίος Ναβουχοδονόσορας, μην νομίζετε ότι του σάλεψε, καθώς μετά από λίγο ξέρουμε ότι την υπερηφάνεια του σάλεψε ο νους του. Πιστεύω ότι αυτό δεν έγινε εν μία στιγμή, θα είχε αρχίσει λίγο να δουλεύει βίδα στραβά, τόσο στραβά που λέει, τώρα αν είστε έτοιμοι, όταν θα ακουστεί η μουσική, πέστε να με προσκυνήσετε, αλλιώς δεν υπάρχει κανένας Θεός να σας ελευθερώσει, θα μπείτε στο καμίνι. Και του λένε οι τρεις νέοι, δεν έχουμε ανάγκη να σας αποκριθούμε για αυτό το πράγμα, εάν είναι έτσι ο Θεός μας, τον οποίο λατρεύουμε, μπορεί να μας ελευθερώσει από το καμίνι της πυρός και από το χέρι σου βασιλιά θα μας ελευθερώσει. Αλλά και αν όχι, ας είναι γνωστό βασιλιά σε σένα, την εικόνα σου δεν την προσκυνάμε. Αυτή είναι η απόφαση. Αυτή είναι η απόφαση των ανθρώπων οι οποίοι θα σταθούν και στο λεπτό αέρα και στο φρίαγμα του Ιορδάνη. Όπως λέει ο Κύριος. Λέει, όταν τα πράγματα είναι εύκολα δεν μπορεί να σταθείς. Εάν με το παραμικρό που παρουσιάζεται, δεν λέει κανένας ότι δεν παρουσιάζονται καταστάσεις, δεν λέει κανένας ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, δεν λέει κανείς ότι δεν υψώνονται ανυπέρβλητα εμπόδια. Αυτό δεν... Να το βγάλουμε από το μυαλό μας, και μην νομίζετε ότι ακούω πολλές φορές ανθρώπους να μιλάνε ότι όλα είναι καλά, όλα σου πάνε καλά, εσύ δεν έχεις προβλήματα. Σας πω κάτι, ο Κύριος και εμείς ξέρουμε. Αμήν. Ο Κύριος και εμείς ξέρουμε. Δεν πάει να πει ότι αν περνάμε μέσα από δυσκολίες θα έρθω να σας πιάσω, να σας πω μία-μία. Αλλά όταν λέει να προσευχόμαστε για αυτούς οι οποίοι είναι εκεί και αγρυπνούν για τις ψυχές μας, πρέπει να το κάνουμε. Γιατί κάτι ξέρει ο λόγος το περισσότερο από ό,τι ξέρουμε εμείς που τα βλέπουμε όλα ρόδινα. Και λέει ο Κύριος, εάν δεν μπορείς να σταθείς όταν όλα είναι εύκολα, τι θα κάνεις όταν έρθει το φρίαγμα του Ιορδάνου? Και θέλω να σας πω αδερφοί, ότι το φρίαγμα του Ιορδάνου είναι μπροστά μας. Δεν το έχουμε δει ακόμα. Δεν το έχουμε δει ακόμα. Δεν έχουμε δει ακόμα να σηκώνονται άνθρωποι μέσα από την κόλαση εναντίον της Εκκλησίας και να θέλουν να κάνουν οτιδήποτε. Διάβαζα σήμερα στις πράξεις των Αποστόλων την ιστορία του Αποστόλου Παύλου. Στο 23 κεφάλαιο, όταν πήγε στην Ιερουσαλήμ έτοιμος να περάσει ό,τι το Πνεύμα το Άγιο μαρτυρούσε ότι θα περνούσε, τι τον ένοιαζε τον Παύλο? Του έλεγαν όλοι οι αδελφοί, μην πας Παύλο, μην πας. Εγώ είμαι έτοιμος να πάω στην Ιερουσαλήμ και να πεθάνω για τον Κύριο, τους λέει ο Παύλος. Και σηκώνονται θεοσεβείς Ιουδαίοι, περίπου 40, οι οποίοι έκαναν όρκο ότι δεν θα φάνε, ότι δεν θα πιούνε μέχρι να το σκοτώσουν. Μέχρι να το σκοτώσουν. Ο Παύλος τι έκανε σε κάθε περίσταση? Τι έκανε? Το μόνο που έκανε ήταν ζητούσε βήμα για να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Ζήτησε βήμα, κήρυξε το Ευαγγέλιο μέσα στην Ιερουσαλήμ. Τον πήγανε στο Φίλικα, στέκεται στο Φίλικα μπροστά, κηρύττει το Ευαγγέλιο. Και του λέει ο Κύριος, μην φοβάσαι να ανοίξεις το στόμα σου, γιατί όπως κήρυξες εδώ, θα κηρύξεις στη Ρώμη. Τι έκανε ο Παύλος, αδελφή, τον ένοιαζε? Η ζωή μου. Ξέρετε ότι υπάρχουν χριστιανοί σήμερα οι οποίοι έχουν παραδώσει τη ζωή τους, έχουν παραδώσει το πνεύμα τους στον Κύριο Ιησού Χριστό, αλλά η ψυχή και το σώμα τους το κρατάνε αυτοί? Ξέρετε ότι υπάρχουν χριστιανοί οι οποίοι με το πνεύμα λατρεύουν, το πνεύμα έχουν δώσει, αλλά η ψυχή και το σώμα αυτό άστο να το κουμαντάρω εγώ. Και τι σημαίνει η ψυχή και το σώμα? Για πείτε μου. Ξέρετε τι σημαίνει η ψυχή και το σώμα? Σημαίνει το να ζεις τη ζωή σου συναισθηματικά βάσει των συναισθημάτων σου, το πώς αισθάνεσαι, το να ζεις τη ζωή σου ανάλογα με τις καταστάσεις, το να αφήνεις το σώμα σου να ορίζει τη ζωή σου, είτε κρατώντας το σώμα σου και χρησιμοποιώντας όπως θέλεις, το οποίο ο Λόγος Θεού τι λέει για το σώμα μας? Ναός του Αγίου Πνεύματος, το οποίο σε ποιον ανήκει? Δεν σου ανήκει. Εάν έχεις κάνει ορθή απόφαση, το σώμα σου δεν σου ανήκει. Δεν είσαι κύριος του εαυτού σου. Πώς αλλιώς ο Λόγος του να το πει πιο καθαρά? Δεν είσαι κύριος του εαυτού σου. Το σώμα σου ανήκει σε εκείνον. Και όχι μόνο στο να το αγιάζεις και να το καθαρίζεις, αλλά και πολύ πιο καλά ανήκει στον Κύριο στο να του το παραδώσεις, ώστε εκείνος να το φυλάξει. Εκείνος να το φυλάξει. Μπορεί άνθρωποι να προσπαθούν να κάνουν, να διατηρήσουν τον εαυτό τους τρώγοντας καλά, αμήν, τρώγοντας υγιεινά, αμήν, το λέει ο Λόγος Θεού, κάνοντας γυμναστική, αμήν. Φτάνει αυτό? Φτάνει? Δεν φτάνει. Ο μόνος ο οποίος μπορεί να φυλάξει το σώμα μας μέχρι το βαθύ γύρας είναι ο Κύριος. Αμήν. Και περιμένει ο Κύριος να του το παραδώσουμε. Αμήν. Προσέξτε, όταν παραδώσεις τον εαυτό σου στον Κύριο, δεν... και αποφασίζεις να τον πιστέψεις για αυτό που λέει, σταματάει να υπάρχει μέσα σου και φεύγει από μέσα σου η ανησυχία και ο φόβος. Γιατί ξέρετε, η πίστη δεν έχει φόβο μέσα της, ούτε ανησυχία. Το καταλαβαίνουμε? Όταν σταθείς στον Κύριο μπροστά και πεις, Κύριε, σε εμπιστεύομαι. Σε εμπιστεύομαι και σου αφήνω τη ζωή μου. Εκεί μετά σταματάει να υπάρχει ανησυχία. Μα που μου πάνε έτσι, μα που... Και... έχουμε ένα λόγο Θεού, ο οποίος τον πιστεύουμε όταν είμαστε μόνο κάτω από τον ήχο του λεπτού αέρος, όπως ο Ηλίας, ο οποίος βγήκε εκεί μπροστά στο όρος και άκουσε τον ήχο του λεπτού αέρος, και ο Κύριος ήταν, και όταν είναι ο ήχος του λεπτού αέρος, τριαλαλά, τριαλαλό, λέει καλά και είναι πολύ καλά. Και αν ακούσεις κάτι άλλο, τι αλλάζει δηλαδή? Φεύγει αυτός ο ήχος του λεπτού αέρα. Εάν σηκωθεί το φρίαγμα του Ιορδάνη, τι αλλάζει? Τι αλλάζει για ένα παιδί του Θεού, αδερφή? Τι λέει ο Παύλος? Λέει, πάει στην Ιερουσαλήμ, λέει, δεν έχω πολύτιμη τη ζωή μου ώστε να τελειώσω το δράμα μου με χαρά. Τι σημαίνει αυτό? Μπορεί να τον μαστίγωνα. Τον μαστίγωσαν? Τον μαστίγωσαν. Πέρασε από όλα αυτά τα οποία πέρασε. Και όμως λέει, αυτό το οποίο με νοιάζει είναι να τελειώσω το δρόμο μου με τα χαράς. Και κοιτάξτε, τους βάζουν μέσα στη φωτιά. Λέει στο 19, ο Ναβουγοδονόσορας επλήστη θυμού και οι όψεις του προσώπου του αλλοιώθηκε εναντίον του Σεδράχ, του Μισάχ και του Αβδέν εγώ. Άλλαξε το πρόσωπο, τρελάθηκε ο άνθρωπος. Του λέει, ποιος είσαι εσύ ο οποίος μπορείς να τα βάλεις μαζί μου? Και λίγο πριν από αυτό, πιθανότατα ο Δανιήλ του είχε ερμηνεύσει το όνειρο και αυτό που είχε δει που το ξέχασε κιόλας και δόξαζε το Θεό του ουρανού, το Θεό του Δανιήλ. Και εδώ αλλοιώθηκε η όψη του προσώπου του. Έχω δείτε τους ανθρώπους. Έχω δείτε τους ανθρώπους. Και λέει, προσέταξε τους δυνατότερους άνδρες να τους δέσουν, τους τρεις παιδες, να τους δίψουν στην Κάμινο και οι άνδρες οι οποίοι τους έδεσαν τα σαλβάρια τους, τις τιάρες, τους περικνημίδες με τα ενδύματά τους, τους ρίξαν μέσα στη φωτιά και επειδή λέει, ήταν κατεπίγουσα η προσταγή του βασιλιά, καθυπερβολύνει η Κάμινος, ώστε αυτούς τους άνδρες οι οποίοι τους κουβάλισαν, τους έκαψε η φωτιά. Τους έκαψε. Και τους πετάξανε μέσα και αυτοί στο 23 έπεσαν δεμένοι στο μέσο της Καμίνου, στο 24 ο Ναβουγκοδονόσορ ο βασιλιάς εξεπλάγει. Και σηκωθείς με τα σπουδής ελάλησε και είπε προς τους μεγιστάνας αυτού, καλά τρεις δεν ρίξαμε μέσα. Τρεις. Ναι, τρεις ρίξαμε. Μα εγώ βλέπω τέσσερις. Οι οποίοι κιόλα δεν είναι δεμένοι, είναι λυμένοι και περπατάνε ανάμεσα στο πυρ και δεν βλέπω κάποια φθορά επάνω τους. Δεν τους έχει κάψει τίποτα. Τίποτα. Και λάλησε, τους λέει, προσέξτε. Πλησιάσας να βγοδονώσετε στο στόμα της καμίνου του πυρός της σκιωμένης, λάλησε και είπε, σε δράχμη σάφια δεν εγώ, δούλη του Θεού του υψίστου. Δούλη του Θεού του υψίστου. Πρόσεξε, όταν στέκεσαι για τον Κύριο πιστός σε αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει, στερεώς την απόφασή σου, αυτό το οποίο θα δουν οι άνθρωποι είναι τον Κύριο. Θα καταλάβουν ποιον πρεσβεύεις. Όταν στις δυσκολίες μέσα και στο φρίαγμα του Ιορδάνη στέκεσαι χωρίς φόβο, με ησυχία, με ανάπαυση, με στην καρδιά σου, ξέρεις το Θεό που αγαπάς, τότε οι άνθρωποι θα γνωρίσουν. Τότε οι άνθρωποι θα γνωρίσουν. Δεν θα γνωρίσουν οι άνθρωποι όταν όλα είναι μέλι γάλα και εσύ βαδίζεις καλά. Ο κόσμος περιμένει να δει, αδερφοί, και αυτό είναι το παράδειγμα. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι πίστεψαν καθώς παιδιά του Θεού μέσα στα βασανιστήρια πεθαίνοντας δόξαζαν τον Κύριο. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι πίστεψαν, λέει η ιστορία. Σκεφτείτε μία μαρτυρία καθώς ο άνθρωπος πεθαίνει να αρνείται τον Κύριο. Και αυτό βέβαια, άμα το σκεφτείς όλο, είναι τρελό. Δηλαδή, έχεις περάσει ό,τι έχεις περάσει. Έχεις στάσει στο τέλος, θα περάσεις μέσα από τη μάχαιρα, να αρνηθείς τον Κύριο. Δεν αξίζει τον κόπο. Είμαστε εδώ που είμαστε. Κοιτάξτε λίγο το ρολόι. Κοιτάξτε αυτό το ρολόι. Παρατηρήστε λίγο το δείκτη το δευτερολέπτο. Κοιτάξτε το. Για λίγη ώρα. Τα δευτερόλεπτα πώς πάνε. Βλέπετε πώς τρέχει, αδερφοί. Ο χρόνος φεύγει. Και εξαφανίζεται. Και το θέμα είναι εμείς, σαν παιδιά του Θεού, τι θα κάνουμε. Εμείς τι θα κάνουμε. Θα αφήσεις τις καταστάσεις, τα προβλήματα να χαλάσουν την καρδιά σου, να συνθλίψουν την πίστη σου, να αυτό που ο Κύριος σου έχει δώσει να φύγει. Θέλω να διαβάσουμε λίγο. Διαβάσω Δευτερονόμιο κεφάλαιο 10 εδάφιο 17. Και λέει, διότι Κύριος ο Θεός σας είναι Θεός των Θεών και Κύριος των Κυρίων, Θεός μέγας, ισχυρός και φοβερός, μη αποβλέπων εις πρόσωπο, μη δε λαμβάνων δώρο. Ο Θεός μας λέει είναι Θεός των Θεών, Κύριος των Κυρίων, Θεός μέγας, ισχυρός, εδώ που λέει ισχυρός στα εβραϊκά λέει γιμπόρ, δηλαδή λέει γιμπόρ και φοβερός. Έχουμε ένα Θεό ο οποίος είναι πάνω απ' όλα, στον ουρανό και στη γη, θυμάστε εδώ είπαμε την προηγούμενη φορά, βασιλεύει στους ουρανούς, βασιλεύει στη γη. Και όχι μόνο, είναι ισχυρός και φοβερός. Γκυμπόρ, τι σημαίνει γκυμπόρ? Πολεμιστής. Και εδώ ο Ισραήλ είναι λίγο πριν μπει μέσα στη γη Χαναάν να την κατακτήσει. Και τους λέει ο Μωυσής, έχετε ένα Θεό ο οποίος είναι πολεμιστής. Τον ίδιο τίτλο τον δίνει ο Λόγος του Θεού και για τον Ιησού. Διαβάζω στον Ισαΐα, κεφάλαιο 9, εδάφιο 6. Λέει, διότι παιδίον ελληνήθης ημάς, Υιός εδόθης ημάς, και εξουσία θέλει είστε επί των νόμων αυτού, και το όνομα αυτού θέλει καλεστεί θαυμαστός σύμβουλος, Θεός ισχυρός. Πατήρ του μέλλον, αιώνιος πατήρ λέει στο εβραϊκό, άρχον ειρήνης. Εδώ που λέει Θεός ισχυρός, το κείμενο λέει El Gibor. Αναφέρεται στον Ιησού και του δίνει ακριβώς τον ίδιο τίτλο. Ο Ιησούς είναι ο El Gibor και είναι απαραίτητο να εννοήσουμε αυτό που είναι ο Θεός για να ζήσουμε ανάλογα. Γιατί όλο αυτό που είναι να γίνει, όλο αυτό που είναι να έρθει, προκειμένου να σταθείς, απαιτείται να έχεις αποκάλυψη για το ποιος είναι ο Θεός και να ζεις ανάλογα. Το καταλαβαίνουμε? Εάν δεν έχεις μέσα σου αυτή την αποκάλυψη του ποιος είναι ο Θεός που έχεις έρθει να αγαπήσεις και να του δώσεις σώμα, ψυχή, πνεύμα, δεν μπορείς να νικήσεις. Και βλέπουμε εδώ ότι ο Θεός μας είναι πολεμιστής και σαν πολεμιστής όπου έχουμε δει τον Κύριο να επεμβαίνει. Ιτάται ο Θεός? Ναι. Νόμιζε ο διάβολος ότι κατάφερε να νικήσει τον Χριστό? Τώρα σε λίγες μέρες θα μπούμε μέσα στην Μεγάλη Εβδομάδα, στη θλίψη, πριν φτάσουμε στα κρασιά της Κυριακής. Θα περάσουμε τη βδομάδα της θλίψης και της σταύρωσης και του επιτάφιου του Άδωνη. Κλαίνε οι άνθρωποι. Και νόμιζε ο διάβολος ότι φέρνοντας τον Κύριο Ιησού Χριστό σε αυτό το σημείο, είχε νικήσει. Είχε νικήσει. Και σε αυτό το σημείο είναι η μεγαλύτερη ήττα που υπέστη ο διάβολος, ήταν σε αυτό το σημείο πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, και μετά το θάνατο το Κύριος αναστήθηκε και νίκησε τη μεγαλύτερη δύναμη της αμαρτίας. Ποια είναι? Ο θάνατος. Λέει, ώστε να ελευθερώσει τους που ήταν διαπαντός δεμένοι κάτω από το φόβο του θανάτου. Νίκησε το θάνατο, ώστε αυτούς οι οποίοι ήταν δεμένοι κάτω από το φόβο του θανάτου, να τους ελευθερώσει. Εγώ, αδερφοί, ευχαριστώ τον Κύριο που ξέρω ότι κανείς από εμάς δεν φοβάται το θάνατο. Το φοβάται κανένας? Φοβάται κανείς το θάνατο? Κάποιοι λένε αμήν που δεν φοβόμαστε το θάνατο, κάποιοι λένε όλοι το φοβόμαστε το θάνατο. Αλλά εδώ λέει ο Λόγος του Θεού, και να σταθούμε σε αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει, νίκησε το θάνατο για να ελευθερώσει αυτούς οι οποίοι ήταν δέσμοι κάτω από το φόβο του θανάτου. Οπότε σημαίνει ότι αν ακόμα έχεις μέσα σου φόβο θανάτου, κάτι πρέπει να φτιάξεις, κάτι πρέπει να παραδώσεις, κάτι πρέπει να παραδώσεις. Ξέρετε, αδελφοί, ποιο είναι το μυστικό για να θριαμβεύσεις ενάντια στο θάνατο και σε όλα τα όπλα του διαβόλου? Ξέρετε ποιο είναι? Ένα πράγμα. Ο θάνατος, το να πεθάνεις. Και άμα πεθάνεις δεν σε νοιάζει. Δεν σε νοιάζει. Ο Παύλος λέει, σε μένα το να ζω είναι ο Χριστός και το να πεθάνω κέρδος. Το να ζω είναι ο Χριστός, το να πεθάνω κέρδος. Το να συμφέρει σε μένα καλύτερα να πεθάνω για να είμαι με τον Χριστό, αλλά το να μείνω εδώ και να συμπαραμείνω μαζί σας θα συμβάλλει στην καρποφορία του έργου μου και θα είστε κι εσείς χαρούμενοι. Αλλά όμως η επιθυμία της καρδιάς μου ποια είναι, λέει? Να αναχωρήσω, να είμαι με τον Χριστό. Τι λες τώρα, Παύλο? Τα πιστεύεις αυτά που λες? Τι λέτε, ο Παύλος τα πίστευε, αδελφή? Άμα δεν τα πίστευε, δεν θα μπηχνότανε συνέχεια μέσα στην κόλαση, εναντίον της κόλασης, ενάντια στο διάβολο, ενάντια σε όλους τους Φαρισαίους, ενάντια σε όλους τους Σαδουκαίους, ενάντια σε όλους τους άρχοντες. Συνέχεια τι έκανε ο Παύλος? Διάβαζα στις Πράξεις όταν τον κλείσανε μέσα στη φυλακή στους Φιλίππους, τον Παύλο και τον Σίλα. Κοιτάξτε τι έκανε ο Κύριος, αδελφοί, για να καταλάβετε πού είναι η δύναμη του πνεύματος. Ότι η δύναμη του πνεύματος δεν είναι σε αυτό που φαίνεται. Δεν είναι σε αυτό που φαίνεται. Τον κλείνουν μέσα στη φυλακή. Ο Παύλος και ο Σίλας τι κάνουν? Δοξάζουν. Έρχεται ο άγγελος, σπάει τα δεσμά, ανοίγουν οι πόρτες, βλέπει ο δεσμοφύλακας από έξω και ετοιμάζεται να αυτοκτονήσει. Του φωνάζουν, εδώ είμαστε, μην κάνεις τίποτα, δεν φύγαμε. Δεν φύγατε, πάμε σπίτι. Και λέει ο Λόγος Θεού ότι εκείνο το βράδυ όλοι αυτοί οι άνθρωποι μέσα στον Νίκο πίστεψαν εκείνο το βράδυ και βαφτίστηκαν και στο νερό. Αμήν. Μέσα στη νύχτα τους βάφτισε ο Παύλος.
2: Αμήν.
1: Και ο Σίλας μέσα στη νύχτα.
2: Αμήν.
1: Ποιος τριάμβευσε. Σκέψου λίγο να είμαστε εμείς και να είμαστε εκεί πέρα με τα ποδόδεσμα. Μέσα σε μια υγρή φυλακή, στις πέτρες. Κύριε, που κηρύξαμε το Ευαγγέλιο και μας κάτσανε και μέσα. Και τώρα, θυμάμαι ένα βράδυ, ήμουνα με έναν αδερφό και κολούσαμε αφίσες, τότε που επιτρεπόταν να κολλάς αφίσες, γιατί είχαμε διαλέξεις, και σταμάτησε ένα αμάξι της ασφάλειας, μας μπουζούριασε και μας πήγε μέσα. Τι έπρεπε να κάνουμε, Θέλανε να μας τρομάξουν βέβαια, δεν μπορούσαν να μας κάνουν τίποτα. Και σταθήκαμε στο όνομα του Ιησού Χριστού και μας άφησαν με τι θέλετε, τις ταυτότητές σας, ορίστε, τι κάνετε, κολλάμε αφίσεις. Καλά πηγαίνετε, αφού μας πήγανε μέσα. Και μόλις μας αφήσαν και πήγαμε έξω, έρχονται κάτι άλλοι. Άμα σας πληρώσουμε, θα φυσοκολλήσετε και για μας. Σας λέμε, όχι, αυτή είναι η ιδιωτική δουλειά. Μόνο για τον Χριστό αφυσοκολλούμε. Αλλά ποια είναι η καρδιά σου και τι απόφαση έχεις κάνει και πώς θα σταθείς μέσα σε όλη αυτή τη δυσκολία. Ξέρεις ότι αντιπροσωπεύεις ένα Θεό ο οποίος από τη φύση του είναι νικητής και θριαμβευτής. Και περιμένει από σένα, παίρνοντας την ίδια φύση, και εσύ να ζήσεις σαν νικητής και θριαμβευτής. Ξέρετε ότι, το έχουμε πει πολλές φορές, αδελφοί, ότι πάνω στον κόσμο δεν υπάρχουν καταστάσεις ντεμή. Μισό-μισό. Ντεμή δεν υπάρχουν. Υπάρχει ο Θεός και ο διάβολος. Είναι η βασιλεία του σκότους και η βασιλεία του φωτός. Είναι η ή του Θεού και οι θυγατέρες των ανθρώπων. Είναι τα τέκνα του Θεού και τα τέκνα του διαβόλου. Και λέει, κοιτάξτε τι λέει, διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους, στο 12 κεφάλαιο, στο 2. Λέει, και μην συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο. Στο κείμενο λέει, μην μετασχηματίζεστε με τον αιώνα τούτο. Ξαναβάλουμε στο βάμβα. Αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νεό σας. Στο να δοκιμάζετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο. Βλέπεις, είναι δύο καταστάσεις. Ή θα συμμορφωθείς με τον αιώνα, αυτό, ή θα μετασχηματίσεις τον νου σου, ώστε να ανακαινιστεί και να γνωρίσει ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς να μετασχηματιστεί ο νου σου, βαδίζοντας πάντα με τις ίδιες αντιλήψεις αυτές, οι οποίες είναι έξω από αυτό που ο λόγος του λέει, και ζώντας με όλα αυτά τα οποία έχεις μέσα σου, έτσι. Όλα αυτά τα οποία ο κόσμος λέει, τα οποία ο λόγος Θεού ονομάζει ο αιώνας τούτος. Αυτός ο αιώνας ήταν πάντα, αδερφοί. Οι αντιλήψεις αυτές ήταν πάντα οι ίδιες. Οι άνθρωποι ήταν πάντα το ίδιο, είχαν τους ίδιους φόβους, είχαν τις ίδιες ανασφάλειες, ζούσαν μέσα στις ίδιες καταστάσεις, παίρνοντας τις ίδιες αποφάσεις. Γι' αυτό και τι βλέπουμε την ιστορία συνεχώς να κάνει. Να επαναλαμβάνεται. Οι ίδιοι άνθρωποι είναι οι ίδιες καρδίες. Δεν αλλάζει. Και σου λέει, ή θα συμμορφωθείς με τον αιώνα τούτο, ή θα συσχηματιστείς με τον αιώνα τούτο, θα πάρεις αυτό τον αιώνα, ή θα μεταμορφωθείς ανακαινίζοντας το νου σου και παίρνοντας το νου του Χριστού, ώστε να γνωρίσεις το αγαθό και βάρος του τέλειο θέλημά του. Δεν υπάρχει κάτι ενδιάμεσο. Δεν υπάρχει να πεις, εγώ θέλω και λίγο τον Χριστό, αλλά θέλω και λίγο τον κόσμο. Σας το έχω πει ότι όταν πρωτοπίστεψα και ξεκίνησα να πηγαίνω να ακούω το λόγο του Θεού, αισθανόμουν όταν πήγαινα στην εκκλησία σαν να έκανα σπαγκάτο. Έτσι αισθανόμουν. Γιατί πήγαινα να ακούσω και μου άρεσε, αλλά απ' την άλλη με περιμέναν, είχα και ραντεβού. Και πήγαινα και στο ραντεβού. Και μετά, όταν αποφάσισα να δώσω την καρδιά μου στον Χριστό και είπα, Κύριε, σου παρέδω την καρδιά μου, πήγαινα στη συνάθρηση και ήταν σαν να με τραβούσε μια δύναμη να φύγω, και τραβούσα τον εαυτό μου και έλεγα, εδώ θα μείνεις, γιατί αποφάσισες να ακολουθήσεις τον Χριστό. Και μου λέγανε οι φίλοι μου, έλα, και τους έλεγα, ακόμα εκεί είστε. Και έλεγα από μέσα, πω, να μην μπορώ να πάω. Δηλαδή είχα κάνει την απόφαση μου και είπα, Κύριε, θα σταθώ σε αυτή την απόφαση και εσύ θα με βοηθήσεις να ξεπεράσω όλο αυτό που με τραβάει και να νικήσω. Δεν μπορείς να βαδίσεις ενδιάμεσα. Θα είμαι και φίλος με τον κόσμο. Δεν μιλάω για τους ανθρώπους του κόσμου. Αν λέει αυτούς τους ανθρώπους δεν βρεθείς εσύ να τους κηρύξεις το Ευαγγέλιο, ποιος θα τους κηρύξει. Αλλά μιλάμε για το φρόνημα, το να αφήσεις να συσχηματιστεί η ζωή σου σύμφωνα με αυτό το φρόνημα. Λέει ή το ένα ή το άλλο. Κοιτάξτε τι λέει στην προς Γαλάτας, στο 4:19. Λέει ο Παύλος, τεκνία μου, δια τους οποίους πάλι είμαι σε οδύνες, «Εωσού μορφωθεί ο Χριστός εν ημίν». Είχε ο Παύλος οδύνες προκειμένου να μορφωθεί ο Χριστός μέσα στον κάθε Άγιο. Αυτό που είναι το σχέδιο του Θεού. Να μορφωθεί ο Χριστός μέσα σου, δηλαδή όλη η εργασία του Πνεύματος του Θεού είναι το να γίνεις εσύ όπως ο Ιησούς Χριστός. Mm. Λέτε, τι λέτε, λέει, σκεφτόταν ο Παύλος όταν έλεγε «μιμητέ μου». Νομίζω είναι στο 5ο κεφάλαιο, στην προς Εφεσίου στο 5, στο 1ο. «Γίνεστε λοιπόν μιμητές του Θεού ως τέκνα αγαπητά». Και ρωτάω, όταν λέει να γίνουμε μιμητές του Θεού, δηλαδή τι να μιμηθείς από το Θεό? Τι είναι αυτό το οποίο είδες από το Θεό να κάνει ο Θεός, να κάνει το οποίο τώρα μπορείς και εσύ να το μιμηθείς? Τι είναι αυτό? Τι είναι? Ο Ιησούς. Αυτό που διαβάσαμε. Η φύση του. Αυτό που λέει ο Παύλος, να μορφωθεί ο Χριστός μέσα σου. Να πάρεις τη φύση του Θεού μέσα σου και να, καθώς μορφώνεται ο Κύριος και ζει αυτός μέσα σε σένα, προσέξτε, ο Κύριος δεν θέλει να σε εξαφανίσει. Εξάλλου και το σώμα σου αυτό θα το αναστήσει ο Κύριος, θα το μεταμορφώσει και θα το βάλει στην παρουσία του. Δεν θέλει να σε εξαφανίσει. Καμιά φορά ακούμε ανθρώπους που λένε «Κύριε, εξαφάνισε με εμένα». Ο Κύριος δεν θέλει να σε εξαφανίσει. Ο Κύριος θέλει να ταυτίσεις τη ζωή σου μαζί του. Και είτε οι άνθρωποι βλέπουν εσένα, είτε βλέπουν τον Κύριο, τι να είναι? Το ίδιο πράγμα. Να ταυτίσεις το θέλος σου μαζί του, ώστε να είναι το ίδιο πράγμα. Να αφήσεις τον Κύριο να σε ντυθεί και να τον ντυθείς. Το ίδιο πράγμα. Και είτε ζεις εσύ, είτε βλέπει ο άνθρωπος εσένα, είτε βλέπει τον Κύριο, να είναι ένα ή το αυτό. Μιμητέ μου γίνεται καθώς εγώ του Χριστού. Και λέει εδώ πέρα, διαβάσαμε ότι θα καλεστεί το όνομά του Ελ Γκιμπόρ. Θεός ισχυρός, Θεός πολεμιστής. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ο Κύριος τι σε κάλεσε να είσαι? Όχι μόνο πολεμιστής, αλλά πολεμιστής χωρίς να γνωρίζεις ήττα. Πολεμιστής που ο Θεός σε κάλεσε να είσαι πάντα νικητής. Πάντα νικητής.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Διαβάσουμε λίγο στον Ιερεμία, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 18. Λέει, διότι ιδού εγώ σε έθεσα σήμερα σαν πόλη οχυρά, νεαρός ο Ιερεμία, και σαν στήλη σιδηρά και σαν τύχη χάλκινα εναντίον πάσης της γης, εναντίον των βασιλέων του Ιούδα, εναντίον των αρχόντων αυτού, εναντίον των ιερέων αυτού και εναντίον του λαού της γης. Κοιτάξτε τη σύνδεση που ο Κύριος κάνει, λέει, διότι ιδού και λέει, σε στρέφω εναντίον σου βασιλιάδες, τους άρχοντες του Ιούδα, τους ιερείς, το λαό της γης, και πώς ξεκινάει, εναντίον πάσης της γης. Δηλαδή, έμεινε τίποτα, αδερφοί, απόξω, που να μην είναι εναντίον στον Ιερεμία. Θα σας έχω ξαναπεί ότι τώρα ο Θεός σηκώνει τον Ιερεμία των τελευταίων ημερών. Αμήν. Τον Ιερεμία των τελευταίων ημερών. Και να μην μας φανεί παράξενο ότι ξέρετε ότι ήδη το δουλεύουν αυτό, και όλο αυτό το οποίο δουλεύουν στρέφεται και τελικά θα έρθει ενάντια στην Εκκλησία, στη ζωντανή Εκκλησία, στην αληθινή Εκκλησία. Και λέει εδώ πέρα, κοιτάξτε τι του λέει, ιδού εγώ σε έθεσα. Ποιος είναι αυτός που θέτει, αδερφοί? Ο Κύριος θέτει. Δεν είναι ο εαυτός σου, δεν είναι η δυνάμη σου, δεν έχει να κάνει με τις δυνάμεις σου, δεν έχει να κάνει με τις ικανότητές σου, δεν έχει να κάνει με τα τάλαντά σου, δεν έχει να κάνει καθόλου με το τι μπορείς εσύ. Το είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν έχει να κάνει καθόλου με το τι μπορείς εσύ. Ο Κύριος λέει στον Ιερεμία, εγώ σε έθεσα. Δηλαδή, αν είναι κάποιος ο οποίος κάνει το έργο αυτό και μπορεί να έρθουν όλοι αυτοί εναντίον σου και εσύ πρέπει εκεί να σταθείς, ποιος σε έχει βάλει εκεί να σταθείς? Ο Κύριος έχει βάλει. Θα πουν οι άνθρωποι? Θα πουν. Θα σηκωθεί η κόλαση? Έχει σηκωθεί ο διάβολος? Ρε, εμείς τα κάνουμε. Ο Κύριος τι λέει? Ιδού εγώ σε έθεσα. Εάν θέλουμε να υπακούσουμε σε αυτό που ο Λόγος Θεού λέει, που λέει ο Παύλος στην προς Εφεσίους, ότι να γινόμαστε μιμητές του Θεού, σημαίνει ότι πού θα σταθείς? Μπροστά, χωρίς να φοβάσαι, ξέροντας ότι έχεις ένα πνεύμα θριάμβου μέσα σου, ένα πνεύμα νικητή, που ό,τι και αν σηκωθεί εναντίον μας, τι θα γίνει, αδερφοί? Θα νικήσουμε. Θα νικήσουμε. Λέει ο Παύλος, χάρη Θεού είμαι ό,τι είμαι. Χάρη Θεού είμαι ό,τι είμαι. Θες κάτι άλλο από τη χάρη του Θεού? Λέει ο Παύλος στην Εφεσίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 10ο εδάφιο, λέει, διότι αυτού ποίημα είμαστε κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού, προσέργα καλά τα οποία προετοίμασε ο Θεός για να περιπατήσουμε εν αυτής. Σε έκτισε ο Θεός, είσαι ποίημά Του. Σας έχω ξαναπεί ότι ο Θεός είναι άριστος ποιητής. Άριστος ποιητής. Και ένα από αυτό το ποίημα του Θεού είσαι και εσύ, ο οποίος μπορεί να βλέπεις τη ζωή σου και να νομίζεις ότι... Και ο Κύριος σε βλέπει και σου λέει, κοίτα ένα ωραίο ποίημα. Εσύ και εγώ, ποίηματα του Θεού. Και μας προετοίμασε για έργα καλά, για να περπατήσουμε μέσα σε αυτά. Μας προετοίμασε. Λέτε, αδερφοί, ότι όλη αυτή η προετοιμασία που κάνει το Πνεύμα το Άγιο, για ποιο λόγο κάνει όλη αυτή την προετοιμασία, για ποιο λόγο όλος αυτός ο κόπος? Για ποιο λόγο? Απλά να ζήσεις εδώ ίσα ίσα, να καταφέρεις τέλος πάντων φαρμακομένος από τη μια, φαρμακομένος από την άλλη, να φτάσεις στα 67, πόσο θα το πάνε δεν ξέρουμε, και να πάρεις μια σύνταξη, ίσα ίσα να ζήσεις αυτό? Κακομοιριά. Γι' αυτό μας έφτιαξε ο Κύριος. Να φτάσουμε ίσα ίσα σερνόμενοι, ή να φτάνουμε, ξέρω εγώ, με γογγισμούς, σκεφτόμενοι συνέχεια, μα γιατί συνέβη και αυτό, μα πώς έγινε εκείνο και τι. Όταν ξέρεις ότι θες να κάνεις με τον Ελ-Γκιμπόρ, με τον Θεό τον Παντοκράτορα, τον Θεό του ουρανού και της γης, τον Θεό των Θεών και τον Κύριο των Κυρίων, Αυτός είναι. Και είμαστε εδώ για να ζήσουμε πάνω απ' όλα, πάνω από τις καταστάσεις, πάνω από τα προβλήματα και να μας έδωσε εξουσία, αδερφή. Έλεγε, στο σχολείο είχε μία συζήτηση με τον βιολόγο, ο οποίος ο άνθρωπος είναι άθεος, και έλεγε, για ποιο λόγο, εάν ο Θεός έφτιαξε τη γη και έφτιαξε όλα αυτά, τους δεινοσαύρους που τους έχουν βρει και όλα αυτά, εάν ο Θεός τους έφτιαξε, ποιο λόγο τους κατέστρεψε? Ο Θεός φτιάχνει και μετά καταστρέφει? Και τι θα του πεις? Απλό είναι. Ποιος είναι αυτός ο οποίος καταστρέφει σήμερα? Δηλαδή, αν πούμε σήμερα ότι η γη καταστρέφεται, τι είναι αυτό που καταστρέφει τη γη? Ο άνθρωπος με την αμαρτία. Και λέει ο Λόγος Θεού ότι η γη συστενάζει και συναγωνιά έως του νυν. Εάν δεν έβλεπε ο Θεός τη γη να είναι γεμάτη αμαρτία και σκοτάδι και να πει ο Κύριος όλα είναι άχρηστα, θα χρειαζόταν να καταστραφεί η γη από αυτό που ήταν? Και αν θέλουμε να δούμε την αγαθότητα και την αγάπη του Θεού, θα τη δεις μέσα σε αυτά τα 1000 χρόνια που ο Κύριος θα κάνει, όταν αυτός θα βασιλέψει, θα κάνει αποκατάσταση.
2: Αμήν.
1: Και θα έχουμε το μωρό να είναι στην φωλιά της ασπίδας και του βασιλίσκου και να παίζει, σκεφτείτε, ένα μωρό μέσα στο χέρι, να βάζει το χέρι του μέσα στην τρύπα που είναι η κόμπρα. Δεν ξέρω αν διαβάσατε προχθές, ένας απογειώθηκε ένα αεροπλάνο και βρέθηκε μια κόμπρα κάτω από το κάθισμα του πιλότου. Προσγειώθηκε το αεροπλάνο σε 0 χρόνο. Ο πιλότος εξαφανίστηκε από το πιλωτήρι. Λοιπόν, και θα βλέπεις το παιδάκι να είναι εκεί. Λέει, το λιοντάρι μαζί με το πρόβατο θα βόσκουνε μαζί. Αυτός είναι ο Θεός. Αυτός είναι ο Θεός. Και ο άνθρωπος τι κάνει εξαιτίας της αμαρτίας? Καταστρέφει. Αλλά ξέρετε, αδερφοί, ότι λέει ο Λόγος του στους ψαλμούς ότι ο Θεός έδωσε τη γη στον άνθρωπο. Έδωσε τη γη στον άνθρωπο. Γι' αυτό όταν μας ονομάζει ο Λόγος του Θεού στη Β' Θεσσαλονικής την Εκκλησία ότι είναι ο κολλίον, σημαίνει ότι έχεις την εξουσία, έχω την εξουσία του Θεού να σταματήσουμε το σκοτάδι από το να απλωθεί πάνω στο πρόσωπο της γης μέχρι να τελειώσει η δουλειά του Θεού, ο Κύριος να πάρει την Εκκλησία του και μετά όταν θα μείνει ό,τι μείνει κάτω, ας γίνει ό,τι θέλει. Αλλά μέχρι να έρθει αυτή η ώρα, σε έβαλε ο Θεός να είσαι εξουσία. Σε έβαλε ο Θεός όταν θα έρχεται το πρόβλημα, και σας το έχω ξαναπεί, το θέμα δεν είναι το να έρθει το πρόβλημα. Και να σας πω και κάτι άλλο, αδερφοί. Ο διάβολος ξέρει πολύ καλά που είναι τα σημεία, τα τρωτά, και εκεί θα χτυπήσει. Στα τρωτά σημεία θα χτυπήσει. Και θα ξαναχτυπήσει και θα ξαναχτυπήσει και θα χτυπάει συνέχεια στα τρωτά σημεία. Αλλά είπαμε, υπάρχει μια λύση. Ποια είναι αυτή? Τι death. Εάν είσαι νεκρός, ας χτυπάει, δεν σε νοιάζει τίποτα. Έχεις τριαμβεύσει. Και μας έβαλε ο Κύριος τώρα εμάς, μπορεί να έρθει το πρόβλημα. Δεν είναι κανένας ο οποίος να μην περνάει προβλήματα. Θυμάστε την παραβολή που είπε ο Κύριος με αυτόν τον άνθρωπο που έκτισε το σπίτι του πάνω στο βράχο και αυτόν που έκτισε πάνω στην άμμο. Και ήρθαν, έπνευσαν οι άνεμοι και ήρθαν οι ποταμοί, ήρθαν και στους δύο, ή μόνο στον αυτόν που οικοδόμησε πάνω στην άμμο. Και στους δύο το ίδιο. Και στους δύο. Και σε αυτόν που είναι πάνω στην άμμο και σε αυτόν που είναι πάνω στο βράχο, και στους δύο θα έρθουν τα προβλήματα και στους δύο θα έρθουν οι δυσκολίες και στους δύο θα σηκωθεί ο διάβολος. Το θέμα ποιο είναι? Εσύ τι κάνεις? Και εγώ. Θα σταθείς μυρολατρικά να κλαις τη μοίρα σου, το ριζικό σου, γιατί σε βρήκε αυτό και γιατί σε ξαναβρήκε, ή θα σταθείς με την εξουσία του Θεού μέχρι τέλους ενάντια σε κάθε τι που σηκώνει ο διάβολος σαν γκυμπόρ του Θεού να πολεμήσεις και να νικήσεις? Κοιτάξτε, ξαναπάμε λίγο στο Δανιήλ, στο 3ο κεφάλαιο, εκεί που ήμασταν στο 25. Κοιτάξτε τι λέει ο Ναβουγοδονόσορας στους 3 παιδες. Ελάχιστο Ναβουγοδονόσορας στο 28, στο 27, και συναχθέντες οι σατράπες, οι διοικητές και οι τοπάρχοι και οι μεγιστάνες του βασιλέως είδαν τους άνδρας τούτους ότι επί των σωμάτων αυτών το πυρ δεν ίσχυσε και τρίξ της κεφαλής αυτών δεν εκάει και τα σαλβάρια αυτών δεν παρήλαξαν, ούτε ο σμή πυρός επέρασαν επ' αυτούς. Από πού βγήκε, νομίζω, το που λέμε ούτε ο σμή της φωτιάς δεν θα περάσει από το σώμα μου? Να το. Λέει, ούτε ο σμή πυρός πέρασε από αυτούς. Και λέει ο Ναβουκοδονόσας, ευλογητός ο Θεός του Σεδράκ, του Μισάκ, του Αβδένεγκό, ώστε σαπέστε τον άγγελο αυτού και ελευθέρωσε τους δούλους αυτού, οι οποίοι έλπισαν επ' αυτόν και παράκουσαν το λόγο του βασιλέως και παρέδωσαν τα σώματά τους. Προσέξτε, παρέδωσαν τα σώματά τους για να μην λατρεύουν ούτε να προσκυνούν άλλο Θεό εκτός του Θεού αυτόν. Παρέδωσαν τα σώματά τους. Ξέρετε τι σημαίνει παρέδωσαν τα σώματά τους? Τελείωσε. Πήκαν μέσα στη φωτιά. Τελείωσε. Κύριε, σένα αγαπούμε, σένα λατρεύουμε και με το πνεύμα μας και με την ψυχή μας και με το σώμα μας. Και στο παραδίδουμε το σώμα. Μέσα στη φωτιά. Τέρμα. Αυτοί οι τρεις νέοι είχαν πεθάνει από πριν. Δεν είχαν πάρει την απόφαση του θανάτου. Όταν είπαν στον Ναβουκοδονόσορα, ο Θεός μπορεί να μας ελευθερώσει, αλλά και αν δεν μας ελευθερώσει, δεν σε προσκυνάμε. Τελείωσε. Την ίδια απόφαση είχε πάρει και ο Αβραάμ για τον Ισαάκ. Ο Αβραάμ, όταν πήγε να θυσιάσει τον Ισαάκ, τον είχε σφάξει τον Ισαάκ. Μέσα του, με όλη του την καρδιά, είχε βάλει όλη του την πίστη και είχε θυσιάσει τον Ισαάκ, είχε κάνει τη θυσία, τον είχε θανατώσει τον Ισαάκ. Λέει, έβλεπε με πίστη ότι ο Θεός θα του τον έδινε πίσω, παραβολικά. Τι σημαίνει? Την είχε κάνει τη θυσία. Την είχε δει τη θυσία όλη. Είχε τελειώσει. Δεν τον ένοιαζε. Γι' αυτό και έφτασε μέχρι τέλους και δεν τρέμαν τα πόδια του και τα χέρια του. Δεν βλέπουμε μια τέτοια εικόνα. Δηλαδή, έφτασε στο σημείο ο Θεός να του πει: όπα, όπα, όπα, φτάνει. Σου έφερα κρυάρι. Σου έφερα τον κρυό. Φτάνει. Ήταν ο Αβραάμ. Το είχε βάλει το μαχαίρι, τελείωνε με το σώμα του. Και ο Ισαάκ ήταν αυτό που αγαπούσε περισσότερο, ήταν η εκπλήρωση της επαγγελίας ο Ισαάκ. Και ο Ισαάκ μέσα του λέτε να μην είχε κάνει αυτή την απόφαση. Θυμάστε πόσο χρονών ήταν ο Αβραάμ όταν γέννησε τον Ισαάκ? 199. 100. Και ας πούμε τώρα πόσο χρονών ήταν ο Ισαάκ. Κάποιοι λένε ότι ήταν 33, κάποιοι λένε ότι ήταν 16-17, τέλος πάντων ας πούμε ότι ήταν σε αυτή την ηλικία των 17. Έτσι. Μπορούσε να τον προλάβει ο Αβραάμ άμα το βάζει τα πόδια? Ισαάκ. Πείτε ότι Ισαάκ, ο οποίος πήγε εκεί σαν αρνείο στη σφαγή όπως πήγε ο Κύριος και έλεγε εκεί, να τι λες καλέ, αν δεν πάει θα τον προλάβαινε ο Αβραάμ. Να είναι ο Αβραάμ 117 χρονών και ο Ισαάκ 17, πού θα τον προλάβει? Δεν τον προλάβαινε. Αλλά ο Ισαάκ τι έκανε? Και αυτός είχε κάνει την απόφαση μέσα του. Πάμε. Μπαμπά, πού πάμε? Πάμε να θυσιάσουμε. Βλέπω τα ξύλα, βλέπω το μαχαίρι, η θυσία που είναι. Ο Κύριος θα προβλέψει. Και φτάσανε μέχρι τέλους. Και τον έκατσε και τον έδεσε. Που αν ήταν ανθρωπίνος, μπορούσε ο Ισαάκ να δεσει φιόγκο τον Αβραάμ. Μπορούσε να τον δέσει. 117 χρονών ο ένας και ο άλλος 17, αν ήταν έτσι. Αν βάλουμε ότι ήταν 33, θα ήταν ο Αβραάμ 133. Θα μπορούσε να τον δέσει φιόγκο. Τι κάνεις εκεί? Παρέδωσε τον εαυτό του. Γιατί ήξερε, και ο Αβραάμ είχε κάνει τη θυσία. Αλλά ήξερε, αδερφοί, ποιον Θεό λάτρευε και αποφάσισε να αγαπήσει το Θεό του Αβραάμ και ο Ισαάκ πάνω από το σώμα του και τον εαυτό του και πάνω από αυτό που θεωρούσε υψηλότερο. Δεν υπήρχε κάτι υψηλότερο. Ήταν όλη η επαγγελία, η υπόσχεση ήταν εκεί. Και λέει, Κύριε, αξίζεις εσύ πάνω απ' όλα. Αξίζεις. Ακριβώς το ίδιο έκαναν και οι τρεις παιδες. Λέει, και αυτό το λέει ο Ναβουκοδονόσορας, παρέδωσαν τα σώματά τους για να μην λατρεύουν ούτε να προσκυνούν άλλο Θεό

Κύριος στον Ιερεμία. Του λέει, ως πόλη σε έθεσα, ως πόλη οχυρά. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Και ο Κύριος το λέει αυτό σε κάθε Ιερεμία. Σε έθεσα οχυρή πόλη. Δηλαδή, σαν να του λέει, είσαι απόρθητος. Είσαι απόρθητος. Έρχονται εναντίον σου βασιλιάδες, ιερείς, ο λαός, όλη η γη, και σε έθεσα σαν πόλη οχυρά. Δηλαδή, τίποτα δεν μπορεί να πολεμήσει ενάντια σου και να νικήσει. Θα μπορούσε δηλαδή ο Ιερεμίας με πίστη να αντισταθεί ενάντια σε κάθε επίθεση. Τι λες, εάν μπορούσε ο Ιερεμίας που έλεγε στον Κύριο, Κύριε, εγώ είμαι παιδίον και δεν ξέρω να μιλήσω κιόλας. Εάν μπορούσε ο Ιερεμίας να σταθεί, μπορείς εσύ? Μπορούμε. Το θέμα δεν είναι ότι μπορούμε, το ξέρουμε ότι μπορούμε. Το θέμα είναι να σταθούμε. Κοιτάξτε τι λέει στον Εζεκιήλ, κεφάλαιο 3, εδάφιο 9. Λέει, ως αδάμαντα σκληρότερον χάλικος έκανα το μέτωπό σου. Μην φοβηθείς αυτούς και μην τρομάξεις από προσώπου αυτών, διότι είναι οίκος αποστάτης. Λέει ο Γιος στον Εζεκιήλ, κοίτα, θα έρθουν όλοι αυτοί εναντίον σου, μην τρομάξεις. Γιατί μπορούσε να τρομάξει. Λέει ο Κύριος, διαβάζω Ματθαίο κεφάλαιο 16, εδάφιο 18. Λέει, και εγώ δεν συλλέγω ότι εσύ είσαι Πέτρος και επιτάφτης της πέτρας, τον εαυτό του μιλούσε ο Κύριος, επιτάφτης της πέτρας θέλω οικοδομήσει την εκκλησία μου και πύλες άδου δεν θέλουν ισχύσει κατά αυτής. Αμήν. Είσαι μέρος της εκκλησίας του Ιησού Χριστού? Αμήν. Αυτός ο λόγος έχει ισχύ για σένα. Οι πύλες του άδου δεν μπορούν να νικήσουν εναντίον σου. Οι πύλες του άδου. Εφεσίους κεφάλαιο 6, εδάφιο 16, λέει, επί πάση δε αναλάβετε την ασπίδα της πίστης, δια της οποίας θέλετε να δυνηθεί να σβήσετε όλα τα βέλη του πονηρού τα πεπειρωμένα. Τι θα κάνεις, λέει, τα βέλη του πονηρού? Τα σβήσουμε. Θα τα σβήσουμε. Μην αφήνεις να σε πτωούνε τα βέλη του πονηρού. Μη σε νοιάζει. Σου έχει δώσει ο Κύριος τον οπλισμό, τον εξοπλισμό, να είσαι ντυμένος, να είσαι προστατευμένος, εφόσον είσαι ντυμένος και προστατευμένος, και δεν μπορεί να σε αγγίξει κανένα βέλος και να σε νικήσει. Κανένα βέλος. Θα καταπολεμήσει τα πάντα και θα σταθείς. Και λέει, διαβάζουμε πάλι στον Ιερεμία, σε έθεσα σήμερα σαν πόλη οχυρά και σαν στήλη σιδηρά. Στήλη. Η στήλη ήταν για να υποστηρίξει, να βαστάξει το βάρος του έργου. Και καθώς έστεικε η στήλη, ήταν στερεή, ακλόνητη. Ιδιαίτερα η στήλη χρειάζεται όταν τα πράγματα είναι δύσκολα. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Όταν έρχονται οι άνεμοι, όταν πνέει η θάλασσα, τα κύματα σηκώνονται, εκεί χρειάζεται η στήλη. Και λέει, σε έστεσα σαν στήλη σιδηρά, σαν τύχη χάλκινα. Ξέρετε, ο χαλκός εκείνη την εποχή, ίσως ήταν και ένα κράμα με μπρούτζο, ήταν το πιο ισχυρό μέταλλο το οποίο μπορούσε να υπάρξει. Δεν το διαπερνούσε τίποτα. Τίποτα. Και λέει, του λέει, δεν θα είσαι σαν τύχη ξύλινα που μπορεί να καείς, θα είσαι σαν τύχη χάλκινα. Δηλαδή είσαι, σε κάνω να είσαι απροσπέλαστος. Προσέξτε, αδερφοί. Ο Ιερεμίας μπήκε μέσα σε αγώνα δυσκολίας. Τον έβαλαν μέσα στο βόρβορο. Τον έβαλαν μέσα στο πηγάδι, όχι μια φορά. Γιατί κήρυξε το λόγο του Θεού. Προσπαθούσε, στο τέλος προσπαθούσε να μην μιλάει και λέει, ο λόγος σου μέσα μου και η σαπίρ. Και άνοιξε το στόμα του, προφήτευε. Και επειδή εξαιτίας της προφητείας ερχόταν ο βασιλιάς και ζητούσε συμβουλή, θα σου πω τη συμβουλή, αλλά ναι, μη φοβάσαι. Και αφού έδινε τη συμβουλή, βάλ τον πάλι μέσα. Τον πηγαίνανε από εδώ, τον πηγαίνανε από εκεί, τον τραβούσαν από τη μια, τον τραβούσαν από την άλλη. Ο Κύριος του λέει, σε έθεσα σαν τύχη χάλκινα, σαν στήλη σιδηρά. Δεν κούνησε ο Ιερεμίας. Οι εχθροί του έφυγαν, βασιλιάδες ενάντια εξαφανίστηκαν, άλλοι βασιλιάδες του Εδικίας τυφλώθηκε, ο Ιερεμίας ήταν εκεί. Μαρτυρία. Μαρτυρία. Πρέπει, αδερφοί, να νικήσουμε, γιατί η ζωή μας εξαρτάται από τη νίκη. Δεν υπάρχει σε παιδί του Θεού ήττα. Κοιτάξτε λίγο

0: στην Αποκάλυψη, όταν ο Κύριος μιλάει σε όλες τις εκκλησίες, σε όλες τις περιόδους. Λέει, μιλάει στην Έφεσο, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 7. Κοιτάξτε τι λέει. Δεύτερο κεφάλαιο, Αποκάλυψη 7. Όποιος έχει οτίος ακούσει, λέει, το πνεύμα προς τις εκκλησίες, εις τον εικόντα θέλω δώσει να φάει. Λέει στο 11 εδάφιο. Μιλάει στη Σμύρνη. Στο 11. Όποιος έχει οτίος ακούσει, λέει, το πνεύμα προς τις εκκλησίες, ο νικών δεν θέλει αδικηθεί εκ του θανάτου του Δευτέρου. Λέει στο 17, μιλάει στην Πέργαμο. Όποιος έχει οτίο να σ' ακούσει, λέει, το πνεύμα προς τις εκκλησίες, εις τον εικόντα θέλω δώσει αυτό να φάγει από το μάνα. Στο 26 μιλάει στη Θυάτηρα. Και ως της νικά και όποιος φυλάτη μέχρι τέλους τα έργα μου θέλω δώσει αυτόν εξουσία. Μιλάει στο τρίτο κεφάλαιο, στο πέμπτο εδάφιο, στη Σάρδης. Ο νικών ούτως θέλει ενδυθεί η μάτια λευκά. Στο 12 στη Φιλαδέλφια. Όποιος νικάει θα κάνω αυτό στήλο εν το ναό του Θεού μου. Στο 21 στην Λαοδίκεια. Ως της νικά θέλω δώσεις αυτόν να καθίσει με τιμού εν το θρόνο μου. Βλέπετε να εξαιρεί κάποιο Άγιο, κάποια περίοδο, κάποιον άνθρωπο από το μέτρο αυτό, το να νικήσεις και να θριαμβεύσεις για να μπεις μες στη Βασιλεία του Θεού. Εξαιρεί κανέναν? Είναι κάποιος ο οποίος λέει, εγώ δεν με νοιάζει, έχω τη γυναίκα μου μαζί και όταν δεν μπορώ είναι αυτή, θα με βοηθήσει, και άμα δεν είναι αυτή τι θα γίνει? Ο Κύριος δεν σε εξαρτάει. Εξαρτάει εσένα μαζί του. Εσύ και αυτός να μορφωθεί μέσα σου για να θριαμβεύσεις. Ωραία. Καλά να είναι τα άλλα άτομα, εντάξει. Αν δεν είναι και δεν στέκονται μαζί σου, τι θα κάνει? Γι' αυτό λέει, ως της νικά θέλω κάμει αυτόν. Ο νικών θέλει ενδυθεί η μάτια λευκά. Όποιος νικά και όποιος φυλάτη μέχρι τέλους τα έργα μου. Βλέπεις, σε έχει προορίσει ο Κύριος να νικήσεις. Αυτός είναι ο προορισμός των Αγίων, αδερφοί. Και δεν εξαιρείται κανείς από εμάς. Κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος. Διαβάσω ένα τελευταίο εδάφιο. Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 2, εδάφιο 14. Β' Κορινθίους, β' 14. Λέει, πλην χάρις εις το Θεόν, ώστις πάντοτε κάνει ημάς να θριαμβεύομαι δια του Χριστού και φανερώνει εν παντή τόπο δημών την οσμή της γνώσεως αυτού. Πλην χάρις στο Θεό, ώστις πάντοτε. Ας σηκωθούμε. Θέλω να το διαβάσουμε αυτό το εδάφιο, και αν απόψε περνάς μέσα από δυσκολία, ομολόγησέ το με πίστη. Αμήν. Αμήν. Λοιπόν, πάμε. Χάρις εις το Θεόν, ώστι πάντοτε κάνει εμάς να θριαμβεύουμε δια του Χριστού. Θα σου δώσει ο Κύριος δια του Ιησού Χριστού να θριαμβεύσεις. Να θριαμβεύσεις. Αυτή την ώρα, Κύριε, ας σηκώσουμε τα χέρια μας, αδελφοί. Όσοι θέλουμε να θριαμβεύσουμε με τον Κύριο. Κύριε, εσύ μας κάλεσες. Μας γέμισες με το πνεύμα σου, Κύριε. Εσύ που είσαι ο El Gibor, εσύ που είσαι ο El Shaddai, εσύ που είσαι ο Θεός των Θεών και ο Κύριος των Κυρίων, εσύ που βασιλεύεις στον ουρανό και στη γη, Κύριε, η δικιά σου η βασιλεία θα μείνει μέχρι τέλους. Και εσύ αυτή την ώρα έχεις βάλει μέσα μας αυτό το πνεύμα, το να πολεμήσουμε και να νικήσουμε μέχρι τέλους. Και αυτή την ώρα σε ευχαριστούμε, γιατί εσύ κάνεις κάθε παιδί σου να θριαμβεύει στο όνομα του Ιησού Χριστού.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Άκουσε παρακαλώ λίγο πώς ο Κύριος σε βλέπει. Είσαι γένος εκλεκτό, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιο, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 43. Και τώρα έτσι λέει ο Κύριος, ο Δημιουργός σου, Ιακώβ, και ο πλάστης σου, Ισραήλ. Μη φοβάσαι, επειδή εγώ σε λύτρωσα. Σε κάλεσα με το όνομά σου. Δικός μου είσαι. Όταν διαβαίνεις μέσα από τα νερά, θα είμαι μαζί σου. Και όταν περνάς μέσα από τα ποτάμια, δεν θα πλημμυρίζουν επάνω σου. Όταν περπατάς μέσα από τη φωτιά, δεν θα καείς, ούτε θα εξαφθεί φλόγα επάνω σου. Επειδή εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου, ο Άγιος του Ισραήλ, ο σωτήρας σου, για αντίλητρό σου έδωσα την Αίγυπτο, την Αιθιοπία και τη Σεβά, αντί για σένα. Αφότου στάθηκες πολύτιμος στα μάτια μου, δοξάστηκες και εγώ σε αγάπησα. Και θα δώσω πολλούς ανθρώπους αντί για σένα και λαούς αντί για το κεφάλι σου. Μη φοβάσαι, επειδή εγώ είμαι μαζί σου. Από την Ανατολή θα φέρω το σπέρμα σου και από τη Δύση θα σε συνάξω. Θα πω στο Βορρά, δώσε, και προς τον Νότο, μη εμποδίσεις. Φέρε τους γιους μου από μακριά και τις θυγατέρες μου από τα άκρα της γης. Όλους όσους ονομάζονται με το όνομά μου, επειδή τους δημιούργησα για τη δόξα μου. Τους έπλασα και τους έκανα. Βγάλε τον τυφλό λαό, παρόλο που έχει μάτια, και τον κουφό, παρόλο που έχει αυτιά. Ας συγκεντρωθούν όλα τα έθνη και ας συγκεντρωθούν όλοι οι λαοί. Ποιος ανάμεσά τους το ανήγγειλε και μας έδειξε τα προγενέστερα? Ας φέρουν τους μάρτυρές τους και ας δικαιωθούν. Ή ας ακούσουν και ας πούν, αυτό είναι αληθινό. Εσείς είστε μάρτυρές μου, λέει ο Κύριος, και ο δούλος μου που έκλεξα για να μάθετε και να πιστέψετε σε μένα και να εννοήσετε ότι εγώ ο ίδιος είμαι. Πριν από μένα άλλος Θεός δεν υπήρξε, ούτε ύστερα από μένα θα υπάρχει. Εγώ είμαι ο Κύριος και εκτός από μένα άλλος σωτήρας δεν υπάρχει. Εγώ ανήγγυλα και έσωσα και έδειξα. Και δεν στάθηκε σε εσάς ξένος Θεός. Και εσείς είστε μάρτυρές μου, λέει ο Κύριος, και εγώ ο Θεός. Και πριν γίνει η ημέρα, εγώ ήμουν ο ίδιος. Και δεν υπάρχει αυτός που λυτρώνει από το χέρι μου. Θα κάνω και ποιος μπορεί να το εμποδίσει? Έτσι λέει ο Κύριος ο λυτρωτής σας, ο Άγιος του Ισραήλ. Για σας έστειλα στη Βαβυλώνα και κατέβαλα όλους τους φυγάδες της και τους Χαλδαίους, αυτούς που καυχόνται στα πλοία. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Άγιος σας, ο ποιητής του Ισραήλ, ο βασιλιάς σας. Έτσι λέει ο Κύριος που έκανε δρόμο στη θάλασσα και μονοπάτια στα δυνατά νερά, που έβγαλε άμαξες και άλογα, στρατό και ρωμαλαίους. Όλα ξαπλώθηκαν κάτω μαζί, δεν σηκώθηκαν, αφανίστηκαν, έσβησαν σαν στουπί. Μη θυμάστε τα προγενέστερα και μη συλλογίζεστε τα παλιά. Δέστε, εγώ θα κάνω ένα νέο πράγμα. Τώρα θα ανατείλει, δεν θα το γνωρίσετε. Θα κάνω σίγουρα ένα δρόμο μέσα στην έρημο, ποταμούς μέσα στην άνυδρη γη. Τα θηρία του χωραφιού θα με δοξάσουν, τα τσακάλια και οι στρουθοκάμιλοι, επειδή δίνω νερά στην έρημο, ποταμούς στην άνυδρη γη, για να ποτίσω το λαό μου, τον εκλεκτό μου. Ο λαός που έπλασα για τον εαυτό μου θα διηγείται την ένεσή μου. Αλλά εσύ, Ιακώβ, δεν με επικαλέστηκες. Αλλά εσύ, Ισραήλ, βαρέθηκες μαζί μου. Δεν μου πρόσφερες τα αρνιά των ολοκαυτωμάτων σου, ούτε με τίμησες με τις θυσίες σου. Εγώ δεν σε δούλωσα με πρόσφορες, ούτε σε βάρινα με θυμίαμα. Δεν αγόρασες μια σήμη αρωματικό καλάμι για μένα, ούτε με γέμισες από το πάχος των θυσιών σου, αλλά με δούλωσες με τις αμαρτίες σου, με επιβάρινες με τις ανομίες σου. Εγώ είμαι ο οποίος εξαλείφω τις παραβάσεις σου για χάρη μου και δεν θα θυμηθώ τις αμαρτίες σου. Θύμησέ μου, ας κριθούμε μαζί. Λέγε εσύ για να δικαιωθείς. Ο προπάτορας σου αμάρτησε και οι δάσκαλοι σου ανόμησαν σε μένα. Γι' αυτό θα κάνω τους άρχοντες του Αγιαστηρίου βέβυλους και θα παραδώσω τον Ιακώβ σε κατάρα και τον Ισραήλ σε αιωνιδισμούς. Ισαΐας κεφάλαιο 44. Αλλά τώρα άκου, δούλε μου Ιακώβ και Ισραήλ, τον οποίο έκλεξα. Έτσι λέει ο Κύριος που σε έκανε και σε έπλασε από την κοιλιά και θα σε βοηθήσει. Μη φοβάσαι, δούλε μου Ιακώβ, και εσύ Ιεσουρούν, τον οποίο έκλεξα. Επειδή θα ξεχύνω νερό επάνω σε αυτόν που διψάει και ποταμούς επάνω στη ξηρά. Θα ξεχύνω το πνεύμα μου επάνω στο σπέρμα σου και την ευλογία μου επάνω στους εγγονούς σου. Και θα βλαστήσουν σαν ανάμεσα σε χορτάρι, σαν νητιές κοντά στα ριάκια των νερών. Ο μεν ένας θα λέει «Εγώ είμαι του Κυρίου», ενώ ο άλλος θα ονομάζεται με το όνομα του Ιακώβ. Και άλλος θα υπογράφεται με το χέρι του στον Κύριο και θα επωνομάζεται με το όνομα του Ισραήλ. Έτσι λέει ο Κύριος, ο βασιλιάς του Ισραήλ και ο λυτρωτής του, ο Κύριος των δυνάμεων. Εγώ είμαι ο πρώτος και εγώ ο έσχατος και εκτός από μένα Θεός δεν υπάρχει. Και ποιος είναι όπως εγώ, θα κράξει και θα αναγγείλει και θα διατάξει σε μένα αφού σύστησα τον παλιό λαό? Και τα επερχόμενα και τα μέλλοντα ας τους τα αναγγείλουν. Μη φοβάστε ούτε να τρομάζετε. Έκτοτε δε σε έκανα να ακούσεις και το ανήγγυλα. Εσείς μάλιστα είστε μάρτυρες μου. Υπάρχει εκτός από μένα Θεός? Βέβαια δεν υπάρχει βράχος. Δεν γνωρίζω κανέναν. Όσοι κατασκευάζουν είδωλα είναι όλοι ματαιότητα και τα πολύ αγαπημένα τους είδωλα δεν ωφελούν. Και αυτοί είναι μάρτυρες για αυτά, ότι δεν βλέπουν ούτε καταλαβαίνουν, για να καταντροπιαστούν. Ποιος έπλασε Θεό ή έχει σε είδωλο που δεν ωφελεί σε τίποτε? Δέστε, όλοι οι συντροφοί του θα ντροπιαστούν. Και οι τεχνίτες αυτοί είναι από ανθρώπους. Ας συγκεντρωθούν όλοι μαζί. Ας παρασταθούν. Θα φοβηθούν, θα ντραπούν όλοι μαζί. Ο χαλκουργός κόβει σίδερο και εργάζεται στα κάρφουνα και το μορφώνει με τα σφυριά και το κατασκευάζει με τη δύναμη των βραχιώνων του. Μάλιστα, πεινάει και η δύναμή του αποκάμει. Νερό δεν πίνει και ατονεί. Ο ξυλουργός απλώνει τον κανόνα, το σημειώνει με στάθμη, το εξομαλύνει με ροκάνια και το σημειώνει με το διαβήτη και το κάνει σύμφωνα με την ανθρώπινη μορφή, σύμφωνα με την ανθρώπινη ωραιότητα, για να κατοικεί στο σπίτι. Κόβει κέδρους για τον εαυτό του και παίρνει το κυπαρίσι και τη βελανιδιά που διαλέγει για τον εαυτό του ανάμεσα στα δέντρα του δάσους. Φυτεύει ένα πεύκο και η βροχή το αυξάνει και θα είναι στον άνθρωπο χρήσιμο για κάψιμο. Και από αυτό παίρνει και ζεσταίνεται. Ακόμα το καίει και ψήνει ψωμί. Επιπλέον το κάνει Θεό και το προσκυνάει. Το κάνει είδωλο και γονατίζει μπροστά του. Από αυτό το μισό το καίει σε φωτιά και με το άλλο μισό τρώει το κρέας. Ψήνει το ψητό και χορταίνει. Και ζεσταίνεται λέγοντας «Ω, ζεστάθηκα, είδα τη φωτιά». Και αυτό που απέμεινε το κάνει Θεό, το γλυπτό του. Γονατίζει μπροστά του και το προσκυνάει και προσεύχεται σε αυτό και λέει «Λύτρωσέ με, επειδή είσαι ο Θεός μου». Δεν καταλαβαίνουν, ούτε έχουν νόηση. Επειδή έκλεισε τα μάτια τους για να μην βλέπουν και τις καρδιές τους για να μην καταλαβαίνουν. Και κανένας δεν σκέφτεται στη καρδιά του, ούτε υπάρχει μέσα του γνώση, ούτε νόηση, ώστε να πει «Απ' αυτό το μισό το έκαψα σε φωτιά. Ακόμα έψησα ψωμί επάνω στα κάρβουνά του. Έψησα κρέας και έφαγα. Ύστερα το υπόλοιπό του θα το κάνω βδέλυγμα. Θα προσκυνήσω ένα κορμό δέντρου». Βόσκεται από στάχτη. Η απατημένη καρδιά του τον αποπλάνησε, για να μην μπορεί να ελευθερώσει την ψυχή του, ούτε να πει «Αυτό που είναι στα δεξιά μου δεν είναι ψέμα». θυμήσου αυτά, Ιακώβ και Ισραήλ, επειδή είσαι δούλος μου, εγώ σε έπλασα. Δούλος μου είσαι. Ισραήλ, δεν θα λησμονηθείς από μένα. Εξάλειψα τις παραβάσεις σου σαν πυκνή ομίχλη και τις αμαρτίες σου σαν σύννεφο. Γύρνα σε μένα, επειδή εγώ σε λύτρωσα. Ψάλετε ουρανοί, επειδή αυτό το έκανε ο Κύριος. Αλλά αλλάξτε όσα είστε κάτω από τη γη. Βγάλτε φωνή αγαλίασης, βουνά, δάση και όλα τα δέντρα που είναι σε αυτά. Επειδή ο Κύριος λύτρωσε τον Ιακώβ και δοξάστηκε στον Ισραήλ. Έτσι λέει ο Κύριος, ο οποίος σε λύτρωσε και σε έπλασε από την κοιλιά. Εγώ είμαι ο Κύριος που δημιούργησα τα πάντα. Ο μόνος που άπλωσα τους ουρανούς, που στερέωσα τη γη από μόνος μου. Που ματαιώνω τα σημάδια των ψευδολόγων και κάνω τους μάντης παράφρονες. Που ανατρέπω τους σοφούς και μωραίνω την επιστήμη τους. Που στερεώνω το λόγο του δούλου μου και εκπληρώνω τη βουλή των μηνυτών μου. Που λέω στην Ιερουσαλήμ θα κατοικηθείς και στις πόλεις του Ιούδα θα ξανακτιστείτε και θα ανορθώσω τα ερειπιά του. Που λέω στην Άβυσσο γίνε ξηρά και θα ξεράνω τους ποταμούς σου. Που λέω στον Κύρο αυτός είναι ο ποιμένας μου και θα εκπληρώσει όλα τα θελήματά μου. Και λέω στην Ιερουσαλήμ θα ξανακτιστείς και στο ναό θα μπουν τα θεμέλια σου. Ναούμ, πρώτο κεφάλαιο. Η προφητεία ενάντια στην Νινεβή. Το βιβλίο της όρασης του Ναούμ του Ελκοσέου. Ο Θεός είναι ζηλότυπος και ο Κύριος κάνει εκδίκηση. Ο Κύριος κάνει εκδίκηση και οργίζεται. Ο Κύριος θα εκδικηθεί τους εναντίους του και φυλά τη οργή ενάντια στους εχθρούς του. Ο Κύριος είναι μακρόθυμος και μεγάλος σε δύναμη και κατά κανένα τρόπο δεν θα αθωώσει τον ασεβή. Ο δρόμος του Κυρίου είναι μαζί με ανεμοστρόβιλο και θύελα και η σκόνη των ποδιών του είναι σύννεφα. Επιτιμάει τη θάλασσα και τη ξεραίνει και ξεραίνει ολοκληρωτικά όλους τους ποταμούς. Μαραίνεται η Βασάν και ο Κάρμηλος και το άνθος του Λιβάνου μαραίνεται. Τα βουνά σύονται από αυτόν και οι λόφοι διαλύονται. Και η γη τρέμει από την παρουσία του. Ναι, οι οικουμένοι και όλοι εκείνοι που κατοικούν σε αυτή. Ποιος μπορεί να αντέξει μπροστά στην αγανάκτησή του? Και ποιος μπορεί να σταθεί στην έξαψη της οργής του? Ο θυμός του ξεχύνεται σαν φωτιά και οι βράχοι συντρίβονται μπροστά του. Ο Κύριος είναι αγαθός, οχύρωμα σε ημέρα θλίψης και γνωρίζει εκείνους που ελπίζουν σε Αυτόν. Όμως, με πλημμύρα που κατακλίζει θα κάνει συντέλεια του τόπου της και σκοτάδι θα καταδιώξει τους εχθρούς του. Τι βουλεύεστε ενάντια στον Κύριο? Αυτός θα κάνει συντέλεια. Θλίψη δεν θα έρθει για δεύτερη φορά. Επειδή ενώ περιπλέγονται μαζί σαν αγκάθια και μεθούν σαν μέθυση, θα καταναλωθούν σαν κατάξερο άχυρο. Από σένα βγήκε κάποιος που συλλογίζεται πονηρά ενάντια στον Κύριο, πονηρός σύμβουλος. Έτσι λέει ο Κύριος. Αν και είναι στην ακμή τους και πολλοί ακόμα, όμως θα κουρευτούν όταν αυτός διαβεί. Αν και σε κατέθλιψα, δεν θα σε καταθλίψω πλέον. Επειδή τώρα θα συντρίψω το ζυγό του από σένα και θα διασπάσω τους δεσμούς σου. Και ο Κύριος έδωσε για σένα προσταγή ότι δεν θα σπαρεί πλέον από το όνομά σου. Από τον οίκο τον Θεό σου θα αποκόψω τα γλυπτά και τα χωνευτά. Θα τον κάνω τάφο σου επειδή είσαι ευδελικτός. Δες, επάνω στα βουνά είναι τα πόδια εκείνου που ευαγγελίζεται, εκείνου που κηρύττει ειρήνη. Ιούδα, γιόρταζε τις επίσημες γιορτές σου, απόδωσε τις ευχές σου, επειδή ο εξολοθερευτής δεν θα διαβεί πλέον μέσα από σένα. Αποκόπηκε ολοκληρωτικά. Ναούμ, δεύτερο κεφάλαιο. Αυτός που κατά συντρίβη ανέβηκε μπροστά από το πρόσωπό σου, φύλαγε το οχύρωμα, σκόπευσε το δρόμο, ενίσχυσε τις οσφίες, ενδυνάμωσε υπερβολικά την ισχύ σου. Επειδή ο Κύριος απέστρεψε τη δόξα του Ιακώβ όπως τη δόξα του Ισραήλ. Επειδή οι τιναχτές τους ξετίναξαν και έφθυραν τα κλίματά τους. Η ασπίδα των ισχυρών του είναι κοκκινοβαμμένη. Οι άνδρες δύναμης ντυμένοι ερυθρά. Οι άμαξες θα κινούνται με αστραφτερό σίδερο κατά την ημέρα της ετοιμασίας του και τα ελάτινα δόρατα θα συστούν τρομερά. Οι άμαξες θα θορυβούν στους δρόμους, θα συγκρούονται η μία με την άλλη στις πλατείες. Η θέα τους θα είναι σαν λαμπάδες, θα τρέχουν σαν αστραπές. Θα θυμηθεί τους ανδρείους του, αλλά θα γλιστρήσουν ολοκληρωτικά στο δρόμο τους. Θα σπεύσουν στα τείχη της και ο συνασπισμός θα ετοιμαστεί. Οι πύλες των ποταμών θα ανοιχτούν και τα παλάτια θα διαλυθούν. Και αυτοί που είναι σταθερά καθισμένοι θα γυμνωθεί, θα μετικιστεί και οι δούλες της θα βγάζουν στεναγμούς σαν τη φωνή των περιστεριών, χτυπώντας τα στήθη τους. Και οι Νινεβοί

0: Πού είναι το κατοικητήριο των λιονταριών και η βοσκή των σκύμνων, όπου το λιοντάρι, το γερασμένο λιοντάρι περπατάει και ο σκύμνος του λιονταριού και δεν υπάρχει κάποιος που να εκφοβίζει? Το λιοντάρι διασπάραζε αρκετά για τους σκύμνους του και έπνιγε για τα θηλυκά λιοντάρια του και γέμιζε τις σπηλιές του από θύραμα και τα κατοικητήριά του από αρπαγή. «Δες, εγώ είμαι εναντίον σου», λέει ο Κύριος των δυνάμεων, «και θα κάψω τις άμαξές σου μέχρι καπνού και η ρομφαία θα καταφάει τους σκύμνους σου και θα εξολοθρεύσω το θύραμά σου από τη γη και δεν θα ακουστεί πλέον η φωνή των πρεσβευτών σου». Ναούμ, τρίτο κεφάλαιο. Αλίμονο στην πόλη των αιμάτων. Ολόκληρη είναι γεμάτη ψέμα και αρπαγή. Το θύραμα δεν λείπει. Ακούγεται φωνή από μάστιγες και φωνή από θόρυβο τροχών και αλόγων που ορμούν και αρμάτων που αναπηδούν. Καβαλάρι που ανεβαίνει και ρομφαίας που γυαλίζει και λόγχης που αστράφτει. Και πλήθος από τραυματισμένους και μεγάλος αριθμός από πτώματα. Και δεν υπάρχει τέλος στα πτώματα. Προσκόπτουν στα πτώματά τους. Από το πλήθος των πορνιών της ελκυστικής πόρνης, της έμπειρης σε γοητείες, που με τις πορνίες της πουλάει έθνη και με τις γοητείες της φυλές. «Δες, εγώ είμαι εναντίον σου», λέει ο Κύριος των δυνάμεων, «και θα ανασηκώσω τα κράσπεδά σου επάνω στο πρόσωπό σου και θα δείξω την τροπή σου στα έθνη και την ατιμία σου στα βασίλεια. Και θα ρίξω βδελιρία καθαρσία επάνω σου και θα σε καταντροπιάσω και θα σε καταστήσω σε θέαμα. Και όλοι αυτοί που σε βλέπουν θα φεύγουν από σένα και θα λένε «Η Νινεβή ερημώθηκε. Ποιος θα τη συλληπιθεί? Από πού θα ζητήσω παρηγορητές για σένα?» «Είσαι καλύτερη από την Ω της Αμμών που κοίταται ανάμεσα στους ποταμούς, που περικυκλώνεται από νερά, που προμαχώνας της ήταν η θάλασσα και τείχος της το πέλαγος. Η Αιθιοπία ήταν η δύναμή της και η Αίγυπτος, μάλιστα χωρίς τέλος. Η Φούθ και η Λίβη ήσαν η βοηθή σου. Αλλά αυτή μετικίστηκε, πήγε σε αιχμαλωσία και τα νήπια της συντρίφτηκαν επάνω στις άκρες όλων των δρόμων και έριξαν κλήρους επάνω στους ένδοξους άνδρες τους και όλοι οι μεγιστάνες της δέθηκαν με αλυσίδες. Και εσύ θα μεθυστείς, θα μένεις αφανής και εσύ θα ζητήσεις δύναμη ενάντια στον εχθρό. Όλα τα οχυρώματά σου θα είναι σαν σικές με τα πρωτοφανή τους σίκα. Αν συστούν, θα πέσουν βέβαια στο στόμα εκείνου που τρώει. Δες, ο λαός σου είναι ανάμεσά σου γυναίκες. Οι πύλες της γης σου θα είναι ολοκληρωτικά ανοιγμένες στους εχθρούς σου. Η φωτιά θα καταφάει τους μοχλούς σου. Ανάσυρε νερό στον εαυτό σου για την πολιορκία. Ενδυνάμωσε τα οχυρώματά σου. Μπες μέσα στον πυλό και πάτησε την άργυλο. Επισκέβασε το κεραμικό καμίνι. Εκεί θα σε καταφάει η φωτιά. Θα σε εξολοθρεύσει η ρομφαία. Θα σε καταφάει σαν βρούχος. Να πληθύνεσαι σαν βρούχος, να πληθύνεσαι σαν ακρίδα. Πλήθυνε στους εμπόρους σου περισσότερο από τα αστέρια του ουρανού. Ο βρούχος ξαπλώθηκε και πέταξε. Οι μεγιστάνες σου είναι σαν ακρίδες και οι σατράπες σου σαν μεγάλες ακρίδες που κάθονται επάνω στους φραγμούς σε ημέρα ψύχους. Όταν όμως ανατείλει ο ήλιος, φεύγουν και ο τόπος τους δεν γνωρίζεται που ήσαν. Οι ποιμένες σου νίσταξαν, βασιλιά της Ασσυρίας. Οι δυνατοί σου αποκοιμήθηκαν. Ο λαός σου σκορπίστηκε πάνω στα βουνά και δεν υπάρχει εκείνος που να συγκεντρώνει. Δεν υπάρχει θεραπεία στο σύντριμά σου. Η πληγή σου είναι φοβερή. Όλοι όσοι ακούν την αγγελία θα χειροκροτήσουν για σένα. Επειδή σε ποιον δεν έχει επέλθει η κακία σου πάντοτε?
1: Πρώτη Σαμουήλ, πρώτο κεφάλαιο.

0: Υπήρχε δε κάποιος άνθρωπος από την Ραμαθάιμ Σοφίμ, από το βουνό Εφραήμ, και το όνομά του ήταν Ελκανά, γιος του Ιεροάμ, γιου του Ελιού, γιου του Θοού, γιου του Σουφ, Εφραθέος. Και είχε δύο γυναίκες. Το όνομα της μίας ήταν Άννα και το όνομα της δεύτερης Φενίνα. Η μεν Φενίνα είχε παιδιά, η Άννα όμως δεν είχε παιδιά. Και ο άνθρωπος αυτός ανέβαινε από την πόλη του κάθε χρόνο για να προσκυνήσει και να προσφέρει θυσία στον Κύριο των Δυνάμεων, στη Σιλό. Και εκεί ήσαν οι δύο γιοι του Ηλί, ο Οφνί και ο Φινέες, ως ιερείς του Κυρίου. Και έφτασε η μέρα κατά την οποία ο Ελκανά θυσίασε και έδωσε μερίδες στη Φενίνα, τη γυναίκα του, και σε όλους τους γιους της και στις θυγατέρες της. Στην Άννα όμως έδωσε διπλάσια μερίδα, επειδή αγαπούσε την Άννα. Αλλά ο Κύριος είχε κλείσει τη μήτρα της. Και η αντίζηλός της την παρόξινε υπερβολικά, ώστε να την κάνει να αδειμονεί που ο Κύριος είχε κλείσει τη μήτρα της. Και έκανε έτσι κάθε χρόνο. Όσες φορές ανέβαινε στον οίκο του Κυρίου, έτσι την παρόξινε. Και εκείνη έκλαιγε και δεν έτρωγε. Και ο άνδρας της, ο Ελκανά, της είπε «Άννα, γιατί κλαις και γιατί δεν τρως και γιατί είναι θλιμμένη η καρδιά σου. Δεν είμαι εγώ σε σένα καλύτερος από 10 γιους». Και η Άννα σηκώθηκε αφού έφαγαν στη Σιλό και αφού ήπιαν και ο Ηλί, ο ιερέας, καθόταν σε μία καθέδρα κοντά στον παραστάτη της πύλης του ναού του Κυρίου. Και αυτή ήταν καταπικραμένη στη ψυχή και προσευχόταν στο Κύριο κλαίγοντας υπερβολικά. Και ευχήθηκε μια ευχή λέγοντας «Κύριε των δυνάμεων, αν πραγματικά επιβλέψεις στην ταπείνωση της δούλης σου και με θυμηθείς και δεν ξεχάσεις τη δούλη σου, αλλά δώσεις στη δούλη σου ένα αρσενικό παιδί, τότε θα το δώσω στον Κύριο για όλες τις ημέρες της ζωής του και ξηράφι δεν θα περάσει από το κεφάλι του». Και ενώ αυτή εξακολουθούσε να προσεύχεται μπροστά στον Κύριο, ο Ηλί παρατηρούσε το στόμα της. Αλλά η Άννα αυτή μιλούσε μέσα στην καρδιά της. Μονάχα τα χείλη της κινούνταν. Η φωνή της όμως δεν ακουγόταν. Γι' αυτό ο Ηλί νόμισε ότι ήταν μεθυσμένη. Και ο Ηλί της είπε «Μέχρι πότε θα είσαι μεθυσμένη, να αποβάλεις από σένα το κρασί». Και η Άννα αποκρίθηκε και είπε «Όχι, Κύριε μου, εγώ είμαι γυναίκα καταθλιμμένη στη ψυχή. Ούτε κρασί, ούτε σίκυρα δεν ήπια, αλλά ξέχισα τη ψυχή μου μπροστά στο Κύριο. Μην πάρεις τη δούλη σου για αχρία γυναίκα, επειδή από το πλήθος του πόνου μου και της θλίψης μου μίλησα μέχρι τώρα». Τότε ο Ηλί αποκρίθηκε και είπε «Πήγαινε σε ειρήνη και ο Θεός του Ισραήλ ας σου δώσει το αίτημά σου που του ζήτησες». Και εκείνη είπε «Ήθε η δούλη σου να βρει χάρη στα μάτια σου». Τότε η γυναίκα έφυγε στο δρόμο της και έφαγε και το πρόσωπό της δεν ήταν πλέον σκυθρωπό. Και το πρωί σηκώθηκαν ενωρίς και αφού προσκύνησαν μπροστά στο Κύριο, γύρισαν και ήρθαν στο σπίτι τους, στη Ραμάθ. Και ο Ελκανά γνώρισε τη γυναίκα του την Άννα. Και ο Κύριος τη θυμήθηκε. Και όταν συμπληρώθηκαν οι ημέρες από τότε που η Άννα συνέλαβε, γέννησε ένα γιο και αποκάλεσε το όνομά του Σαμουήλ, επειδή, είπε, τον ζήτησα από τον Κύριο. Και ανέβηκε ο άνθρωπος Ελκανά και όλη η οικογένειά του για να προσφέρει στον Κύριο την ετήσια θυσία και την ευχή του. Η Άννα όμως δεν ανέβηκε, επειδή είπε στον άνδρα της «Δεν θα ανέβω μέχρι να απογαλακτιστεί το παιδί και τότε θα το φέρω για να εμφανιστεί μπροστά στον Κύριο και να κατοικεί εκεί για πάντα». Και ο άνδρας της, ο Ελκανά, της είπε «Κάνε ό,τι σου φαίνεται καλό. Κάθισε μέχρι να το απογαλακτήσεις. μονάχα ο Κύριος να εκπληρώσει το λόγο του. Και η γυναίκα κάθισε και θύλαζε το γιο της, μέχρι ότου τον απογαλάχτησε. Και αφού τον απογαλάχτησε, τον ανέβασε μαζί της, μαζί με 3 μοσχάρια και 1 εφά αλεύρι και 1 ασκό κρασί, και τον έφερε στον οίκο του Κυρίου στη Σιλό. Και το παιδί ήταν μικρό. Και έσφαξαν το μοσχάρι και έφεραν το παιδί στον Ηλί. Και η Άννα είπε, «Ω Κύριε μου, ζει η ψυχή σου, Κύριε μου. Εγώ είμαι η γυναίκα που είχε σταθεί εδώ κοντά σου, που δεόταν στον Κύριο. Για το παιδί αυτό δεόμουν. Και ο Κύριος μου έδωσε το αίτημά μου που είχα ζητήσει από αυτόν. Γι' αυτό και εγώ το δάνεισα στον Κύριο. Όλες τις ημέρες της ζωής του θα είναι δανεισμένο στον Κύριο». Και προσκύνησε εκεί τον Κύριο.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια Ιησού μας. Κύριε, σε ευχαριστούμε για απόψε, Χριστέ μας. Είναι προνόμιο, Κύριε, να καθόμαστε στην τράπεζά Σου, Χριστέ μου Άγιε. Να μετέχουμε, Κύριε, από τον άρτο Σου, τον άρτο αυτόν που κατεβαίνει από τον ουρανό, Χριστέ μας, και δίνει ζωή στον κόσμο, σε όλους μας. Θέλουμε Εσύ να μας ευλογήσεις, Κύριε, κατά πάντα, Χριστέ μας, να μας ανοίξεις διάπλατα το νου μας, την καρδιά μας, μέσα τα σπλάχνα μας, Κύριε, να μας δώσεις αποκάλυψη, Χριστέ μας, Άγιε, χρήσε και εμένα. Πάρε το στόμα μου, θέλω, Κύριε, να μιλήσεις Εσύ μέσα στις καρδιές μας, Κύριε, και όχι άνθρωπος, Χριστέ μου, ώστε να επιτελεστεί το έργο που Εσύ θέλεις να κάνεις στον κάθε από εμάς, Χριστέ μου Άγιε, απρόσκοπτα, χωρίς εμπόδιο, Κύριε. Σε ευχαριστούμε. Ανοίγουμε, Κύριε, τα αυτιά μας, την καρδιά μας, να ακούσουμε τους λόγους Σου, Κύριε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Χριστέ μας. Αλληλούια. Θέλω να ανοίξουμε το Λόγο του Κυρίου στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 8ο κεφάλαιο. Από το πρώτο εδάφιο διαβάζουμε μια ιστορία λίγο πολύ γνωστή σε όλους μας. Πιστεύω ότι την έχουμε διαβάσει όλοι, γιατί είναι πάρα πολύ όμορφη αυτή η ιστορία, αλλά θα δούμε τι ομορφιές κρύβει μέσα στο βάθος της. Ο δε Ιησούς υπήγε εις το όρος των ελαιών. Και την αυγήν ήλθε πάλι εις το ιερόν και πάσο λαός ήρχητο προς αυτόν και καθίσας εδίδασκε αυτούς. Ο Κύριος πλέον έχει πιστοποιήσει με τα θαύματα της δυνάμεις Του. Δεν είναι ένας κοινός άνθρωπος. Πλήθη ερχότανε να τον ακούσουν και ο Κύριος καθόταν, λέει, και τους δίδασκε. Φέρουσι δε προς αυτόν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι γυναίκα συλληφθείς επιμοιχεία και στήσαντε σε αυτήν εν το μέσο, λέγουσι προς αυτόν, διδάσκαλε, αυτή η γυνή συνελήφθη επ' αυτό φόρο μοιχευωμένη. Καθώς λοιπόν ήταν τα πλήθη όλα, εκεί στο ναό του Κυρίου, σέρουν μια γυναίκα και έρχονται στον διδάσκαλο να λύσουν ένα μυστήριο. Και του λένε, εν το νόμο ο Μωυσής προσέδεξε ημάς να λιθοβολώνται αιτιάφτε. Συ λοιπόν τι λέγεις? Έλεγον δε τούτο δοκιμάζονται σε αυτόν για να έχωση ή να κατηγορώσει αυτόν. Ο δε Ιησούς κύψας κάτω έγραφε δια του δαχτύλου εις τη γη. Και επειδή επέμενον ερωτώντες αυτόν, ανακύψας είπε προς αυτούς, «Όστις από σας είναι αναμάρτητος, πρώτος ας ρίψει το λίθον επ' αυτήν». Και πάλιν κύψας κάτω έγραφεν εις τη γη. Εκείνοι δε ακούσαντες εξήρχοντο εις έκαστος, αρχίσαντες από τον πρεσβυτέρων έως τον εσχάτων. Και έμεινε μόνος ο Ιησούς και η γυνή ισταμένη εν το μέσο. Ανακύψας δε ο Ιησούς είπε προς αυτήν, «Γίνε, πού είναι εκείνη η κατηγορή σου, δεν σε καταδίκασε κανένας». Ουδείς. Και εκείνη είπεν, ουδείς Κύριε. Και ο Ιησούς είπε προς αυτήν, ουδέ εγώ σε καταδικάζω. Είπαγε και εις το εξής μη αμάρτανε. Το πρώτο που πρέπει να καταλάβουμε, αδερφοί, είναι το κίνητρο εκείνων των ανθρώπων, των γραμματέων και των φαρισαίων, γιατί γίνεται αυτή η πράξη. Που στην ουσία ήταν ένας διασυρμός αυτής της γυναίκας μπροστά στα πλήθη για να τη φέρουν στον Ιησού. Και ποιο ήταν το κίνητρο τελικά? Το κίνητρό τους ήταν να τον παγιδέψουν, ώστε τελικά τι να τον κάνουν? Να τον θανατώσουν. Αυτό ήταν το κίνητρό τους. Βλέπουμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο 7ο, τρεις φορές να λέει μέσα ο Λόγος του Θεού ότι προσπάθησαν να τον πιάσουν. Γινόταν θαύματα δυνάμεις, ήτανε Στο προηγούμενο κεφάλαιο, αυτή η μέρα της κοινοπηγίας που ήρθε ο Κύριος και είπε ότι όποιος διψά ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει, όλος ο κόσμος ήταν εκεί, γιατί ήταν η γιορτή της κοινοπηγίας. Φανταστείτε τώρα, όλα τα αρσενικά έπρεπε να είναι εκεί, στο ναό. Φανταστείτε τι κόσμος υπήρχε. Και να βλέπουν τα θαύματα και οι αρχιερείς, οι ιερείς, οι γραμματείς, οι φαρισαίοι να σκέφτονται τη θέση τους, πώς τελικά αυτός ο άνθρωπος θα ελκύσει όλο τον κόσμο μαζί του και εμείς τι θα γίνουμε. Και παίρνουν λοιπόν αυτή την απόφαση να τον παγιδέψουν. Στο 7:30, στο κατά Ιωάννη, λέει «Εζήτων λοιπόν να πιάσω σε αυτόν και ουδείς επέβαλε από αυτόν τη χείρα, διότι δεν είχε έρθει ακόμα η ώρα του». Δεν το επέτρεπε αυτό ο Θεός να γίνει. Πολλοί, λέει, από τον όχλο επίστευαν εις αυτόν και έλεγαν ότι αν ο Χριστός έρθει, μήπως κάνει περισσότερα θαύματα από ό,τι εκείνος έκανε. Φανταστείτε τι έβλεπαν μπροστά τους. Στο 32 λέει ότι άκουσαν οι Φαρισαίοι όλα αυτά και έστειλαν τους υπηρέτες, τους φρουρούς του ναού, να πάνε να τον πιάσουν ξανά. Στο 44 εδάφιο λέει «Την έσδεξ αυτόν ήθελα να πιάσω σε αυτόν, αλλά ουδείς επέβαλε επ' αυτόν τα σχήρας». Ήρθαν και οι υπηρέτες προς τους αρχιερείς και τους φαρισαίους με άδεια χέρια, ενώ τους είχαν στείλει να τον πιάσουν. Και τι λένε? Έμειναν έκθαμβοι. Λέει «Ποτέ δεν ακούσαμε άνθρωπο να μιλάει όπως ούτως ο άνθρωπος». Θα λέγαμε με τα ανθρώπινα που λέμε καμιά φορά, μαγεύτηκαν από τους λόγους του Κυρίου. Δεν ήταν μόνο οι δυνάμεις, αλλά ήταν ο λόγος που έβγαινε μέσα από το στόμα του Κύριου, τα λόγια της αγάπης, της συγχώρησης, του ελέους, της χάριτος. Τους φανέρωνε την καρδιά του Θεού πράγματα πρωτόγνωρα για έναν λαό ο οποίος ζούσε με τον νόμο. Και άνοιξαν τα αυτιά τους οι άνθρωποι να ακούνε το Ευαγγέλιο και την καρδιά του Θεού, την αγάπη του Θεού που έχει για τον κάθε έναν άνθρωπο. Και έτσι γύρισαν με άδεια χέρια. Τώρα σου λέει τι να κάνουμε, πρέπει να βάλουμε ένα άλλο σχέδιο σε εφαρμογή. Θα πρέπει να τον παγιδέψουμε με κάποιο άλλο τρόπο. Και σκέφτηκαν αυτό τον τρόπο. Να φέρουν αυτή τη γυναίκα και να τοποθετήσουν τον Ιησού ανάμεσα στο νόμο το Μωσαϊκό, που ο νόμος ο Μωσαϊκός έλεγε ότι πρέπει να καταδικαστεί και να λιθοβοληθεί, να πεθάνει η γυναίκα, και ανάμεσα στο έλεος, τη χάρη και την αγάπη του Θεού που εκείνος κήρυτε σε όλο τον κόσμο. Ποιο από τα δύο τελικά θα διάλεγε ο Κύριος? Το νόμο ή τη χάρη ή το έλεος? Δεν υπήρχε τρόπος διαφυγής. Και εκεί είναι τώρα, αδερφοί, που πολλές φορές ο διάβολος μας φέρνει σε τέτοιου είδους καταστάσεις αδιεξόδου. Όμως πάντα ο Κύριος δίνει λύσεις. Εάν έλεγε ότι ας αφήσουμε τον νόμο και να κοιτάξουμε το έλεος, αυτό θα σήμαινε το εξής, ότι όποιος μοιχεύει δεν είναι και τόσο κακό, αφού ο νόμος δεν σε καταδικάζει. Εάν πάλι έλεγες και διάλεγες το έλεος, αυτό που θα συνέβαινε ήταν ότι θα ερχόταν καταδίκη στον αμαρτωλό. Ποιο από τα δύο άραγε? Τι είναι αυτό το οποίο τελικά θα υπερισχύσει? Και τι τελικά ο Κύριος θα πει με αυτό το στόμα όταν θα ανοίξει? Τέλεια παγίδα. Αδερφοί, εδώ φανερώνονται οι καρδιές των ανθρώπων ανάμεσα σε αυτά τα δύο άκρα, θα λέγαμε. Αλλά θα δούμε το πώς αυτά τα δύο μπορούν να συνυπάρξουν. Μπορούν να συνυπάρξουν ο νόμος και το έλεος. μπορούν να βαδίσουν μαζί ή όχι. Ο νόμος είναι πνευματικός. Εμείς είμαστε οι σαρκικοί. Όταν λέμε ότι ο νόμος είναι πνευματικός, δεν δόθηκε από έναν άνθρωπο, έτσι τυχαία, από κάποιον νομοθέτη άνθρωπο που περιέχει λάθη. Ο νόμος είναι τέλειος, είναι άγιος. Και αφού ο Θεός, αδερφοί, από τη φύση Του είναι αγάπη, πώς έδωσε αυτό τον νόμο και γιατί? Λέτε να έκανε λάθος ο Θεός και έδωσε τον νόμο? Ήταν πολύ αυστηρός? Δεν νομίζω. Ο Κύριος, αδερφοί, δεν θέλει να χρησιμοποιούμε τον νόμο του Θεού με σαρκικό τρόπο. Γιατί ο νόμος του Θεού είναι πνευματικός. Δεν θέλει να χρησιμοποιούμε τον νόμο του Θεού ώστε να καταδικάσουμε. Γιατί δεν δόθηκε ο νόμος του Θεού για αυτό το σκοπό. Λέτε να έδωσε ο Θεός τον νόμο ώστε να μας καταδικάσει? Ήταν αυτό το κίνητρο του Θεού? Να καταδικαστεί όλος ο κόσμος? Λέει στην προς Ρωμαίους το 7:14, διότι εξεύρωμεν ότι ο νόμος είναι πνευματικός, εγώ δε είμαι σαρκικός, πεπολιμένος υπό την αμαρτία. Είναι πνευματικός ο νόμος. Ρωμαίους 7:12 λέει, ώστε ο μεν νόμος είναι άγιος και η εντολή αγία και δικαία και αγαθή. Το λέει ο Κύριος στην Καινή Διαθήκη, όχι στην Παλαιά Διαθήκη. Το λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, ότι ο νόμος είναι δίκαιος, τέλειος, άγιος και αγαθός. Το κίνητρο του Θεού, ο Θεός ο οποίος είναι αγαθός, εκείνος ο Θεός έδωσε τον νόμο. Και έδωσε τον νόμο, αδερφοί, για να μπορούμε να γνωρίσουμε ποια είναι η αμαρτία, ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Το πρόβλημα με τον νόμο είναι ότι περιέχει μέσα τιμωρία. Και βέβαια ο Κύριος έδωσε αυτή την τιμωρία για ένα σκοπό. Και η τιμωρία που αναφέρει στην Παλαιά Διαθήκη κυρίως είναι φυσική τιμωρία, δηλαδή φυσικός θάνατος. Ώστε ο άνθρωπος να φοβηθεί και τι να κάνει? Να μην αμαρτήσει, ώστε να μην χάσει τη ζωή του. Να μην εξευτελιστεί σε άλλες περιπτώσεις. Αλλά τι? Να φοβάται Κύριε το Θεό του. Θα δούμε λίγο από την αρχή τα πράγματα, να δούμε πώς ξετυλίχθηκαν όλα αυτά, για να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα. Όταν διαβάζουμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο 7ο, λέει ότι ο Κύριος 7:37 ήρθε την ημέρα τη μεγάλη, ίστατο Ιησούς και έκραξε λέγον, ως της διψά έρχεται προς εμέ και ασπίνει. Ο πιστεύων εις εμέ, λέει, ποταμί ύδατος ζώντων θέλουσι ρεύσει εκ της κοιλίας αυτού. Και αυτό το έλεγε για του, εξαιτίας του Πνεύματος. Για το Πνεύμα το Άγιο το έλεγε αυτό. Έκραξε ο Ιησούς ώστε να τον ακούσουν όλοι. Και τον άκουσαν. Δεν ήταν εύκολο αυτό που έκανε ο Κύριος, αλλά έπρεπε να το πει αυτό, γιατί αυτός είναι η εκπλήρωση της κοινοπηγίας και της ανάπαυσης. Η σκηνοπηγία ήταν μια γιορτή προς το τέλος της περίοδου, της συγκομιδής, που οι άνθρωποι έπρεπε να ξεκουραστούν. Και αυτό ακριβώς συμβολίζει την ανάπαυση του Πνεύματος. Ο Κύριος θέλει να μας αναπαύσει. Γι' αυτό το είπε ο Κύριος. Και καθώς λοιπόν βράδιαζε, ο Κύριος πήγε στο όρος των Ελαιών, οι άλλοι πήγαν στα σπίτια τους και την επόμενη μέρα το πρωί ο Κύριος έρχεται ξανά στο ιερό και γίνεται αυτό το συμβάν. Ήρθαν τα πλήθη ξανά και ήρθαν οι αρχιερείς. Αυτό τώρα που γίνεται με τους αρχιερείς είναι κάτι το οποίο καταρχήν ήταν παράβαση του νόμου αυτό που έκαναν. Δηλαδή ακόμα και αυτή η γυναίκα, εάν ήταν όντως μοιχευωμένη, θα έπρεπε διακριτικά να την πιάσουν και να την πάνε πού? Στο συνέδριο των Ιουδαίων που ήταν εκεί κοντά στο ναό, και όχι να τη σέρνουν. Φανταστείτε τώρα την κοροϊδία, Φανταστείτε τώρα να τη βλέπει όλος ο κόσμος, να την τραβολογάνε, δεν ξέρω από πού την είχαν πιάσει και την τραβολογούσανε, την ξεφτυλίσανε τη γυναίκα. Και αυτό απαγορευότανε να γίνει με αυτόν τον τρόπο, ώστε τελικά να παγιδεύσουν τον Κύριο. Δηλαδή στην ουσία, στο ζήλο τους να τον πιάσουν, οι ίδιοι τι έκαναν. Παρέβαιναν τον νόμο. Είχαν τη δύναμη, την εξουσία να την πάνε στο δικαστήριο. Και για να πολεμήσουν τώρα τον Κύριο, να τον παγιδέψουν, παγίδεψαν τη γυναίκα την ίδια. Δεν ξέρουμε αν αυτή η γυναίκα τελικά τι ήτανε. Ήταν η ίδια παντρεμένη και πήγε με κάποιον άντρα, ο οποίος μάλλον ήτανε από αυτούς. Ήταν αυτός παντρεμένος που πήγε μαζί της. Άραγε, σε ποια φάση την έπιασαν και πώς, πού ήξεραν εκείνοι το γεγονός. Πάντως ένα πράγμα ξέρουμε, ότι ό,τι κι αν ήτανε, έπεσε στην παγίδα. Και τώρα κινδυνεύει η ζωή της. Έτσι λοιπόν, για να πολεμήσουν τον Κύριο, πέφτουν και αυτοί στην ίδια παγίδα της παρανομίας, και βλέπουμε στην προς Ρωμαίους στο 2:17 το εξής. Λέει, ακούστε τι λέει. «Ιδού εσύ επωνομάζεσαι Ιουδαίος και επαναπάβεσαι εις τον νόμο και καυχάσαι εις τον Θεό». Αυτό μας χρησιμεύει και θα μας χρησιμεύσει και σε εμάς παρακάτω. Γιατί πολλές φορές μπορεί και εμείς να κάνουμε τέτοιου είδους πράγματα σε ανθρώπους. Στα αδέρφια μας. «Επωνομάζεσαι Ιουδαίος, επαναπάβεσαι στον νόμο, καυχάσαι στον Θεό και γνωρίζεις το θέλημα αυτού και διακρίνεις τα διαφέροντα διδασκόμενος υπό του νόμου, όλα καλά, και έχεις πεποίθηση στον εαυτό σου ότι είσαι οδηγός τυφλών, φως αυτών που είναι μέσα στο σκοτάδι, παιδευτής αφρόνων, διδάσκαλος νηπίων, έχουν τον τύπο της γνώσεως και της αλήθειας εν τον νόμο». Αυτά τα έχουμε. Διδασκόμαστε από τον νόμο, καυχόμαστε στο ότι είμαστε παιδιά του Θεού και ότι γνωρίζουμε τα πράγματα του Κυρίου και το Λόγο του Θεού. «Ο διδάσκων λοιπόν άλλων σε αυτόν δεν διδάσκεις? Ο κηρύττων να μην κλέπτος ή κλέπτης? Ο λέγω να μην μιχεύος ή μιχεύεις? Ο βδελιτόμενος τα είδωλα ιεροσιγείς?» Ίσως ένας από αυτούς έπεσε και αυτός στη μιχεία για να παγιδεύσει τη γυναίκα. Για να παγιδεύσουν όλοι μαζί τη γυναίκα και τον Κύριο. Γι' αυτό και δεν ήρθε ο άντρας μαζί με τη γυναίκα μπροστά στον Ιησού. Έφεραν μόνο τη γυναίκα και κάλυψαν το δικό τους. «Ο καυχόμενος εις τον νόμο ατιμάζει στο Θεό δια της παραβάσεως του νόμου? Διότι το όνομα του Θεού εξαιτίας σας βλασφημείτε μεταξύ των εθνών, καθώς είναι γεγραμμένον». Λέγεσαι Ιουδαίος. Λεγόταν Ιουδαίοι. Παναπαυόταν στον νόμο. Έλεγαν για τον νόμο, όμως ήταν παραβάτες του νόμου. Και αδερφοί, πρέπει να καταλάβουμε ποια από τις δύο αμαρτίες άραγε ήταν η χειρότερη. Της γυναίκας ήταν η χειρότερη αμαρτία ή των ανθρώπων αυτών ήταν η χειρότερη αμαρτία? Χειρότερη αμαρτία ήταν αυτή που μίχευσε, μπορεί εν αγνία της, ή αυτή που ήθελαν να σκοτώσουν τον Ιησού πρώτα απ' όλα και μετά δεν τους ένοιαζε και η ζωή της γυναίκας. Έπαιζαν με τις ζωές και τις ψυχές των ανθρώπων. Ποια από τις δύο αμαρτίες ήταν μεγαλύτερη? Να δούμε πρώτα την αμαρτία της γυναίκας. Λεβιτικό 20:10. Αυτά θα μας χρησιμεύσουν και μετά, θα το δείτε, και θα σας κάνω και μια ερώτηση που πρέπει να απαντήσουμε όλοι σε αυτή. Ετοιμαστείτε. Λεβιτικό 20:10. «Και άνθρωπος ώστις μιχεύσει τη γυναίκα την ως, ώστις μιχεύσει τη γυναίκα του πλησίον αυτού, εξάπαντος θέλει θανατωθεί ο μιχεύων και η μιχευωμένη». Και οι δύο, όχι μόνο ένας. Αυτό λέει το Λεβιτικό, ο νόμος του Θεού. Δευτερονόμιο 22:22. «Εάν της ευρεθεί κοιμόμενος με τα γυναικός υπάνδρου, τότε αμφότεροι θέλουσι θανατώνεστε». Και οι δύο μαζί. «Ο ανήρο κοιμόμενος μετά της γυναικός και η γυνή, και θέλεις εξαφανίσει το κακόν εκ του Ισραήλ». Και μας λέει και ο Λόγος του Θεού, ο νόμος του Θεού, με ποιο τρόπο θα γινόταν αυτό. Πώς δηλαδή θα έφταναν ώστε να πράξουν αυτή την τιμωρία του νόμου? Δευτερονόμιο 17:6 μας λέει τον τρόπο. Επιστόματος δύο μαρτύρων ή τριών μαρτύρων θέλει θανατώνεστε, ο άξιος θανάτου. Επιστόματος ενός μάρτυρος δεν θέλει θανατώνεστε. Εχείρες των μαρτύρων θέλουσι είστε επρώτε επ' αυτών. Εις το να θανατώσωσι αυτών. Και έπειτα εχείρες παντός του λαού. Ούτως θέλεις εκβάλει το κακό εκ μέσου σου. Οι αυτόπτες μάρτυρες θα ήταν οι πρώτοι που θα έριχναν τον πρώτο λίθο. Αυτή λοιπόν ήταν η αμαρτία της γυναίκας, η οποία αμαρτία, η μοιχεία δηλαδή, είχε σαν αποτέλεσμα τιμωρία στο θάνατο, το λιθοβολισμό. Σκληρή τιμωρία. Απ' την άλλη μεριά βλέπουμε την αμαρτία των αρχιερέων, των γραμματέων και των φαρισαίων, που τι ήτανε, καταρχήν είχαν πονηρά κίνητρα μέσα στην καρδιά τους. Η γυναίκα μπορεί να έπεσε σε μια στιγμή αδυναμίας μέσα στην αμαρτία, όμως αυτοί οι άνθρωποι τι έκαναν. Είχαν θόνο, φόνο μέσα τους, μέσα στην καρδιά τους. Δεν ξέρουμε αν αυτή η γυναίκα αγάπησε κάποιον που δεν ήξερε ότι ήταν παντρεμένος. Δεν γνωρίζουμε. Γι' αυτό και δεν πρέπει να κρίνουμε, και αυτό, σε αυτό θέλω να καταλήξω στο τέλος. Εμείς βλέπουμε το φαινόμενο, όμως ο Κύριος ξέρει την καρδιά. Υπάρχουν περιπτώσεις που ο άνθρωπος πέφτει μέσα στην παγίδα της αμαρτίας και τελικά τι γίνεται. Και εμείς από ποια μεριά είμαστε? Από τη μεριά του νόμου ή από τη μεριά του ελέους? Δεν μπορείς να χρησιμοποιείς τον νόμο του Θεού για να εξουδετερώσεις κάποιον ο οποίος είναι εμπόδιο στα σχέδιά σου, όπως ήταν ο Ιησούς εμπόδιο σε αυτούς. Δεν μπορείς να χρησιμοποιείς τον νόμο σε κάποιον ο οποίος απειλεί τη θέση σου. Δεν μπορείς να χρησιμοποιείς τον νόμο ώστε να καταδικάσεις κάποιον ο οποίος μπορεί να είναι σε μια κατάσταση εκείνη τη στιγμή αμαρτίας. Δεν μπορείς να βλάψεις τη φήμη του. Δεν μπορείς να τον κουτσομπολεύσεις, γιατί πάντα ό,τι κάνουμε και κρίνουμε, πώς κρίνουμε? Με βάση τον νόμο. Ο λόγος του Θεού λέει αυτό και αυτός ο αδερφός κάνει εκείνο. Ή εκείνη η αδερφή κάνει το άλλο. Και υπάρχει αυτή η κριτική, η κατάκριση και πολλές φορές η καταδίκη. Και το λιθοβόλισμα, αδερφοί, δεν μπορεί να μην γίνεται με πέτρες, αλλά μπορεί να γίνεται με λόγους. Βασιζόμενοι στον νόμο και στην αλήθεια του Θεού που μας έχει δώσει. Μαθαίος 5:21. Για τους Φαρισαίους. Οικούσατε ότι ερέθη εις τους αρχαίους μη φωνεύσεις, ώστις δε φωνεύσει θελείστε ένοχος εις την κρίση. Εγώ όμως σας λέω, λέει ο Κύριος, αυτοί ήθελαν να σκοτώσουν, ότι πας οργιζόμενος ανετίος κατά του αδελφού αυτού θελείστε ένοχος εις την κρίση. Και ώστις είπε προς τον αδελφόν αυτού ρακά, θελείστε ένοχος εις το συνέδριον. Και ώστις είπε δε μωρέ, θέλει είστε ένοχος εις τη γένα του πυρός. Αυτό πρέπει να μας κάνει λίγο να ανατριχιάσουμε. Να πεις στον αδερφό σου, έλα μωρέ, αυτός δεν ξέρει τι κάνει. Μα τρελός είναι αυτός. Πώς είναι έτσι? Ανόητος. Δεν τα παίρνει αυτός τα γράμματα. Δεν καταλαβαίνει. Τόσα έχει ακούσει και τίποτα. Ποιος αυτός τώρα? Άλλα λέει και άλλα κάνει. Γι' αυτό και δεν πρέπει να κρίνουμε τον αδερφό μας, ούτε να εξουθενώνουμε τον αδερφό μας. Γιατί λέει εδώ υπάρχει καταδίκη, και είναι καταδίκη η οποία έχει να κάνει με την αιώνια ζωή. Θα δούμε σήμερα ότι απαγορεύεται να κρίνουμε και να καταδικάζουμε. Ιάκωβος 2 κεφάλαιο 8 εδάφιο. Εάν μεν εκτελείτε τον νόμο το βασιλικό κατά την γραφήν, θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως εαυτόν, καλώς ποιείτε. Εάν όμως προσωποληπτείτε, κάμνετε αμαρτία και ελέγχεστε υπό του νόμου ως παραβάτε. Νόμος, αδερφοί, δεν έχει καταργηθεί, που λένε ορισμένοι. Δεν υπάρχει κατάργηση του νόμου. Κάτι άλλο καταργήθηκε. Και όταν μιλάμε για νόμο, δεν μιλάμε για τελετουργικό νόμο, μιλάμε για ηθικό νόμο. Ο τελετουργικός νόμος καταργήθηκε, αλλά και κάτι άλλο καταργήθηκε από τον ηθικό νόμο. Τι άραγε? Τι καταργήθηκε από τον ηθικό νόμο? Συνεχίζω και λέει, διότι ώστις φυλάξει όλο τον νόμο και επτέσει σεν, έγινε ένοχος πάντων. Επειδή ο υπόν μη μιχεύσεις, είπε και μη φωνεύσεις. Η μία ήταν μιχευωμένη η γυναίκα αυτή, αλλά αυτή ήταν φωνής. Αλλά εάν δεν μιχεύσεις, φωνεύσεις, δεν έγινες παραβάτης του νόμου. Και δεν μιλάμε για φόνο, αλλά λέει ο Κύριος και το διαβάσαμε, ότι όποιος μέσα στην καρδιά του έστω ζηλοφθονήσει τον άλλον, τον ακυρώσει, όταν η καρδιά του ανθρώπου δεν συγχωρεί και κρατάει μέσα κακία, φθόνο, τι είναι αυτό μπροστά στα μάτια του Θεού? Τι είναι αυτό? Φόνος. Και πού καταλήγει, λέει ο άνθρωπος, στη γέννα του πυρός. Αλλά εάν δεν μιχεύσεις, φωνεύσεις, δεν έγινες παραβάτης του νόμου. Ούτε λαλείτε και ούτε πράτετε ως μέλλοντες να κριθείτε δια του νόμου της ελευθερίας. Ποιος είναι ο νόμος της ελευθερίας? Αγάπα τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Εκεί δεν χωράει η καταδίκη. Διότι η κρίση θέλει είστε ανήλαιος εις τον όστις δεν έκαμε έλεος. Και το έλεος καυχάται κατά της κρίσεως. Πόσο έλεος, αδερφοί, έχουμε για τα αδέρφια μας, όλοι μας. Ακόμα και σε εκείνους που σε έχουν πειράξει. Πόσο έλεος δείχνεις στους ανθρώπους που μπορεί να μην έχουν την ίδια άποψη με σένα? Πόσο έλεος σε κάποιον ο οποίος κάπου πέφτει και αμαρτάνει? Πόσο έλεος έχουμε εμείς? Η κρίση θέλει είστε ανήλαιος, χωρίς έλεος, εις τον όστις δεν έκαμε. Μα γιατί τα λέει ο Κύριος τόσο αυστηρά στην Καινή Διαθήκη? Γιατί? Θα δούμε γιατί. Αδερφοί, αυτοί οι άνθρωποι στην ουσία, οι προστάτες της ηθικής, τι ήτανε? Στην ουσία ήταν η προσωποποίηση της αμαρτίας. Και κοίταξα ένα εδάφιο που ίσως να ταιριάζει στη γυναίκα αυτή. Ακούστε τι λέει, Ρωμαίος 7:11. Διότι η αμαρτία λαβούσα αφορμίδια της εντολής, με εξυπάτησε και δι' αυτής με θανάτωσε. Τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι που ήταν μέσα στην αμαρτία? Εξαιτίας της εντολής εξαπάτησαν τη γυναίκα και με αυτό τη θανάτωσαν. Ήθελαν να τη θανατώσουν. Α, δούμε τώρα τη μεριά του Κυρίου τι κάνει σε αυτή την περίπτωση. Σε αυτό το δίλημα. Που το δίλημα είναι νόμος ή έλεος. Τον τοποθέτησαν ακριβώς στη μέση και τα είπαν με αυτόν τον τρόπο ώστε να μην μπορεί να ξεφύγει ο Κύριος, να διαλέξει ένα από τα δύο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και ο Ιησούς λέει, έγραφε στη γη. Γιατί έγραφε στη γη? Υπάρχουν κάποιες απόψεις. Εγώ θα σας πω μία άποψη. Αυτή που λέει στον Ιερεμία, στο 17-13. Χωρίς να είμαι δογματικός σε αυτό, αλλά είναι υπόθεση. Όμως ταιριάζει τόσο όμορφα. Ακούστε τι λέει στον Ιερεμία. «Κύριε, η ελπής του Ισραήλ, πάντες οι εγκαταλείποντες σε θέλουσι κατεσχυνθεί και οι αποστάτε ομού θέλουσι γραφτεί εν τη γη, διότι εγκατέλειπον τον Κύριο την πηγή των ζώντων υδάτων». Την προηγούμενη μέρα τι έλεγε ο Κύριος? Τι έλεγε ο Κύριος? «Ως της διψά ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει, μέσα από τη γυλιά του θέλουσι ρεύσει ποταμί υδάτων ζώντων». Και τούτο έλεγε για το Πνεύμα το Άγιο. Αυτοί οι άνθρωποι εγκατέλειψαν τον Κύριο, που ο Κύριος είναι η πηγή των ζώντων υδάτων. Και την επόμενη μέρα ο Κύριος, καθώς φέρνει αυτή τη γυναίκα, άρχισε και έγραφε στη γη και εκπληρώθηκε αυτό που λέει εδώ η Ιερεμίας. «Κύριε, η ελπής του Ισραήλ, όλοι όσοι σε έχουν εγκαταλείψει θα κατεσχυνθούν. Θα γραφτούν τα ονόματά τους στη γη, δεν θα γραφτούν στο βιβλίο της ζωής, αλλά στη γη. Γιατί εγκατέλειψαν τον Κύριο την πηγή των ζώντων υδάτων». Και συνεχίζει τώρα παρακάτω στον Ιερεμία, στο 14 εδάφιο, ακριβώς παρακάτω. Και είναι λες και είναι αυτή η γυναίκα η οποία κράζει για σωτηρία. Μετά ακριβώς από αυτό, στο 14ο εδάφιο λέει, σαν να φωνάζει η γυναίκα και να λέει, «Ίασέ με Κύριε και θέλω ιαθεί. Σώσον με και θέλω σωθεί. Διότι εσύ είσαι το καύχημά μου. Είναι σαν το πουλάκι που έχει πιαστεί στην παγίδα και δεν μπορεί να ξεφύγει πουθενά και είναι έτοιμοι να τη σκοτώσουνε». Έτσι ένιωθε αυτή η γυναίκα ότι δεν υπήρχε διέξοδος και η μόνη ελπίδα της ήταν το έλεος του Κυρίου. «Ιδού τη λέγουσι προς εμέ, πού ο λόγος του Κυρίου, ας έρθει τώρα». Για άνοιξε το στόμα Ιησού να μας πεις το λόγο ώστε να ελευθερωθεί αυτή η γυναίκα. Εάν άγγιε το στόμα του και έλεγε, αδερφοί, ότι πρέπει να σωθεί και όχι να λιθοβοληθεί, τι θα ακύρωνε ο Κύριος? Τον νόμο του Μωυσή. Και ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα? Ότι θα τον κατηγορούσαν ότι αυτός μιλάει ενάντια στον νόμο και είναι άξιος θανάτου. Αυτό περίμεναν. Και χρησιμοποιούν τη γυναίκα και τα συναισθήματα του Ιησού, της αγάπης του, ώστε τελικά να τον παγιδεύσουν μέσα από αυτό. Η γυναίκα κράζει και λέει, «Ιδού», λέει, «ούτι λέγουσι προς εμέ, πού ο λόγος του Κύριου, ας έρθει τώρα, έλα εδώ. Μίλα, άνοιξε το στόμα σου Ιησού. Αλλά εγώ δεν απεσύρθην από το να σε ακολουθώ ως ποιμήν», λέει η γυναίκα. Η μόνη ελπίδα της ήταν ο Κύριος. Μέσα από το στόμα του θα έβγαινε ή η καταδίκη ή η συγχώρεση. «Ουδέ επεθύμησα την ημέρα της λήψεως, σύ ξεύρεις τούτο, τα εξελθόντα εκ των χιλέων μου ήσαν ενώπιον σου. Μη γίνεις είσαι με τρόμος, μην έρθει η καταδίκη εναντίον μου. Σύ είσαι η ελπίδα μου εν ημέρα συμφοράς. Ας κατεσχυθώσει οι καταδιώκοντες με, όχι εγώ Κύριε. Εγώ δε ας μην κατεσχυνθώ. Ας τρομάξω σε εκείνη, αλλά ας μην τρομάξω εγώ. Φέρε επ' αυτούς ημέρα συμφοράς και σύντριψον αυτούς διπλούν σύντριμα». Κραυγή της γυναίκας. Και είναι η κραυγή του αμαρτωλού μπροστά στην κρίση και μπροστά στην καταδίκη του νόμου. «Κύριε, σώσε με. Σώσε με». Έτσι κι εμείς όταν γνωρίσαμε τι έλεγε ο Λόγος του Θεού, πιστεύω ότι έκαναμε κι εμείς κάτι παρόμοιο μπροστά στον Κύριο και είπαμε, «Κύριε, συγχώρεσε, ίασε, σώσε, λύτρωσε. Γιατί ο νόμος είναι νόμος και δεν ακυρούται ο νόμος του Θεού. Αυτό που ο Κύριος είπε καθώς άνοιξε το στόμα του, τι είπε? «Όστις είναι αναμάρτητος, ας ρίξει τον πρώτο λίθο». Ποιος θα έπρεπε να ρίξει τον πρώτο λίθο βάσει του νόμου? Οι μάρτυρες. Οι μάρτυρες οι οποίοι θα έβλεπαν και θα ήξεραν ότι όντως έγινε αυτή η πράξη της μοιχείας. Όμως αυτοί οι μάρτυρες, οι αυτόπτες μάρτυρες γνώριζαν ότι τι, ήταν μια παγίδα. Εάν τη λιθοβολούσαν, το αίμα αυτής της γυναίκας θα ήταν στα χέρια τους. Και λέει μέσα στη γραφή ότι μέσα από τη συνείδησή τους ελεγχόμενοι κατάλαβαν ότι οι ίδιοι ήταν αμαρτωλοί. Ότι οι ίδιοι είχαν στήσει την παγίδα και ότι η δικιά τους αμαρτία ίσως να ήταν χειρότερη από την αμαρτία της γυναίκας. Άφησαν τα λιθάρια κάτω και έφυγαν. «Δεν σε καταδικάζει», λέει, «κανείς από ό,τι βλέπω». «Πού είναι», λέει, «η κατηγορή σου»? Λέει, «έφυγαν, Κύριε. Κανένας δεν σε καταδικάζει». «Κανένας, Κύριε. Δεν σε καταδικάζω ούτε εγώ», της λέει ο Κύριος. Αλλά τι της λέει μετά? «Εις το εξής μη αμάρτανε». Το έλεος του Κυρίου και η συγχώρηση του Θεού δεν έρχεται ώστε να κάνουμε μετά ό,τι θέλουμε εμείς. Σε καμία των περιπτώσεων. Ο νόμος είναι εκεί. Η ερώτηση είναι εξής, και εκεί χρειάζεται μια απάντηση από εμάς. Γιατί ο Ιησούς δεν πήρε μια πιο καθαρή θέση στο πρόβλημα, στη θέση, σε αυτή τη δύσκολη θέση που τον έβαλε? Γιατί δεν είπε τελικά τι να ακολουθήσουν? Απλά είπε, αυτός που είναι αναμάρτητος, ας ρίξει τον πρώτο λίθο. Θα μπορεί κανένας τρελός να έπιανε ένα λιθάρι και να τη σκότωνε τη γυναίκα. Όμως ο Κύριος σίγουρα εγνώριζε τις καρδίες των ανθρώπων. Και δεν θα ρίσκαρε τη ζωή ούτε την ψυχή αυτής της γυναίκας. Γνώριζε ο Κύριος. Αλλά τελικά γιατί δεν πήρε κάτι, δεν πήρε πιο καθαρή θέση στο ερώτημα αυτό? Τρία πράγματα βρισκόταν σε κίνδυνο εκείνη την ώρα. Ο μωσαϊκός νόμος να αθετηθεί. Η ζωή της γυναίκας ήταν το δεύτερο. Ακόμα και η ψυχή της ίσως να καταστραφεί. Ή από την άλλη μεριά να καταργηθεί το έλεος, η χάρη, η συγχώρεση και η αγάπη που εκείνος κήρυται. Τρία πράγματα βρισκόταν σε κίνδυνο. Δεν ήταν απλό. Εάν έλεγε «μην τη λιθοβολείτε», το έλεος και η αγάπη του Κυρίου, όπως είπα, θα καταργούσε τον νόμο, το μωσαϊκό, και μπορούσαν να τον κατηγορούσουν. Εάν έλεγε τον νόμο και διάλεγε τον νόμο, τι θα γινότανε? Θα σκοτωνόταν η γυναίκα και όλα εκείνα τα οποία εκείνος έλεγε και κήρυτε θα τα αναιρούσε. Θα αναιρούσε την αγάπη, τη συγχώρεση, το έλεος και τη χάρη που κάνει ο Θεός στον αμαρτωλό. Και ερχόμαστε τώρα στην ερώτηση. Αν ήμασταν στην θέση του Ιησού, τι θα διαλέγαμε? Τι από τα δυο θα θετούσαμε? Το νόμο ή το έλεος του Κυρίου? Για πέστε μου, το νόμο θα καταργούσαμε? Τι από τα δυο θα καταργούσαμε ή θα αθετούσαμε? Εύκολο είναι να λες ούτε το ένα ούτε το άλλο, άντε για φεύγω από τη δύσκολη θέση. Αλλά όμως πρέπει να δώσεις μια απάντηση. Κρέμεται η ζωή της γυναίκας και η ψυχή της γυναίκας. Τι θα αθετούσες, το νόμο ή το έλεος? Όμως ο νόμος είναι, λέει, πνευματικός, είναι αγαθός. Αν καταργήσουμε τον νόμο, δίνουμε θάρρος στην αμαρτία μετά να γίνεται. Ναι, αλλά ο νόμος είναι εκεί. Και η εντολή είναι άγια, αγαθή και είναι εκεί, δεν αθετείται. Ό,τι και να απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση είναι λάθος. Γι' αυτό ήρθε ο Ιησούς. Ήρθε ο Ιησούς και πήρε πάνω του την τιμωρία του νόμου. Αμήν. Υπήρχε αδιέξοδος αυτό. Έπρεπε κάποιος να πάρει την τιμωρία του νόμου. Και σας ξαναλέω ότι ο νόμος δεν καταργήθηκε και μιλάμε για τον ηθικό νόμο, όμως καταργήθηκε η τιμωρία του νόμου. Πώς καταργήθηκε? Γιατί πήρε αυτό την τιμωρία. Πήρε αυτό την κατάκριση του νόμου. Τα πήρε εκείνος πάνω του όλα. Ώστε ο νόμος να υπάρχει, ο ηθικός νόμος να υφίσταται, να μας γνωρίζει ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό ο Κύριος βάσει του, με τον νόμο, αλλά όμως η τιμωρία του νόμου, η καταδίκη του νόμου, την πήρε ο Κύριος πάνω του. Αμήν. Δεν μπορούμε να καταργήσουμε τον νόμο. Και αυτό το βλέπουμε σαν απόδειξη ότι ναι μεν βλέπουμε ότι ο νόμος, ο ηθικός δεν καταργήθηκε. Δεν καταργήθηκε. Όμως αν βλέπουμε ένα αδερφό ο οποίος μιχεύει, δεν θα πάρουμε πέτρες να το σκοτώσουμε. Γιατί είναι νόμος ηθικός στην Καινή Διαθήκη. Ναι ή όχι? Έχουμε δει στις εκκλησίες της Καινής Διαθήκης μόλις μιχεύσει κανένας ή πορνεύσει να παίρνουμε λιθάρια για να το σκοτώνουμε. Γιατί δεν το κάνουμε αφού το λέει ο νόμος, ο ηθικός νόμος ο οποίος δεν έχει καταργηθεί? Για ποιο λόγο? Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Γιατί ο Κύριος πήρε την τιμωρία και μας ελευθέρωσε από την κατάρα του νόμου. Αμήν. Μας καθάρισε ο Κύριος, μας ελευθέρωσε από όλο αυτό.

Δεν είναι μόνο ότι δικαιωνόμαστε δια της πίστεως, αλλά και αθετείται η τιμωρία του νόμου πάνω μας. Ρωμαίους 8:1-6. Ακούστε τι λέει. Δεν είναι τώρα λοιπόν ουδεμία κατάκρισης εις τους εν Χριστώ Ιησού, τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα αλλά κατά το πνεύμα. Αμήν. Δεν υπάρχει καμία κατάκριση, ό,τι και να έχεις κάνει στη ζωή σου, αφού πίστεψες στον Ιησού και μετανόησες, αφού σαν αυτή τη γυναίκα έκραξες τον Κύριο και είπες «Ίασέ με και θέλω ιαθεί, σώσον με και θέλω σωθεί». Πιστεύω στη θυσία σου, πιστεύω στο έλεος και στη χάρη σου. Και ο Κύριος έρχεται καθώς πήρε εκείνος την τιμωρία πάνω του και σου λέει «Είσαι ελεύθερος». Δεν υπάρχει κατάκριση. Διότι ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Επειδή το αδύνατον εις τον νόμο, καθότι το ανίσχυρος για τη σαρκός, δεν μπορούσε κανένα να τηρήσει όλο τον νόμο. Ο Θεός πέμψας τον εαυτού Υιόν με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας κατέκρινε την αμαρτία εν τη σαρκή. Αυτό έκανε ο Κύριος. Για να πληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου εις ημάς. Προσέξτε, να πληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου. Ποια ήταν η δικαιοσύνη του νόμου? Εκείνος ο οποίος θα έπρατε τον νόμο θα είχε ζωή αιώνια. Πληρώνεται γιατί ένας άλλος πλήρωσε, αδερφοί, και εκπλήρωσε τον νόμο τέλεια, χωρίς αμαρτία. Και ήρθε σε μας η δικαίωση του νόμου. Εις εμάς τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Ξανά το λέει. Προσέξτε, δεν υπάρχει κατάκριση σε ποιους. Σε ποιους δεν υπάρχει κατάκριση? Σε αυτούς που περπατάνε κατά πνεύμα. Και ποιοι είναι αυτοί που περπατάνε κατά πνεύμα τελικά? Ποιοι είναι αυτοί? Αυτοί που φρονούν, το λέει παρακάτω, τα του πνεύματος. Αμήν. Διότι ζώντες κατά τη σάρκα, τα τη σαρκός φρονούσουν. Οι δε κατά το πνεύμα, τα του πνεύματος. Αμήν. Για έλεγξε λίγο το μυαλό σου στην καθημερινότητά του. Τι φρονείς? Φρονείς τα του πνεύματος ή τα τη σαρκός? Σε αυτούς που φρονούν τα του πνεύματος δεν υπάρχει κατάκριση. Μπορεί να πέσεις, ο Κύριος θα σε σηκώσει. Δεν θα σε τιμωρήσει ο Κύριος. Όμως αν φρονείς τα της σαρκός και λες ότι είσαι παιδί του Θεού δυστυχώς, αδερφοί, είσαι σε επικίνδυνο σημείο. Όμως, δεν δικαιούμαστε εμείς σαν παιδιά του Θεού να κατακρίνουμε κανέναν. Ούτε να κρίνουμε κανέναν. Ούτε να λιθοβολούμε με τα λόγια μας κανέναν. Αμήν. Γιατί ο Κύριος πήρε την τιμωρία. Και πήρε την κατάκριση. Αμήν. Και μας ελευθέρωσε και είμαστε παιδιά Του. Αμήν. Δεν είμαστε και δεν θα πρέπει να είμαστε και εμείς σαν τους γραμματείς και τους φαρισαίους που βρίσκουμε και χρησιμοποιούμε τον νόμο ώστε να καταδικάσουμε και να κρίνουμε και να κατακρίνουμε. Αυτό απαγορεύεται στην Καινή Διαθήκη. Αυτό που μας καλεί ο Κύριος είναι να αγαπήσουμε τον πλησίον μας όπως τον εαυτό μας και να είμαστε βοηθοί στον κάθε ένα αδερφό ώστε να προκόψει πνευματικά και να φρονεί τα του πνεύματος και να περπατάει κατά του πνεύματος ώστε να μην υπάρχει κατάκριση. Το φρόνημα της σάρκας είναι θάνατος, το φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη. Αμήν. Β' Κορινθίους 5:21. Διότι το μη γνωρίσαντα αμαρτία έκαμε υπερημών αμαρτία για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Αμήν. Για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη. Προσέξτε όμως τώρα. Λέει κάπου αλλού στην προς Ρωμαίους ότι ο νόμος ήταν σαν να ήμασταν παντρεμένοι με Αυτόν και είχε απαιτήσεις από μας. Ο νόμος. Και λέει μετά ότι είμαστε σαν αυτή τη γυναίκα η οποία πεθαίνει ο άντρας της. Και οι απαιτήσεις του νόμου πάβουν σε μας. Όμως έχουμε συζευχθεί, λέει, με έναν άλλον άντρα.

0: Κύριο Ιησού Χριστό. Δεν είμαστε χωρίς Κύριο. Αμήν. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι είμαστε δούλοι του Κυρίου πλέον. Δεν είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε ό,τι θέλουμε, γιατί ο νόμος δεν έχει απέτηση κρίσης και κατάκρισης σε εμάς. Παντρευτήκαμε με ένα άλλο Κύριο που είναι ο Ιησούς Χριστός, που είναι ο Κύριός μας και ο Θεός μας. Και τι ζητάει ο Κύριος, αδερφοί? Να μην πέφτουμε σε μοιχεία και σε πορνεία πνευματική. Να μην αθετούμε το θέλημά Του. Να Τον αγαπάμε με όλη μας την καρδιά, την ψυχή, τη διάνοια. Αμήν. Και να μην θέλουμε να Τον λυπάμε, γι' αυτό λέει μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο, γιατί είμαστε αραβωνιασμένοι με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αμήν. Και όλο αυτό το κάνουμε όχι με το φόβο της τιμωρίας, αλλά εξαιτίας της αγάπης που έχουμε στο πρόσωπό Του, γιατί μας λύτρωσε από την καταδίκη και το θάνατο. Εκείνος μας ελευθέρωσε, αδερφοί. Μας ελευθέρωσε. Τον ευχαριστούμε. Γαλάτας 3:13 λέει, ο Χριστός μας εξαγόρασε εκ της κατάρας του νόμου. Πλήρωσε τα λύτρα και μας εξαγόρασε για τον εαυτό Του. Αμήν, για τον εαυτό Του. Γενόμενος κατάρα υπερημών, διότι είναι γεγραμμένο να επικατάρατος πάσο κρεμάμενος επί ξύλου, δια να έρθει στα έθνη η ευλογία του Αβραάμ δια Ιησού Χριστού, ώστε να λάβουμε την επαγγελία του Πνεύματος δια της πίστεως. Ως της διψά ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Όποιος πιστεύει σε με ποταμή υδά των ζώνων θέλουσι ρεύσει εκ της κοιλίας. Αυτή η γυναίκα που σώθηκε, ίσως είναι μια υπόθεση, σε κάμποσο καιρό μπορεί να έλαβε και το Πνεύμα το Άγιο. Αυτή η μοιχευωμένη που ήταν άξια θανάτου εξαιτίας του νόμου, βρέθηκε να έχει το Πνεύμα του Θεού να κατοικεί μέσα της, εξαιτίας της θυσίας του Ιησού και εξαιτίας του ότι Εκείνος πήρε την τιμωρία της και την τιμωρία μας πάνω Του. Αμήν. Όποιος διψά ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει, λέει. Δεν υπάρχει κατάκριση σε αυτούς που περπατάνε κατά το Πνεύμα και όχι κατά τη σάρκα. Και θέλω να διαβάσω στο Ψαλμό ένα τελευταίο, στο 85, 10 έως 13. Και να κλείσουμε με αυτό. Έλεος και αλήθεια συναπηντήθησαν. Δικαιοσύνη και ειρήνη εφυλήθησαν. Η αλήθεια μπορεί να την είχα, το έχω ξαναπεί σε ένα άλλο κήρυγμά μου, και θεωρούσα ότι η αλήθεια ίσως να έχει να κάνει με την αλήθεια που λέει ο άνθρωπος καθώς μετανοεί, ότι πράγματι είμαι αμαρτωλός. Μπορεί να ισχύει και αυτό. Μπορεί να ισχύει και κάτι άλλο. Αλλά εδώ βλέπουμε δύο αντιθέσεις, δύο αντίθετα πράγματα τα οποία συμφιλιώνονται. Αυτό θέλει να δείξει εδώ ο ψαλτοδός. Έλεος και αλήθεια συναπηντήθησαν. Διαβάζω στο Ψαλμό 119, για να το αποδείξω αυτό, τα μαρτύρια σου τα οποία διέταξες είναι δικαιοσύνη και υπερτάτη αλήθεια. Τα μαρτύρια, ο νόμος του Θεού, είναι αλήθεια. Επίσης, στο Ψαλμό 119-142 λέει, η δικαιοσύνη σου είναι δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Και λέει εδώ, έλεος και αλήθεια. Έλεος και νόμος. Έλεος και τα μαρτύρια του Κυρίου συναντήθηκαν. Δικαιοσύνη και ειρήνη εφυλήθησαν. Η δικαιοσύνη του νόμου και η ειρήνη που έρχεται εξαιτίας του ελέους και της χάριτος του Κυρίου φιλήθησαν. Πώς έγινε αυτό? Αλήθεια εκ της γης θέλει αναβλαστήσει και δικαιοσύνη εξ ουρανού θέλει κύψει. Πώς δύο αντίθετα πράγματα τελικά συμφιλιώθησαν και περπατάν μαζί και φιλήθησαν κιόλας? Πώς μπορεί να συνυπάρξει ο νόμος και το έλεος? Πώς μπορεί? με τη θυσία του Ιησού μας. Μπορεί. Ο νόμος, αδερφοί, η απέτηση του νόμου για καταδίκη εκπληρώθηκε. Εκπληρώθηκε στον Κύριό μας. Πλέον ο νόμος δεν έχει απέτηση τιμωρίας. Αμήν. Δεν έχει απέτηση τιμωρίας. Δεν σημαίνει όμως ότι στο τέλος δεν θα γίνει ένας λογαριασμός σε όλους μας, αδερφοί. Σε ποιους. Σε ποιους ο νόμος θα απαιτήσει τιμωρία. Σε αυτούς που περπατάνε κατά σάρκα και όχι κατά πνεύμα. Αμήν. Γι' αυτό πρέπει να φροντίσουμε να περπατάμε κατά πνεύμα. Όλοι μας. Αμήν. Έτσι είναι τα πράγματα. Σε αυτούς δεν υπάρχει κατάκριση. Αλήθεια εκ της γης θέλει να βλαστήσει και δικαιοσύνη εξ ουρανού θέλει κύψει. Ο Κύριος βεβαίως θέλει δώσει το αγαθό. Ποιος θα το δώσει το αγαθό. Ο Κύριος. Και η γη μόνο θέλει δώσει τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη έμπροσθεν αυτού θέλει προπορεύεστε. Και θέλει βάλει αυτήν εις την οδό το διαβημάτων αυτού. Αμήν. Με τη θυσία του Ιησού Χριστού δεν υπάρχει αυτό το δίλημα. Νόμος ή έλεος. Γιατί ο Κύριος εκπλήρωσε τον νόμο. Τέλεια. Και πήρε την τιμωρία του νόμου πάνω του. Και την κατάρα του νόμου πάνω του. Και μας ελευθέρωσε. Άσχετα με πόσες αμαρτίες είχαμε κάνει και ότι όλοι μας ήμασταν άξιοι θανάτου. Εκείνος, αδερφοί, με τη θυσία του μας έδωσε την ελευθερία και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αμήν. Κύριος να μας ευλογεί όλους μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Είσαι γεμάτος, νιώθεις πλούσιος, οδηγήσει από το χέρι του Θεού, εκείνος σε κρατάει. Και αυτό σου δίνει χαρά.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο μη αλφα. Σιωπάτε ενώπιόν μου νήσι, και οι λαοί ας ανανεώσωσι δύναμιν. Ας πλησιάσωσι, και τότε ας λαλίσωσιν. Ας προσέλθομε νομού εις κρίσιν. Τις ήγηρε των δίκαιων από της Ανατολής, και προσεκάλεσεν αυτόν κατά πόδας αυτού, παρέδωκεν εις αυτόν τα έθνη και κατέστησαν αυτόν κύριον επί τους βασιλείς, τις παρέδωκεν αυτούς εις την μάχεραν αυτού ως χώμα και εις το τόξον αυτού ως άχυρον οθούμενον από ανέμου, κατεδίωξεν αυτούς και διήλθεν ασφαλώς, δια της οδού την οποίαν δεν είχε περιπατήσει με τους πόδας αυτού. Τις ενήργησε και έκαμε τούτο, καλόν τας γενεάς απαρχής, εγώ ο Κύριος, ο πρώτος και ο μετά των εσχάτων, εγώ αυτός. Ενήσι είδων και εφοβήθησαν, τα πέρατα της γης ετρόμαξαν, επλησίασαν και ήλθον. Εβοήθησαν έκαστος των πλησίων αυτού. Και είπε προς τον αδελφόν αυτού, ίσχυε. Και ο ξυλουργός ενίσχυε των χρυσοχών και ο λεπτίνων με την σφύραν των σφυροκοπούντα επί τον άκμονα, λέγον, καλόν είναι δια την συγκόλησιν και στερεώνει αυτό με καρφία δια να μη κινείται. Αλλά σύ Ισραήλ δούλε μου, Ιακώβ εκλεκτέ μου, το σπέρμα Αβραάμ του αγαπητού μου, σύ τον οποίον έλαβον εκ των άκρων της γης και σε εκάλεσε εκ των εσχάτων αυτής και σύ είπα, σύ είσαι ο δούλος μου, εγώ σε έκλεξα και δεν θέλω σε απορρίψει, μη φοβού, διότι εγώ είμαι μετά σου. Μη τρόμαζε, διότι εγώ είμαι ο Θεός σου, σε ενίσχυσα, μάλιστα σε ευοήθησα, μάλιστα σε υπερασπίστην, δια της δεξιάς της δικαιοσύνης μου. Ιδού πάντες οι οργισμένοι κατά σου θέλουσι κατεσχυνθεί και εντραπεί, θέλουσιν είστε ως μηδέν, και η αντίδικη σου θέλουσιν αφανιστεί. Θέλει ζητήσει αυτούς και δεν θέλει σε βρει αυτούς, τους εναντιουμένους εισέ. Οι πολεμούντες κατά σου θέλουσι γίνει μηδέν, και ως εξουθένημα. Διότι εγώ Κύριος ο Θεός σου, είμαι ο κρατών την δεξιάν σου, λέγον προσέ, μη φοβού, εγώ θέλω σε βοηθήσει. Μη φοβού, σκόληξ Ιακώβ, θνητή του Ισραήλ, εγώ θέλω σε βοηθεί, λέγει ο Κύριος, και λυτρωτή σου είναι ο Άγιος του Ισραήλ. Ιδού εγώ θέλω σε κάμει νέων κοπτερών αλωνιστήριων όργανων οδοντοτών. Θέλεις αλωνίσει τα όρη, και λεπτίνει αυτά, και θέλεις κάμει τους λόφους ως λεπτών άχυρων. Θέλεις ανεμίσει αυτά, και ο άνεμος θέλει σηκώσει αυτά, και ο ανεμοστρόβιλος θέλει διασκορπίσει αυτά. Σι δε θέλεις εφρανθεί εις τον Κύριον, και θέλεις δοξαστεί εν το Αγίο του Ισραήλ. Όταν η πτωχή και ενδεείς ζητήσω συν είδωρ, και δεν υπάρχει, η γλώσσα δε αυτών ξηραίνεται υποδείψεις, εγώ ο Κύριος θέλω εισακούσει αυτούς, ο Θεός του Ισραήλ δεν θέλω εγκαταλείψει αυτούς. Θέλω ανοίξει ποταμούς εν υψηλής τόπης και πηγάς εν μέσω των κοιλάδων. Θέλω κάμει την έρημον λίμνας υδάτων και την ξηράν γην πηγάς υδάτων. Εν τη ερήμο θέλω εμφυτεύσει την κέδρον, το δένδρον της σίτης και τον μύρτον και την ελέαν. Εν τη ακατοική το γη θέλω βάλει την έλατον, την πεύκην και τον πήξον ομού. Δια να είδωσι και να γνωρίσωσι και να στοχαστώσει και να εννοήσωσι νομού ότι η χείρ του Κυρίου έκαμε τούτο και ο Άγιος του Ισραήλ εδημιούργησεν αυτό. Παραστήσατε την δίκην σας, λέγει Κύριος. Προσφέρετε τα ισχυρά σας επιχειρήματα, λέγει ο βασιλεύς του Ιακώβ. Ας πλησιάσωσι και ας δείξωσι εις ημάς τι θέλει συμβεί. Ας αναγγείλωσι τα πρότερα τι ήσαν δια να στοχαστώμεν αυτά και να γνωρίσομεν τα έσχατα αυτών, ή ας αναγγείλωσι προς ημάς τα μέλλοντα. Αναγγείλατε τα συμβισόμενα εις το μετέπειτα, δια να γνωρίσομεν ότι είστε θεοί. Κάμετε έτη καλών ή κάμετε κακών, δια να θαυμάσομεν και να είδομεν ομού, ιδού σεις είστε ο λιγότερον παρά το μηδέν και το έργον σας χειρότερον παρά το μηδέν. Ώστι σας εκλέγει είναι ευδέλιγμα. Ήγηρα ένα εκβορά, και θέλει ελθεί. Απ' Ανατολών Ηλίου θέλει επικαλείστε το όνομά μου. και θέλει πατήσει επί τους ηγεμόνας ως επί πυλών και όσο κεραμεύς καταπατεί τον άργυλον. Τις ανήγγειλε ταύτα απαρχής δια να γνωρίσομεν και πρώτου καιρού δια να είπομεν αυτός είναι ο δίκαιος, αλουδείς ο αναγγέλων, αλουδείς ο διακηρύττων, αλουδείς ο ακούων τους λόγους σας. Εγώ ο πρώτος θέλω υπή προς την Σιών, ιδού, ιδού ταύτα, και θέλω δώσει στην Ιερουσαλήμ των Ευαγγελιζόμενων. Διότι εθεώρησα και δεν ήτο ουδείς. Ναι, μεταξύ αυτών, αλλά δεν υπήρχε σύμβουλος ο δυνάμενος να αποκριθεί λόγων, ότε ηρώτησα αυτούς. Ιδού πάντες είναι ματαιώτης, τα έργα αυτών μηδέν, τα χωνευτά αυτών άνεμος και ματαιώτης. Ισαΐας, κεφάλαιο μη β. Ιδού ο δούλος μου, τον οποίον υπεστήριξα, ο εκλεκτός μου, εις τον οποίον η ψυχή μου ευηρεστήθη. Έθεσα το πνεύμα μου επ' αυτόν. Θέλει εξαγγείλει κρίσιν εις τα έθνη. Δεν θέλει φωνάξει, ουδέ θέλει ανακράξει, ουδέ θέλει κάμει την φωνήν αυτού να ακουστεί εν τες οδείς. Κάλαμον συντεθλασμένων δεν θέλει συντρίψει, και λινάριον καπνίζων δεν θέλει σβήσει. Θέλει εκφέρει κρίσιν εν αληθεία. Δεν θέλει εκλείπει, ουδέ θέλει μικροψυχήσει, έως σου βάλει κρίσιν εν τη γη, και ενίσει θελουσι προσμένη των νόμων αυτού. Ούτω λέγει ο Θεός, ο Κύριος, ο ποιήσα στους ουρανούς και εκτείνα αυτούς, ο στερεώσα στην γην και τα γενόμενα εξ αυτής. Ο διδούς πνοήν εις των λαών των επ' αυτής και πνεύμα εις τους περιπατούντας επ' αυτής. Εγώ, Κύριος, σε κάλεσα εν δικαιοσύνη και θέλω κρατεί την χείρα σου και θέλω σε φυλάτη και θέλω σε καταστήσει διαθήκην του λαού φως των εθνών, δια να ανοίξεις τους οφθαλμούς των τυφλών, να εκβάλεις τους δεσμίους εκ των δεσμών, τους καθημένους εν σκότη εκ του οίκου της φυλακής. Εγώ είμαι ο Κύριος, τούτο είναι το όνομά μου, και δεν θέλω δώσει την δόξαν μου εις άλλον, ουδέ την ενεσύν μου εις τα γλυπτά, ιδού ήλθον τα απαρχής, και εγώ αναγγέλω νέα πράγματα, πριν εκφίωση λαλόπερι αυτών εις εσάς. Ψάλετε εις τον Κύριον άσμα νέων, την δόξαν αυτού εκ των άκρων της γης, σύ καταβαίνοντες εις την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτή, εν ίση και οι κατοικούντες αυτάς. Η έρημος και η πόλης αυτής, ας υψώσωση φωνήν, εκόμε τας οποίας κατοικεί ο Κιδάρ. Ας ψάλωσιν οι κάτοικοι της Ελά, ας αλαλάζωσιν εκ των κορυφών των ωραίων. Ας δώσωση δόξαν εις τον Κύριον και ας αναγγείλωση την ένεσιν αυτού εν τες νήσεις. Ο Κύριος θέλει εξέλθει ως ισχυρός. Θέλει διαγύρει ζήλων ως πολεμιστής. Θέλει φωνάξει, μάλιστα θέλει βρυχήσει, θέλει υπερισχύσει κατά των πολεμίων αυτού. Από πολλού αισιόπισα, θέλω μείνει ήσυχος, θέλω κρατήσει εμ' αυτόν. Τώρα θέλω φωνάξει ως ητίκτουσα, θέλω καταστρέψει και καταπίει ομού. Θέλω ερημώσει όρη και λόφους και καταξηράνει πάνταν των χόρτων αυτών. Και θέλω καταστήσει τους ποταμούς νήσους και τας λίμνας θέλω ξηράνει, και θέλω φέρει τους τυφλούς διοδού την οποίαν δεν ήξευρον, θέλω οδηγήσει αυτούς εις τρίβους τας οποίας δεν εγνώριζον. Το σκότος θέλω κάμει φως έμπροσθεν αυτών, και τα σκολιά ευθέα. Ταύτα τα πράγματα θέλω κάμει εις αυτούς, και δεν θέλω εγκαταλείψει αυτούς. Εστράφησαν εις τα οπίσω, κατησχύνθησαν οι θαρούντες επί τα γλυπτά, οι λέγοντες προς τα χωνευτά, «Σεις είστε οι θεοί ημών. Ακούσατε κοφή και ανοίξατε τους οφθαλμούς σας τυφλοί, δια να είδετε. Τι τυφλός παρά ο δούλος μου, ή κοφός παρά ο μηνυτής μου τον οποίον απέστειλα, τι τυφλός παρά ο τέλειος, και τι τυφλός παρά ο δούλος του Κυρίου, βλέπεις πολλά αλλά δεν παρατηρείς, ανοίγεις τα ότα αλλά δεν ακούεις. Ο Κύριος ευνόησε προς αυτόν ένεκεν της δικαιοσύνης αυτού. Θέλει μεγαλύνει τον νόμον αυτού και καταστήσει έντιμον. Πλην αυτός είναι λαός διυρπαγμένος και γεγυμνωμένος. Είναι πάντες πεπαγιδευμένοι εν σπηλαίης και κεκριμένοι εν τες φυλακές. Είναι λάφυρον και δεν υπάρχει ολιτρώνων. Διάρπαγμα και ουδίσο λέγον επίστρεψον αυτό. Τις από σας θέλει δώσει ακρόαση εις τούτο? Θέλει προσέξει και ακούσει εις το μετά ταύτα? Τις παρέδωκε τον Ιακώβ εις διαρπαγήν και τον Ισραήλ εις λαιλατιστάς, ουχή ο Κύριος αυτός εις τον οποίον ημαρτήσαμεν, διότι δεν ηθέλησα να περιπατήσω συνεν τεσοδείς αυτού, ουδέ υπήκουσαν εις τον νόμον αυτού, δια τούτο εξέχεν επ' αυτόν την σφοδρότητα της οργής αυτού και την ορμήν του πολέμου. Και συνέφλεξεν αυτόν πανταχώθεν, αλλά αυτός δεν ενόησε, και έκαυσεν αυτόν, αλλά αυτός δεν έβαλε τούτο εν την καρδία αυτού.
2: Μιχαίας, κεφάλαιο έψιλον. Συναθρίστητη τώρα εις τάγματα θυγάτηρ ταγμάτων. Έθεσε πολιορκίαν εναντίον ημών. Θέλουσι υπατάξει τον κριτήν του Ισραήλ εν ράβδο κατά της Ιαγώνος. Και εσύ, Βηθλεέ με Φραθά, η μικρά ώστε να είσαι μεταξύ των χιλιάδων του Ιούδα, εξού θέλει εξέλθει εις εμέ ανήρ, για να είναι ηγούμενος εν το Ισραήλ, του οποίου εέξοδη είναι απαρχής από ημερών αιώνος. Δια τούτο θέλει αφήσει αυτούς, έως του καιρού καθόν η τίκτουσα θέλει γεννήσει. Τότε το υπόλοιπον των αδελφών αυτού θέλει επιστρέψει εις τους Ιούς Ισραήλ και θέλει σταθεί και επιμάνει εν τη ισχύη του Κυρίου, εν τη μεγαλειότητη του ονόματος Κυρίου του Θεού αυτού και θέλουσι κατοικήσει, διότι τώρα θέλει μεγαλυνθεί έως των άκρων της γης. Και ούτως θέλει είστε ειρήνη. Όταν ο Ασσύριος έλθει εις την γη ημών και όταν πατήσει εις τα παλάτια ημών, τότε θέλομεν επεγείρει κατά αυτού επτά ποιμένας και οκτώ άρχοντας ανθρώπων. Και θέλουσι ποιμάνει την γην της Ασσυρίας εν Ρομφαία και την γην του Νευρόδ εν τες εισόδης αυτού. Και θέλει ελευθερώσει ημάς εκ του Ασσυρίου όταν έλθει εις την γην ημών και όταν πατήσει εν της ορίης ημών. Και το υπόλοιπον του Ιακώβ θέλει είστε εν μέσω λαών πολλών ως δρόσος από Κυρίου, ως ρανίδες επί χόρτων, ως της δεν προσμένει παρά ανθρώπου, ουδέ ελπίζει επί Ιούς ανθρώπων. Και το υπόλοιπον του Ιακώβ θέλει είστε μεταξύ εθνών, εν μέσω λαών πολλών, ως λέων μεταξύ κτηνών του δρυμού, ως σκύμνος μεταξύ πυμνίων προβάτων, ως της διαβαίνων καταπατή και διασπαράτη και δεν υπάρχει ο ελευθερών. Η χείρ σου θέλει υψωθεί επί τους εναντίου σου και πάντες οι εχθροί σου θέλουσι εκοπεί. Και εν τη ημέρα εκείνη, λέγει Κύριος, θέλω εξολοθρεύσει τους ύπους σου εκ μέσου σου και θέλω απολέσει τα σαμάξα σου και θέλω εξολοθρεύσει τας πόλεις της γης σου και κατεδαφίσει πάντα τα οχυρώματά σου και θέλω εξολοθρεύσει τας μαγείας από τη χειρό σου και δεν θέλεις έχει πλέον μάντης και θέλω εξολοθρεύσει τα γλυπτά σου και τα είδωλά σου εκ μέσου σου. Και δεν θέλεις λατρεύσει πλέον το έργο των χειρών σου. Και θέλω ανασπάσει τα άλση σου εκ μέσου σου. Και θέλω αφανίσει τα σπόλη σου. Και θέλω κάμει εκδίκηση με τα θυμού και με το οργής επί τα έθνη, τα οποία δεν μου εισήκουσαν. Μιχαίας, κεφάλαιο σίγμα. Ακούσατε τώρα ό,τι λέγει ο Κύριος. Σηκώθητη, διαδικάστητη έμπροσθεν των ωραίων και ας ακούσωσιν η βουνή την φωνήν σου. Ακούσατε όρη την κρίσιν του Κυρίου και εσείς τα ισχυρά θεμέλια της γης. Διότι ο Κύριος έχει κρίσιν μετά του λαού αυτού και θέλει διαδικαστεί μετά του Ισραήλ. Λαέ μου, τι σι έκαμα και εις τι σε παρινόχλησα, μαρτύρησον κατ' εμού. Διότι σε ανεβίβασα εκ γης Αιγύπτου και σε ελύτρωσα εξίκου δουλείας και εξαπέστειλα έμπροσθεν σου τον Μωυσήν, τον Ααρών και την Μαριάμ. Λαέ μου, ενθυμήθητη τώρα τι ευουλεύθη Βαλάκ ο βασιλεύς του Μουάβ και τι απεκρίθη προς αυτόν Βαλαάμ ο υιός του Βεόρ από Σιτίμ έως Γαλγάλων για να γνωρίσετε την δικαιοσύνη του Κυρίου. Με τι θέλω ελθεί ενώπιον του Κυρίου να προσκυνήσω ενώπιον του υψίστου Θεού? Θέλω ελθεί ενώπιον αυτού με ολοκαυτώματα, με μόσχους ενιαυσίους? Θέλει ευαρεστηθεί ο Κύριος εις χιλιάδας κρυών ή εις μυριάδας ποταμών ελαίου? Θέλω δώσει τον πρωτότοκόν μου δια την παράβασήν μου, τον καρπόν της κοιλίας μου δια την αμαρτίαν της ψυχής μου? Αυτός σι έδειξεν, άνθρωπε, τι το καλόν. Και τι ζητεί ο Κύριος παρά σου? Ημί να πράττεις το δίκαιον και να αγαπάς έλεος και να περιπατείς ταπεινός μετά του Θεού σου. Η φωνή του Κυρίου κράζει προς την πόλη και η Σοφία θέλει φοβήστε το όνομά σου. Ακούσατε την Ράβδον και τις διόρισεν αυτήν. Υπάρχουσιν έτη η θησαυρή της ασεβίας εν το οίκο του ασεβούς και το ελλιπές μέτρον των δελικτών. Να δικαιώσω αυτούς με τας ασεβείς πλάστιγκας και με το σακίον των δολίων ζυγίων. Διότι οι πλούσιοι αυτοίς είναι πλήρης αδικίας και οι κάτοικοι αυτοίς ελάλησαν ψεύδι και η γλώσσα αυτών είναι απατηλή εν το στόματι αυτών. Και εγώ λοιπόν, πατάξας θέλω σε αδυνατήσει, θέλω σε ερημώσει εξαιτίας των αμαρτιών σου. Συ θέλει τρώγει και δεν θέλει χορτάζεστε και η πείνα σου θέλει είστε εν μέσω σου και θέλεις φύγει αλλά δεν θέλεις διασώσει και ό,τι διέσωσας θέλω παραδώσει εις την Ρομφέαν. Συ θέλεις πύρη και δεν θέλεις θερήσει. Συ θέλεις πιέσει ελέας και δεν θέλεις αληφθεί με έλεον. Και γλεύκος και δεν θέλεις πει ίνων. Διότι εφυλάχθησαν τα διατάγματα του Αμρί και πάντα τα έργα του οίκου του Αχάβ και επορεύθητε εν τες βουλές αυτών. Δια να σε παραδώσω εις αφανισμών και τους κατοίκους αυτής εις συρριγμών. Και θέλετε βαστάσει το όνειδος του λαού μου. Μιχαίας, κεφάλαιο Ζήτα. Ουέησε με, διότι είμαι ως επικαρπολογία θέρους, ως επιφυλής τριγητού. Δεν υπάρχει βότρης δια να φάγει της. Η ψυχή μου επεθύμησε τα σαπαρχάς των καρπών. Ο όσιος απολέσθη εκ της γης και ο ευθύς δεν υπάρχει μεταξύ των ανθρώπων. Πάντες ενεδρεύουσι δια αίμα. Κυνηγούσιν έκαστος των αδελφών αυτού μέχρις εξολοθρευμού. Εις το να κακοποιώσιν ετοιμάζωση τας χείρας αυτών. Ο άρχον απαιτεί και ο κριτής κρίνει επί μισθό. Και ο μεγάλος προφέρει την πονηράν αυτού επιθυμίαν, την οποίαν συμπεριστρεφόμενοι εκπληρούσιν. Ο καλύτερος αυτών είναι ως άκανθα. Ο ευθύς οξύτερος φραγμού ακανθόδους. Η ημέρα των φυλάκων σου, η επίσκεψή σου έφτασε. Τώρα θελείστε η αμηχανία αυτών. Μην εμπιστεύεστε εις φίλων, μη θαρείτε εις οικείων. Φύλατε τα στήρα στο στόματό σου από τις συγκαθευδούσεις εν το κόλπο σου. Διότι ο Υιός περιφρονεί τον πατέρα, η θυγάτηρ επανίσταται κατά της μητρός αυτής, η νύμφη κατά της πενθεράς αυτής. Οι εχθροί του ανθρώπου είναι οι άνθρωποι της εαυτού οικίας. Εγώ δε θέλω επιβλέψει επί Κύριον, θέλω προσμήνει των θεών τη

0: αυτήν. Τώρα θέλει είστε εις καταπάτημα ως οπυλός των οδών. Καθήν ημέραν τα τείχη σου μέλουσι να κτιστώσει, την ημέραν εκείνην θέλει διαδοθεί εις μακράν το πρόσταγμα. Την ημέραν εκείνην θέλει συνελθεί έως εισέ από της Ασσυρίας και των πόλεων της Αιγύπτου και από της Αιγύπτου έως του ποταμού και από θαλάσσης έως θαλάσσης και από όρους έως όρους. Και η γη θέλει ερημωθεί εξαιτίας των κατοικούντων αυτήν δια των καρπών των πράξεων αυτών. Πείμανε των λαών σου εν τη ράβδο σου, το πίμνιον της κληρονομίας σου, το οποίον κατοικεί μεμονωμένον εν το δάση, εν μέσω του Καρμήλου. Ας νέμονται την Βασάν και την Γαλάβ, καθώς εν τες αρχαίες ημέρες. Καθώς εν τες ημέρες της εξόδου σου εκ γης Αιγύπτου, θέλω δείξει εις αυτόν θαυμάσια. Τα έθνη θέλουσιν ειδή και θέλουσι κατεσχυνθεί δια πάσαν την ισχύν αυτών. Θέλουσιν επιθέσει την χείρα επί το στόμα. Τα ότα αυτών θέλουσι κοφωθεί. Θέλουσι γλύφει το χώμα ως όφης, ως τα ερπετά της γης θέλουσι σύρεσθε από των τρυπών αυτών. Θέλουσιν εκπλαγεί εις Κύριον των θεών ημών και θέλουσι φοβηθεί από σου. Τις θεός όμοιός σου, συγχωρών ανομίαν και παραβλέπων την παράβαση του υπολείπου της κληρονομίας αυτού, δεν φυλάτη την οργήν αυτού διαπαντός, διότι αυτός αρέσκεται εις το έλεος. Θέλει επιστρέψει, θέλει ευσπλαχνιστεί ημάς, θέλει καταστρέψει τα σανομίας ημών και θέλει ρίψει πάσα στα σαμαρτίας αυτών εις τα βάθη της θαλάσσης. Θέλεις εκτελέσει αλήθειαν εις τον Ιακώβ, έλεος εις τον Αβραάμ, καθώς όμοσας εις τους πατέρας ημών από των αρχαίων ημερών.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν αδελφοί, ας καθίσουμε, ο Κύριος να μας ευλογήσει. Ευχαριστούμε τον Ιησού μας. Σήμερα θα κηρύξουμε με την χάρη του Θεού το κήρυγμα με τίτλο «Η Αγία Γραφή». Και διαβάζουμε. Β' Τιμωθέου 3:16-17 εδάφιο. Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλία, προς έλεγχον, προς επανόρθωση, προς εκπαίδευση την μέτα της δικαιοσύνης. Διότι να είναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, ετοιμασμένος εις παν έργων αγαθών. Από την πρώτη στιγμή ο διάβολος διέβαλε τόσο τον Θεό όσο και τον λόγο του. Η δουλειά του είναι να μην επιτρέψει σε έναν άνθρωπο να δεχθεί τον λόγο ή αν τον έχει δεχθεί να τον διαβάλει μέσα του ώστε αυτός ο άνθρωπος να νομίζει ότι ο λόγος, η Αγία Γραφή δεν είναι θεόπνευστη και ότι όλα αυτά που έχουν γραφτεί είναι ανθρώπινα λόγια τα οποία γράφτηκαν από ανθρώπινα μυαλά, ανθρώπινα συναισθήματα, ανθρώπινες σαρκικές ικανότητες. Αλλά η δικιά μας πίστη λέει ότι όλη η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστη, δοσμένη από το Πνεύμα του Κυρίου, γραμμένη από το χέρι Του, καθώς είναι ο γραπτός Λόγος του Θεού, το γραπτό θέλημά Του. Ορισμένοι πιστεύουν ότι θεοπνευστία σημαίνει έμπνευση, όπως εμπνέεται ο συγγραφέας ενός βιβλίου ή ένας ποιητής. Άλλοι λένε ότι ο Θεός ενέπνευσε απλώς τις σκέψεις που ήθελε να επικοινωνήσει στον εκάστοτε βιβλικό συγγραφέα, αλλά όχι την κάθε λέξη της. Και στην συνέχεια, ο εκάστοτε συγγραφέας, σύμφωνα με το θέλημα και τις ικανότητές του, επέλεγε τις λέξεις που θα γράφονταν. Όλοι αυτοί που αθετούν την θεοπνευστία της Γραφής δεν έχουν θεμέλιο που να στηρίξουν την πίστη τους, καθώς είναι σημαντικό σε αυτούς, ιδιαίτερα αδελφοί, τους τελευταίους καιρούς να σταθούμε με πίστη επάνω στον Λόγο του Θεού, επάνω στην Αγία Γραφή, στον γραπτό Λόγο, στο γραπτό θέλημα του Κυρίου. Θα διαβάσουμε Ψαλμός 19, το 7 εδάφιο. Ο νόμος του Κυρίου είναι άμωμος, επιστρέφων ψυχήν. Η μαρτυρία του Κυρίου πιστή, σοφίζουσα τον απλούν. Ο δείκτης για το αν ένας άνθρωπος βαδίζει με τον Θεό είναι αν εξυψώνει την θεοπνευστία της βίβλου. Οι σημερινοί θεολόγοι, οι συμβασμένοι σημερινοί θεολόγοι λένε ότι η πηγή της αληθινής θεολογίας είναι η θρησκευτική συνείδηση του ανθρώπου. Και αυτό είναι ένα τραγικό λάθος, γιατί δεν μπορεί ο άνθρωπος να βαδίσει θεολογικά σε ταύτιση με αυτό που το υποδεικνύει η συνείδησή του, γιατί είναι σάρκα, άχυρο και τίποτε παραπάνω. Ο άνθρωπος μπορεί να βαδίσει θεολογικά στον δρόμο της αληθείας μονάχα όταν έχει το φως του Λόγου του Θεού και την πηξίδα της Αγίας Γραφής. Η Παλαιά Διαθήκη γράφτηκε στα εβραϊκά εκτός από ορισμένα κεφάλαια, ενώ η Καινή Διαθήκη γράφτηκε στην ελληνική γλώσσα, καθώς ήταν η απλή καθομιλουμένη γλώσσα της τότε εποχής. Τα πρωτότυπα ονομάζονται αυτόγραφα, τα οποία είναι και θεόπνευστα. Τα εβραϊκά και τα ελληνικά αρχαία πρωτότυπα είναι η τελική εξουσία του λόγου. Στο σύνολο, οι μεταφράσεις εκφράζουν το θέλημα του Θεού. Όταν όμως παρουσιαστεί πρόβλημα μεταφραστικό, πρέπει να κοιτάξουμε το πρωτότυπο. Σίγουρα, δεν έχουμε το κάθε αυτό πρωτότυπο, αλλά τα αντίγραφα. Και πιστεύουμε ότι ο Θεός το έκανε αυτό, καθώς δεν ήθελε το χαρτί και το μελάνι να γίνουν είδωλα, αδελφοί. Έχουμε όμως χειρόγραφα αντίγραφα των πρωτότυπων και στην συνέχεια διάφορες γενιές αντιγράφων που κάποια από αυτά είναι πολύ κοντά στην εποχή που γράφτηκαν τα αυτόγραφα, τα πρωτότυπα. Η Αγία Γραφή γράφτηκε για να αποκαλύψει, αδελφοί, ο Θεός γραπτά το Άγιο του θέλημα στους ανθρώπους. Διαβάζουμε Τίτου επιστολή 1, 2, 3 εδάφιο. Ελπίδη ζωής αιωνίου, την οποία υπεσχέθη ο αψευδής Θεός προ χρόνων αιωνίων. Εφανέρωσε δε εν καιρής ορισμένης των λόγων αυτού δια του κηρύγματος, το οποίον ενεμπιστεύθην εγώ κατ' επιταγήν του σωτήρος ημών Θεού. Ο Θεός είναι παντογνώστης, πληρεί τα πάντα, είναι Άγιος. Και αυτό κάνει την βίβλο αλάνθαστη και την τέλεια πηγή πάσας αλήθειας. Είναι ο μεγαλύτερος θησαυρός που έχουμε, ο μεγαλύτερος πλούτος, καθώς από μόνη της η βίβλος αποδεικνύει την θοπνευστία και την αυθεντικότητά της επικυρωμένα από το Πνεύμα του Θεού. Ο Άρθουρ Πινκ στο βιβλίο του «Σχετικά σχόλια» μας λέει ότι όλος ο χριστιανισμός βασίζεται πάνω στην βίβλο. Επίσης, οι ανθρώπινοι νόμοι βασίζονται στους νόμους του Θεού, καθότι η τελική εξουσία για το οτιδήποτε είναι η Αγία Γραφή. Γένεσης 3, 1 έως 3 εδάφιο. Ο δε όφης ήτο το φρονιμότερο πάντων των ζώων του αγρού, τα οποία έκαμε Κύριος ο Θεός. Και είπε ο όφης προς την γυναίκα: το όντι είπεν ο Θεός μην φάγετε από παντός δένδρου του παραδείσου. Και είπεν η γυνή προς τον όφη: από του καρπού των δένδρων του παραδείσου δυνάμεθα να φάγουμε. Από δε του καρπού του δένδρου, το οποίο είναι εν μέσω του παραδείσου, είπεν ο Θεός μην φάγετε από αυτού, μη δε εγγίσετε αυτόν, για να μην αποθάνετε. Ο διάβολος στον κήπο της Εδέμ, στην αυγή της ανθρωπότητας, τότε, πάντα, τώρα, λέει λόγια γεμάτα από αμφιβολία, θέλοντας να φέρει απιστία στην ανθρώπινη καρδιά ως προς το Λόγο του Θεού, ως προς τον Κύριο και ως προς την θοπνευστία της Αγίας Γραφής. Και σίγουρα, αδελφοί, η βίβλος φαίνεται ξεκάθαρα, πιστοποιημένα, επικυρωμένα, ότι είναι θεόπνευστη επειδή είναι ως βιβλίο μοναδική. Είναι μοναδική από τον τρόπο προέλευσής της. Τα περισσότερα βιβλία έχουν γραφτεί από έναν άνθρωπο. Η Αγία Γραφή έχει γραφτεί από πολλούς συγγραφείς. Επιτροπές ή συμβούλια γράφουν εγκυκλοπαίδειες σε διάστημα μέχρι 100 χρόνια. Η βίβλος, ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή γράφτηκε σε διάστημα 1600 χρόνων, που είναι διάστημα 55 γενεών ανθρώπων, δηλαδή από το 1450 π.Χ. μέχρι το 90 μετά Χριστό. Γράφτηκε από 40 διαφορετικούς συγγραφείς σε 3 διαφορετικές ηπείρους, στην Ασία, στην Ευρώπη και στην Αφρική, και σε πολλές διαφορετικές χώρες. Οι άνθρωποι αυτοί δεν συνεργάστηκαν μεταξύ τους. Ως επί το πλείστον δεν γνώριζε ο ένας τον άλλο. Έγραψαν άνθρωποι διαφορετικών επαγγελμάτων. Έγραψαν βασιλιάδες όπως ο Δαβίδος, ο Σολομώντας, ένας πρίγκιπας, ο Μωυσής, ψαράδες όπως ο Πέτρος, ο Ιωάννης, ποιμένες όπως ο Αμός κλπ. Όλα αυτά δείχνουν, αδελφοί, ότι καθένας από αυτούς τους συγγραφείς είχε διαφορετικό υπόβαθρο. Άρα δεν υπήρχε τρόπος φυσιολογικά και ανθρώπινα όλοι αυτοί να συμφωνήσουν προκειμένου να γράψουν αυτό το βιβλίο. Η Αγία Γραφή είναι μοναδική στην διατήρησή της. Έχουμε 800 ακέραια χειρόγραφα της Παλαιάς Διαθήκης και 5.000 χειρόγραφα της Καινής Διαθήκης. Είναι φοβερά στοιχεία. Φοβερά στοιχεία, αδελφοί, σε σύγκριση με άλλα γραπτά. Να πούμε μερικά παραδείγματα. Ο Ηρόδοτος, 480-425 π.Χ. Τα αντίγραφα των γραπτών του χρονολογούνται από το 800 έως το 900 μετά Χριστό, έχοντας μόνο 8 αντίγραφα. Ο Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ. Τα αντίγραφα των γραπτών του χρονολογούνται από το 800 έως το 1100 μετά Χριστό, έχοντας μόνο 5 αντίγραφα, με κενό 1400 χρόνια μεταξύ πρωτότυπου και αντίγραφου. Αυτά τα βιβλία οι άνθρωποι του κόσμου τα θεωρούν, τα λένε σωστά. Την γραφή όχι, αν και το κενό μεταξύ του πρωτότυπου και του αρχαιότερου αντιγράφου της Καινής Διαθήκης είναι σχεδόν ανύπαρκτο. Ως βιβλίο είναι μοναδικό στην κυκλοφορία του, μιας και τυπώνεται ασύγκριτα σε πολύ περισσότερα αντίτυπα από οποιοδήποτε άλλο βιβλίο γράφτηκε μέχρι σήμερα. Η Βίβλος έχει μεταφραστεί, αδελφοί, σε 1600 διαφορετικές γλωσσικές διαλέκτους. Είναι μοναδική στη μετάφρασή της. Η Βίβλος μεταφράστηκε το 250 π.Χ. στα ελληνικά του Σεβδομήκοντα. Είναι μοναδική στις διδασκαλίες της και στην επίδρασή της. Και ακούστε αυτό. Στον χώρο της συγγραφής, αν η γραφή καταστρεφόταν, θα μπορούσαμε να την ξαναφτιάξουμε από τις παραθέσεις που περιέχουν άλλα βιβλία. Γιατί εκτός 11 εδαφίων, όλα τα άλλα εδάφια, όλα τα άλλα γραπτά μπορούν να βρεθούν από τους εκκλησιαστικούς πατέρες. Η γραφή είναι το πιο ακριβό, το πιο πολύτιμο, το πιο ευλογημένο βιβλίο στον κόσμο. Είναι ένα πολύμορφο βιβλίο. Περιέχει 66 βιβλία, αλλά είναι ένα ενιαίο βιβλίο. Είναι διαφορετικό στην πολυμορφία του, στους νόμους, στην ηθική, στις λειτουργίες, στους ύμνους, στις παροιμίες, στις βιογραφίες, στις επιστολές, στις προφητείες. Μιλάει για το οτιδήποτε, αδελφοί. Μιλάει για τη γη, τη δημιουργία, τον άνθρωπο, τον διάβολο, τους δαίμονες, τους άγγελους, τον Χριστό, τον Αντίχριστο, την αμαρτία, την σωτηρία, την αιωνιότητα, τον ουρανό του Κυρίου. Γράφτηκε από ανθρώπους, για τον άνθρωπο, για την γλώσσα του ανθρώπου, για να γίνει αντιληπτή από τον άνθρωπο, δοσμένη όμως εξ ολοκλήρου από τον Θεό. Και σίγουρα, αν κάποιος δεν πιστεύει ότι όλη η γραφή είναι θεόπνευστη, τότε δεν μπορεί να ακολουθήσει τον Κύριο. Δεν μπορεί να είναι μαζί του, να τον υπηρετεί, να έχει μια τέλεια κοινωνία και μια άγια σχέση μαζί του. Και διαβάζουν κατά Ιωάννη 14:15. Εάν με αγαπάτε, τας εντολάς μου φυλάξατε. Αν με αγαπάτε, φυλάξατε τας εντολάς μου. Τον γραπτό λόγο, το γραπτό θέλημα του Κυρίου του Θεού και κάντε το βίωμα. Κάντε το βίωμα μέσα στη ζωή σας. Κάντε το πνεύμα και ζωή. Και βλέπουμε μέσα στην γραφή το γεγονός ότι η ίδια η γραφή αξιώνει την θεοπνευστία της, μάλιστα με πολύ εμφατικό τρόπο. Με πάρα πολύ εμφατικό τρόπο. Να πούμε μερικά παραδείγματα. Βιβλίο της Εξόδου, διαβάσουμε στο 31 κεφάλαιο, το 18 εδάφιο. Και έδωκεν εις τον Μωυσήν, αφού ετελείωσε λαλών προς αυτόν επί του όρου Σινά, δύο πλάκας του μαρτυρίου, πλάκας λιθίνας διαγραμμένες με το δάχτυλο του Θεού. Διαβάσουμε και βιβλίο των Αριθμών, 33:2. Βιβλίο των Αριθμών, 33:2. Και έγραψε ο Μωυσής τας εξόδους αυτών κατά τας οδηπορίας αυτών διαπροσταγής του Κυρίου. Και αυτή είναι οδηπορία αυτών κατά τας εξόδους αυτών. Ότι ο Κύριος έλεγε στους ανθρώπους του να κάνουν καταγραφόντουσαν. Όλα έπρεπε να γραφτούν ώστε να υπάρχει μια δύναμη ως προς αυτό που έγινε, ως προς το Λόγο του Θεού, ως προς την αλήθεια του Ευαγγελίου. Στα πρώτα 5 βιβλία γίνεται 700 φορές η αξίωση της θεοπνευστίας της γραφής. Στα προφητικά βιβλία έχουν 1200 διατυπώσεις αξίωσης της θεοπνευστίας. Και ο διάβολος πειράζει, αδελφοί. Πειράζει με πολλούς και ποικίλους τρόπους να διαβάλει, να καταστρέψει. Και σήμερα όλοι πάλι πιστεύουν μόνο στην Καινή και όχι στην Παλαιά Διαθήκη. Άλλη μια πάτη, μια πλάνη του σατανά. Και θέλω να διαβάσουμε κατά Μανθαίον 12:39-41 εδάφιο. Εκείνος δε αποκριθείς είπε προς αυτούς: «Γενεά πονηρά και μιχαλής σημείων ζητεί και σημείων δεν θέλει δοθεί εις αυτήν ημί το σημείων Ιωνά του προφήτου. Διότι ως ο Ιωνάς ήτο εν την κοιλία του Κήτους τρεις ημέρες και τρεις νύχτες, ούτω θέλει είστε ο Υιός του ανθρώπου εν την καρδία της γης τρεις ημέρες και τρεις νύχτες. Άνδρες νεβείτε, θέλουσι αναστηθεί εν την κρίση μετά της γενάς ταύτης και θέλουσι κατακρίνει αυτήν, διότι μετανόησαν εις το κήρυγμα του Ιωνά και ειδού πλειότερον του Ιωνά είναι εδώ, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, στην επίγεια του διακονία. Πίστευε την Παλαιά Διαθήκη. Πίστευε ότι ο Κήτος κατάπιε τον Ιωνά. Πίστευε ότι η βασίλισσα του Σιβά ήρθε στο Σολομώντα. Πίστευε στην Ανάσταση των ανθρώπων της Νινεβή. Κατά Λουκά 20:37. Ότι δε εγείρονται οι νεκροί, και ο Μωυσής εφανέρωσε επί της βάτου, ότε λέγει Κύριον των Θεών του Αβραάμ και τον Θεό του Ισάκ και τον Θεό του Ιακώβ. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός πίστευε ότι ο Μωυσής στάθηκε μπροστά στην καιόμενη βάτο, που ενώ καιόταν δεν κατακαιόταν, καθώς εκεί φανέρωνε τη δόξα και την παρουσία του ο Κύριος ο Θεός. Επίσης, ο Κύριος πολλές φορές είχε αναφερθεί με βιβλικά εδάφια της Παλαιάς Διαθήκης, όπως επίσης χρησιμοποίησε πρόσωπα και γεγονότα. Και βλέπουμε ότι οι μοντερνιστές αρνούνται το Λόγο του Θεού. Μοντερνισμός είναι ο όρος που δηλώνει όλους όσους αρνούνται την θεοπνευστία της Γραφής. Ο μοντερνισμός είναι βασισμένος στην ανθρώπινη, σαρκική, διανοητική υπερηφάνεια. Και άρχισε να υπάρχει τον 2ο αιώνα μετά Χριστό, αμέσως μετά που τελείωσε η Καινή Διαθήκη να γράφεται. Οι γνωστικοί πίστευαν ότι η θεότητα που έγραψε την Παλαιά Διαθήκη ήταν μια κατώτερη, μια πεσμένη θεότητα. Κατά αυτούς υπήρχε μια ανώτερη θεότητα από την οποία εκπορεύτηκαν και γεννήθηκαν άλλοι θεοί που ονομάστηκαν αιώνες, εκ των οποίων ο τελευταίος, ο 300ος, ήταν ο θεός της Παλαιάς Διαθήκης. Ο μοντερνισμός άρχισε ξανά τον 18ο αιώνα μετά Χριστό στην Γαλλία, ταυτόχρονα με τον γαλλικό αγνωστικισμό που ακολούθησε από τον δαρβινισμό, τον κομμουνισμό και τον αθεϊσμό. Αγνωστικισμό σημαίνει η άρνηση στην γνώση, η ανέρεση της γνώσης ότι υπάρχει Θεός ή ότι δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε ότι η Γραφή είναι η αλήθεια. Στην συνέχεια ερχόμαστε στον 19ο αιώνα με τον σκεπτικισμό. Αυτό είναι ένα άλλο σχήμα του ουμανισμού, μιας ανώτερης κλασικής μόρφωσης. Αυτοί οι άνθρωποι εξητούν φυσική εξήγηση και ερμηνεία για όλα τα φυσικά δεδομένα και δρόμενα της βίβλου. Η ρίζα αυτής της φιλοσοφίας είναι το μίσος κατά της αλήθειας, κατά του Λόγου του Θεού, κατά του Κυρίου του Θεού. Η πρώτη επίθεση έγινε στην αναφορά περί δημιουργίας, στην Πεντάτεφο και στην συνέχεια από την γέννηση έως το Δευτερονόμιο. Βέβαια, εκείνη την εποχή η θεωρία της εξέλιξης των ειδών του Δαρβίνου ήταν σε πλήρη ισχύ και ενέργεια. Θα περάσω να πούμε κάποια επιχειρήματα που πιστοποιούν και διαβεβαιώνουν την θεοπνευστία της Γραφής. Και θα διαβάσουμε Α προς Κορινθίους 10:1-4 εδάφιο. Δεν θέλω δε να αγνοείτε αδελφοί ότι οι πατέρες ημών ήσαν πάντες υπό την νεφέλη και πάντες δια της θαλάσσης διήλθον. Και πάντες εις τον Μωυσή ευαπτίστησαν εν την νεφέλη και εν τη θαλάσση. Και πάντες την αυτήν πνευματική βρόση έφαγον. Και πάντες το αυτό πνευματικό ποτόν έπιον. Διότι έπινον από πνευματικής πέτρας ακολουθούσης, η δε πέτρα ήτο ο Χριστός. Ο Μωυσής έζησε αυτά τα δεδομένα, που όμως έριχναν, προεικόνιζαν αδελφοί, το έργο, την διακονία και την ζωή του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και η Γραφή είναι γεμάτη τύπους. Τύπος είναι ένα είδος μεταφοράς που δεν αποτελείται απλώς και μόνο από λέξεις, αλλά από πράξεις, πρόσωπα ή αντικείμενα τα οποία προσδιορίζουν παρόμοιες πράξεις, πρόσωπα ή αντικείμενα σε μελλοντικό χρόνο. Η λέξη τύπος θα πει κτύπημα, θα πει αποτύπωμα. Και σίγουρα όταν κάποιος βλέπει ένα αποτύπωμα, έναν τύπο, τότε γνωρίζει ότι υπάρχει και ο χαράκτης του τύπου, δηλαδή ο αντίτυπος, που πάντοτε είναι σε υψηλότερο επίπεδο από τον τύπο. Έτσι ξέρουμε ότι ο τύπος ως γεγονός, ως πράξη, ως πρόσωπο αλληγορικά, προλέγει πνευματικές ή ηθικές αλήθειες για δεδομένα μεγαλύτερα στο μέλλον. Όλοι οι άνθρωποι του Θεού ήξεραν, αδελφοί, γνώριζαν, το είχαν μέσα τους, ότι θα ερχόταν καιρός που όλοι οι τύποι της Παλαιάς Διαθήκης θα εκπυρωνόντουσαν. Υπάρχουν βιβλία που είναι στο σύνολο τύποι, όπως το βιβλίο της Ρουθ, που αν και είναι αληθινή ιστορία, μας δείχνει το πώς ο αμαρτωλός έρχεται στον Χριστό και αποκαθιστά την κοινωνία μαζί του. Το Άσμα Ασμάτων που αναφέρει την αληθινή ιστορία του Σολομώντα με την Σουναμίτισσα, που δείχνει την αγάπη του Χριστού για την εκκλησία του, την αγάπη του Χριστού για την νύμφη του. Να μιλήσουμε τον Ιωσήφ, που ως τύπος φανερώνει τη ζωή του Κυρίου Ιησού Χριστού με περισσότερους από 100 τρόπους, από μερικούς. Ήταν ο αγαπημένος του πατέρα του. Ανταποκρίθηκε πρόθυμα στον πατέρα του όταν κλήθηκε να πάει να βρει τα αδέλφια του. Βρήκε τους αδελφούς του στην Δοθάν, που σημαίνει νόμος ή έθιμο. Και αυτό συμβολίζει τους Ισραηλίτες που ήταν κάτω από τον νόμο όταν στάθηκε σε αυτούς ο Ιησούς. Ο Ιούδας, ο αδελφός του, συμβούλεψε τους υπόλοιπους αδελφούς του να τον πουλήσουν στους Ισμαηλίτες. Και έτσι ο Ιωσήφ οδηγήθηκε στην Αίγυπτο, όπου εκεί με την πάρδο των χρόνων έγινε ο σωτήρας του τότε κόσμου. Πώς η βίβλος λαμβάνει πρόσωπα και γεγονότα που αντιπροσωπεύουν και απεικονίζουν, αδελφοί, τα όσα θα έκανε ο Ιησούς στο μέλλον εάν ο Θεός δεν έγραφε αυτά? Δεν γίνεται να γραφτούν από ανθρώπινες ικανότητες παρά μόνο από το χέρι του Θεού. Και διαβάζουμε κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 5:39. Ερευνάτε τας γραφάς, διότι εσείς νομίζετε ότι εν αυτές έχετε ζωή αιώνιον, και εκείνε είναι η μαρτυρούσε περί εμού. Στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει πολλή τυπολογία, πλήθος προσώπων, γεγονότων που προεικονίζουν τον Χριστό, αδελφοί, με έξοχο, πολύπλοκο και ακριβή τρόπο, φανερώντας θαυμαστά τη ζωή του Κυρίου, την διακονία και το έργο του. Κανένα άτομο της Παλαιάς Διαθήκης δεν αντιπροσωπεύει τον Ιησού με τον ίδιο τρόπο, ώστε από το σύνολο να δοθεί ολόκληρη η εικόνα της διακονίας, της ζωής και του έργου του. Η αυθεντική ιστορία θα παράσει μια σειρά προσωπικότητων σε διαφορετικούς αιώνες, των οποίων οι χαρακτήρες, οι διακονίες και οι ιστορίες πρέπει να αντιστοιχούν στην ζωή ενός άλλου προσώπου που δεν εμφανίστηκε στη γη παρά μόνον αιώνες αργότερα. Και αυτό μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο σαν καθορισμός θείας προέλευσης. Να περάσουμε στο δεύτερο επιχείρημά μας, το οποίο πιστοποιεί και διαβεβαιώνει την θεοπνευστία της γραφής. Θα διαβάσουμε μερικά εδάφια. Αρχικός, Α Πέτρου 1:10-13. Περί της οποίας σωτηρίας εξεζήτησαν και εξερεύνησαν οι προφήτες, οι προφητεύσαντες περί της χάριτος ή της έμελε να έλθει εις εσάς, ερευνώντες ιστίνα ή ποιον καιρόν εφανέρωνε το εν αυτής πνεύμα του Χριστού, ότε προεμαρτύρει τα πάθη του Χριστού και τας μεταταύτας δόξας, εις τους οποίους απεκαλύφθη ότι ουχή δια αυτούς, αλλά δια ημάς υπηρέτουν αυτά, τα οποία τώρα ανεγγέλθησαν προς εσάς δια των κηρυξάντων το Ευαγγέλιον εις εσάς εν πνεύματι Αγίο, το αποσταλέντι απ' ουρανού, εις τα οποία επιθυμούσιν οι άγγελοι να παρακύψωσιν. Αμήν, αδελφοί. Να διαβάσουμε και Β' Πέτρου 1:19-21. Και έχουμε βεβαιότερον τον προφητικό λόγο, εις τον οποίον κάμνετε καλά να προσέχετε. Κάμνετε καλά να προσέχετε, ως εις λίχνον φέγγοντα εν σκοτεινό τόπο, έως σου έλθει η αυγή της ημέρας και ο φωσφόρος ανατείλει εν τες καρδίες ημών. Τούτο πρώτον εξεύροντες ότι ουδεμία προφητεία της γραφής γίνεται εξ ιδίας του προφητεύοντος διασαφήσεως, διότι δεν ήλθε ποτέ προφητεία εκ θελήματος ανθρώπου, αλλά υπό του Πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Αλληλούια, επαναλαμβάνω, αλλά υπό του Πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Μερικές φορές οι γραφείς δεν καταλάβαιναν τι έγραφαν. Αυτό είναι απόδειξη ότι οι ίδιοι που έπαιρναν την έμπνευση δεν ήξεραν γιατί έγραφαν αυτά, που σημαίνει ότι οι έννοιες και οι ιδέες προήλθαν από μια διάνοια εκτός της δικής τους. Το 1/3 της γραφής είναι προφητικό. Έως τώρα έχει πραγματοθεί το 80% των προφητιών και απομένει να πραγματοθεί το υπόλοιπο 20%. Η συγγραφή της Παλαιάς Διαθήκης τελείωσε το 425 π.Χ. Αυτό είναι βασισμένο στην μαρτυρία του Εβραίου ιστορικού Ιώσιπου. Ο Ιώσιπος έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο «Αρχαιότητες των Ιουδαίων». Και σε αυτό το βιβλίο είπε ότι ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη τελείωσε το 425 π.Χ. Στην γραφή υπάρχουν περίπου 300 μεσιανικές προφητείες γραμμένες στην Παλαιά Διαθήκη που εκπληρώνονται στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Μεσιανική προφητεία σημαίνει η προφητεία της Παλαιάς Διαθήκης που σχετίζεται με τον Ιησού. Έτσι κανένας δεν μπορεί να πει ότι οι προφητείες γράφτηκαν μετά την γέννηση του Χριστού, από την στιγμή που η Παλαιά Διαθήκη ολοκληρώθηκε το 425 π.Χ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Επίσης, έχουμε την μαρτυρία της μετάφρασης των Εβδομήκοντα, που είναι η μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης στα ελληνικά και έγινε την εποχή του Πτολεμαίου, ο οποίος, όπως ξέρετε, ήταν στρατηγός του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Πτολεμαίος έγινε βασιλιάς της Αιγύπτου. Η μετάφραση των Εβδομήκοντα τελείωσε το 285 π.Χ. στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και αυτό έχει αποδειχθεί ιστορικά επειδή τα αντίγραφα έχουν βρεθεί. Έχει ολοκληρωθεί χρόνια πριν την γέννηση του Κυρίου Ιησού Χριστού η Παλαιά Διαθήκη και αυτό δείχνει περίτρανα ξεκάθαρα ότι όλες οι μεσιανικές προφητείες γράφτηκαν πολύ προτού ο Κύριος Ιησούς Χριστός γεννηθεί και όχι μετά. Βιβλίο του ΟΣΙΕ 11, 1 έως 5 εδάφιο. Ότε ο Ισραήλ ή τον Ήπιον, τότε εγώ αγάπησα αυτόν και εξ Αιγύπτου εκάλεσα το γιο μου. Όσον εκάλουν αυτούς, τόσο αυτοί ανεχώρουν απ' έμπροσθεν αυτών. Εθυσίαζον εις τους βαλήν και εθυμίαζον εις τα γλυπτά. Εγώ έδιδαξα έτη τον Εφραήμ να περιπατεί πιάνουν αυτόν από τον βραχιώνων αυτού. Αλλά δεν εγνώρισαν ότι ιάτρευαν αυτούς. Έσυρα αυτούς με σκηνή ανθρώπου, με δεσμούς αγάπης. Και ήμουν εις αυτούς ως οι αφαιρούντες των ζυγών επάνωθεν των σιαγών αυτών. Και έθεσα τροφήν έμπροσθεν αυτών. Δεν θέλει επιστρέψει εις την γη της Αιγύπτου. Αλλά ο Ασσύριος θελήστε βασιλεύς αυτού, διότι δεν ηθέλησα να επιστραφώσει. Αυτό που παρατηρούμε στα εδάφια που μόλις τώρα πριν λίγο διαβάσαμε είναι ότι το πρώτο εδάφιο δεν έχει σχέση με τα υπόλοιπα τέσσερα. Το πρώτο εδάφιο αναφέρεται στον Ηρώδη, ο οποίος, όπως όλοι γνωρίζουμε, πέθανε με φρικτούς πόνους στο στομάχι μια μέρα που έγινε έκλειψη ηλίου. Είναι αυτός που σκότωσε όλα τα παιδιά της Βηθλεέμ προκειμένου να σκοτώσει τον Ιησού που εντωμεταξύ είχε διαφύγει με τους γονείς του στην Αίγυπτο μετά από οδηγία Θεού. Αυτό το παράδειγμα μας δίνει να καταλάβουμε ότι οι μεσιανικές προφητείες δεν περιορίζονται σε μια συγκεκριμένη εκπλήρωση. Για κάθε μεσιανική προφητεία της Βίβλου μπορεί να υπάρξουν περισσότερες από μία εκπληρώσεις και περισσότερες από μία έγκυρες εφαρμογές. Υπάρχει η κοντινή εκπλήρωση που γίνεται κοντά την τότε εποχή που έχει γραφτεί ο προφητικός λόγος, δηλαδή την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης. Υπάρχει η μακρινή εκπλήρωση που γίνεται στο πρόσωπο του Ιησού στην εποχή του Ιησού και η εκπλήρωση που γίνεται στους δικούς μας τελευταίους καιρούς. Ιερεμίας 31:15. Βιβλίο του Ιερεμία, θα διαβάσουμε στο 31ο κεφάλαιο, το 15ο εδάφιο. Ούτω λέγει Κύριος, φωνή ακούστη εν Ραμά, θρήνος, κλαθμός, οδυρμός, η Ραχήλ κλαίουσα τα τέκνα αυτής, δεν ήθελε να παρηγορηθεί για τα τέκνα αυτής, διότι δεν υπάρχουσιν. Και να ανοίξουμε κατά Μαθαίον Ευαγγέλιο 2:16-18 εδάφιο. Τότε ο Ηρώδης, ειδών ότι ενεπέξει υπό των μάγων, εθυμώθη σφόδρα. Και αποστήλας εφώνευσε πάντα στους παιδες τους εν Βηθλεέμ και εν πάση της ορίης αυτής από 2 ετών και κατωτέρω κατά των καιρών των οποίων εξακρίβωσε παρά των μάγων. Τότε επιρώθη το ρηθέν υπό Ιερεμίου του προφήτου λέγοντος «Φωνή ακούστην Ραμά, θρήνος και κλαθμός και οδρυμός πολλής». Η Ραχήλ έκλε τα τέκνα αυτής και δεν ήθελε να παρηγορηθεί διότι δεν υπάρχουσε. Ο προφήτης Ιερεμίας αναφέρει την Ραχήλ μέσα σε μια αλληγορική φράση που θρηνεί τις 10 χαμένες φυλές του Βορείου κράτους του Ισραήλ, του Βορείου Βασιλείου του Ισραήλ. Αυτό ως προς την μακρινή εκπλήρωση εκπληρώθηκε όταν ο Ηρώδης έσφαξε τα παιδιά στην Βηθλεέμ. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει η κοντινή εκπλήρωση, η μακρινή εκπλήρωση και η εκπλήρωση που γίνεται στους εσχάτους καιρούς, καθώς ο Αντίχριστος θα σφάξει τους αδελφούς που θα ανήκουν στην εκκλησία της Λαοδικίας. Θα διαβάσουμε Γένεση 49:10. Δεν θέλει εκλείψει το σκύπτρον εκ του Ιούδα, ουδέ νομοθέτης εκ μέσου των ποδών αυτού, έως έλθει ο Σιλό και σε αυτόν θελήστε η υπακοή των λαών. Ο Σιλό είναι ο Κύριος της δόξης, είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός και σημαίνει ο απεσταλμένος ή η ειρήνη ή δότηρ της ειρήνης και συμβολίζει τον ίδιο τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αλληλούια αδελφοί. Ας διαβάσουμε Γένεσης 3:15. Και έκθραν θέλω στήσει ανάμεσον σου και της γυναικός και ανάμεσον του σπέρματος σου και του σπέρματος αυτής. Αυτό θέλει σου συντρίψει την κεφαλή και εσύ θέλεις κεντήσει την πτέρνα αυτού. Από την αυγή της ανθρωπότητας ο προφητικός λόγος μας μιλάει για το σπέρμα της γυναικός που είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Δεν λέει για το σπέρμα του ανδρός, επειδή ο Ιησούς γεννήθηκε από μια παρθένο χωρίς την βιολογική συμμετοχή κάποιου άνδρα. Γαλάτες 4:4. Προς Γαλάτες επιστολή 4:4. Ότε όμως ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού, ώστις εγεννήθη εκ γυναικός και υπετάγει εις τον νόμον. Εδώ να πούμε ότι στην Παλαιά Διαθήκη ο προφήτης λεγόταν Νεβοάτι Ναβί, που θα πει κοχλάζον προς τα εμπρός. Να διαβάσουμε στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα 8:14. Ισαΐας 8:14. Και θέλειστε δια αγιαστήριον, θέλειστε όμως δια πέτρα προσκόμματος και δια βράχων πτώσεως εις τους δύο οίκους του Ισραήλ, δια παγίδα και δια βρόχια εις τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ. Εδώ το εδάφιο, ο λόγος προφητικά μας μιλάει για τους δύο οίκους του Ισραήλ. Η προφητεία αυτή εκπληρώθηκε το 721 π.Χ. μερικώς, όταν ο Θεός έφερε τους Ασσύριους στο βόρειο βασίλειο που τους σκόρπισε. Το υπόλοιπο της προφητείας εκπληρώθηκε το 586 π.Χ. όταν το νότιο βασίλειο δέχθηκε την επίθεση των Βαβυλωνίων. Δέχθηκε την επίθεση του βασιλιά Ναβουχοδονόσορα, των Βαβυλωνίων. Τέλος, η προφητεία αυτή εκπληρώνεται στον Χριστό όπως και σε όλη την Εκκλησία. Να διαβάσουμε Α Πέτρου 2:6-8 εδάφιο. Α Πέτρου επιστολή 2:6-8. Για τούτο και περιέχεται εν τη γραφή ιδού σέτο εν σιών λίθων ακρογωνιαίων εκλεκτών έντιμων και ο πιστεύων επ' αυτών δεν θέλει κατεσχυνθεί. Εις εσάς λοιπόν τους πιστεύοντας είναι η τιμή, εις δε τους απειθούντας, ο λίθος των οποίων απεδοκίμασαν οι οικοδομούντος. Ούτως έγινε κεφαλή γωνίας και λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου. Ήτινες προσκόπτουσιν, ήτινες προσκόπτουσιν αδελφοί, εις των λόγων όντες απειθείς, εις των οποίων και ήταν προσδιορισμένοι. Εμείς δεν είμαστε απειθείς. Είμαστε υπάκουοι και ακούμε τον Λόγο του Θεού, ακούμε τον Κύριο να μας μιλάει και η πίστη μας λέει ότι είναι όλος θεόπνευστος, δοσμένος από το Πνεύμα του Θεού, δοσμένος από το χέρι του Θεού. ενώ οι απειθείς προσκόπτουν εις το λόγο, γιατί δεν μπορούν να κατανοήσουν τη θεοπνευστία. Δεν μπορεί να έρθει μέσα τους, αδελφοί, το γεγονός ότι όλο αυτό το βιβλίο, από το πρώτο γράμμα έως το τελευταίο, από την πρώτη σελίδα ως την τελευταία, όλα τα κεφάλαια, όλα τα βιβλία είναι θεόπνευστα και οι συγγραφείς πήραν χρήσμα και ευλογία από το Πνεύμα του Θεού ώστε να γράψουν την κάθε λέξη στην κάθε σελίδα. Και ευχαριστούμε τον Κύριο αυτή την Άγια Παρακαταθήκη για τον Άγιο Θησαυρό, ο οποίος είναι η δύναμή μας, είναι η ευλογία μας, αδελφοί. Γιατί χωρίς το λόγο δεν θα μπορούσαμε να βαδίζουμε με ασφάλεια στο φως του δρόμου, ο οποίος είναι η αλήθεια ως δρόμος και η αιώνια ζωή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Κύριο μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας. Και θα κλείσω για σήμερα, θέλοντας να συνεχίσω την επόμενη φορά, διαβάζοντας Ψαλμός 119, θα διαβάσουμε το 105 εδάφιο. Θα σηκωθούμε, θα προσευχηθούμε, αδελφοί, για εμάς, για τους ανθρώπους εκεί έξω, και θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά το δεύτερο μέρος του κηρύγματος με τίτλο «Η Αγία Γραφή». Και διαβάζουμε Ψαλμός 119, 105 εδάφιο. «Λίχνος εις τους πόδας μου είναι ο λόγος σου και φως εις τα στρίβους μου». «Λίχνος εις τους πόδας μου είναι ο λόγος σου και φως εις τα στρίβους μου». Ας σηκωθούμε, αδελφοί, να προσευχηθούμε. Αμήν, Κύριε. Πατέρα ουράνιε, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, Άγιε Πατέρα, για αυτό το Άγιο δώρο που έκανες στους ανθρώπους, σε όλους εμάς, για αυτή την Άγια Παρακαταθήκη που είναι ο λόγος σου, Κύριε, που είναι το γραπτό σου θέλημα, είναι η πηξίδα μας, το φως, το λιχνάρι μας, Κύριε, ώστε να βαδίζουμε στην ευθεία οδό, στην οδό της ζωής και της αληθείας, και θέλουμε πίστη, Κύριε, ως προς την θεοπνευστία της Γραφής, ώστε να έχουμε μέσα το Λόγο Σου, μέσα στο Πνεύμα και μέσα στην καρδιά μας, ζώντας αυτόν ολοκληρωτικά. Να γίνεται ό,τι διαβάζουμε πνεύμα και ζωή στη ζωή μας. Και παράλληλα, Κύριε, καθώς εμείς θα ζούμε με πίστη το Λόγο Σου, να το μεταφέρουμε σε ανθρώπους που ακόμη είναι στο σκοτάδι, ώστε και αυτοί να έρθουν στο φως, να φύγουν από την σκιά του θανάτου και να έρθουν στον τόπο της ευλογίας σου, στο δικό σου βασίλειο, αυτό που είναι γεμάτο φως και ευλογία. Σκέπασε μας με το Άγιο αίμα σου. Ευλόγησε, Κύριε. Σκέπασε και τους ανθρώπους εκεί έξω. Ευλόγησε τους. Σκέπασε τους με το Άγιο σου χρίσμα, ώστε, Κύριε, να μην ματαιωθεί ο σταυρός σου για κανέναν από εμάς, για κανέναν άνθρωπο, Κύριε. Σκέπασε τα όλα με το Άγιο αίμα σου. Φύλαξε τα, Κύριε, το χρίσμα σου, η δόξα σου, καθώς σε ευχαριστούμε για το λόγο που έδωσες, για το χρίσμα και την παρουσία σου. Στο πρόσωπο και στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού δίδουμε όλη τη δόξα, τη λατρεία και τη τιμή. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Εάν είσαι ακόμα στη Βασιλεία του Σκότους και δεν είσαι σίγουρος ότι έχεις μεταφερθεί στη Βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού, κάντο τώρα, μην αφήνεις ούτε μια μέρα να περάσει, ούτε μια ώρα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς θριάμβευσε, σου έδωσε τα πάντα ό,τι χρειάζεσαι και σε διέταξε να ζεις χαρούμενος κάθε μέρα της ζωής σου, ανεξάρτητα από τις καταστάσεις. Θα χαίρεσαι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 41. Σιωπάτε μπροστά μου, ο νησιά, και οι λαοί ας ανανεώσουν δύναμη. Ας πλησιάσουν και τότε ας μιλήσουν. Ας προσέλθουμε μαζί σε κρίση. Ποιος σήκωσε τον δίκαιο από την Ανατολή, τον προσκάλεσε κατά πόδας του, του παρέδωσε τα έθνη και τον έκανε κύριο πάνω στους βασιλιάδες. Ποιος τους παρέδωσε στη μάχαιρά του σαν χώμα και στο τόξο του σαν άχυρο που σπρώχνεται από τον άνεμο. Τους καταδίωξε και πέρασε από μέσα με ασφάλεια από το δρόμο που δεν είχε περπατήσει με τα πόδια του. Ποιος ενέργησε και το έκανε καλώντας τις γενναίες εξ αρχής. Εγώ ο Κύριος, ο πρώτος, και αυτός που είμαι με τους έσχατους. Εγώ ο ίδιος. Τα νησιά είδαν και φοβήθηκαν. Τα πέρατα της γης τρόμαξαν, πλησίασαν και ήρθαν. Βοήθησαν κάθε ένας τον πλησίο του και είπε στον αδελφό του να είσαι ισχυρός. Και ο ξυλουργός ενίσχυε τον χρυσοχώ και αυτός που λέπτινε με το σφυρί, αυτόν που σφυροκοπούσε πάνω στο αμόνι, λέγοντας «Είναι καλό για τη συγκόλυση» και το στερεώνει με καρφιά για να μην κινείται. «Αλλά εσύ Ισραήλ, δούλε μου, Ιακώβ εκλεκτέ μου, το σπέρμα του Αβραάμ του αγαπητού μου, εσύ τον οποίο πήρα από τα άκρα της γης και σε κάλεσα από τις εσχατιές της και σου είπα «Εσύ είσαι ο δούλος μου, εγώ σε έκλεξα και δεν θα σε απορρίψω». Μη φοβάσαι, επειδή εγώ είμαι μαζί σου. Μη τρομάζεις, επειδή εγώ είμαι ο Θεός σου. Σε ενίσχυσα, μάλιστα σε βοήθησα, μάλιστα σε υπερασπίστηκα με το δεξί χέρι της δικαιοσύνης μου. Δες, όλοι οι οργισμένοι εναντίον σου θα κατεσχυνθούν και θα ντραπούν. Θα είναι σαν ένα τίποτε και οι αντίδικοί σου θα αφανιστούν. Θα τους αναζητήσεις και δεν θα τους βρεις, τους εναντιούμενους σε σένα. Αυτοί που πολεμούν εναντίον σου θα γίνουν ένα τίποτε και σαν εξουθένωμα. Επειδή εγώ ο Κύριος ο Θεός σου είμαι που κρατάω το δεξί σου χέρι, λέγοντάς σου «Μη φοβάσαι, εγώ θα σε βοηθήσω». «Μη φοβάσαι, ω σκουλίκι Ιακώβ, ω θνητή του Ισραήλ, εγώ θα σε βοηθάω», λέει ο Κύριος, «και λυτρωτή σου είναι ο Άγιος του Ισραήλ. Να, εγώ θα σε κάνω νέο κοφτερό αλωνιστήρι, όργανο οδοντοτό. Θα αλωνίσεις τα βουνά και θα τα λεπτύνεις και θα κάνεις τους λόφους σαν λεπτό άχυρο. Θα τα ανεμίσεις και ο άνεμος θα τα σηκώσει και ο ανεμοστρόβιλος θα τα διασκορπίσει. Εσύ όμως θα εφρανθείς τον Κύριο και θα δοξαστείς στον Άγιο του Ισραήλ. Όταν οι φτωχοί και οι ενδεείς ζητήσουν νερό και δεν υπάρχει και η γλώσσα τους θα ξεραίνεται από τη δίψα, εγώ ο Κύριος θα τους εισακούσω. Ο Θεός του Ισραήλ δεν θα τους εγκαταλείψω. Θα ανοίξω ποτάμια σε ψηλούς τόπους και πηγές στο μέσον των κοιλάδων. Θα κάνω την έρημο λίμνες νερών και τη ξερή γη πηγές νερών. Μέσα στην έρημο θα φυτέψω τον κέδρο, το δέντρο της ακακίας και τη μυρτιά και το ελαιόδεντρο. Μέσα στην ακατοίκητη γη θα βάλω μαζί το έλατο, το πεύκο και τον πήξο, για να δουν και να γνωρίσουν και να στοχαστούν και να εννοήσουν ταυτόχρονα ότι το χέρι του Κυρίου το έκανε και ο Άγιος του Ισραήλ το δημιούργησε. Παραστήστε τη δίκη σας, λέει ο Κύριος. Διατυπώστε τα δυνατά σας επιχειρήματα, λέει ο βασιλιάς του Ιακώβ. Ας πλησιάσουν και ας μας δείξουν τι θα συμβεί. Ας αναγγείλουν τα προγενέστερα, τι ήσαν, για να τα στοχαστούμε και να γνωρίσουμε τα έσχατά τους. Ή ας μας αναγγείλουν τα μελλοντικά γεγονότα. Αναγγείλατε αυτά που θα συμβούν στο μετέπειτα διάστημα, για να γνωρίσουμε ότι είστε θεοί. Ακόμα, κάντε καλό ή κάντε κακό, για να θαυμάσουμε και να δούμε ταυτόχρονα. Δέστε, εσείς είστε λιγότερο και από το μηδέν και το έργο σας χειρότερο και από το μηδέν. Όποιος σας εκλέγει είναι ευδέλιγμα. Σήκωσα έναν από το βορρά και θάρθη. Από την ανατολή του ήλιου θα επικαλείται το όνομά μου και θα πατήσει πάνω στους ηγεμόνες σαν επάνω σε πυλό και όπως ο κεραμέας καταπατάει τον άργυλο. Ποιος τα ανήγγειλε αυτά εξ αρχής για να γνωρίσουμε και πρώτου καιρού τους για να πούμε «αυτός είναι ο δίκαιος»? Αλλά κανένας δεν υπάρχει που να αναγγέλει. Αλλά κανένας δεν υπάρχει που να διακηρύττει. Αλλά κανένας δεν υπάρχει που να ακούει τα λόγια σας. Εγώ ο πρώτος θα πω προς τη Σιών «Δες αυτά και θα δώσω στην Ιερουσαλήμ αυτόν που ευαγγελίζεται». Επειδή κοίταξα και δεν υπήρχε κανένας, ναι, ανάμεσά τους, αλλά δεν υπήρχε σύμβουλος που να μπορεί να απαντήσει ένα λόγο όταν τους ρώτησα. Δέστε, όλοι είναι ματαιότητα. Τα έργα τους είναι ένα μηδέν. Τα χωνευτά τους, άνεμος και ματαιότητα. Ισαΐας κεφάλαιο 42. Δέστε, ο δούλος μου που υποστήριξα, ο εκλεκτός μου, στον οποίο η ψυχή μου ευαρεστήθηκε. Έβαλε πάνω του το πνεύμα μου. Θα εξαγγείλει κρίση στα έθνη. Δεν θα φωνάξει, ούτε θα ανακράξει, ούτε θα κάνει τη φωνή του να ακουστεί στους δρόμους. Καλάμι σπασμένο δεν θα το συντρίψει και λινάρι που καπνίζει δεν θα το σβήσει. Θα εκφέρει κρίση με αλήθεια. Δεν θα υποχωρήσει, ούτε θα μικροψυχήσει, μέχρι ότου βάλει κρίση πάνω στη γη και τα νησιά θα προσμένουν τον νόμο του. Έτσι λέει ο Θεός, ο Κύριος, αυτός που δημιούργησε τους ουρανούς και τους άπλωσε, αυτός που στερέωσε τη γη και όσα γεννιούνται από αυτή, αυτός που έδωσε πνοή στο λαό που είναι πάνω σε αυτή και πνεύμα σε αυτούς που περπατούν επάνω σε αυτή. Εγώ, ο Κύριος, σε κάλεσα με δικαιοσύνη και θα κρατάω το χέρι σου και θα σε διαφυλάτω και θα σε κάνω διαθήκη του λαού, φως των εθνών, για να ανοίξεις τα μάτια των τυφλών και να βγάλεις τους δεσμίους από τα δεσμά, αυτούς που κάθονται μέσα σε σκοτάδι από το σπίτι της φυλακής. Εγώ είμαι ο Κύριος, αυτό είναι το όνομά μου, και δεν θα δώσω τη δόξα μου σε άλλον, ούτε την ένεσή μου στα γλυπτά. Δέστε, ήρθαν τα εξ αρχής, και εγώ αναγγέλω νέα πράγματα. Πριν αναφυτρώσουν, σας μιλάω για αυτά. Ψάλετε στον Κύριο ένα νέο τραγούδι, τη δόξα του από τα άκρα της γης. Εσείς που κατεβαίνετε στη θάλασσα και όλα όσα υπάρχουν μέσα σε αυτή, τα νησιά και όσοι κατοικούν σε αυτά. Η έρημος και η πόλης της, ας υψώσουν φωνή. Οι κομοπόλεις που τις κατοικεί ο Κιδάρ, ας ψάλουν οι κάτοικοι της Ελά, ας αλαλάζουν από τις κορυφές των βουνών. Ας δώσουν δόξα στον Κύριο και ας αναγγείλουν την ένεσή του στα νησιά. Ο Κύριος θα βγει ως ισχυρός. Θα διεγείρει ζήλο ως πολεμιστής. Θα φωνάξει, μάλιστα θα βρυχήσει, θα υπερισχύσει ενάντια στους πολεμίους του. Από πολύ καιρό σιώπησα. Θα μείνω ήσυχος, θα κρατήσω τον εαυτό μου. Τώρα θα φωνάξω σαν αυτή που γεννάει. Θα καταστρέψω και θα καταπιώ μαζί. Θα ερημώσω βουνά και λόφους και θα καταξεράνω κάθε χορτάρι τους. Και θα κάνω τους ποταμούς νησιά και θα ξεράνω τις λίμνες. Και θα φέρω τους τυφλούς από δρόμο που δεν ήξεραν. Θα τους οδηγήσω σε μονοπάτια που δεν γνώριζαν. Θα κάνω μπροστά τους το σκοτάδι φως και τα στρεβλά ίσια. Αυτά τα πράγματα θα τους κάνω και δεν θα τους εγκαταλείψω. Στράφηκαν προς τα πίσω, καταντροπιάστηκαν αυτοί που έχουν το θάρρος τους στα γλυπτά. Αυτοί που λένε στα χωνευτά, εσείς είστε οι θεοί μας. Ακούστε, ο κουφί, και ανοίξτε τα μάτια σας, ο τυφλοί, για να δείτε. Ποιος είναι τυφλός παρά ο δούλος μου ή κουφός παρά ο μηνυτής μου που εγώ έστειλα? Ποιος είναι τυφλός παρά ο τέλειος? Και ποιος είναι τυφλός παρά ο δούλος του Κυρίου? Βλέπεις πολλά, αλλά δεν παρατηρείς. Ανοίγεις τα αυτιά, αλλά δεν ακούς. Ο Κύριος έδειξε σε αυτόν εύνοια ένεκα της δικαιοσύνης του. Θα μεγαλύνει τον νόμο του και θα τον καταστήσει έντιμο. Όμως αυτός είναι λαός διαρπαγμένος και γυμνωμένος. Όλοι είναι παγιδευμένοι σε σπήλαια και κρυμμένοι στις φυλακές. Είναι λάφυρο και δεν υπάρχει αυτός που να λυτρώνει. Διάρπαγμα και κανένας που να λέει «επίστρεψέ το». Ποιος από σας θα δώσει σε αυτό ακρόαση? Θα προσέξει και θα ακούσει στο διάστημα μετά από αυτά? Ποιος παρέδωσε τον Ιακώβ σε διαρπαγή και τον Ισραήλ σε λαιλατητές? Όχι ο Κύριος, αυτός στον οποίο αμαρτήσαμε. Επειδή δεν θέλησαν να περπατήσουν στους δρόμους του, ούτε υπάκουσαν στον νόμο του. Γι' αυτό ξέχισε επάνω σε αυτό τη φεδρότητα της οργής του και την ορμή του πολέμου. Και τον έβαλε σε φλόγες από παντού. Αλλά αυτός δεν κατάλαβε. Και τον έκαψε. Αλλά αυτός δεν το έβαλε στην καρδιά του. Μιχαίας, πέμπτο κεφάλαιο. Συγκεντρωθείτε τώρα σε τάγματα, θυγατέρα ταγμάτων. Έβαλε πολιορκία εναντίον μας. Θα πατάξουν τον Κρητή του Ισραήλ με ράβδο επάνω στο σαγόνι. Κι εσύ, Βιθλεέμ, Εφραθά, η μικρή, ώστε να είσαι ανάμεσα στις χιλιάδες του Ιούδα, από σένα θα εξέλθει σε μένα ένας άνδρας για να είναι ηγούμενος στον Ισραήλ, που η έξοδή του είναι εξ αρχής από ημέρες αιώνα. Γι' αυτό θα τους αφήσει μέχρι το καιρό κατά τον οποίο αυτή που γεννάει θα γεννήσει. Τότε το υπόλοιπο των αδελφών του θα επιστρέψει στους γιους Ισραήλ. Και θα σταθεί και θα ποιμάνει με τη δύναμη του Κυρίου, με τη μεγαλειότητα του ονόματος του Κυρίου του Θεού του. Και θα κατοικήσουν, επειδή τώρα θα μεγαλυνθεί μέχρι τα άκρα της γης. Και αυτός θα είναι ειρήνη. Όταν ο Ασσύριος έρθει στη γη μας και όταν πατήσει στα παλάτια μας, τότε θα σηκώσουμε εναντίον του 7 ποιμένες και 8 άρχοντες ανθρώπων και θα ποιμάνουν τη γη της Ασσυρίας με ρομφαία και τη γη του Νευρόδ στις εισόδους του και θα μας ελευθερώσει από τον Ασσύριο όταν έρθει στη γη μας και όταν πατήσει στα όρια μας. Και το υπόλοιπο του Ιακώβ θα είναι ανάμεσα σε πολλούς λαούς σαν δρόσος του Κυρίου, σαν σταγόνες επάνω σε χορτάρι, που δεν προσμένει από άνθρωπο ούτε ελπίζει σε γιους ανθρώπων. Και το υπόλοιπο του Ιακώβ θα είναι ανάμεσα στα έθνη, ανάμεσα σε πολλούς λαούς, σαν λιοντάρι ανάμεσα σε εκτίνη του δρυμού, σαν σκύμνος ανάμεσα σε πίμνια προβάτων, που καταπατεί διαβαίνοντας και διασπαράσει, και δεν υπάρχει εκείνος που να ελευθερώνει. Το χέρι σου θα υψωθεί ενάντια στους εναντίου σου και όλοι οι εχθροί σου θα αποκοπούν. Και κατά την ημέρα εκείνη, λέει ο Κύριος, θα εξολοθρεύσω τα άλογα σου από ανάμεσά σου και θα απολέσω τις άμαξές σου και θα εξολοθρεύσω τις πόλεις της γης σου και θα κατεδαφίσω όλα τα οχυρώματά σου και θα εξολοθρεύσω τις μαγείες από το χέρι σου και στο εξής δεν θα έχεις μάντης. Και θα εξολοθρεύσω τα γλυπτά σου και τα είδωλά σου από ανάμεσά σου και δεν θα λατρεύσεις πλέον το έργο των χεριών σου. Και θα αποσπάσω τα άλση σου από ανάμεσά σου και θα αφανίσω τις πόλεις σου και θα κάνω εκδίκηση με θυμό και με οργή επάνω στα έθνη που δεν με άκουσαν. Μιχαίας, έκτο κεφάλαιο. Ακούστε τώρα ό,τι λέει ο Κύριος. Σήκω, διαδικάσου μπροστά στα βουνά και ας ακούσουν οι λόφοι τη φωνή σου. Ακούστε, βουνά, την κρίση του Κυρίου και εσείς τα ισχυρά θεμέλια της γης. Επειδή ο Κύριος έχει κρίση με το λαό του και θα διαδικαστεί με τον Ισραήλ. Λαέ μου, τι σου έκανα και σε τι σε παρενόχλησα? να δώσεις μαρτυρία εναντίον μου. Επειδή σε ανέβασα από τη γη της Αιγύπτου και σε λύτρωσα από οίκον δουλείας. Και έστειλα μπροστά σου τον Μωυσή, τον Ααρών και τη Μαριάμ. Λαέ μου, θυμήσου τώρα τι είχε σκεφτεί ο Βαλάκ, ο βασιλιάς του Μωάβ, και τι αποκρίθηκε σε αυτόν ο Βαλάμ, ο γιος του Βεόρ, από τη Σιτήμ μέχρι τα Γάλγαλα, για να γνωρίσετε τη δικαιοσύνη του Κυρίου. Με τι θα έρθω μπροστά στον Κύριο να προσκυνήσω μπροστά στον ύψιστο Θεό? Θα έρθω μπροστά του με ολοκαυτώματα, με χρονιάρικα μοσχάρια? Θα ευαρεστηθεί ο Κύριος σε χιλιάδες κρυάρια ή σε μυριάδες από ποτάμια λαδιού? Θα δώσω τον πρωτότοκό μου για την παράβασή μου, τον καρπό της κοιλιάς μου για την αμαρτία της ψυχής μου? Άνθρωπε, αυτός σου έδειξε τι είναι το καλό. Και τι ζητάει ο Κύριος από σένα παρά να πράττεις το δίκαιο και να αγαπάς έλεος και να περπατάς ταπεινά μαζί με το Θεό σου? Η φωνή του Κυρίου κράζει προς την πόλη και η σοφία θα φοβάται το όνομά σου. Ακούστε τη ράβδο και ποιος τη διόρισε. Υπάρχουν ακόμα οι θησαυροί της ασέβειας στο σπίτι του ασεβούς και το βδελιχτό λειψό μέτρο? Να τους δικαιώσω με τις ασεβείς πλάστιγγες και με το σακί που έχει τα δόλια ζύγια? Επειδή οι πλούσιοι της είναι γεμάτοι από αδικία και οι κάτοικοί της μίλησαν ψέματα και η γλώσσα τους είναι απατηλή μέσα στο στόμα τους. Κι εγώ λοιπόν, αφού σε πατάξω, θα σε αδυνατήσω, θα σε ερημώσω εξαιτίας των αμαρτιών σου. Εσύ θα τρως και δεν θα χορταίνεις. Και η πείνα σου θα είναι στο μέσον σου. Και θα φύγεις, αλλά δεν θα διασώσεις. Και ό,τι διέσωσες θα το παραδώσω στη Ρομφαία. Εσύ θα σπείρεις και δεν θα θερήσεις. Θα πιέσεις ελιές και δεν θα ληφθείς με λάδι. Και γλεύκος και δεν θα πιείς κρασί. Επειδή φυλάκτηκαν τα διατάγματα του Αμρί και όλα τα έργα της οικογένειας του Αχάβ και πορευτήκατε στις βουλές τους, για να σε παραδώσω σε αφανισμό και τους κατοίκους της σε συρριγμό και θα βαστάξετε το όνειδος του λαού μου. Μιχαίας, 7ο κεφάλαιο. Αλίμονο σε μένα, επειδή είμαι σαν σύναξη καρπών του καλοκαιριού, σαν επιφυλίδα τριγητού. Δεν υπάρχει τσαμπή για να φάει κάποιος. Η ψυχή μου επιθύμησε τις απαρχές των καρπών. Ο όσιος απολέστηκε από τη γη και ο ευθύς δεν υπάρχει ανάμεσα στους ανθρώπους. Όλοι ενεδρεύουν για αίμα. Κάθε ένας κυνηγάει τον αδελφό του μέχρι εξολοθρεμό. Ετοιμάζουν τα χέρια τους στο να κακοποιούν. Ο άρχοντας απαιτεί και ο κριτής κρίνει με μισθό.

0: Προνεί τον πατέρα. Η θυγατέρα επαναστατεί ενάντια στη μητέρα της. Η νύμφη ενάντια στην πεθερά της. Και οι εχθροί του ανθρώπου είναι οι άνθρωποι του σπιτιού του. Εγώ όμως θα επιβλέψω στον Κύριο, θα προσμείνω τον Θεό της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου θα με εισακούσει. Μη εφραίνεσαι σε μένα, η εχθρός μου. Αν και έπεσα, θα σηκωθώ. Αν και κάθισα μέσα σε σκοτάδι, ο Κύριος θα είναι σε μένα φως. Θα υποφέρω την οργή του Κυρίου, επειδή αμάρτησα σε αυτόν, μέχρι ότου δικάσει τη δίκη μου και κάνει την κρίση μου. Θα με βγάλει στο φως. Θα δω τη δικαιοσύνη του. Και θα δει η εχθρός μου και θα την σκεπάσει ολόγυρα ντροπή που μου λέει «Πού είναι ο Κύριος ο Θεός σου?» Τα μάτια μου θα τη δουν. Τώρα θα είναι για καταπάτημα σαν τη λάσπη των δρόμων. Κατά την ημέρα που τα τείχη σου πρόκειται να χτιστούν, εκείνη την ημέρα θα διαδοθεί το πρόσταγμα μακριά. Εκείνη την ημέρα θα έρθουν μέχρι σε σένα από την Ασσυρία και από τις πόλεις της Αιγύπτου και από την Αίγυπτο μέχρι το ποταμό και από τη θάλασσα μέχρι θάλασσα και από βουνό μέχρι βουνό. Και η γη θα ερημωθεί εξαιτίας αυτών που την κατοικούν για τον καρπό των πράξεών τους. Πείμενε το λαό σου με τη ράβδο σου, το πίμνιο της κληρονομιάς σου που κατοικεί απομονωμένο στο δάσος, στο μέσον του Καρμήλου. Ας καρπώνονται τη Βασάν και τη Γαλαάδ, όπως στις αρχαίες ημέρες. Όπως στις ημέρες της εξόδου σου από την Αίγυπτο, θα του δείξω θαυμαστά πράγματα. Τα έθνη θα δουν και θα καταντροπιαστούν για όλη τη δύναμή τους. Θα βάλουν το χέρι τους επάνω στο στόμα. Τα αυτιά τους θα κουφαθούν. Θα γλύφουν το χώμα σαν φίδια. Θα σέρνονται από τις τρύπες τους όπως τα ερπετά της γης. Θα εκπλαγούν στο Κύριο το Θεό μας και θα φοβηθούν από σένα. Ποιος Θεός είναι όμοιος με σένα που να συγχωρεί ανομία και να παραβλέπει την παράβαση του υπολείπου της κληρονομιάς του? Δεν διατηρεί για πάντα την οργή του, επειδή αυτός αρέσκεται σε έλεος. Θα γυρίσει και θα μας σπλαχνιστεί. Θα καταστρέψει τις ανομίες μας. Και όλες τις αμαρτίες τους θα τις ρίξει στα βάθη της θάλασσας. Θα εκτελέσεις αλήθεια στον Ιακώβ. Έλεος στον Αβραάμ, όπως ορκίστηκε στους πατέρες μας από τις αρχαίες ημέρες.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος σε κάλεσε ατομικά, προσωπικά, με το όνομά σου. Είσαι εκλεκτός, δεν είσαι ένα χαμένο στοιχείο μέσα σε ένα σύνολο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο μη γάμα. Και τώρα, ούτω λέγει Κύριος, ο Δημιουργός σου Ιακώβ και ο πλάστης σου Ισραήλ, μη φοβού, διότι εγώ σε ελύτρωσα, σε κάλεσα με το όνομά σου, εμού είσαι. Όταν διαβαίνεις δια των υδάτων, μετά σου θέλω είστε, και όταν δια των ποταμών, δεν θέλουσι πλημμυρίσει επί σε. Όταν περιπατείς δια του πυρός, δεν θέλεις καΐ, ουδέ θέλει εξαυθεί η φλόξ επί σε, διότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ο Άγιος του Ισραήλ, ο Σωτήρ σου. Δια αντίλητρών σου έδωκα την Αίγυπτον, υπέρ σου την Αιθιοπίαν και Σεβά. Αφότου εστάθης πολύτιμος εις τους οφθαλμούς μου, εδοξάσθης και εγώ σε ηγάπησα. Και θέλω δώσει ανθρώπους πολλούς υπέρ σου και λαούς υπέρ της κεφαλής σου. Μη φοβού, διότι εγώ είμαι μετά σου. Από ανατολών θέλω φέρει το σπέρμα σου και από δυσμών θέλω σε συνάξει. Θέλω υπή προς τον βοράν, δώς, και προς τον νότον μη εμποδίσεις. Φέρε τους υιούς μου από μακράν και τα στιγατέρας μου από τον άκρον της γης, πάντα όσοι καλούνται με το όνομά μου. Διότι εδημιούργησα αυτούς για την δόξαν μου, έπλασα αυτούς και έκαμα αυτούς. Εξάγαγε των λαών των τυφλών και έχοντα οφθαλμούς, και των κοφών και έχοντα ότα. Ας συναθριστώσει πάντα τα έθνη και ας συναχθώσει οι λαοί. Τις μεταξύ αυτών ανήγγειλε τούτο και έδειξε νησιμά στα πρότερα, ας φέρωσι τους μάρτυρας αυτών και ας δικαιωθώσιν, ή ας ακούσωσι και ας είπωσι τούτο είναι αληθινόν. Σεις είστε μάρτυρές μου, λέγει Κύριος, και ο δούλος μου τον οποίον έκλεξα, δια να μάθετε και να πιστεύσετε εις εμέ και να εννοήσετε ότι εγώ αυτός είμαι. Πρώε μου άλλος Θεός δεν υπήρξεν, ουδέ θέλει υπάρχει μετ' εμέ. Εγώ είμαι ο Κύριος, και εκτός εμού σωτήρι δεν υπάρχει. Εγώ ανήγγυλα και έσωσα και έδειξα, και δεν εστάθη σε εσάς ξένος Θεός. Σεις δε είστε μάρτυρές μου, λέγει Κύριος, και εγώ ο Θεός. Και πριν γίνει η ημέρα, εγώ αυτός ήμην, και δεν υπάρχει ο λυτρώνων εκ της χειρός μου. Θέλω κάμι, και τι δυνατεί να εμποδίσει αυτό. Ούτω λέγει Κύριος, ο λυτρωτής σας, ο Άγιος του Ισραήλ. Δια σας εξαπέστειλα εις την Βαβυλώνα και κατέβαλον πάντα στους φυγάδας αυτής και τους Χαλδαίους τους εγκαυχωμένους εις τα πλοία. Εγώ είμαι ο Κύριος, ο Άγιός σας, ο ποιητής του Ισραήλ, ο βασιλεύς σας. Ούτω λέγει Κύριος, ως τις έκαμεν οδόν εις την θάλασσαν και τρίβων εις τα ισχυρά ύδατα. Ως τις εξήγαγεν αμάξας και ύπους, στράτευμα και ρωμαλαίους. Πάντα ομού εξυπλώθησαν κάτω, δεν εσηκώθησαν. Υφανίσθησαν, εσβέστησαν ως στυπίον. Μη ενθυμίστε τα πρότερα και μη συλλογίζεστε τα παλαιά. Ιδού εγώ θέλω κάμι νέον πράγμα. Τώρα θέλει ανατύλι. Δεν θέλετε γνωρίσει αυτό. Θέλω βεβαίως κάμι οδόν εν τη ερήμο, ποταμούς εν τη ανίδρο. Τα θηρία του αγρού θέλω σημεδοξάσει, οι θώες και οι στρουθοκάμιλοι. Διότι δίδω ύδατα εις την έρημον, ποταμούς εις την άνιδρον, δια να ποτίσω των λαών μου των εκλεκτών μου. Ο λαός τον οποίον έπλασα εις εμ' αυτόν, θέλει διηγήστε την ένεσή μου. Αλλά σύ Ιακώβ δεν με επεκαλέστης, αλλά σύ Ισραήλ ευαρύνθης απ' εμού. Δεν προσέφερες εις εμέ τα αρνία των ολοκαυτωμάτων σου, ουδέ με ετοίμησας με τα στησία σου. Εγώ δεν σε εδούλωσα με προσφοράς, ουδέ σε ευάρυνα με θυμίαμα. Δεν ηγόρασας με αργύριον κάλαμον αρωματικών διεμέ, ουδέ με ενέπλησας από του πάχους των θυσιών σου. Αλλά με εδούλωσας με τα σαμαρτία σου, με επεβάρυνας με τα σανομία σου. Εγώ είμαι, ως τις εξαλήφωτας παραβάσεις σου ένεκαινε μου και δεν θέλω ενθυμηθεί τα σαμαρτία σου. Ενθύμισόν με, ασκριθόμενο μου, λέγε εσύ δια να δικαιωθείς. Ο προπάτορ σου ημάρτησε και οι διδάσκαλοι σου ηνόμησαν εις εμέ. Δια τούτο θέλω καταστήσει βεβήλους τους άρχοντας του Αγιαστηρίου και θέλω παραδώσει τον Ιακώβ εις κατάραν και τον Ισραήλ εις ονειδισμούς. Ισαΐας, κεφάλαιο μη δέλτα. Αλλά τώρα άκουσον, δούλε μου Ιακώβ, και Ισραήλ τον οποίον έκλεξα. Ούτω λέγει Κύριος, ώστις σε έκαμε, και σε έπλασεν εκ χιλίας, και θέλει σε βοηθήσει. Μη φοβού, δούλε μου Ιακώβ, και εσύ Ιεσουρούν, τον οποίον έκλεξα. Διότι θέλω εκ χέι είδωρ επί των διψώντα, και ποταμούς επί την ξηράν. Θέλω εκ χέι το πνεύμα μου επί το σπέρμα σου, και την ευλογία μου επί τους εκγόνους σου. Και θέλουσι βλαστήσει ως μεταξύ χόρτου, ως ιτέε παρά τους ρίακας των υδάτων. Ο μεν θέλει λέγει, εγώ είμαι του Κυρίου. Ο δε θέλει ονομάζεστε με το όνομα Ιακώβ. Και άλλος θέλει υπογράφεστε με την χείρα αυτού εις τον Κύριον και επωνομάζεστε με το όνομα Ισραήλ. Ούτω λέγει Κύριος ο βασιλεύς του Ισραήλ και ο λυτρωτής αυτού ο Κύριος των δυνάμεων. Εγώ είμαι ο πρώτος και εγώ ο έσχατος και εκτός εμού δεν υπάρχει Θεός. Και τις, ως εγώ, θέλει κράξει και αναγγείλει και διατάξει σε με, αφού εσύστησα των παλαιών λαών, και τα επερχόμενα και τα μέλλοντα, ας αναγγείλωσι προς αυτούς. Μη φοβήστε, μη δε τρομάζετε. Έκτοτε δεν σε έκαμα να ακούσεις και ανήγγυλα τούτο. Σεις είστε μάλιστα μάρτυρές μου. Εκτός εμού υπάρχει Θεός. Βεβαίως δεν υπάρχει βράχος, δεν γνωρίζω ουδένα. Όσοι κατασκευάζουσιν είδωλα πάντες είναι ματαιώτης. Και τα πολυέραστα αυτών είδωλα δεν ωφελούσι. Και αυτοί είναι μάρτυρες αυτών ότι δεν βλέπουσιν, ουδέν νοούσι δια να κατεσχυνθώσει. Τι σε έπλασε Θεόν ή έχισε είδωλον το οποίον ουδέν ωφελεί. Ιδού πάντες οι σύντροφοι αυτού θέλουσιν εσχυνθεί. Και οι τεχνίτε αυτοί είναι εξ ανθρώπων. Ας συναχθώσει πάντες ομού. Ας παρασταθώσει, θέλουσι φοβηθεί, θέλουσιν εντραπεί πάντες ομού. Ο Χαλκεύς κόπτει σίδηρον και εργάζεται εις τους άνθρακας και με τα σφυρία μορφώνει αυτό και κατασκευάζει αυτό με την δύναμη των βραχιώνων αυτού. Μάλιστα πεινά και η δύναμη σε αυτού αποκάμνει. Είδωρ δεν πίνει και ατονίζει. Ο ξυλουργός εξαπλώνει τον κανόνα, σημειώνει αυτό με στάθμην, ομαλίζει αυτό μερικάνια και σημειώνει αυτό δια του διαβήτου και κάμνει αυτό κατά την ανθρωπίνη μορφήν, κατά ανθρωπίνη ωραιότητα, δια να κατοικεί εν τη οικία. Κόπτει σε αυτόν κέδρους και λαμβάνει την κυπάρισον και την δρύν, τα οποία εκλέγει σε αυτόν μεταξύ των δέντρων του δάσους. Φυτεύει πεύκιν και η βροχή αυξάνει αυτήν. Και θέλει είστε χρήσιμον εις τον άνθρωπον διακαύσιμον. Και εξ αυτού λαμβάνει και θερμαίνεται. Προσέτει καίει αυτό και ψήνει άρτον. Προσέτει κάμνει αυτό θεόν και προσκυνεί αυτό. Κάμνει αυτό είδωλον και γονατίζει έμπροσθεν αυτού. Το ίμιση αυτού καίει εν πυρή, με το άλλο ίμιση τρώγει το κρέας, ψήνει το ψητόν και χορταίνει. Και θερμαίνεται λέγον «Ω εθερμάνθην είδον το πυρ». Και το εναπολυφθέν αυτού κάμνει θεόν το γλυπτόν αυτού. Γονατίζει έμπροσθεν αυτού και προσκυνεί αυτό και προσεύχεται εις αυτό και λέγει «Λύτρωσόν με, διότι είσαι ο Θεός μου». Δεν καταλαμβάνουσιν, ουδέν νοούσιν, διότι έκλεισε τους οφθαλμούς αυτών δια να μη βλέπωσι και τας καρδίας αυτών δια να μη νοώσει. Και ουδείς συλλογίζεται εν τη καρδία αυτού, ουδέ είναι γνώσις εν αυτό, ουδέ νόησης, ώστε να είπει «Το ίμιση αυτού έκαυσα εν πυρή». Έτι έψισα άρτον επί των ανθράκων αυτού. Έψισα κρέας και έφαγον. Έπειτα θέλω κάμει το υπόλοιπον αυτού βδέλιγμα. Θέλω προσκυνήσει δένδρου κορμών. Βόσκεται από στάκτης. Η υπατημένη καρδία αυτού απεπλάνησεν αυτόν, για να μην δύναται να ελευθερώσει την ψυχήν αυτού, μηδέ να είπει «Τούτο το εν τη δεξιά μου δεν είναι ψεύδος». Εν θυμού ταύτα Ιακώβ και Ισραήλ, διότι δούλος μου είσαι, εγώ σε έπλασα, δούλος μου είσαι, Ισραήλ δεν θέλεις λησμονηθεί είπε μου. Εξήλειψα ως πυκνίνο μίχλιν τας παραβάσεις σου και ως νέφος τας αμαρτίας σου. Επίστρεψον προς εμέ, διότι εγώ σε ελύτρωσα. Ψάλετε ουρανή, διότι ο Κύριος έκαμε τούτο. Αλλά αλλάξατε τα κάτω της γης, εκβάλετε φωνήν αγαλιάσεως, όρη, δάση, και πάντα τα εναυτής δέντρα. Διότι ο Κύριος ελύτρωσε τον Ιακώβ και εδοξάσθη εν του Ισραήλ. Ούτω λέγει ο Κύριος, ώστι σε ελύτρωσε και σε έπλασεν εκ κοιλίας. Εγώ είμαι ο Κύριος, ο ποιήσας τα πάντα, ο μόνος εκτείνας τους ουρανούς, ο στερεώσας την γην απεμαυτού, ο ματαιώνων τα σημεία των ψευδολόγων και καθιστών παράφρονα στους μάντης, ο ανατρέπων τους σοφούς και μωραίνων την επιστήμην αυτών, ο στερεώνων των λόγων του δούλου μου και εκπληρών την βουλήν των μηνυτών μου, ο λέγον προς την Ιερουσαλήμ θέλεις κατοικιστεί και προς τας πόλεις του Ιούδα θέλετε ανακτιστεί και θέλω ανορθώσει τα ερείπια αυτού. Ο λέγον προς την Άβυσσον γεννού ξηρά και θέλω ξηράνει τους ποταμού σου. Ο λέγον προς τον Κύρον ούτως είναι ο βοσκός μου και θέλει εκπληρώσει πάντα τα θελήματά μου. Και ο λέγον προς την Ιερουσαλήμ θέλεις ανακτιστεί και προς τον ναόν θέλου συτεθεί τα θεμέλιά σου. Ναούμ, κεφάλαιο Α. Η κατά της Νινεβή προφητεία. Βιβλίων της Οράσεως Ναούμ του Ελκοσέου. Ζηλότυπος είναι ο Θεός και εκδικείται ο Κύριος. Ο Κύριος εκδικείται και οργίζεται. Ο Κύριος θέλει εκδικηθεί τους εναντίους αυτού και φυλάτει οργήν κατά των εχθρών αυτού. Ο Κύριος είναι μακρόθυμος και μέγα στην ισχύν και ουδόλος θέλει αθωώσει τον ασεβή. Η οδός του Κυρίου είναι μετά ανεμοστροβίλου και θυέλης και νεφέλε ο κονιορτός των ποδών αυτού. Επιτιμά την θάλασσαν και ξηραίνει αυτήν και καταξηραίνει πάντα στους ποταμούς. Μαραίνεται η Βασάν και ο Κάρμηλος και το άνθος του Λιβάνου μαραίνεται. Τα όρη σύονται από αυτού και οι λόφοι διαλύονται. Η δε γη τρέμει από της παρουσίας αυτού, ναι, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτοί. Τις δύναται να ανθέξει ενώπιον της αγανακτήσεως αυτού και τις δύναται να σταθεί εις την έξαψην της οργής αυτού. Ο θυμός αυτού εκχέεται ως πυρ και οι βράχοι συντρίβονται έμπροσθεν αυτού. Ο Κύριος είναι αγαθός, ο χείρωμα εν ημέρα θλίψεως και γνωρίζει τους ελπίζοντας επ' αυτών. Πλην με πλημμύραν κατακλίζουσαν θελικά μη συντέλειαν του τόπου αυτής και σκότος θέλει καταδιώξει τους εχθρούς αυτού. Τι βουλεύεστε κατά του Κυρίου? Αυτός θέλει κάμι συντέλειαν. Θλίψεις δεν θέλει επέλθει εκ δευτέρου, διότι ενώ συμπεριπλέκονται ως άκανθε και μεθύουσιν ως μεθυστέ, θέλουσι καταναλωθεί ως κατάξυρον άχυρον. Από σου εξήλθε διαλογιζόμενος πονηρά κατά του Κυρίου, σύμβουλος πονηρός. Ούτω λέγει Κύριος. Αν και είναι εν τη ακμή αυτών, και έτι πολύ θέλουσιν όμως κουρευθεί, όταν αυτός διαβεί. Αν και σε κατέθλιψα, δεν θέλω σε καταθλίψη πλέον. Διότι τώρα θέλω συντρίψει τον ζυγόν αυτού από σου και θέλω διαρρήξει τους δεσμούς σου. Και ο Κύριος έδωκε προς τα γήν περί σου, ότι δεν θέλει σπαρθεί πλέον εκ του ονόματός σου. Από του οίκου των θεών σου θέλω εκόψει τα γλυπτά και τα χωνευτά. Θέλω κάμει αυτόν τάφον σου, διότι είσαι ευδελικτός. Ιδού επί των ωραίων, υπόδες του Ευαγγελιζομένου, του Κηρύττοντος ειρήνην. Εόρταζε Ιούδα τας επισήμους εορτά σου, απόδος τας ευχά σου, διότι ο εξολοθρευτής δεν θέλει διαβή πλέον δια σου, ολοτελώς απεκόπη. Ναούμ, κεφάλαιο Β. Ο κατασυντρίβων ανέβει έμπροσθεν του προσώπου σου. Φύλατε το οχύρωμα, σκόπευσον την οδόν, ενίσχυσον τα σοσφής, ενδυνάμωσον την ισχύν σου σφόδρα. Επειδή ο Κύριος απέστρεψε την δόξαν του Ιακώβ, καθώς την δόξαν του Ισραήλ. Διότι οι τυνακτέ εξετίναξαν αυτούς και διεύθυραν τα κλίματα αυτών. Οι ασπείς των ισχυρών αυτού είναι κοκκινοβαφείς, οι άνδρες δυνάμεως ενδεδειμένοι ερυθρά. Εάμαξε θελούσι κινήστε με σίδηρον, λάμποντα εν τη ημέρα της ετοιμασίας αυτού. Και τα ελάτινα δόρατα θελούσι συσθεί τρομερά. Εάμαξε θελούσι θορυβήστε εν τεσοδείς. Θελούσι συγκρούεστε η μία μετά της άλλης εν τες πλατείες. Η θέα αυτών θελείστε ως λαμπάδες, θελούσι τρέχει ως αστραπέ. Θέλει ενθυμηθεί τους ανδρίους αυτού,
2: αλλά θέλουσι κατολισθήσει εν τη οδό αυτών. Θέλουσι σπεύσει εις τα τείχη αυτής, και ο συνασπισμός θέλει ετοιμαστεί. Επίλε των ποταμών θέλουσι να ανοιχθεί, και τα παλάτια θέλουσι διαλυθεί. Και η καθεστώσα θέλει γυμνωθεί, θέλει μετικιστεί, και εδούλε αυτής θέλουσιν αναδίδει στεναγμούς, ως η φωνή των περιστερών, τύπτουσε τα στήθη αυτών. Και η Νινεβή είναι παλαιόθεν ως λίμνη υδάτων, τα αυτά όμως θέλουσι φύγει. Στείτε, στείτε θέλουσι φωνάζει, και ουδίσω βλέπων ο πίσω. Λαφυραγωγείτε το αργύριον, λαφυραγωγείτε το χρυσίον, διότι δεν είναι τέλος των θησαυρών αυτής, είναι πλήθος παντός σκεύους επιθυμητού. Εξεκενώθη και εξετινάχθη και ηρημώθη και η καρδία διαλύεται και τα γόνατα κλονίζονται και ο δίνες είναι εις πάσα στα σοσφής, τα δε πρόσωπα πάντων είναι απεισβολωμένα. Πού είναι το κατοικητήριον των λεόντων και η βοσκή των σκύμνων, όπου ο λέον, ο γυραιός λέον, περιεπάτη και ο σκύμνος του λέοντος και δεν υπήρχεν ο εκφοβών, ο λέον διεσπάρατεν ικανά δια του σκύμνους αυτού και απέπνιγε δια τας λεένας αυτού και γέμιζε τα σπήλαια αυτού από θυράματος και τα κατοικητήρια αυτού από αρπαγής. Ιδού εγώ είμαι εναντίον σου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, και θέλω καύσει τα σαμάξα σου μέχρι καπνού και η ρομφαία θέλει καταφάγει του σκύμνου σου και θέλω εξολοθρεύσει το θύραμά σου εκ της γης και δεν θέλει ακουστεί πλέον η φωνή των πρέσβεών σου. Ναούμ, κεφάλαιο γάμα. Ουέι στην πόλη των αιμάτων. Όλοι είναι πλήρης ψεύδους και αρπαγής. Το θύραμα δεν απολείπει. Φωνή μαστίγων ακούεται και φωνή θορύβου τροχών και ύπων ορμόντων και αρμάτων αναπηδόντων. Υπέος αναβαίνοντος και ρομφέας στυλβούσης και λόγχης εξαστραπτούσης. Και πλήθος τραυματιζομένων και μέγας αριθμός πτωμάτων, και δεν είναι τέλος των πτωμάτων, προσκόπτουσιν στα πτώματα αυτών. Από του πλήθους των πορνιών της θελκτικής πόρνης, της εμπείρου εις γοητείας, ή της πολύ έθνη δια των πορνιών αυτής, και φυλάς δια των γοητιών αυτής. Ιδού εγώ είμαι εναντίον σου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, και θέλω ανασηκώσει τα κράσπεδά σου επί το πρόσωπον σου, και θέλω δείξει εις τα έθνη την εσχήνην σου και εις τα βασίλεια την ατιμίαν σου. Και θέλω ρίψει βδελιράν ακαθαρσίαν επί σε και θέλω σε κατεσχήνει και θέλω σε καταστήσει εις θέαμα. Και πάντες οι βλέποντές σε θέλουν σε φεύγει από σου. Και θέλουν σε λέγει «Η Νινεβή ηρημώθη, τι θέλει σε λυπηθεί αυτήν, πόθεν θέλω ζητήσει παρηγορητάς δια σε, είσαι καλυτέρα της νο αμών, της κειμένης μεταξύ των ποταμών, της περικυκλουμένης από υδάτων, της οποίας προμαχών ήτο η θάλασσα και τείχος αυτής το πέλαγος. Η Αιθιοπία ήτο η ισχύς αυτής και η Αίγυπτος και άλλοι απέραντοι. Η Φούθ και οι Λίβιες ήσαν οι βοηθοί σου. Αλλά και αυτοί με το κίστη υπήγεν εις εχμαλωσίαν. Τα δενήπια αυτής συνετρίφθησαν επί των άκρων πασών των οδών και έριψαν κλήρους επί τους ενδόξους αυτής άνδρας και πάντες οι μεγιστάνες αυτής εδέθησαν με αλύσεις. Και εσύ θέλεις μεθυσθεί, θέλεις μένει αφανής. Και εσύ θέλεις ζητήσει δύναμην εναντίον του εχθρού. Πάντα τα οχυρώματά σου θέλουσιν είστε όσοι και με τα πρωτοφανή σίκα αυτών. Εάν συστώσει, θέλουσι βεβαίως πέσει εις το στόμα του τρώγοντος. Ιδού, ο λαός σου είναι γυναίκες εν μέσω σου. Επίλες της γης σου θέλουσιν είστε όλος ανεωγμένε εις τους εχθρούς σου. Το πυρ θέλει καταφάγει τους μοχλούς σου. Ανάσυρον εις αυτόν είδωρ δια την πολιορκίαν, ενδυνάμωσον τα οχυρώματά σου. Ίσελθε εις τον πυλόν και πάτησον την άργυλον, επισκεύασον την κεραμικήν κάμινον. Εκεί θέλει σε καταφάγει το πυρ. Η ρομφαία θέλει σε εξολοθρεύσει, θέλει σε καταφάγει ως βρούχος. Πληθύνου ως βρούχος, πληθύνου ως ακρής. Επλήθυνα στους εμπόρους σου υπέρ τα άστρα του ουρανού. Ο βρούχος εξυπλώθη και εξεπέτασεν. οι μεγιστάνες σου είναι ως ακρίδες και οι σατράπες σου ως μεγάλε ακρίδες έτινες επικάθυνται επί τους φραγμούς εν ημέρα ψύχους.

Κεφάλαιον Α. Ήτο δε άνθρωπος της εκραμαθάιν σοφήν, εκ του όρους Εφραήν, και το όνομα αυτού Ελκανά, υιός του Ιεροάμ, υιού Ελιού, υιού Θοού, υιού Σουφ Εφραθέως. Και είχεν ούτως δύο γυναίκας, το όνομα της μιας Άννα και το όνομα της δευτέρας Φενίνα. Η μεν Φενίνα είχε τέκνα, η δε Άννα δεν είχε τέκνα. Ανέβαινε δε ο άνθρωπος ούτως εκ της πόλεως αυτού κατέτος, δια να προσκυνήσει και να προσφέρει θυσίαν προς τον Κύριον των δυνάμεων εν Σιλό. Και ήσαν εκεί οι δύο γιοι του Ηλί, Οφνί και Φινέες, ιερείς του Κυρίου. Έφτασε δε η ημέρα, καθήν εθυσίασεν ο Ελκανά, και έδωκε μερίδαση στην Φενίνα την γυναίκα αυτού και εις πάντας τους υιούς αυτής και τα στιγατέρας αυτής. Εις δε την Άννα έδωκε διπλασίαν μερίδα, διότι ηγάπα την Άννα, αλλά ο Κύριος είχε κλείσει την μήτρα αυτής. Και η αντίζηλος αυτής παρόξινον αυτήν σφόδρα, ώστε να κάνει αυτήν να αδειμονεί, ότι ο Κύριος είχε κλείσει την μήτρα αυτής. Και ούτως έκαμνε κατέτος. Ο Σάκης ανέβαινε εις τον οίκον του Κυρίου, ούτω παρόξινεν αυτήν. Και εκείνη έκλαιε και δεν έτρωγεν. Είπε δε προς αυτήν Ελκανά ο ανήραυτής, «Άννα, διατί κλαίεις, και διατί δεν τρώγεις, και διατί η καρδία σου είναι τεθλιμένη, δεν είμαι εγώ εισέ καλύτερος παρά δέκα υιούς?» Και σηκώθη η Άννα αφού έφαγον εν Σιλό και αφού έπιον. Ο δε Ηλί, ο ιερεύς, εκάθητο επί καθέδρας πλησίον του παραστάτου της πύλης του ναού του Κυρίου. Και αυτή ήτο καταπικραμένη την ψυχή και προσήφθη το εις τον Κύριον κλαίουσα καθ' υπερβολήν. Και ευχήθη ευχήν λέουσα, «Κύριε των δυνάμεων, εάν επιβλέψεις το όντι εις την ταπείνωση της δούλης σου και με ενθυμηθείς και δεν λησμονήσεις τη δούλη σου, αλλά δώσεις εις την δούλη σου τέκνον αρσενικών, τότε θέλω δώσει αυτό εις τον Κύριον πάσα στα σημέρα στη ζωή αυτού και ξηράφιον δεν θέλει αναβεί επί την κεφαλήν αυτού». Ενώ δε αυτή εξικολούθη προσευχομένη ενώπιον του Κυρίου, ο Ηλί παρετήρει το στόμα αυτής. Πλην η Άννα, αυτή ελάλει εν την καρδία αυτής. Μόνον τα χείλη αυτής εκινούντο, αλλη φωνή αυτής δεν οικουέτο. Όθεν ο Ηλί ενόμισεν ότι το μεθυσμέ. Και είπε προς αυτήν ο Ηλί, «Έως πότε θέλεις είστε μεθύουσα? Απόβαλε τον ίνον σου από σου». Και απεκρίθη η Άννα και είπεν, «Ουχή Κύριέ μου, εγώ είμαι γυνή κατατεθλιμένη την ψυχήν. Ούτε ίνον ούτε σίκερα δεν έπιον, αλλά εξέχεια την ψυχήν μου ενώπιον του Κυρίου. Μη υπολάβεις την δούλη σου ως αχρίαν γυναίκα, διότι εκ του πλήθους του πόνου μου και της θλίψεώς μου ελάλησα έως τώρα». Τότε απεκρίθη ο Ηλί και είπεν, «Είπαγε η Σιρήνη, και ο Θεός του Ισραήλ ας σοι δώσει την αίτησή σου, την οποίαν ήτησας παρά αυτού». Είδε είπεν, «Ήθε η δούλη σου να έβρει χάριν εις τους οφθαλμούς σου». Τότε απήλθεν η γυνή εις την οδόν αυτής και έφαγε και το πρόσωπον αυτής δεν ήτο πλέον σκυθροπών. Και το πρωί εσηκώθησαν ενωρίς και προσκυνήσαντες ενώπιον του Κυρίου, επέστρεψαν και ήλθαν εις την οικίαν αυτών εις Ραμάθ. Και ο Ελκανά εγνώρισε Άννα τη γυναίκα αυτού και ο Κύριος ενεθυμήθη αυτήν. Και ότε επληρώθησανε η μέρε αφότου η Άννα συνέλαβεν, εγέννησε Ιών και εκάλεσε το όνομα αυτού Σαμουήλ, διότι παρακυρίου ήτησα αυτόν είπε. Και ανέβη ο άνθρωπος Ελκανά και πάσο οίκος αυτού, δια να προσφέρει προς τον Κύριον την ετήσιον θυσίαν και την ευχήν αυτού. Αλλη η Άννα δεν ανέβη, διότι είπε προς τον άνδρα αυτής, «Δεν θέλω αναβεί έως ούτω πεδίο να απογαλακτιστεί». Και τότε θέλω φέρει αυτό δια να εμφανιστεί ενώπιον του Κυρίου και εκεί να κατοικεί διαπαντός. Και είπεν προς αυτήν Ελκανά ο ανήραυτής,

0: Κάμε ό,τι σου φαίνεται καλόν. Κάθου έως σου απογαλακτήσεις αυτό. Μόνον ο Κύριος να εκπληρώσει τον λόγον αυτού. Και κάθισεν η γυνή και θύλαζε τον ιόν αυτής, έως σου απεγαλάκτησεν αυτόν. Και αφού απεγαλάκτησεν αυτόν, ανεβίβασεν αυτόν μεθεαυτής, μετά τριών μόσχων και ενός εφαλεύρου και ασκουίνου, και έφερεν αυτόν εις τον οίκον του Κυρίου εν σιλό. Το δε παιδίον ή το μικρόν. Και έσφαξαν τον μόσχον και έφεραν το παιδίον προς τον ηλί. Και είπεν η Άννα, «Ω Κυριέ μου, ζει η ψυχή σου, Κυριέ μου, εγώ είμαι η γυνή, η της εστάθη εντάφθα πλησίον σου, δεωμένη του Κυρίου, περί του παιδίου τούτου εδεώμην. Και ο Κύριος έδωκεν εις εμέ την αιτησή μου, την οποίαν ήτησα παρά αυτού. Όθεν και εγώ εδάνησα αυτό εις τον Κύριον. Πάσα στα σημέρας της ζωής αυτού θελήστε δανεισμένον εις τον Κύριον». Και προσεκίνησεν εκεί τον Κύριον.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σκεφτόμουν την ώρα που ψάλαμε μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι είχαν κάνει στερεές αποφάσεις. Ήταν οι τρεις παιδες, τους οποίους ο Ναβουχοδονόσορας, θέλω να γυρίσουμε λίγο, είναι στην, νομίζω στο Δανιήλ, στο τρίτο κεφάλαιο, και φτιάχνει στα πρώτα εδάφια, διατάζουν από τον Όσταρας να φτιάξουν την εικόνα, και λέει στο 4, και κήρυτε βοούσε μεγαλόφωνα κήρυκας, σε σας προστάτεται λαοί, έθνη και γλώσσες, καθήν ώρα ακούσετε τον ήχο της άλπιγκος, της σύριγκος, της κιθάρας, της αμβίκης, του ψαλτηρίου κτλ. Κτλ. Πεσόντες προσκυνήσατε την εικόνα τη χρυσή, την οποία έστησε Ναβουχοδονόσορο βασιλιάς. Και όποιος δεν πέσει και προσκυνήσει την αυτήν ώραν, θέλει ρυφθεί στο μέσο της καμίνου του πυρός της κοιωμένης. Και ξέρουμε την ιστορία ότι σάλπισαν οι σάλπιγες, ακούστηκε όλη αυτή η μουσική, και λέει στο 8 ότι προσήλθαν χαλδαίοι και διέβαλουν τους Ιουδαίους. Και λένε στον Ναβουχοδονόσορα, εσύ διέταξες όποιος δεν προσκυνήσει την εικόνα σου, αλλά είναι κάποιοι άνδρες, Ιουδαίοι, τους οποίους τους έβαλες και στην επαρχία της Βαβυλώνος, και δεν λατρεύουν τους θεούς σου, ούτε την εικόνα σου τη χρυσή προσκυνάνε, αυτή την οποία έστησες. Και λέει ότι ο Ναβουχοδονόσορος το 13 με τα θυμού και οργής προσέταξε να φέρουν τους τρεις παιδες, και τους έφεραν μπροστά στο βασιλιά και λέει, δεν λατρεύετε την εικόνα μου, δεν προσκυνάτε αυτήν, και τώρα εάν είστε έτοιμοι, όταν θα ακούσετε να το κάνετε, αλλιώς θα μπείτε στη φωτιά. Και ποιος είναι εκείνος ο Θεός ο οποίος θέλει να σας ελευθερώσει από τα χέρια μου? Και λένε, απεκρίθησαν και είπαν προς τον βασιλιά Ναβουχοδονόσορ, εμείς δεν έχουμε χρίαν να σου αποκριθούμε περί του πράγματος τούτου. Κοιτάτε αδερφοί, αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει στερεή απόφαση να ακολουθήσουν τον Κύριο ανεξάρτητα από τις καταστάσεις, και μιλάμε ότι στέκονται μπροστά σε έναν κοσμοκράτορα, ο οποίος Ναβουχοδονόσορας, μην νομίζετε ότι του σάλεψε, καθώς μετά από λίγο ξέρουμε ότι την υπερηφάνεια του σάλεψε ο νους του. Πιστεύω ότι αυτό δεν έγινε εν μία στιγμή, θα είχε αρχίσει λίγο να δουλεύει βίδα στραβά, τόσο στραβά που λέει, τώρα αν είστε έτοιμοι, όταν θα ακουστεί η μουσική, πέστε να με προσκυνήσετε, αλλιώς δεν υπάρχει κανένας Θεός να σας ελευθερώσει, θα μπείτε στο καμίνι. Και του λένε οι τρεις νέοι, δεν έχουμε ανάγκη να σας αποκριθούμε για αυτό το πράγμα, εάν είναι έτσι ο Θεός μας, τον οποίο λατρεύουμε, μπορεί να μας ελευθερώσει από το καμίνι της πυρός και από το χέρι σου βασιλιά να μας ελευθερώσει. Αλλά και αν όχι, ας είναι γνωστό βασιλιά σε σένα, την εικόνα σου δεν την προσκυνάμε. Αυτή είναι η απόφαση. Αυτή είναι η απόφαση των ανθρώπων οι οποίοι θα σταθούν και στο λεπτό αέρα και στο φρίαγμα του Ιορδάνη. Όπως λέει ο Κύριος. Λέει, όταν τα πράγματα είναι εύκολα δεν μπορεί να σταθείς. Εάν με το παραμικρό που παρουσιάζεται, δεν λέει κανένας ότι δεν παρουσιάζονται καταστάσεις, δεν λέει κανένας ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, δεν λέει κανείς ότι δεν υψώνονται ανυπέρβλητα εμπόδια. Αυτό δεν... Να το βγάλουμε από το μυαλό μας, και μην νομίζετε ότι ακούω πολλές φορές ανθρώπους να μιλάνε ότι όλα είναι καλά, όλα σου πάνε καλά, εσύ δεν έχεις προβλήματα. Σας πω κάτι, ο Κύριος και εμείς ξέρουμε. Αμήν. Ο Κύριος και εμείς ξέρουμε. Δεν πάει να πει ότι αν περνάμε μέσα από δυσκολίες θα έρθω να σας πιάσω, να σας πω μία-μία. Αλλά όταν λέει να προσευχόμαστε για αυτούς οι οποίοι είναι εκεί και αγρυπνούν για τις ψυχές μας, πρέπει να το κάνουμε. Γιατί κάτι ξέρει ο λόγος το περισσότερο από ό,τι ξέρουμε εμείς που τα βλέπουμε όλα ρόδινα. Και λέει ο Κύριος, εάν δεν μπορείς να σταθείς όταν όλα είναι εύκολα, τι θα κάνεις όταν έρθει το φρίαγμα του Ιορδάνου? Και θέλω να σας πω αδερφοί, ότι το φρίαγμα του Ιορδάνου είναι μπροστά μας. Δεν το έχουμε δει ακόμα. Δεν το έχουμε δει ακόμα. Δεν έχουμε δει ακόμα να σηκώνονται άνθρωποι μέσα από την κόλαση εναντίον της Εκκλησίας και να θέλουν να κάνουν οτιδήποτε. Διάβαζα σήμερα στις πράξεις των Αποστόλων την ιστορία του Αποστόλου Παύλου. Στο 23 κεφάλαιο, όταν πήγε στην Ιερουσαλήμ έτοιμος να περάσει ό,τι το Πνεύμα το Άγιο μαρτυρούσε ότι θα περνούσε, τι τον ένοιαζε τον Παύλο? Του έλεγαν όλοι οι αδελφοί, μην πας Παύλο, μην πας. Εγώ είμαι έτοιμος να πάω στην Ιερουσαλήμ και να πεθάνω για τον Κύριο, τους λέει ο Παύλος. Και σηκώνονται θεοσεβείς Ιουδαίοι, περίπου 40, οι οποίοι έκαναν όρκο ότι δεν θα φάνε, ότι δεν θα πιούνε μέχρι να το σκοτώσουν. Μέχρι να το σκοτώσουν. Ο Παύλος τι έκανε σε κάθε περίσταση? Τι έκανε? Το μόνο που έκανε ήταν ζητούσε βήμα για να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Ζήτησε βήμα, κήρυξε το Ευαγγέλιο μέσα στην Ιερουσαλήμ. Τον πήγανε στο Φίλικα, στέκεται στο Φίλικα μπροστά, κηρύττει το Ευαγγέλιο. Και του λέει ο Κύριος, μην φοβάσαι να ανοίξεις το στόμα σου, γιατί όπως κήρυξες εδώ, θα κηρύξεις στη Ρώμη. Τι έκανε ο Παύλος, αδελφή, τον ένοιαζε? Η ζωή μου. Ξέρετε ότι υπάρχουν χριστιανοί σήμερα οι οποίοι έχουν παραδώσει τη ζωή τους, έχουν παραδώσει το πνεύμα τους στον Κύριο Ιησού Χριστό, αλλά η ψυχή και το σώμα τους το κρατάνε αυτοί? Ξέρετε ότι υπάρχουν χριστιανοί οι οποίοι με το πνεύμα λατρεύουνε, το πνεύμα έχουν δώσει, αλλά η ψυχή και το σώμα, αυτό άστο να το κουμαντάρω εγώ. Και τι σημαίνει η ψυχή και το σώμα? Για πείτε μου, ξέρετε τι σημαίνει η ψυχή και το σώμα? Σημαίνει το να ζεις τη ζωή σου συναισθηματικά, βάσει των συναισθημάτων σου, το πώς αισθάνεσαι, το να ζεις τη ζωή σου ανάλογα με τις καταστάσεις, το να αφήνεις το σώμα σου να ορίζει τη ζωή σου, είτε κρατώντας το σώμα σου και χρησιμοποιώντας όπως θέλεις, το οποίο ο Λόγος Θεού τι λέει για το σώμα μας? Ναός του Αγίου Πνεύματος, το οποίο σε ποιον ανήκει? Δεν σου ανήκει. Εάν έχεις κάνει ορθή απόφαση, το σώμα σου δεν σου ανήκει. Δεν είσαι κύριος του εαυτού σου. Πώς αλλιώς ο Λόγος του να το πει πιο καθαρά? Δεν είσαι κύριος του εαυτού σου. Το σώμα σου ανήκει σε εκείνον. Και όχι μόνο στο να το αγιάζεις και να το καθαρίζεις, αλλά και πολύ πιο καλά ανήκει στον Κύριο στο να του το παραδώσεις, ώστε εκείνος να το φυλάξει. Εκείνος να το φυλάξει. Μπορεί άνθρωποι να προσπαθούν να κάνουν, να διατηρήσουν τον εαυτό τους τρώγοντας καλά, αμήν, τρώγοντας υγιεινά, αμήν, το λέει ο Λόγος Θεού, κάνοντας γυμναστική, αμήν. Φτάνει αυτό? Φτάνει? Δεν φτάνει. Ο μόνος ο οποίος μπορεί να φυλάξει το σώμα μας μέχρι το βαθύ γύρας είναι ο Κύριος. Αμήν. Και περιμένει ο Κύριος να του το παραδώσουμε. Αμήν. Προσέξτε, όταν παραδώσεις τον εαυτό σου στον Κύριο, δεν... και αποφασίζεις να τον πιστέψεις για αυτό που λέει, σταματάει να υπάρχει μέσα σου και φεύγει από μέσα σου η ανησυχία και ο φόβος. Γιατί ξέρετε, η πίστη δεν έχει φόβο μέσα της, ούτε ανησυχία. Το καταλαβαίνουμε. Όταν σταθείς στον Κύριο μπροστά και πεις, Κύριε, σε εμπιστεύομαι. Σε εμπιστεύομαι και σου αφήνω τη ζωή μου. Εκεί μετά σταματάει να υπάρχει ανησυχία. Μα που μου πάνε έτσι, μα που... Και... έχουμε ένα λόγο Θεού ο οποίος τον πιστεύουμε όταν είμαστε μόνο κάτω από τον ήχο του λεπτού αέρος, όπως ο Ηλίας ο οποίος βγήκε εκεί μπροστά στο όρος και άκουσε τον ήχο του λεπτού αέρος και ο Κύριος ήταν, και όταν είναι ο ήχος του λεπτού αέρος, τριαλαλά, τριαλαλό, λέει καλά και είναι πολύ καλά, και αν ακούσεις κάτι άλλο, τι αλλάζει δηλαδή? Φεύγει αυτός ο ήχος του λεπτού αέρου. Εάν σηκωθεί το φρίαγμα του Ιορδάνη, τι αλλάζει? Τι αλλάζει για ένα παιδί του Θεού, αδερφή? Τι λέει ο Παύλος? Λέει, πάει στην Ιερουσαλήμ, λέει, δεν έχω πολύτιμη τη ζωή μου ώστε να τελειώσω το δράμα μου με χαρά. Τι σημαίνει αυτό? Μπορεί να τον μαστίγωνα. Τον μαστίγωσαν? Τον μαστίγωσαν. Πέρασε από όλα αυτά τα οποία πέρασε. Και όμως λέει, αυτό το οποίο με νοιάζει είναι να τελειώσω το δρόμο μου με τα χαράς. Και κοιτάξτε, τους βάζουν μέσα στη φωτιά. Λέει στο 19, ο Ναβουγοδονόσορας επλήστη θυμού και οι όψεις του προσώπου του αλλοιώθηκε εναντίον του Σεδράχ, του Μισάχ και του Αβδέν εγώ. Άλλαξε το πρόσωπο, τρελάθηκε ο άνθρωπος. Του λέει, ποιος είσαι εσύ ο οποίος μπορείς να τα βάλεις μαζί μου? Και λίγο πριν από αυτό, πιθανότατα ο Δανιήλ του είχε ερμηνεύσει το όνειρο και αυτό που είχε δει που το ξέχασε κιόλας και δόξαζε το Θεό του ουρανού, το Θεό του Δανιήλ. Και εδώ αλλοιώθηκε η όψη του προσώπου του. Έχω δείτε τους ανθρώπους. Έχω δείτε τους ανθρώπους. Και λέει, προσέταξε τους δυνατότερους άνδρες να τους δέσουν, τους τρεις παιδες, να τους ζήψουν στην Κάμινο, και οι άνδρες οι οποίοι τους έδεσαν τα σαλβάρια τους, τις τιάρες τους, περικλημίδες με τα ενδύματά τους, τους ρίξαν μέσα στη φωτιά, και επειδή λέει, ήταν κατεπίγουσα η προσταγή του βασιλιά, καθυπερβολήνη η Κάμινος, ώστε αυτούς τους άνδρες οι οποίοι τους κουβάλισαν, τους έκαψε η φωτιά. Τους έκαψε. Και τους πετάξανε μέσα και αυτοί στο 23 έπεσαν δεμένοι στο μέσο της Καμίνου, στο 24 ο Ναβουγκοδονόσορο βασιλιάς εξεπλάγει. Και σηκωθείς με τα σπουδή, σε λάλησε και είπε προς τους μεγιστάνας αυτού, καλά, τρεις δεν ρίξαμε μέσα. Τρεις. Ναι, τρεις ρίξαμε. Μα εγώ βλέπω τέσσερις. Οι οποίοι κιόλας δεν είναι δεμένοι, είναι λυμένοι και περπατάνε ανάμεσα στο πυρ και δεν βλέπω κάποια φθορά επάνω τους. Δεν τους έχει κάψει τίποτα. Τίποτα. Και λάλησε, τους λέει, προσέξτε. Πλησιάσας να βγοδονώσετε στο στόμα της καμίνου του πυρός της σκιωμένης, ελάλησε και είπε, σε δράχμη σάφια δεν εγώ, δούλη του Θεού του υψίστου. Δούλη του Θεού του υψίστου. Πρόσεξε, όταν στέκεσαι για τον Κύριο πιστός σε αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει, στερεός την απόφασή σου, αυτό το οποίο θα δουν οι άνθρωποι είναι τον Κύριο. Θα καταλάβουν ποιον πρεσβεύεις. Όταν στις δυσκολίες μέσα και στο φρίαγμα του Ιορδάνη στέκεσαι χωρίς φόβο, με ησυχία, με ανάπαυση, με στην καρδιά σου, ξέρεις το Θεό που αγαπάς, τότε οι άνθρωποι θα γνωρίσουν. Τότε οι άνθρωποι θα γνωρίσουν. Δεν θα γνωρίσουν οι άνθρωποι όταν όλα είναι με λιγάλα και εσύ βαδίζεις καλά. Ο κόσμος περιμένει να δει, αδερφοί, και αυτό είναι το παράδειγμα. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι πίστεψαν καθώς παιδιά του Θεού μέσα στα βασανιστήρια πεθαίνοντας δόξαζαν τον Κύριο. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι πίστεψαν, λέει η ιστορία. Σκεφτείτε μία μαρτυρία, καθώς ο άνθρωπος πεθαίνει να αρνείται τον Κύριο. Και αυτό βέβαια, άμα το σκεφτείς όλο, είναι τρελό. Δηλαδή, έχεις περάσει ό,τι έχεις περάσει. Έχεις στάσει στο τέλος, θα περάσεις μέσα τη μάχαιρα, να αρνηθείς τον Κύριο. Δεν αξίζει τον κόπο. Είμαστε εδώ που είμαστε. Κοιτάξτε λίγο το ρολόι. Κοιτάξτε αυτό το ρολόι. Παρατηρήστε λίγο το δείκτη το δευτερολέπτο. Κοιτάξτε το. Για λίγη ώρα. Τα δευτερόλεπτα πώς πάνε. Βλέπετε πώς τρέχει, αδερφοί. Ο χρόνος φεύγει. Και εξαφανίζεται. Και το θέμα είναι εμείς, σαν παιδιά του Θεού, τι θα κάνουμε. Εμείς τι θα κάνουμε. Θα αφήσεις τις καταστάσεις και τα προβλήματα να χαλάσουν την καρδιά σου, να συνθλίψουν την πίστη σου, να αυτό που ο Κύριος σου έχει δώσει να φύγει. Θέλω να διαβάσουμε λίγο. Διαβάσω το Δευτερονόμιο κεφάλαιο 10 εδάφιο 17. Και λέει, διότι Κύριος ο Θεός σας είναι Θεός των Θεών και Κύριος των Κυρίων, Θεός μέγας, ισχυρός και φοβερός, μη αποβλέπων εις πρόσωπο, μη δε λαμβάνων δώρο. Ο Θεός μας λέει είναι Θεός των Θεών, Κύριος των Κυρίων, Θεός μέγας, ισχυρός. Εδώ που λέει ισχυρός στα εβραϊκά λέει γιμπόρ. Γιμπόρ. Δηλαδή λέει γιμπόρ και φοβερός. Έχουμε ένα Θεό ο οποίος είναι πάνω απ' όλα, στον ουρανό και στη γη. Θυμάστε εδώ είπαμε την προηγούμενη φορά. Βασιλεύει στους ουρανούς, βασιλεύει στη γη. Και όχι μόνο, είναι ισχυρός και φοβερός. Γκυμπόρ, τι σημαίνει γκυμπόρ? Πολεμιστής. Πολεμιστής. Και εδώ ο Ισραήλ είναι λίγο πριν μπει μέσα στη γη Χαναάν να την κατακτήσει. Και τους λέει ο Μωυσής, έχετε ένα Θεό ο οποίος είναι πολεμιστής. Τον ίδιο τίτλο τον δίνει ο Λόγος του Θεού και για τον Ιησού. Διαβάζω στον Ισαΐα, κεφάλαιο 9, εδάφιο 6. Λέει, διότι παιδίον ελληνήθης ημάς, Υιός εδόθης ημάς, και η εξουσία θέλει είστε επί των νόμων αυτού, και το όνομα αυτού θέλει καλεστεί θαυμαστός σύμβουλος, Θεός ισχυρός. Πατήρ του μέλλον, αιώνιος πατήρ λέει στο εβραϊκό, άρχον ειρήνης. Εδώ που λέει Θεός ισχυρός, το κείμενο λέει El Gibor. Αναφέρεται στον Ιησού και του δίνει ακριβώς τον ίδιο τίτλο. Ο Ιησούς είναι ο El Gibor και είναι απαραίτητο να εννοήσουμε αυτό που είναι ο Θεός για να ζήσουμε ανάλογα. Γιατί όλο αυτό που είναι να γίνει, όλο αυτό που είναι να έρθει, προκειμένου να σταθείς, απαιτείται να έχεις αποκάλυψη για το ποιος είναι ο Θεός και να ζεις ανάλογα. Το καταλαβαίνουμε? Εάν δεν έχεις μέσα σου αυτή την αποκάλυψη του ποιος είναι ο Θεός που έχεις έρθει να αγαπήσεις και να του δώσεις σώμα, ψυχή, πνεύμα, δεν μπορείς να νικήσεις. Και βλέπουμε εδώ ότι ο Θεός μας είναι πολεμιστής και σαν πολεμιστής όπου έχουμε δει τον Κύριο να επεμβαίνει. Ιτάται ο Θεός? Ε? Νόμιζε ο διάβολος ότι κατάφερε να νικήσει τον Χριστό? Ε? Τώρα σε λίγες μέρες θα μπούμε μέσα στην Μεγάλη Εβδομάδα, στη θλίψη, πριν φτάσουμε στα κρασιά της Κυριακής. Θα περάσουμε τη βδομάδα της θλίψης και της σταύρωσης και του επιτάφιου του Άδωνη. Ε? Κλαίνε άνθρωποι. Και νόμιζε ο διάβολος ότι φαίνοντας τον Κύριο Ιησού Χριστό σε αυτό το σημείο, είχε νικήσει. Είχε νικήσει. Και σε αυτό το σημείο είναι η μεγαλύτερη ήττα που υπέστη ο διάβολος, ήταν σε αυτό το σημείο πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, και μετά το θάνατο το Κύριος αναστήθηκε και νίκησε τη μεγαλύτερη δύναμη της αμαρτίας. Ποια είναι? Ο θάνατος. Λέει, ώστε να ελευθερώσει τους που ήταν διαπαντός δεμένοι κάτω από το φόβο του θανάτου. Νίκησε το θάνατο, ώστε αυτούς οι οποίοι ήταν δεμένοι κάτω από το φόβο του θανάτου, να τους ελευθερώσει. Εγώ, αδερφέ, ευχαριστώ τον Κύριο που ξέρω ότι κανείς από εμάς δεν φοβάται το θάνατο. Το φοβάται κανένας? Ε, φοβάται κανείς το θάνατο? Κάποιοι λένε αμήν που δεν φοβόμαστε το θάνατο, κάποιοι λένε όλοι το φοβόμαστε το θάνατο. Ε, αλλά εδώ λέει ο Λόγος του Θεού, και να σταθούμε σε αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει, νίκησε το θάνατο για να ελευθερώσει αυτούς οι οποίοι ήταν δέσμοι κάτω από το φόβο του θανάτου. Οπότε σημαίνει ότι αν ακόμα έχεις μέσα σου φόβο θανάτου, κάτι πρέπει να φτιάξεις, κάτι πρέπει να παραδώσεις, κάτι πρέπει να παραδώσεις. Ξέρετε, αδελφοί, ποιο είναι το μυστικό για να θριαμβεύσεις ενάντια στο θάνατο και σε όλα τα όπλα του διαβόλου? Ξέρετε ποιο είναι? Ένα πράγμα. Ο θάνατος, το να πεθάνεις. Και άμα πεθάνεις δεν σε νοιάζει. Δεν σε νοιάζει. Ο Παύλος λέει, σε μέν το να ζω είναι ο Χριστός και το να πεθάνω κέρδος. Το να ζω είναι ο Χριστός, το να πεθάνω κέρδος. Το να συμφέρει σε μένα καλύτερο να πεθάνω για να είμαι με τον Χριστό, αλλά το να μείνω εδώ και να συμπαραμείνω μαζί σας θα συμβάλλει στην καρποφορία του έργου μου και θα είστε κι εσείς χαρούμενοι. Αλλά όμως η επιθυμία της καρδιάς μου ποια είναι, λέει? Να αναχωρήσω, να είμαι με τον Χριστό. Τι λες τώρα, Παύλο? Τα πιστεύεις αυτά που λες? Τι λέτε, ο Παύλος τα πίστευε, αδερφοί? Άμα δεν τα πίστευε, δεν θα μπιχνότανε συνέχεια μέσα στην κόλαση, εναντίον της κόλασης, ενάντια στο διάβολο, ενάντια σε όλους τους Φαρισαίους, ενάντια σε όλους τους Σαδουκαίους, ενάντια σε όλους τους άρχοντες. Συνέχεια τι έκανε ο Παύλος? Ε? Διάβαζα στις Πράξεις όταν τον κλείσανε μέσα στη φυλακή στους Φιλίππους, τον Παύλο και τον Σίλα. Κοιτάξτε τι έκανε ο Κύριος, αδερφοί, για να καταλάβετε πού είναι η δύναμη του πνεύματος. Ότι η δύναμη του πνεύματος δεν είναι σε αυτό που φαίνεται. Δεν είναι σε αυτό που φαίνεται. Τον κλείνουν μέσα στη φυλακή. Ο Παύλος και ο Σίλας τι κάνουν? Δοξάζουν. Έρχεται ο άγγελος, σπάει τα δεσμά, ανοίγουν οι πόρτες, βλέπει ο δεσμοφύλακας από έξω και ετοιμάζεται να αυτοκτονήσει. Του φωνάζουν, εδώ είμαστε, μην κάνεις τίποτα, δεν φύγαμε. Δεν φύγατε, πάμε σπίτι. Και λέει ο Λόγος Θεού ότι εκείνο το βράδυ όλοι αυτοί οι άνθρωποι μέσα στον Νίκο πίστεψαν εκείνο το βράδυ και βαφτίστηκαν και στο νερό. Αμήν. Μέσα στη νύχτα τους βάφτισε ο Παύλος.
2: Αμήν.
1: Και ο Σίλας μέσα στη νύχτα.
2: Αμήν.
1: Ποιος τριάμβευσε. Σκέψου λίγο να είμαστε εμείς και να είμαστε εκεί πέρα με τα ποδόδεσμα. Μέσα σε μια υγρή φυλακή, στις πέτρες. Κύριε, που κηρύξαμε το Ευαγγέλιο και μας κάτσανε και μέσα. Και τώρα, θυμάμαι ένα βράδυ, ήμουνα με έναν αδερφό και κολούσαμε αφίσες, τότε που επιτρεπόταν να κολλάς αφίσες, γιατί είχαμε διαλέξεις, και σταμάτησε ένα αμάξι της ασφάλειας, μας μπουζούριασε και μας πήγε μέσα. Τι έπρεπε να κάνουμε, Θέλανε να μας τρομάξουν βέβαια, δεν μπορούσαν να μας κάνουν τίποτα. Και σταθήκαμε στο όνομα του Ιησού Χριστού και μας άφησαν με τι θέλετε, τις ταυτότητές σας, ορίστε, τι κάνετε, κολλάμε αφίσεις. Καλά πηγαίνετε, αφού μας πήγανε μέσα. Και μόλις μας αφήσαν και πήγαμε έξω, έρχονται κάτι άλλο. Άμα σας πληρώσουμε, θα φυσοκολλήσετε και για μας. Σας λέμε όχι, αυτή είναι η ιδιωτική δουλειά. Μόνο για τον Χριστό αφυσοκολλούμε. Αλλά ποια είναι η καρδιά σου και τι απόφαση έχεις κάνει και πώς θα σταθείς μέσα σε όλη αυτή τη δυσκολία. Ξέρεις ότι αντιπροσωπεύεις ένα Θεό ο οποίος από τη φύση του είναι νικητής και θριαμβευτής. Και περιμένει από σένα, παίρνοντας την ίδια φύση, και εσύ να ζήσεις σαν νικητής και θριαμβευτής. Ξέρετε ότι, το έχουμε πει πολλές φορές, αδελφοί, ότι πάνω στον κόσμο δεν υπάρχουν καταστάσεις ντεμή. Μισό-μισό. Ντεμή δεν υπάρχουν. Υπάρχει ο Θεός και ο διάβολος. Είναι η βασιλεία του σκότους και η βασιλεία του φωτός. Είναι η ή του Θεού και οι θυγατέρες των ανθρώπων. Είναι τα τέκνα του Θεού και τα τέκνα του διαβόλου. Και λέει, κοιτάξτε τι λέει, διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους, στο 12 κεφάλαιο, στο 2. Λέει, και μην συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο. Στο κείμενο λέει, μην μετασχηματίζεστε με τον αιώνα τούτο. Ξαναβάλουμε στο βάμβα. Αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νεό σας, στο να δοκιμάζετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο. Βλέπεις, είναι δύο καταστάσεις. Ή θα συμμορφωθείς με τον αιώνα, αυτό, ή θα μετασχηματίσεις τον νου σου, ώστε να ανακαινιστεί και να γνωρίσει ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς να μετασχηματιστεί ο νου σου, βαδίζοντας πάντα με τις ίδιες αντιλήψεις αυτές, οι οποίες είναι έξω από αυτό που ο λόγος του λέει, και ζώντας με όλα αυτά τα οποία έχεις μέσα σου, έτσι, με όλα αυτά τα οποία ο κόσμος λέει, τα οποία ο λόγος του ονομάζει ο αιώνας τούτος. Αυτός ο αιώνας ήταν πάντα, αδερφοί, οι αντιλήψεις αυτές ήταν πάντα οι ίδιες. Οι άνθρωποι ήταν πάντα το ίδιο, είχαν τους ίδιους φόβους, είχαν τις ίδιες ανασφάλειες, ζούσαν μέσα στις ίδιες καταστάσεις, παίρνοντας τις ίδιες αποφάσεις. Γι' αυτό και τι βλέπουμε την ιστορία συνεχώς να κάνει. Να επαναλαμβάνεται, οι ίδιοι άνθρωποι είναι οι ίδιες καρδίες. Δεν αλλάζει. Και σου λέει, ή θα συμμορφωθείς με τον αιώνα τούτο, ή θα συσχηματιστείς με τον αιώνα τούτο, θα πάρεις αυτό τον αιώνα, ή θα μεταμορφωθείς ανακαινίζοντας το νου σου και παίρνοντας το νου του Χριστού, ώστε να γνωρίσεις το αγαθό και βάρος του τέλειο θέλημά του. Δεν υπάρχει κάτι ενδιάμεσο. Δεν υπάρχει να πεις, εγώ θέλω και λίγο το Χριστό, αλλά θέλω και λίγο τον κόσμο. Σας το έχω πει ότι όταν πρωτοπίστεψα και ξεκίνησα να πηγαίνω να ακούω το Λόγο του Θεού, αισθανόμουν όταν πήγαινα στην εκκλησία σαν να έκανα σπαγκάτο, έτσι αισθανόμουν. Γιατί πήγαινα να ακούσω και μου άρεσε, αλλά την άλλη με περιμέναν, είχα και ραντεβού. Και πήγαινε και στο ραντεβού. Και μετά, όταν αποφάσισα να δώσω την καρδιά μου στον Χριστό και είπα, Κύριε, σου παρέδω την καρδιά μου, πήγαινα στη συνάθρηση και ήταν σαν να με τραβούσε μια δύναμη να φύγω, και τραβούσα τον εαυτό μου και έλεγα, εδώ θα μείνεις, γιατί αποφάσισα να ακολουθήσεις τον Χριστό. Και μου λέγανε οι φίλοι μου, έλα! Και τους έλεγα, ακόμα εκεί είστε. Και έλεγα από μέσα μου, να μην μπορώ να πάω. Δηλαδή είχα κάνει την απόφασή μου. Και είπα, Κύριε, θα σταθώ σε αυτή την απόφαση και εσύ θα με βοηθήσει να ξεπεράσω όλο αυτό που με τραβάει και να νικήσω. Δεν μπορείς να βαδίσεις ενδιάμεσα. Θα είμαι και φίλος με τον κόσμο. Δεν μιλάω για τους ανθρώπους του κόσμου. Αν λέει αυτούς τους ανθρώπους δεν βρεθείς εσύ να τους κηρύξεις το Ευαγγέλιο, ποιος θα τους κηρύξει. Αλλά μιλάμε για το φρόνημα, το να αφήσεις να συσχηματιστεί η ζωή σου σύμφωνα με αυτό το φρόνημα. Λέει ή το ένα ή το άλλο. Κοιτάξτε τι λέει στην προς Γαλάτας, στο 4:19. Λέει ο Παύλος, τεκνία μου, δια τους οποίους πάλι είμαι σε οδύνες, «Εωσού μορφωθεί ο Χριστός εν ημίν». Είχε ο Παύλος οδύνες προκειμένου να μορφωθεί ο Χριστός μέσα στον κάθε Άγιο. Αυτό που είναι το σχέδιο του Θεού. Να μορφωθεί ο Χριστός μέσα σου, δηλαδή όλη η εργασία του Πνεύματος του Θεού είναι το να γίνεις εσύ όπως ο Ιησούς Χριστός. Λέτε, τι λέτε, λέει, σκεφτόταν ο Παύλος όταν έλεγε «μιμητέ μου». Νομίζω είναι στο πέμπτο κεφάλαιο, στην προσεφεσίου στο πέντε, στο πρώτο. Γίνεστε λοιπόν μιμητές του Θεού ως τέκνα αγαπητά. Και ρωτάω, όταν λέει να γίνουμε μιμητές του Θεού, δηλαδή τι να μιμηθείς από το Θεό? Τι είναι αυτό το οποίο είδες από το Θεό να κάνει ο Θεός, να κάνει το οποίο τώρα μπορείς και εσύ να το μιμηθείς? Τι είναι αυτό? Τι είναι? Ο Ιησούς. Αυτό που διαβάσαμε, η φύση του, αυτό που λέει ο Παύλος, να μορφωθεί ο Χριστός μέσα σου, να πάρεις τη φύση του Θεού μέσα σου και να, καθώς μορφώνεται ο Κύριος και ζει αυτός μέσα σε σένα, προσέξτε, ο Κύριος δεν θέλει να σε εξαφανίσει. Εξάλλου και το σώμα σου αυτό θα το αναστήσει ο Κύριος, θα το μεταμορφώσει και θα το βάλει στην παρουσία του. Δεν θέλει να σε εξαφανίσει. Καμιά φορά ακούμε ανθρώπους που λένε «Κύριε, εξαφάνισε με εμένα». Ο Κύριος δεν θέλει να σε εξαφανίσει. Ο Κύριος θέλει να ταυτίσεις τη ζωή σου μαζί του και είτε οι άνθρωποι βλέπουν εσένα, είτε βλέπουν τον Κύριο, τι να είναι? Το ίδιο πράγμα. Να ταυτίσεις το θέλος σου μαζί του, ώστε να είναι το ίδιο πράγμα. Να αφήσεις τον Κύριο να σε ντυθεί και να τον ντυθείς. Το ίδιο πράγμα. Και είτε ζεις εσύ, είτε βλέπει ο άνθρωπος εσένα, είτε βλέπει τον Κύριο, να είναι ένα το αυτό. Μιμητέ μου γίνεται καθώς εγώ του Χριστού. Και λέει εδώ πέρα, διαβάσαμε ότι θα καλεστεί το όνομά του Ελ Γκιμπόρ, Θεός ισχυρός, Θεός πολεμιστής. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ο Κύριος τι σε κάλεσε να είσαι? Όχι μόνο πολεμιστής, αλλά πολεμιστής χωρίς να γνωρίζεις ήττα. Πολεμιστής που ο Θεός σε κάλεσε να είσαι πάντα νικητής. Πάντα νικητής.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Διαβάσουμε λίγο στον Ιερεμία, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 18. Λέει, διότι ιδού εγώ σε έθεσα σήμερα σαν πόλη οχυρά, νεαρός ο Ιερεμία, και σαν στήλη σιδηρά και σαν τύχη χάλκινα εναντίον πάσης της γης, εναντίον των βασιλέων του Ιούδα, εναντίον των αρχόντων αυτού, εναντίον των ιερέων αυτού και εναντίον του λαού της γης. Κοιτάξτε τη σύνδεση που ο Κύριος κάνει, λέει, διότι ιδού και λέει, σε στρέφω εναντίον σου βασιλιάδες, τους άρχοντες του Ιούδα, τους ιερείς, το λαό της γης, και πώς ξεκινάει, εναντίον πάσης της γης. Δηλαδή, έμεινε τίποτα, αδερφοί, από έξω που να μην είναι εναντίον στον Ιερεμία. Θα σας έχω ξαναπεί ότι τώρα ο Θεός σηκώνει τον Ιερεμία των τελευταίων ημερών. Αμήν. Τον Ιερεμία των τελευταίων ημερών. Και να μην μας φανεί παράξενο ότι ξέρετε ότι ήδη το δουλεύουν αυτό, και όλο αυτό το οποίο δουλεύουν στρέφεται και τελικά θα έρθει ενάντια στην Εκκλησία, στη ζωντανή Εκκλησία, στην αληθινή Εκκλησία. Και λέει εδώ πέρα, κοιτάξτε τι του λέει, ιδού εγώ σε έθεσα. Ποιος είναι αυτός που θέτει, αδερφοί? Ο Κύριος θέτει. Δεν είναι ο εαυτός σου, δεν είναι η δυνάμη σου, δεν έχει να κάνει με τις δυνάμεις σου, δεν έχει να κάνει με τις ικανότητές σου, δεν έχει να κάνει με τα τάλαντά σου, δεν έχει να κάνει καθόλου με το τι μπορείς εσύ. Το είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν έχει να κάνει καθόλου με το τι μπορείς εσύ. Ο Κύριος λέει στον Ιερεμία, εγώ σε έθεσα. Δηλαδή, αν είναι κάποιος ο οποίος κάνει το έργο αυτό και μπορεί να έρθουν όλοι αυτοί εναντίον σου και εσύ πρέπει εκεί να σταθείς, ποιος έχει βάλει εκεί να σταθείς? Ο Κύριος έχει βάλει. Θα πουν οι άνθρωποι? Θα πουν? Θα σηκωθεί η κόλαση? Έχει σηκωθεί ο διάβολος? Ρε, εμείς τα κάνουμε. Ο Κύριος τι λέει? Ιδού εγώ σε έθεσα. Εάν θέλουμε να υπακούσουμε σε αυτό που ο Λόγος Θεού λέει, που λέει ο Παύλος στην προς Εφεσίους, ότι να γινόμαστε μιμητές του Θεού, σημαίνει ότι πού θα σταθείς? Μπροστά, χωρίς να φοβάσαι, ξέροντας ότι έχεις ένα πνεύμα θριάμβου μέσα σου, ένα πνεύμα νικητή, που ό,τι και αν σηκωθεί εναντίον μας, τι θα γίνει, αδερφοί? Θα νικήσουμε. Λέει ο Παύλος, χάρη Θεού είμαι ό,τι είμαι. Χάρη Θεού είμαι ό,τι είμαι. Θες κάτι άλλο από τη χάρη του Θεού? Λέει ο Παύλος στην Εφεσίου, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 10ο εδάφιο, λέει, διότι αυτού ποίημα είμαστε κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού, προσέργα καλά τα οποία προετοίμασε ο Θεός για να περιπατήσουμε εν αυτής. Σε έκτισε ο Θεός, είσαι ποίημά του. Σας έχω ξαναπεί ότι ο Θεός είναι άριστος ποιητής. Άριστος ποιητής. Και ένα από αυτό το ποίημα του Θεού είσαι και εσύ, ο οποίος μπορεί να βλέπεις τη ζωή σου και να νομίζεις ότι... Και ο Κύριος σε βλέπει και σου λέει, κοίτα ένα ωραίο ποίημα. Εσύ και εγώ, ποίηματα του Θεού. Και μας προετοίμασε για έργα καλά, για να περπατήσουμε μέσα σε αυτά. Μας προετοίμασε. Λέτε, αδερφοί, ότι όλη αυτή η προετοιμασία που κάνει το Πνεύμα το Άγιο, για ποιο λόγο κάνει όλη αυτή την προετοιμασία, για ποιο λόγο όλος αυτός ο κόπος? Για ποιο λόγο απλά να ζήσεις εδώ ίσα ίσα, να καταφέρεις τέλος πάντων φαρμακομένος από τη μια, φαρμακομένος από την άλλη, να φτάσεις στα 67, πόσο θα το πάνε δεν ξέρουμε, και να πάρεις μια σύνταξη, ίσα ίσα να ζήσεις αυτό? Κακομοιριά. Γι' αυτό μας έφτιαξε ο Κύριος. Να φτάσουμε ίσα ίσα σερνόμενοι. Ή να φτάνουμε, ξέρω εγώ, με γογγισμούς, σκεφτόμενοι συνέχεια, μα γιατί συνέβη και αυτό, μα πώς έγινε εκείνο και τι. Όταν ξέρεις ότι θες να κάνεις με τον Έλγι Μπορ, με τον Θεό τον Παντοκράτορα, τον Θεό του ουρανού και της γης, τον Θεό των Θεών και τον Κύριο των Κυρίων, Αυτός είναι. Και είμαστε εδώ για να ζήσουμε πάνω απ' όλα, πάνω από τις καταστάσεις, πάνω από τα προβλήματα και να μας έδωσε εξουσία, αδερφή. Έλεγε, στο σχολείο είχε μία συζήτηση με τον βιολόγο, ο οποίος ο άνθρωπος είναι άθεος, και έλεγε, για ποιο λόγο, εάν ο Θεός έφτιαξε τη γη και έφτιαξε όλα αυτά, τους δεινοσαύρους που τους έχουν βρει και όλα αυτά, εάν ο Θεός τους έφτιαξε, για ποιο λόγο τους κατέστρεψε? Ο Θεός φτιάχνει και μετά καταστρέφει? Και τι θα του πεις? Απλό είναι. Ποιος είναι αυτός ο οποίος καταστρέφει σήμερα? Δηλαδή, αν πούμε σήμερα ότι η γη καταστρέφεται, τι είναι αυτό που καταστρέφει τη γη? Ο άνθρωπος με την αμαρτία. Και λέει ο Λόγος Θεού ότι η γη συστενάζει και συναγωνιά έως του νυν. Εάν δεν έβλεπε ο Θεός τη γη να είναι γεμάτη αμαρτία και σκοτάδι και να πει ο Κύριος όλα είναι άχρηστα, θα χρειαζόταν να καταστραφεί η γη από αυτό που ήταν? Και αν θέλουμε να δούμε την αγαθότητα και την αγάπη του Θεού, θα τη δεις μέσα σε αυτά τα 1000 χρόνια που ο Κύριος θα κάνει, όταν αυτός θα βασιλέψει, θα κάνει αποκατάσταση.
2: Αμήν.
1: Και θα έχουμε το μωρό να είναι στην φωλιά της ασπίδας και του βασιλίσκου και να παίζει, σκεφτείτε, ένα μωρό μέσα στο χέρι, να βάζει το χέρι του μέσα στην τρύπα που είναι η κόμπρα. Δεν ξέρω αν διαβάσατε προχθές, ένας απογειώθηκε ένα αεροπλάνο και βρέθηκε μια κόμπρα κάτω από το κάθισμα του πιλότου. Προσγειώθηκε το αεροπλάνο σε 0 χρόνο. Ο πιλότος εξαφανίστηκε από το πιλωτήρι. Λοιπόν, και θα βλέπεις το παιδάκι να είναι εκεί. Λέει, το λιοντάρι μαζί με το πρόβατο θα βόσκουνε μαζί. Αυτός είναι ο Θεός. Αυτός είναι ο Θεός. Και ο άνθρωπος τι κάνει εξαιτίας της αμαρτίας? Καταστρέφει. Αλλά ξέρετε, αδερφοί, ότι λέει ο Λόγος του Ψαλμούς ότι ο Θεός έδωσε τη γη στον άνθρωπο. Έδωσε τη γη στον άνθρωπο. Γι' αυτό όταν μας ονομάζει ο Λόγος του Θεού στη Β' Θεσσαλονικής την Εκκλησία ότι είναι ο κολλίον, σημαίνει ότι έχεις την εξουσία, έχω την εξουσία του Θεού να σταματήσουμε το σκοτάδι από το να απλωθεί πάνω στο πρόσωπο της γης μέχρι να τελειώσει η δουλειά του Θεού, ο Κύριος να πάρει την Εκκλησία του και μετά όταν θα μείνει ό,τι μείνει κάτω, ας γίνει ό,τι θέλει. Αλλά μέχρι να έρθει αυτή η ώρα, σε έβαλε ο Θεός να είσαι εξουσία. Σε έβαλε ο Θεός όταν θα έρχεται το πρόβλημα, και σας το έχω ξαναπεί, το θέμα δεν είναι το να έρθει το πρόβλημα. Και να σας πω και κάτι άλλο, αδερφοί. Ο διάβολος ξέρει πολύ καλά που είναι τα σημεία, τα τρωτά, και εκεί θα χτυπήσει. Στα τρωτά σημεία θα χτυπήσει. Και θα ξαναχτυπήσει και θα ξαναχτυπήσει και θα χτυπάει στα τρωτά σημεία. Αλλά είπαμε, υπάρχει μια λύση. Ποια είναι αυτή? Τι death. Εάν είσαι νεκρός, ας χτυπάει, δεν σε νοιάζει τίποτα. Είσαι τριαμβεύσει. Έχεις τριαμβεύσει. Και μας έβαλε ο Κύριος τώρα εμάς. Μπορεί να έρθει το πρόβλημα. Δεν είναι κανένας ο οποίος να μην περνάει προβλήματα. Θυμάστε την παραβολή που είπε ο Κύριος με αυτόν τον άνθρωπο που έκτισε το σπίτι του πάνω στο βράχο και αυτόν που έκτισε πάνω στην άμμο. Και έπνευσαν οι άνεμοι και ήρθαν οι ποταμοί, ήρθαν και στους δύο ή μόνο στον αυτόν που οικοδόμησε πάνω στην άμμο. Και στους δύο το ίδιο. Και στους δύο. Και σε αυτόν που είναι πάνω στην άμμο και σε αυτόν που είναι πάνω στο βράχο και στους δύο θα έρθουν τα προβλήματα και στους δύο θα έρθουν οι δυσκολίες και στους δύο θα σηκωθεί ο διάβολος. Το θέμα ποιο είναι? Εσύ τι κάνεις κι εγώ? Θα σταθείς μυρολατρικά να κλαις τη μοίρα σου, το ριζικό σου, γιατί σε βρήκε αυτό και γιατί σε ξαναβρήκε, ή θα σταθείς με την εξουσία του Θεού μέχρι τέλους ενάντια σε κάθε τι που σηκώνει ο διάβολος σαν γκυμπόρ του Θεού να πολεμήσεις και να νικήσεις? Κοιτάξτε, ξαναπάμε λίγο στο Δανιήλ, στο 3ο κεφάλαιο, εκεί που ήμασταν στο 25. Κοιτάξτε τι λέει ο Ναβουγοδονόσορας στους 3 παιδες. Ελάχιστον ο Ναβουγοδονόσορας στο 28, στο 27, και συναχθέντες οι σατράπες, οι διοικητές και οι τοπάρχοι και οι μεγιστάνες του βασιλέως είδαν τους άνδρας τούτους ότι επί των σωμάτων αυτών το πυρ δεν ίσχυσε και τρίξ της κεφαλής αυτών δεν εκάει και τα σαλβάρια αυτών δεν παρήλαξαν, ούτε οσμή πυρός επέρασαν επ' αυτούς. Πού βγήκε νομίζω ταινός που λέμε ούτε οσμή της φωτιάς δεν θα περάσει από το σώμα μου? Να το λέει, ούτε οσμή πυρός πέρασε από αυτούς. Και λέει ο Ναβουκοδονόσας, ευλογητός ο Θεός του Σεδράκ, του Μισάκ, του Αβδένεγκο, ώστες απέστε τον άγγελο αυτού και ελευθέρωσε τους δούλους αυτού, οι οποίοι έλπισαν επ' αυτόν και παράκουσαν το λόγο του βασιλέως και παρέδωσαν τα σώματά τους. Προσέξτε, παρέδωσαν τα σώματά τους για να μην λατρεύουν ούτε να προσκυνούν άλλο Θεό εκτός του Θεού αυτόν. Παρέδωσαν τα σώματά τους. Ξέρετε τι σημαίνει παρέδωσαν τα σώματά τους? Τελείωσε. Πήκαν μέσα στη φωτιά. Τελείωσε. Κύριε, σένα αγαπούμε, σένα λατρεύουμε και με το πνεύμα μας και με την ψυχή μας και με το σώμα μας. Και στο παραδίδουμε το σώμα. Μέσα στη φωτιά. Τέρμα. Αυτοί οι τρεις νέοι είχαν πεθάνει από πριν. Δεν είχαν πάρει την απόφαση του θανάτου. Όταν είπαν στον Ναβουκοδονόσορα, ο Θεός μπορεί να μας ελευθερώσει, αλλά και αν δεν μας ελευθερώσει, δεν σε προσκυνάμε. Τελείωσε. Την ίδια απόφαση είχε πάρει και ο Αβραάμ για τον Ισαάκ. Ο Αβραάμ, όταν πήγε να θυσιάσει τον Ισαάκ, τον είχε σφάξει τον Ισαάκ. Μέσα του, με όλη του την καρδιά, είχε βάλει όλη του την πίστη και είχε θυσιάσει τον Ισαάκ, είχε κάνει τη θυσία, τον είχε θανατώσει τον Ισαάκ. Λέει, έβλεπε με πίστη ότι ο Θεός θα του τον έδινε πίσω, παραβολικά. Τι σημαίνει? Τι είχε κάνει τη θυσία. Τι είχε δει τη θυσία όλη. Είχε τελειώσει. Δεν τον ένοιαζε. Γι' αυτό και έφτασε μέχρι τέλους και δεν τρέμαν τα πόδια του και τα χέρια του. Δεν βλέπουμε μια τέτοια εικόνα. Δηλαδή, έφτασε στο σημείο ο Θεός να του πει: όπα, όπα, όπα, φτάνει. Σου έφερα κρυάρι. Σου έφερα τον κρυό. Φτάνει. Ήταν ο Αβραάμ. Το είχε βάλει το μαχαίρι, τελείωνε με το σώμα του. Και ο Ισαάκ ήταν αυτό που αγαπούσε περισσότερο. Ήταν η εκπλήρωση της επαγγελίας ο Ισαάκ. Και ο Ισαάκ μέσα του λέτε να μην είχε κάνει αυτή την απόφαση. Θυμάστε πόσο χρονών ήταν ο Αβραάμ όταν γέννησε τον Ισαάκ? 100, 99, 100. Και ας πούμε τώρα πόσο χρονών να ήταν ο Ισαάκ. Κάποιοι λένε ότι ήταν 33, κάποιοι λένε ότι ήταν 16-17, τέλος πάντων ας πούμε ότι ήταν σε αυτή την ηλικία των 17. Έτσι. Μπορούσε να τον προλάβει ο Αβραάμ άμα το βάζει τα πόδια? Ισαάκ. Πείτε ότι Ισαάκ, ο οποίος πήγε εκεί σαν αρνείο στη σφαγή όπως πήγε ο Κύριος και έλεγε εκεί, να τι λες καλέ, αν δεν πάει θα τον προλάβει ο Αβραάμ. Να είναι ο Αβραάμ 117 χρονών και ο Ισαάκ 17, πού θα τον προλάβει? Δεν τον προλάβει. Αλλά ο Ισαάκ τι έκανε? Και αυτός είχε κάνει την απόφαση μέσα του. Πάμε. Μπαμπά, πού πάμε? Πάμε να θυσιάσουμε. Βλέπω τα ξύλα, βλέπω το μαχαίρι, η θυσία που είναι. Ο Κύριος θα προβλέψει. Και φτάσανε μέχρι τέλους. Και τον έκατσε και τον έδεσε. Που αν ήταν ανθρωπίνος, μπορούσε ο Ισαάκ να δει φιόγκο τον Αβραάμ. Μπορούσε να τον δέσει. 117 χρονών ο ένας και ο άλλος 17, αν ήταν έτσι. Αν βάλουμε ότι ήταν 33, θα ήταν ο Αβραάμ 133. Θα μπορούσε να τον δέσει φιόγκο. Τι κάνεις εκεί? Παρέδωσε τον εαυτό του. Γιατί ήξερε, και ο Αβραάμ είχε κάνει τη θυσία. Αλλά ήξερε, αδερφοί, ποιον Θεό λάτρευε και αποφάσισε να αγαπήσει το Θεό του Αβραάμ και ο Ισαάκ πάνω από το σώμα του και τον εαυτό του και πάνω από αυτό που θεωρούσε υψηλότερο. Δεν υπήρχε κάτι υψηλότερο. Ήταν όλη η επαγγελία, η υπόσχεση ήταν εκεί. Και λέει, Κύριε, αξίζεις εσύ πάνω απ' όλα. Αξίζεις. Ακριβώς το ίδιο έκαναν και οι τρεις παιδες. Λέει, και αυτό το λέει ο Ναβουκοδονόσορας. Παρέδωσαν τα σώματά τους για να μην λατρεύουν ούτε να προσκυνούν άλλο Θεό εκτός του Θεού αυτών. Δηλαδή, οι τρεις παιδες με το σώμα τους το παράδωσαν και αυτό που έκαναν ήταν θυσία ενέσεως και ευλογίας στο Θεό τους. Βλέπεις πως μπορείς να λατρεύεις με το σώμα σου το Θεό? Το σχήμα του κόσμου τι κάνει με το σώμα του? Βάλε ό,τι θες. Πορνίες, χορούς, σαρκικούς, ξενύχτια. Βάλε όλο αυτό το σχήμα, το πως δουλεύει και το τι κάνει. Και λέει ο Κύριος στον Ιερεμία, μου λέει, ως πόλη σε έθεσα, ως πόλη οχυρά. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Και ο Κύριος το λέει αυτό σε κάθε Ιερεμία. Σε έθεσα οχυρή πόλη. Δηλαδή, σαν να του λέει, είσαι απόρθητος. Είσαι απόρθητος. έρχονται εναντίον σου βασιλιάδες, ιερείς, ο λαός, όλη η γη και σε έθεσα σαν πόλη οχυρά. Δηλαδή τίποτα δεν μπορεί να πολεμήσει ενάντια σου και να νικήσει. Θα μπορούσε δηλαδή ο Ιερεμίας με πίστη να αντισταθεί ενάντια σε κάθε επίθεση. Τι λες, εάν μπορούσε ο Ιερεμίας που έλεγε στον Κύριο, Κύριε, εγώ είμαι παιδίον και δεν ξέρω να μιλήσω κιόλας. Εάν μπορούσε ο Ιερεμίας να σταθεί, μπορείς εσύ? Μπορούμε. Το θέμα δεν είναι ότι μπορούμε, το ξέρουμε ότι μπορούμε. Το θέμα είναι να σταθούμε. Κοιτάξτε τι λέει στον Εζεκιήλ, κεφάλαιο 3, εδάφιο 9. Λέει, ως αδάμαντα σκληρότερον χάλικος έκανα το μέτωπό σου. Μην φοβηθείς αυτούς και μη τρομάξεις από προσώπου αυτών, διότι είναι οίκος αποστάτης. Λέει ο Γιώργος Ανιζηγήλ, κοίτα, θα έρθουν όλοι αυτοί εναντίον σου, μην τρομάξεις. Γιατί μπορούσε να τρομάξει. Λέει ο Κύριος, διαβάζω Ματθαίο κεφάλαιο 16, εδάφιο 18. Λέει, και εγώ δε συλλέγω ότι εσύ είσαι Πέτρος και επιτάφτης της πέτρας, τον εαυτό του μιλούσε ο Κύριος, επιτάφτης της πέτρας θέλω οικοδομήσει την εκκλησία μου και πύλες άδου δεν θέλουν ισχύσει κατά αυτής. Αμήν. Είσαι μέρος της εκκλησίας του Ιησού Χριστού? Αμήν. Αυτός ο λόγος έχει ισχύει εσένα. Οι πύλες του άδου δεν μπορούν να νικήσουν εναντίον σου. Οι πύλες του άδου. Εφεσίους κεφάλαιο 6, εδάφιο 16 λέει, επί πάση δε αναλάβετε την ασπίδα της πίστης δια της οποίας θέλετε να δυνηθεί να σβήσετε όλα τα βέλη του πονηρού τα πεπειρωμένα. Τι θα κάνεις λέει? Τα βέλη του πονηρού τα σβήσουμε. Θα τα σβήσουμε. Μην αφήνεις να σε πτωούνε τα βέλη του πονηρού. Μη σε νοιάζει. Σου έχει δώσει ο Κύριος τον οπλισμό, τον εξοπλισμό, να είσαι ντυμένος, να είσαι προστατευμένος, εφόσον είσαι ντυμένος και προστατευμένος, και δεν μπορεί να σε αγγίξει κανένα βέλος και να σε νικήσει. Κανένα βέλος. Θα καταπολεμήσει τα πάντα και θα σταθείς. Και λέει, διαβάζουμε πάλι στον Ιερεμία, σε έθεσα σήμερα σαν πόλη οχυρά και σαν στήλη σιδηρά. Στήλη. Η στήλη ήταν για να υποστηρίξει, να βαστάξει το βάρος του έργου. Και καθώς έστεκε η στήλη, ήταν στερεή, ακλόνητη, ιδιαίτερα η στήλη χρειάζεται όταν τα πράγματα είναι δύσκολα. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Όταν έρχονται οι άνεμοι, όταν πνέει η θάλασσα, τα κύματα σηκώνονται, εκεί χρειάζεται η στήλη. Και λέει, σε έστεσα σαν στήλη, σιδηρά, σαν τύχη, χάλκινα. Ξέρετε, ο χαλκός εκείνη την εποχή, ίσως ήταν και ένα κράμα με μπρούτζο, ήταν το πιο ισχυρό μέταλλο το οποίο μπορούσε να υπάρξει. Δεν το διαπερνούσε τίποτα. Τίποτα. Και λέει, του λέει, δεν θα είσαι σαν τύχη ξύλινα που μπορείς να καείς, θα είσαι σαν τύχη χάλκινα. Δηλαδή είσαι, σε κάνω να είσαι απροσπέλαστος. Προσέξτε, αδερφοί. Ο Ιερεμίας μπήκε μέσα σε αγώνα δυσκολίας. Τον έβαλαν μέσα στο βόρβορο. Τον έβαλαν μέσα στο πηγάδι, όχι μια φορά. Γιατί κήρυξε το λόγο του Θεού. Προσπαθούσε, στο τέλος προσπαθούσε να μην μιλάει και λέει, ο λόγος σου μέσα μου και η σαπίρ. Και άνοιξε το στόμα του, προφήτευε. Και επειδή εξαιτίας της προφητείας ερχόταν ο βασιλιάς και ζητούσε συμβουλή, θα σου πω τη συμβουλή, αλλά ναι, μη φοβάσαι. Και αφού έδινε τη συμβουλή, βάλ τον πάλι μέσα. Τον πηγαίναν από εδώ, τον πηγαίναν από εκεί, τον τραβούσαν από τη μια, τον τραβούσαν από την άλλη. Ο Κύριος του λέει, σε έθεσα σαν τύχη χάλκινα, σαν στήλη σιδηρά. Δεν κούνησε ο Ιερεμίας. Οι εχθροί του έφυγαν, βασιλιάδες ενάντια εξαφανίστηκαν, άλλοι βασιλιάδες της Εδικίας τυφλώθηκε, ο Ιερεμίας ήταν εκεί. Αμήν. Μαρτυρία. Αμήν. Μαρτυρία. Πρέπει, αδερφοί, να νικήσουμε, γιατί η ζωή μας εξαρτάται από τη νίκη. Δεν υπάρχει σε παιδί του Θεού ήττα. Κοιτάξτε λίγο στην Αποκάλυψη, όταν ο Κύριος μιλάει σε όλες τις εκκλησίες, σε όλες τις περιόδους. Λέει, μιλάει στην Έφεσο, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 7. Κοιτάξτε τι λέει. Δεύτερο κεφάλαιο, Αποκάλυψη 7. Όποιος έχει οτίος ακούσει, λέει το πνεύμα προς τις εκκλησίες, εις τον εικόντα θέλω δώσει να φάει. Λέει στο 11 εδάφιο. Μιλάει στη Σμύρνη. Στο 11. Όποιος έχει οτίος ακούσει, λέει το πνεύμα προς τις εκκλησίες, ο νικών δεν θέλει αδικηθεί εκ του θανάτου του Δευτέρου. Λέει στο 17, μιλάει στην Πέργαμο. Όποιος έχει οτίος

0: Δευτερόνομο. Βλέπετε να εξαιρεί κάποιο Άγιο, κάποια περίοδο, κάποιον άνθρωπο από το μέτρο αυτό, το να νικήσεις και να θριαμβεύσεις για να μπεις μες στη Βασιλεία του Θεού. Εξαιρεί κανέναν? Είναι κάποιος ο οποίος λέει, εγώ δεν με νοιάζει, έχω τη γυναίκα μου μαζί και όταν δεν μπορώ είναι αυτή, θα με βοηθήσει, και άμα δεν είναι αυτή τι θα γίνεις? Ο Κύριος δεν σε εξαρτάει. Εξαρτάει εσένα μαζί του. Εσύ και αυτός να μορφωθεί μέσα σου για να θριαμβεύσεις. Ωραία. Καλά να είναι τα άλλα άτομα, εντάξει. Αν δεν είναι και δεν στέκονται μαζί σου, τι θα κάνει? Γι' αυτό λέει, ως της νικά θέλω κάμει αυτόν. Ο νικών θέλει ενδυθεί μάτι λευκά. Όποιος νικά και όποιος φυλάτη μέχρι τέλους τα έργα μου. Βλέπεις, σε έχει προορίσει ο Κύριος να νικήσεις. Αυτός είναι ο προορισμός των Αγίων, αδερφοί, και δεν εξαιρείται κανείς από εμάς. Κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος. Διαβάσω ένα τελευταίο εδάφιο. Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 2, εδάφιο 14. Β' Κορινθίους, β' 14. Λέει, πλην χάρις εις το Θεόν, ώστις πάντοτε κάνει ημάς να θριαμβεύομαι δια του Χριστού και φανερώνει εν παντή τόπο δημών την οσμή της γνώσεως αυτού. Πλην χάρις στο Θεό, ώστις πάντοτε. Ας σηκωθούμε. Θέλω να το διαβάσουμε αυτό το εδάφιο, και αν απόψε περνάς μέσα από δυσκολία, ομολόγησέ το με πίστη. Αμήν. Αμήν. Λοιπόν, πάμε. Χάρις εις το Θεόν, ώστις πάντοτε κάνει εμάς να θριαμβεύουμε δια του Χριστού. Θα σου δώσει ο Κύριος δια του Ιησού Χριστού να θριαμβεύσεις. Να θριαμβεύσεις αυτή την ώρα, Κύριε. Ας σηκώσουμε τα χέρια μας, αδερφοί, όσοι θέλουμε να θριαμβεύσουμε με τον Κύριο. Κύριε, εσύ μας κάλεσες, μας γέμισες με το πνεύμα σου, Κύριε. Εσύ που είσαι ο El Gibor, εσύ που είσαι ο El Shaddai, εσύ που είσαι ο Θεός των Θεών και ο Κύριος των Κυρίων, εσύ που βασιλεύεις στον ουρανό και στη γη, Κύριε, η δικιά σου η βασιλεία θα μείνει μέχρι τέλους. Και εσύ αυτή την ώρα έχεις βάλει μέσα μας αυτό το πνεύμα, το να πολεμήσουμε και να νικήσουμε μέχρι τέλους. Και αυτή την ώρα σε ευχαριστούμε, γιατί εσύ κάνεις κάθε παιδί σου να θριαμβεύει στο όνομα του Ιησού Χριστού.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Έχω αφήσει τον Θεό να με ορίσει, να είμαι ακριβώς αυτό που με θέλει, να σταθώ εκεί που με θέλει, να είμαι όπως θέλει Εκείνος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Τα μάτια του είναι ως φλόξ πυρός, είναι στραμμένα επάνω σου. Το πνεύμα του είναι εκεί. Θέλει να σε διαπαιδαγωγήσει, να σε μορφώσει, να σε μεγαλώσει, να πάρεις πνευματικές δυνάμεις, να κάνεις πνευματικές αποφάσεις, να σταθείς στο ύψος που εκείνο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 43. Και τώρα έτσι λέει ο Κύριος, ο Δημιουργός σου, Ιακώβ, και ο πλάστης σου, Ισραήλ. Μη φοβάσαι, επειδή εγώ σε λύτρωσα. Σε κάλεσα με το όνομά σου. Δικός μου είσαι. Όταν διαβαίνεις μέσα από τα νερά, θα είμαι μαζί σου. Και όταν περνάς μέσα από τα ποτάμια, δεν θα πλημμυρίζουν επάνω σου. Όταν περπατάς μέσα από τη φωτιά, δεν θα καείς, ούτε θα εξαφθεί φλόγα επάνω σου. Επειδή εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου, ο Άγιος του Ισραήλ, ο Σωτήρας σου. Για αντίλυτρό σου έδωσα την Αίγυπτο, την Αιθιοπία και τη Σεβά αντί για σένα. Αφότου στάθηκες πολύτιμο στα μάτια μου, δοξάστηκες και εγώ σε αγάπησα. Και θα δώσω πολλούς ανθρώπους αντί για σένα και λαούς αντί για το κεφάλι σου. Μη φοβάσαι, επειδή εγώ είμαι μαζί σου. Από την Ανατολή θα φέρω το σπέρμα σου και από τη Δύση θα σε συνάξω. Θα πω στο Βορρά, δώσε, και προς τον Νότο, μη εμποδίσεις. Φέρε τους γιους μου από μακριά και τις θυγατέρες μου από τα άκρα της γης. Όλους όσους ονομάζονται με το όνομά μου, επειδή τους δημιούργησα για τη δόξα μου. Τους έπλασα και τους έκανα. Βγάλε τον τυφλό λαό παρόλο που έχει μάτια και τον κουφό παρόλο που έχει αυτιά. Ας συγκεντρωθούν όλα τα έθνη και ας συγκεντρωθούν όλοι οι λαοί. Ποιος ανάμεσά τους το ανήγγειλε και μας έδειξε τα προγενέστερα? Ας φέρουν τους μάρτυρές τους και ας δικαιωθούν, ή ας ακούσουν και ας πούν, αυτό είναι αληθινό. Εσείς είστε μάρτυρές μου, λέει ο Κύριος, και ο δούλος μου που έκλεξα για να μάθετε και να πιστέψετε σε μένα και να εννοήσετε ότι εγώ ο ίδιος είμαι. Πριν από μένα άλλος Θεός δεν υπήρξε, ούτε ύστερα από μένα θα υπάρχει. Εγώ είμαι ο Κύριος, και εκτός από μένα άλλος σωτήρας δεν υπάρχει. Εγώ ανήγγυλα και έσωσα και έδειξα. Και δεν στάθηκε σε εσάς ξένος Θεός. Και εσείς είστε μάρτυρές μου, λέει ο Κύριος, και εγώ ο Θεός. Και πριν γίνει η ημέρα, εγώ ήμουν ο ίδιος. Και δεν υπάρχει αυτός που λυτρώνει από το χέρι μου. Θα κάνω και ποιος μπορεί να το εμποδίσει? Έτσι λέει ο Κύριος ο λυτρωτής σας, ο Άγιος του Ισραήλ. Για σας έστειλα στη Βαβυλώνα και κατέβαλα όλους τους φυγάδες της και τους Χαλδαίους, αυτούς που καυχόνται στα πλοία. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Άγιος σας, ο ποιητής του Ισραήλ, ο βασιλιάς σας. Έτσι λέει ο Κύριος που έκανε δρόμο στη θάλασσα και μονοπάτια στα δυνατά νερά, που έβγαλε άμαξες και άλογα, στρατό και ρωμαλαίους. Όλα ξαπλώθηκαν κάτω μαζί, δεν σηκώθηκαν, αφανίστηκαν, έσβησαν σαν στουπί. Μη θυμάστε τα προγενέστερα και μη συλλογίζεστε τα παλιά. Δέστε, εγώ θα κάνω ένα νέο πράγμα. Τώρα θα ανατείλει, δεν θα το γνωρίσετε. Θα κάνω σίγουρα ένα δρόμο μέσα στην έρημο, ποταμούς μέσα στην άνυδρη γη. Τα θηρία του χωραφιού θα με δοξάσουν, τα τσακάλια και οι στρουθοκάμιλοι, επειδή δίνω νερά στην έρημο, ποταμούς στην άνυδρη γη, για να ποτίσω το λαό μου, τον εκλεκτό μου. Ο λαός που έπλασα για τον εαυτό μου θα διηγείται την ένεσή μου. Αλλά εσύ, Ιακώβ, δεν με επικαλέστηκες. Αλλά εσύ, Ισραήλ, βαρέθηκες μαζί μου. Δεν μου πρόσφερες τα αρνιά των ολοκαυτωμάτων σου, ούτε με τίμησες με τις θυσίες σου. Εγώ δεν σε δούλωσα με πρόσφορες, ούτε σε βάρινα με θυμίαμα. Δεν αγόρασες μια σήμη αρωματικό καλάμι για μένα, ούτε με γέμισες από το πάχος των θυσιών σου, αλλά με δούλωσες με τις αμαρτίες σου, με επιβάρινες με τις ανομίες σου. Εγώ είμαι ο οποίος εξαλείφω τις παραβάσεις σου για χάρη μου, και δεν θα θυμηθώ τις αμαρτίες σου. Θύμησέ μου, ας κριθούμε μαζί. Λέγε εσύ για να δικαιωθείς. Ο προπάτορας σου αμάρτησε και οι δάσκαλοι σου ανόμησαν σε μένα. Γι' αυτό θα κάνω τους άρχοντες του Αγιαστηρίου βέβυλους και θα παραδώσω τον Ιακώβ σε κατάρα και τον Ισραήλ σε αιωνιδισμούς. Ισαΐας κεφάλαιο 44. Αλλά τώρα άκου, δούλε μου Ιακώβ και Ισραήλ, τον οποίο έκλεξα. Έτσι λέει ο Κύριος που σε έκανε και σε έπλασε από την κοιλιά και θα σε βοηθήσει. Μη φοβάσαι, δούλε μου Ιακώβ, και εσύ Ιεσουρούν, τον οποίο έκλεξα. Επειδή θα ξεχύνω νερό επάνω σε αυτόν που διψάει και ποταμούς επάνω στη ξηρά. Θα ξεχύνω το πνεύμα μου επάνω στο σπέρμα σου και την ευλογία μου επάνω στους εγγονούς σου. Και θα βλαστήσουν σαν ανάμεσα σε χορτάρι, σαν νητιές κοντά στα ριάκια των νερών. Ο μεν ένας θα λέει «Εγώ είμαι του Κυρίου», ενώ ο άλλος θα ονομάζεται με το όνομα του Ιακώβ. Κι άλλος θα υπογράφεται με το χέρι του στον Κύριο και θα επωνομάζεται με το όνομα του Ισραήλ. Έτσι λέει ο Κύριος, ο βασιλιάς του Ισραήλ και ο λυτρωτής του, ο Κύριος των δυνάμεων. Εγώ είμαι ο πρώτος και εγώ ο έσχατος και εκτός από μένα Θεός δεν υπάρχει. Και ποιος είναι όπως εγώ θα κράξει και θα αναγγείλει και θα διατάξει σε μένα αφού σύστησα τον παλιό λαό και τα επερχόμενα και τα μέλλοντα ας τους τα αναγγείλουν. Μη φοβάστε ούτε να τρομάζετε. Έκτοτε δε σε έκανα να ακούσεις και το ανήγγυλα. Εσείς μάλιστα είστε μάρτυρες μου. Υπάρχει εκτός από μένα Θεός? Βέβαια δεν υπάρχει βράχος. Δεν γνωρίζω κανέναν. Όσοι κατασκευάζουν είδωλα είναι όλοι ματαιότητα και τα πολύ αγαπημένα τους είδωλα δεν ωφελούν. Και αυτοί είναι μάρτυρες για αυτά ότι δεν βλέπουν ούτε καταλαβαίνουν για να καταντροπιαστούν. Ποιος έπλασε Θεό ή έχει σε είδωλο που δεν ωφελεί σε τίποτε? Δέστε, όλοι οι συντροφοί του θα ντροπιαστούν. Και οι τεχνίτες αυτοί είναι από ανθρώπους. Ας συγκεντρωθούν όλοι μαζί. Ας παρασταθούν. Θα φοβηθούν, θα ντραπούν όλοι μαζί. Ο χαλκουργός κόβει σίδερο και εργάζεται στα κάρφουνα και το μορφώνει με τα σφυριά και το κατασκευάζει με τη δύναμη των βραχιώνων του. Μάλιστα, πεινάει και η δύναμή του αποκάμει. Νερό δεν πίνει και ατονεί. Ο ξυλουργός απλώνει τον κανόνα, το σημειώνει με στάθμη, το εξομαλύνει με ροκάνια και το σημειώνει με το διαβήτη και το κάνει σύμφωνα με την ανθρώπινη μορφή, σύμφωνα με την ανθρώπινη ωραιότητα, για να κατοικεί στο σπίτι. Κόβει κέδρους για τον εαυτό του και παίρνει το κυπαρίσι και τη βελανιδιά που διαλέγει για τον εαυτό του ανάμεσα στα δέντρα του δάσους. Φυτεύει ένα πεύκο και η βροχή το αυξάνει. Και θα είναι στον άνθρωπο χρήσιμο για κάψιμο. Και από αυτό παίρνει και ζεσταίνεται. Ακόμα το καίει και ψήνει ψωμί. Επιπλέον το κάνει Θεό και το προσκυνάει. Το κάνει είδωλο και γονατίζει μπροστά του. Από αυτό το μισό το καίει σε φωτιά και με το άλλο μισό τρώει το κρέας. Ψήνει το ψητό και χορταίνει. Και ζεσταίνεται λέγοντας «Ω, ζεστάθηκα, είδα τη φωτιά». Και αυτό που απέμεινε το κάνει Θεό, το γλυπτό του. Γονατίζει μπροστά του και το προσκυνάει και προσεύχεται σε αυτό και λέει «Λύτρωσέ με, επειδή είσαι ο Θεός μου». Δεν καταλαβαίνουν, ούτε έχουν νόηση, επειδή έκλεισε τα μάτια τους για να μην βλέπουν και τις καρδιές τους για να μην καταλαβαίνουν. Και κανένας δεν σκέφτεται στη καρδιά του, ούτε υπάρχει μέσα του γνώση, ούτε νόηση, ώστε να πει «Απ' αυτό το μισό το έκαψα σε φωτιά, ακόμα έψησα ψωμί επάνω στα κάρβουνά του. Έψησα κρέας και έφαγα, ύστερα το υπόλοιπό του θα το κάνω βδέλυγμα? Θα προσκυνήσω ένα κορμό δέντρου?» Βόσκεται από στάχτη. Η απατημένη καρδιά του τον αποπλάνησε, για να μην μπορεί να ελευθερώσει την ψυχή του, ούτε να πει «Αυτό που είναι στα δεξιά μου δεν είναι ψέμα?» Θυμήσου αυτά, Ιακώβ και Ισραήλ, επειδή είσαι δούλος μου, εγώ σε έπλασα. Δούλος μου είσαι. Ισραήλ, δεν θα λησμονηθείς από μένα. Εξάλειψα τις παραβάσεις σου σαν πυκνή ομίχλη και τις αμαρτίες σου σαν σύννεφο. Γύρνα σε μένα, επειδή εγώ σε λύτρωσα. Ψάλετε ουρανοί, επειδή αυτό το έκανε ο Κύριος. Αλλά αλλάξτε όσα είστε κάτω από τη γη. Βγάλτε φωνή αγαλίασης, βουνά, δάση και όλα τα δέντρα που είναι σε αυτά. Επειδή ο Κύριος λύτρωσε τον Ιακώβ και δοξάστηκε στον Ισραήλ. Έτσι λέει ο Κύριος, ο οποίος σε λύτρωσε και σε έπλασε από την κοιλιά. Εγώ είμαι ο Κύριος που δημιούργησα τα πάντα. Ο μόνος που άπλωσα τους ουρανούς, που στερέωσα τη γη από μόνος μου. Που ματαιώνω τα σημάδια των ψευδολόγων και κάνω τους μάντης παράφρονες. Που ανατρέπω τους σοφούς και μωραίνω την επιστήμη τους. Που στερεώνω το λόγο του δούλου μου και εκπληρώνω τη βουλή των μηνυτών μου. Που λέω στην Ιερουσαλήμ θα κατοικηθείς και στις πόλεις του Ιούδα θα ξανακτιστείτε και θα ανορθώσω τα ερειπιά του. Που λέω στην Άβυσσο γίνε ξηρά και θα ξεράνω τους ποταμούς σου. Που λέω στον Κύρο αυτός είναι ο ποιμένας μου και θα εκπληρώσει όλα τα θελήματά μου. Και λέω στην Ιερουσαλήμ θα ξανακτιστείς και στο ναό θα μπουν τα θεμέλια σου. Ναούμ, πρώτο κεφάλαιο. Η προφητεία ενάντια στην Νινεβή. Το βιβλίο της όρασης του Ναούμ του Ελκοσέου. Ο Θεός είναι ζηλότυπος και ο Κύριος κάνει εκδίκηση. Ο Κύριος κάνει εκδίκηση και οργίζεται. Ο Κύριος θα εκδικηθεί τους εναντίους του και φυλά τη οργή ενάντια στους εχθρούς του. Ο Κύριος είναι μακρόθυμος και μεγάλος σε δύναμη και κατά κανένα τρόπο δεν θα αθωώσει τον ασεβή. Ο δρόμος του Κυρίου είναι μαζί με ανεμοστρόβιλο και θύελα και η σκόνη των ποδιών του είναι σύννεφα. Επιτιμάει τη θάλασσα και τη ξεραίνει και ξεραίνει ολοκληρωτικά όλους τους ποταμούς. Μαραίνεται η Βασάν και ο Κάρμηλος και το άνθος του Λιβάνου μαραίνεται. Τα βουνά σίονται από αυτόν και οι λόφοι διαλύονται και η γη τρέμει από την παρουσία του. Ναι, οι οικουμένοι και όλοι εκείνοι που κατοικούν σε αυτή. Ποιος μπορεί να αντέξει μπροστά στην αγανάκτησή του και ποιος μπορεί να σταθεί στην έξαψη της οργής του? Ο θυμός του ξεχύνεται σαν φωτιά και οι βράχοι συντρίβονται μπροστά του. Ο Κύριος είναι αγαθός, οχύρωμα σε ημέρα θλίψης και γνωρίζει εκείνους που ελπίζουν σε Αυτόν. Όμως, με πλημμύρα που κατακλίζει θα κάνει συντέλεια του τόπου της και σκοτάδι θα καταδιώξει τους εχθρούς του. Τι βουλεύεστε ενάντια στον Κύριο? Αυτός θα κάνει συντέλεια. Θλίψη δεν θα έρθει για δεύτερη φορά. Επειδή ενώ περιπλέγονται μαζί σαν αγκάθια και μεθούν σαν μέθυση, θα καταναλωθούν σαν κατάξερο άχυρο. Από σένα βγήκε κάποιος που συλλογίζεται πονηρά ενάντια στον Κύριο, πονηρός σύμβουλος. Έτσι λέει ο Κύριος. Αν και είναι στην ακμή τους και πολλοί ακόμα, όμως θα κουρευτούν όταν αυτός διαβεί. Αν και σε κατέθλιψα, δεν θα σε καταθλίψω πλέον. Επειδή τώρα θα συντρίψω το ζυγό του από σένα και θα διασπάσω τους δεσμούς σου. Και ο Κύριος έδωσε για σένα προσταγή ότι δεν θα σπαρεί πλέον από το όνομά σου. Από τον οίκο τον Θεό σου θα αποκόψω τα γλυπτά και τα χωνευτά. Θα τον κάνω τάφο σου, επειδή είσαι ευδελικτός. Δες, επάνω στα βουνά είναι τα πόδια εκείνου που ευαγγελίζεται, εκείνου που κηρύττει ειρήνη. Ιούδα, γιόρταζε τις επίσημες γιορτές σου. Απόδωσε τις ευχές σου, επειδή ο εξολοθρευτής δεν θα διαβεί πλέον μέσα από σένα. Αποκόπηκε ολοκληρωτικά. Ναούμ, δεύτερο κεφάλαιο. Αυτός που κατά συντρίβη ανέβηκε μπροστά από το πρόσωπό σου, φύλαγε το οχύρωμα, σκόπευσε το δρόμο, ενίσχυσε τις οσφίες, ενδυνάμωσε υπερβολικά την ισχύ σου. Επειδή ο Κύριος απέστρεψε τη δόξα του Ιακώβ όπως τη δόξα του Ισραήλ. Επειδή οι τιναχτές τους ξετίναξαν και έφθυραν τα κλίματά τους. Η ασπίδα των ισχυρών του είναι κοκκινοβαμμένη. Οι άνδρες δύναμης ντυμένοι ερυθρά. Οι άμαξες θα κινούνται με αστραφτερό σίδερο κατά την ημέρα της ετοιμασίας του και τα ελάτινα δόρατα θα συστούν τρομερά. Οι άμαξες θα θορυβούν στους δρόμους, θα συγκρούονται η μία με την άλλη στις πλατείες. Η θέα τους θα είναι σαν λαμπάδες, θα τρέχουν σαν αστραπές. Θα θυμηθεί τους ανδρείους του, αλλά θα γλιστρήσουν ολοκληρωτικά στο δρόμο τους. Θα σπεύσουν στα τείχη της και ο συνασπισμός θα ετοιμαστεί. Οι πύλες των ποταμών θα ανοιχτούν και τα παλάτια θα διαλυθούν. Και αυτοί που είναι σταθερά καθισμένοι θα γυμνωθεί, θα μετικιστεί και οι δούλες της θα βγάζουν στεναγμούς σαν τη φωνή των περιστεριών, χτυπώντας τα στήθη τους. Και η Νινεβή είναι από παλιά σαν λίμνη νερών. Αυτά όμως θα φύγουν. Θα φωνάζουν «Σταθείτε, σταθείτε» και δεν θα υπάρχει κανένας που να βλέπει προς τα πίσω. Λαφυραγωγείτε το ασήμι, λαφυραγωγείτε το χρυσάφι. Επειδή δεν είναι τέλος στους θησαυρούς της, είναι πλήθος από κάθε επιθυμητό σκεύος. Άδειασε και ξετινάχτηκε και ερημώθηκε. Και η καρδιά διαλύεται και τα γόνατα κλονίζονται και υπάρχουν οδύνες σε όλες τις οσφίες και τα πρόσωπα όλων είναι αποσβολωμένα. Πού είναι το κατοικητήριο των λιονταριών και η βοσκή των σκύμνων, όπου το λιοντάρι, το γερασμένο λιοντάρι περπατάει και ο σκύμνος του λιονταριού και δεν υπάρχει κάποιος που να εκφοβίζει? Το λιοντάρι διασπάραζε αρκετά για τους σκύμνους του και έπνιγε για τα θηλυκά λιοντάρια του και γέμιζε τις σπηλιές του από θύραμα και τα κατοικητήριά του από αρπαγή. «Δες, εγώ είμαι εναντίον σου», λέει ο Κύριος των δυνάμεων, «και θα κάψω τις άμαξές σου μέχρι καπνού και η ρομφαία θα καταφάει τους σκύμνους σου και θα εξολοθρεύσω το θύραμά σου από τη γη και δεν θα ακουστεί πλέον η φωνή των πρεσβευτών σου». Ναούμ, τρίτο κεφάλαιο. Αλίμονο στην πόλη των αιμάτων. Ολόκληρη είναι γεμάτη ψέμα και αρπαγή. Το θύραμα δεν λείπει. Ακούγεται φωνή από μάστιγες και φωνή από θόρυβο τροχών και αλόγων που ορμούν και αρμάτων που αναπηδούν. Καβαλάρι που ανεβαίνει και ρομφαίας που γυαλίζει και λόγχης που αστράφτει. Και πλήθος από τραυματισμένους και μεγάλος αριθμός από πτώματα και δεν υπάρχει τέλος στα πτώματα. Προσκόπτουν στα πτώματά τους. Από το πλήθος των πορνιών της ελκυστικής πόρνης, της έμπειρης σε γοητείες, που με τις πορνίες της πουλάει έθνη και με τις γοητείες της φυλές. «Δες, εγώ είμαι εναντίον σου», λέει ο Κύριος των δυνάμεων, «και θα ανασηκώσω τα κράσπεδά σου επάνω στο πρόσωπό σου και θα δείξω την τροπή σου στα έθνη και την ατιμία σου στα βασίλεια. Και θα ρίξω βδελιρία καθαρσία επάνω σου και θα σε καταντροπιάσω και θα σε καταστήσω σε θέαμα. Και όλοι αυτοί που σε βλέπουν θα φεύγουν από σένα και θα λένε «Η Νινεβή ερημώθηκε. Ποιος θα τη συλληπιθεί? Από πού θα ζητήσω παρηγορητές για σένα? Είσαι καλύτερη από την Ω της Αμμών που κοίταται ανάμεσα στους ποταμούς, που περικυκλώνεται από νερά, που προμαχώνας της ήταν η θάλασσα και τείχος της το πέλαγος. Η Αιθιοπία ήταν η δύναμή της και η Αίγυπτος, μάλιστα χωρίς τέλος. οι Φούθ και οι Λίβιοι ήσαν οι βοηθοί σου. Αλλά αυτή μετικίστηκε, πήγε σε αιχμαλωσία και τα νήπια της συντρίφτηκαν επάνω στις άκρες όλων των δρόμων και έριξαν κλήρους.

0: σου θα είναι ολοκληρωτικά ανοιγμένες στους εχθρούς σου. Η φωτιά θα καταφάει τους μοχλούς σου. Ανάσυρε νερό στον εαυτό σου για την πολιορκία. Ενδυνάμωσε τα οχυρώματά σου. Μπες μέσα στον πυλό και πάτησε την άργυλο. Επισκέβασε το κεραμικό καμίνι. Εκεί θα σε καταφάει η φωτιά. Θα σε εξολοθρεύσει η ρομφαία. Θα σε καταφάει σαν βρούχος. Να πληθύνεσαι σαν βρούχος, να πληθύνεσαι σαν ακρίδα. Πλήθυνε στους εμπόρους σου περισσότερο από τα αστέρια του ουρανού. Ο βρούχος ξαπλώθηκε και πέταξε. Οι μεγιστάνες σου είναι σαν ακρίδες και οι σατράπες σου σαν μεγάλες ακρίδες που κάθονται επάνω στους φραγμούς σε ημέρα ψύχους. Όταν όμως ανατείλει ο ήλιος, φεύγουν και ο τόπος τους δεν γνωρίζεται που ήσαν. Οι ποιμένες σου νίσταξαν, βασιλιά της Ασσυρίας. Οι δυνατοί σου αποκοιμήθηκαν. Ο λαός σου σκορπίστηκε πάνω στα βουνά και δεν υπάρχει εκείνος που να συγκεντρώνει. Δεν υπάρχει θεραπεία στο σύντριμά σου. Η πληγή σου είναι φοβερή. Όλοι όσοι ακούν την αγγελία θα χειροκροτήσουν για σένα. Επειδή σε ποιον δεν έχει επέλθει η κακία σου πάντοτε?
1: Πρώτη Σαμουήλ, πρώτο κεφάλαιο. Υπήρχε δε κάποιος άνθρωπος από την Ραμαθάιμ Σοφίμ, από το βουνό Εφραήμ, και το όνομά του ήταν Ελκανά, γιος του Ιεροάμ, γιου του Ελιού, γιου του Θοού, γιου του Σουφ, Εφραθέως. Και είχε δύο γυναίκες. Το όνομα της μίας ήταν Άννα και το όνομα της δεύτερης Φενίνα. Η μεν Φενίνα είχε παιδιά, η Άννα όμως δεν είχε παιδιά. Και ο άνθρωπος αυτός ανέβαινε από την πόλη του κάθε χρόνο για να προσκυνήσει και να προσφέρει θυσία στον Κύριο των Δυνάμεων, στη Σιλό. Και εκεί ήσαν οι δύο γιοι του Ηλί, ο Οφνί και ο Φινέες, ως ιερείς του Κυρίου. Και έφτασε η μέρα κατά την οποία ο Ελκανά θυσίασε και έδωσε μερίδες στη Φενίνα, τη γυναίκα του, και σε όλους τους γιους της και στις θυγατέρες της. Στην Άννα όμως έδωσε διπλάσια μερίδα, επειδή αγαπούσε την Άννα. Αλλά ο Κύριος είχε κλείσει τη μήτρα της. Και η αντίζηλός της την παρόξινε υπερβολικά, ώστε να την κάνει να αδειμονεί που ο Κύριος είχε κλείσει τη μήτρα της. Και έκανε έτσι κάθε χρόνο. Όσες φορές ανέβαινε στον οίκο του Κυρίου, έτσι την παρόξινε. Και εκείνη έκλαιγε και δεν έτρωγε. Και ο άνδρας της, ο Ελκανά, της είπε, «Άννα, γιατί κλαις και γιατί δεν τρως και γιατί είναι θλιμμένη η καρδιά σου? Δεν είμαι εγώ σε σένα καλύτερος από 10 γιους?» Και η Άννα σηκώθηκε αφού έφαγαν στη Σιλό και αφού ήπιαν, και ο Ηλί, ο ιερέας, καθόταν σε μία καθέδρα κοντά στον παραστάτη της πύλης του ναού του Κυρίου. Και αυτή ήταν καταπικραμένη στη ψυχή και προσευχόταν στο Κύριο κλαίγοντας υπερβολικά. Και ευχήθηκε μια ευχή λέγοντας, «Κύριε των δυνάμεων, αν πραγματικά επιβλέψεις στην ταπείνωση της δούλης σου και με θυμηθείς και δεν ξεχάσεις τη δούλη σου, αλλά δώσεις στη δούλη σου ένα αρσενικό παιδί, τότε θα το δώσω στον Κύριο για όλες τις ημέρες της ζωής του και ξηράφι δεν θα περάσει από το κεφάλι του». Και ενώ αυτή εξακολουθούσε να προσεύχεται μπροστά στον Κύριο, ο Ηλί παρατηρούσε το στόμα της. Αλλά η Άννα, αυτή μιλούσε μέσα στην καρδιά της. Μονάχα τα χείλη της κινούνταν. Η φωνή της όμως δεν ακουγόταν. Γι' αυτό ο Ηλί νόμισε ότι ήταν μεθυσμένη. Και ο Ηλί της είπε, «Μέχρι πότε θα είσαι μεθυσμένη, να αποβάλεις από σένα το κρασί?» Και η Άννα αποκρίθηκε και είπε, «Όχι, Κύριε μου, εγώ είμαι γυναίκα καταθλιμμένη στη ψυχή. Ούτε κρασί, ούτε σίκυρα δεν ήπια, αλλά ξέχισα την ψυχή μου μπροστά στο Κύριο. Μην πάρεις τη δούλη σου για αχρία γυναίκα,

0: επειδή από το πλήθος του πόνου μου και της θλίψης μου μίλησα μέχρι τώρα». Τότε ο Ηλί αποκρίθηκε και είπε: «Πήγαινε σε ειρήνη, και ο Θεός του Ισραήλ ας σου δώσει το αίτημά σου που του ζήτησες». Και εκείνη είπε: «Ήθε η δούλη σου να βρει χάρη στα μάτια σου». Τότε η γυναίκα έφυγε στο δρόμο της και έφαγε, και το πρόσωπό της δεν ήταν πλέον σκυθρωπό. Και το πρωί σηκώθηκαν ενωρίς, και αφού προσκύνησαν μπροστά στο Κύριο, γύρισαν και ήρθαν στο σπίτι τους, στη Ραμάθ. Και ο Ελκανά γνώρισε τη γυναίκα του την Άννα, και ο Κύριος τη θυμήθηκε. Και όταν συμπληρώθηκαν οι ημέρες από τότε που η Άννα συνέλαβε, γέννησε ένα γιο και αποκάλεσε το όνομά του Σαμουήλ, επειδή, είπε, τον ζήτησα από τον Κύριο. Και ανέβηκε ο άνθρωπος Ελκανά και όλη η οικογένειά του για να προσφέρει στον Κύριο την ετήσια θυσία και την ευχή του. Η Άννα όμως δεν ανέβηκε, επειδή είπε στον άνδρα της: «Δεν θα ανέβω μέχρι να απογαλακτιστεί το παιδί, και τότε θα το φέρω για να εμφανιστεί μπροστά στον Κύριο και να κατοικεί εκεί για πάντα». Και ο άνδρας της, ο Ελκανά, της είπε: «Κάνε ό,τι σου φαίνεται καλό. Κάθισε μέχρι να το απογαλακτήσεις. Μονάχα ο Κύριος να εκπληρώσει το λόγο του». Και η γυναίκα κάθισε και θύλαζε το γιο της μέχρι ότου τον απογαλάκτησε. Και αφού τον απογαλάκτησε, τον ανέβασε μαζί της, μαζί με 3 μοσχάρια και 1 εφά αλεύρι και 1 ασκό κρασί, και τον έφερε στον οίκο του Κυρίου στη Σιλό. Και το παιδί ήταν μικρό. Και έσφαξαν το μοσχάρι και έφεραν το παιδί στον Ηλί. Και η Άννα είπε: «Ω Κύριε μου, ζει η ψυχή σου, Κύριε μου. Εγώ είμαι η γυναίκα που είχε σταθεί εδώ κοντά σου, που δεόταν στον Κύριο. Για το παιδί αυτό δεόμουν, και ο Κύριος μου έδωσε το αίτημά μου που είχα ζητήσει από αυτόν. Γι' αυτό και εγώ το δάνεισα στον Κύριο. Όλες τις ημέρες της ζωής του θα είναι δανεισμένο στον Κύριο». Και προσκύνησε εκεί τον Κύριο.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια Ιησού μας. Κύριε, σε ευχαριστούμε για απόψε, Χριστέ μας. Είναι προνόμιο, Κύριε, να καθόμαστε στην τράπεζά Σου, Χριστέ μου Άγιε. Να μετέχουμε, Κύριε, από τον άρτο Σου, τον άρτο αυτόν που κατεβαίνει από τον ουρανό, Χριστέ μας, και δίνει ζωή στον κόσμο, σε όλους μας. Θέλουμε Εσύ να μας ευλογήσεις, Κύριε, κατά πάντα, Χριστέ μας, να μας ανοίξεις διάπλατα το νου μας, την καρδιά μας, μέσα τα σπλάχνα μας, Κύριε, να μας δώσεις αποκάλυψη, Χριστέ μας, Άγιε. Χρήσε και εμένα. Πάρε το στόμα μου, θέλω, Κύριε, να μιλήσεις Εσύ μέσα στις καρδιές μας, Κύριε, και όχι άνθρωπος, Χριστέ μου, ώστε να επιτελεστεί το έργο που Εσύ θέλεις να κάνεις στον κάθε από εμάς, Χριστέ μου Άγιε, απρόσκοπτα, χωρίς εμπόδιο, Κύριε. Σε ευχαριστούμε. Ανοίγουμε, Κύριε, τα αυτιά μας, την καρδιά μας, να ακούσουμε τους λόγους Σου, Κύριε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Χριστέ μας. Αλληλούια. Θέλω να ανοίξουμε το Λόγο του Κυρίου στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 8ο κεφάλαιο. Από το πρώτο εδάφιο διαβάζουμε μια ιστορία λίγο πολύ γνωστή σε όλους μας. Πιστεύω ότι την έχουμε διαβάσει όλοι, γιατί είναι πάρα πολύ όμορφη αυτή η ιστορία, αλλά θα δούμε τι ομορφιές κρύβει μέσα στο βάθος της. Ο δε Ιησούς υπήγε εις το όρος των ελαιών. Και την αυγήν ήλθε πάλι εις το ιερόν και πάσο λαός ήρχητο προς αυτόν και καθίσας εδίδασκε αυτούς. Ο Κύριος πλέον έχει πιστοποιήσει με τα θαύματα της δυνάμεις Του. Δεν είναι ένας κοινός άνθρωπος. Πλήθη ερχότανε να τον ακούσουν και ο Κύριος καθόταν, λέει, και τους δίδασκε. Φέρουσι δε προς αυτόν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι γυναίκα συλληφθεί σε επιμοιχεία και στήσαντε σε αυτήν εν το μέσο, λέγουσι προς αυτόν, διδάσκαλε, αυτή η γυνή συνελήφθη επ' αυτοφόρο μοιχευωμένη. Καθώς λοιπόν ήταν τα πλήθη όλα, εκεί, στο ναό του Κυρίου, σέρνουν μια γυναίκα και έρχονται στον διδάσκαλο να λύσουν ένα μυστήριο. Και του λένε, εν το νόμο ο Μωυσής προσέταξε ημάς να λιθοβολώνται ετι αυτε. Συ λοιπόν τι λέγεις? Έλεγον δε τούτο δοκιμάζοντες αυτόν για να έχωσι ή να κατηγορώσιν αυτόν. Ο δε Ιησούς κύψας κάτω έγραφε δια του δαχτύλου εις τη γη. Και επειδή επέμενον ερωτώντες αυτόν, ανακύψας είπε προς αυτούς, «Όστις από σας είναι αναμάρτητος, πρώτος ας ρίψει το λίθον επ' αυτήν». Και πάλιν κύψας κάτω έγραφεν εις τη γη. Εκείνοι δε ακούσαντες εξήρχοντο εις έκαστος, αρχίσαντες από τον πρεσβυτέρον έως τον εσχάτο. Και έμεινε μόνος ο Ιησούς και η γυνή εισταμένη εν το μέσο. Ανακύψας δε ο Ιησούς είπε προς αυτήν, «Γίνε, πού είναι εκείνη η κατηγορή σου, δεν σε καταδίκασε κανένας». Ουδείς. Και εκείνη είπεν, ουδείς Κύριε. Και ο Ιησούς είπε προς αυτήν, ουδέ εγώ σε καταδικάζω. Είπαγε και εις το εξής μη αμάρτανε. Το πρώτο που πρέπει να καταλάβουμε, αδερφοί, είναι το κίνητρο εκείνων των ανθρώπων, των γραμματέων και των φαρισαίων, γιατί γίνεται αυτή η πράξη. Που στην ουσία ήταν ένας διασυρμός αυτής της γυναίκας μπροστά στα πλήθη για να τη φέρω στον Ιησού. Και ποιο ήταν το κίνητρο τελικά? Το κίνητρό τους ήταν να τον παγιδέψουν, ώστε τελικά τι να τον κάνουν? Να τον θανατώσουν. Αυτό ήταν το κίνητρό τους. Βλέπουμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο 7ο, τρεις φορές να λέει μέσα ο Λόγος του Θεού ότι προσπάθησαν να τον πιάσουν. Γινόταν θαύματα δυνάμεις, ήτανε Στο προηγούμενο κεφάλαιο, αυτή η μέρα της κοινοπηγίας που ήρθε ο Κύριος και είπε ότι όποιος διψά ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει, όλος ο κόσμος ήταν εκεί, γιατί ήταν η γιορτή της κοινοπηγίας. Φανταστείτε τώρα, όλα τα αρσενικά έπρεπε να είναι εκεί, στο ναό. Φανταστείτε τι κόσμος υπήρχε. Και να βλέπουν τα θαύματα και οι αρχιερείς, οι ιερείς, οι γραμματείς, οι φαρισαίοι να σκέφτονται τη θέση τους, πώς τελικά αυτός ο άνθρωπος θα ελκύσει όλο τον κόσμο μαζί του και εμείς τι θα γίνουμε. Και παίρνουν λοιπόν αυτή την απόφαση να τον παγιδέψουν. Στο 7:30, στο κατά Ιωάννη, λέει «Εζήτουν λοιπόν να πιάσωσι αυτόν και ουδείς επέβαλε από αυτόν τη χείρα, διότι δεν είχε έρθει ακόμα η ώρα του». Δεν το επέτρεπε αυτό ο Θεός να γίνει. Πολλοί, λέει, από τον όχλο επίστευαν εις αυτόν και έλεγαν ότι αν ο Χριστός έρθει, μήπως κάνει περισσότερα θαύματα από ό,τι εκείνος έκανε. Φανταστείτε τι έβλεπαν μπροστά τους. Στο 32 λέει ότι άκουσαν οι Φαρισαίοι όλα αυτά και έστειλαν τους υπηρέτες, τους φρουρούς του ναού, να πάνε να τον πιάσουν ξανά. Στο 44 εδάφιο λέει «Την έσδεξ αυτόν ήθελα να πιάσω σε αυτόν, αλλά ουδείς επέβαλε επ' αυτόν τα σχήρας». Ήρθαν και οι υπηρέτες προς τους αρχιερείς και τους φαρισαίους με άδεια χέρια, ενώ τους είχαν στείλει να τον πιάσουν. Και τι λένε? Έμειναν έκθαμβοι. Λέει «Ποτέ δεν ακούσαμε άνθρωπο να μιλάει όπως ούτως ο άνθρωπος». Θα λέγαμε με τα ανθρώπινα που λέμε καμιά φορά, μαγεύτηκαν από τους λόγους του Κυρίου. Δεν ήταν μόνο οι δυνάμεις, αλλά ήταν ο λόγος που έβγαινε μέσα από το στόμα του Κύριου, τα λόγια της αγάπης, της συγχώρησης, του ελέους, της χάριτος. Τους φανέρωνε την καρδιά του Θεού πράγματα πρωτόγνωρα για έναν λαό ο οποίος ζούσε με τον νόμο. Και άνοιξαν τα αυτιά τους οι άνθρωποι να ακούνε το Ευαγγέλιο και την καρδιά του Θεού, την αγάπη του Θεού που έχει για τον κάθε έναν άνθρωπο. Και έτσι γύρισαν με άδεια χέρια. Τώρα σου λέει τι να κάνουμε, πρέπει να βάλουμε ένα άλλο σχέδιο σε εφαρμογή. Θα πρέπει να τον παγιδέψουμε με κάποιο άλλο τρόπο. Και σκέφτηκαν αυτό τον τρόπο. Να φέρουν αυτή τη γυναίκα και να τοποθετήσουν τον Ιησού ανάμεσα στον νόμο το Μωσαϊκό, που ο νόμος ο Μωσαϊκός έλεγε ότι πρέπει να καταδικαστεί και να λιθοβοληθεί, να πεθάνει η γυναίκα, και ανάμεσα στο έλεος, τη χάρη και την αγάπη του Θεού που εκείνος κήρυτε σε όλο τον κόσμο. Ποιο από τα δύο τελικά θα διάλεγε ο Κύριος? Το νόμο ή τη χάρη ή το έλεος? Δεν υπήρχε τρόπος διαφυγής. Και εκεί είναι τώρα, αδερφοί, που πολλές φορές ο διάβολος μας φέρνει σε τέτοιου είδους καταστάσεις αδιεξόδου. Όμως πάντα ο Κύριος δίνει λύσεις. Εάν έλεγε ότι ας αφήσουμε τον νόμο και κοιτάξουμε το έλεος, αυτό θα σήμαινε το εξής, ότι όποιος μοιχεύει δεν είναι και τόσο κακό, αφού ο νόμος δεν σε καταδικάζει. Εάν πάλι έλεγες και διάλεγες το έλεος, αυτό που θα συνέβαινε ήταν ότι θα ερχόταν καταδίκη στον αμαρτωλό. Ποιο από τα δύο άραγε? Τι είναι αυτό το οποίο τελικά θα υπερισχύσει? Και τι τελικά ο Κύριος θα πει με αυτό το στόμα όταν θα ανοίξει? Τέλεια παγίδα. Αδερφοί, εδώ φανερώνονται οι καρδιές των ανθρώπων ανάμεσα σε αυτά τα δύο άκρα, θα λέγαμε. Αλλά θα δούμε το πώς αυτά τα δύο μπορούν να συνυπάρξουν. Μπορούν να συνυπάρξουν ο νόμος και το έλεος. μπορούν να βαδίσουν μαζί ή όχι. Ο νόμος είναι πνευματικός. Εμείς είμαστε ισαρκικοί. Όταν λέμε ότι ο νόμος είναι πνευματικός, δεν δόθηκε από έναν άνθρωπο, έτσι τυχαία, από κάποιον νομοθέτη άνθρωπο που περιέχει λάθη. Ο νόμος είναι τέλειος. Είναι άγιος. Και αφού ο Θεός, αδερφοί, από τη φύση του είναι αγάπη, πώς έδωσε αυτό το νόμο και γιατί? Λέτε να έκανε λάθος ο Θεός και έδωσε το νόμο? Ήταν πολύ αυστηρός? Δεν νομίζω. Ο Κύριος, αδερφοί, δεν θέλει να χρησιμοποιούμε το νόμο του Θεού με σαρκικό τρόπο. Γιατί ο νόμος του Θεού είναι πνευματικός. Δεν θέλει να χρησιμοποιούμε το νόμο του Θεού ώστε να καταδικάσουμε. Γιατί δεν δόθηκε ο νόμος του Θεού για αυτό το σκοπό. Λέτε να έδωσε ο Θεός τον νόμο ώστε να μας καταδικάσει? Ήταν αυτό το κίνητρο του Θεού? Να καταδικαστεί όλος ο κόσμος? Λέει στην προς Ρωμαίους το 7:14, διότι εξεύρωμεν ότι ο νόμος είναι πνευματικός, εγώ δεν είμαι σαρκικός πεπολιμένος υπό την αμαρτία. Είναι πνευματικός ο νόμος. Ρωμαίους 7:12 λέει, ώστε ο μεν νόμος είναι άγιος και η εντολή αγία και δικαία και αγαθή. Το λέει ο Κύριος στην Καινή Διαθήκη, όχι στην Παλαιά Διαθήκη. Το λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, ότι ο νόμος είναι δίκαιος, τέλειος, άγιος και αγαθός. Το κίνητρο του Θεού, ο Θεός ο οποίος είναι αγαθός, εκείνος ο Θεός έδωσε τον νόμο. Και έδωσε τον νόμο, αδερφοί, για να μπορούμε να γνωρίσουμε ποια είναι η αμαρτία, ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Το πρόβλημα με τον νόμο είναι ότι περιέχει μέσα τιμωρία. Και βέβαια ο Κύριος έδωσε αυτή την τιμωρία για ένα σκοπό. Και η τιμωρία που αναφέρει στην Παλαιά Διαθήκη κυρίως είναι φυσική τιμωρία, δηλαδή φυσικός θάνατος. Ώστε ο άνθρωπος να φοβηθεί και τι να κάνει? Να μην αμαρτήσει, ώστε να μην χάσει τη ζωή του. Να μην εξευτελιστεί σε άλλες περιπτώσεις. Αλλά τι? Να φοβάται Κύριε το Θεό του. Θα δούμε λίγο από την αρχή τα πράγματα, να δούμε πώς ξετυλίχθηκαν όλα αυτά, για να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα. Όταν διαβάζουμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο 7ο, λέει ότι ο Κύριος 7:37 ήρθε την ημέρα τη μεγάλη, ίστατο Ιησούς και έκραξε λέγον, ως της διψάς έρχεται προς εμέ και ασπίνει. Ο πιστεύων εις εμέ, λέει, ποταμή ύδατος ζώντων θέλουσι ρεύσει εκ της κοιλίας αυτού. Και αυτό το έλεγε για του, εξαιτίας του Πνεύματος. Για το Πνεύμα το Άγιο το έλεγε αυτό. Έκραξε ο Ιησούς ώστε να τον ακούσουν όλοι. Και τον άκουσαν. Δεν ήταν εύκολο αυτό που έκανε ο Κύριος, αλλά έπρεπε να το πει αυτό, γιατί αυτός είναι η εκπλήρωση της κοινοπηγίας και της ανάπαυσης. Η σκηνοπηγία ήταν μια γιορτή προς το τέλος της περίοδου, της συγκομιδής, που οι άνθρωποι έπρεπε να ξεκουραστούν. Και αυτό ακριβώς συμβολίζει την ανάπαυση του Πνεύματος. Ο Κύριος θέλει να μας αναπαύσει. Γι' αυτό το είπε ο Κύριος. Και καθώς λοιπόν βράδιαζε, ο Κύριος πήγε στο όρος των ελαιών, οι άλλοι πήγαν στα σπίτια τους και την επόμενη μέρα το πρωί ο Κύριος έρχεται ξανά στο ιερό και γίνεται αυτό το συμβάν. Ήρθαν τα πλήθη ξανά και ήρθαν οι αρχιερείς. Αυτό τώρα που γίνεται με τους αρχιερείς είναι κάτι το οποίο καταρχήν ήταν παράβαση του νόμου αυτό που έκαναν. Δηλαδή ακόμα και αυτή η γυναίκα, εάν ήταν όντως μοιχευωμένη, θα έπρεπε διακριτικά να την πιάσουν και να την πάνε πού? Στο συνέδριο των Ιουδαίων που ήταν εκεί κοντά στο ναό, και όχι να τη σέρνουν. Φανταστείτε τώρα την κοροϊδία, Φανταστείτε τώρα να τη βλέπει όλος ο κόσμος, να την τραβολογάνε, δεν ξέρω από πού την είχαν πιάσει και την τραβολογούσανε, την ξεφτυλίσανε τη γυναίκα. Και αυτό απαγορευότανε να γίνει με αυτόν τον τρόπο, ώστε τελικά να παγιδεύσουν τον Κύριο. Δηλαδή στην ουσία, στο ζήλο τους να τον πιάσουν, οι ίδιοι τι έκαναν. Παρέβαιναν τον νόμο. Είχαν τη δύναμη, την εξουσία να την πάνε στο δικαστήριο. Και για να πολεμήσουν τώρα τον Κύριο, να τον παγιδέψουν, παγίδεψαν τη γυναίκα την ίδια. Δεν ξέρουμε αν αυτή η γυναίκα τελικά τι ήτανε. Ήταν η ίδια παντρεμένη και πήγε με κάποιον άντρα, ο οποίος μάλλον ήτανε από αυτούς. Ήταν αυτός παντρεμένος που πήγε μαζί της. Άραγε, σε ποια φάση την έπιασαν και πώς, πού ήξεραν εκείνοι το γεγονός. Πάντως ένα πράγμα ξέρουμε, ότι ό,τι κι αν ήτανε, έπεσε στην παγίδα. Και τώρα κινδυνεύει η ζωή της. Έτσι λοιπόν, για να πολεμήσουν τον Κύριο, πέφτουν και αυτοί στην ίδια παγίδα της παρανομίας, και βλέπουμε στην προς Ρωμαίους στο 2:17 το εξής. Λέει, ακούστε τι λέει. «Ιδού εσύ επωνομάζεσαι Ιουδαίος και επαναπάβεσαι εις τον νόμο και καυχάσαι εις τον Θεό». Αυτό μας χρησιμεύει και θα μας χρησιμεύσει και σε εμάς παρακάτω. Γιατί πολλές φορές μπορεί και εμείς να κάνουμε τέτοιου είδους πράγματα σε ανθρώπους. Στα αδέρφια μας. «Επωνομάζεσαι Ιουδαίος, επαναπάβεσαι στον νόμο, καυχάσεις το Θεό και γνωρίζεις το θέλημα αυτού και διακρίνεις τα διαφέροντα διδασκόμενος υπό του νόμου, όλα καλά, και έχεις πεποίθηση στον εαυτό σου ότι είσαι οδηγός τυφλών, φως αυτών που είναι μέσα στο σκοτάδι, παιδευτής αφρόνων, διδάσκαλος νηπίων, έχουν τον τύπο της γνώσεως και της αλήθειας εν τον νόμο». Αυτά τα έχουμε. Διδασκόμαστε από τον νόμο, καυχόμαστε στο ότι είμαστε παιδιά του Θεού και ότι γνωρίζουμε τα πράγματα του Κυρίου και το Λόγο του Θεού. «Ο διδάσκων λοιπόν άλλων σε αυτόν δεν διδάσκεις? Ο κηρύττων να μην κλέπτος ή κλέπτης? Ο λέγω να μην μιχεύος ή μιχεύεις? Ο βδελιτόμενος τα είδωλα ιεροσιτής?» Ίσως ένας από αυτούς έπεσε και αυτός στη μιχεία για να παγιδεύσει τη γυναίκα. Για να παγιδεύσουν όλοι μαζί τη γυναίκα και τον Κύριο. Γι' αυτό και δεν ήρθε ο άντρας μαζί με τη γυναίκα μπροστά στον Ιησού. Έφεραν μόνο τη γυναίκα και κάλυψαν το δικό τους. «Ο καυχόμενος εις τον νόμο ατιμάζει στο Θεό δια της παραβάσεως του νόμου. Διότι το όνομα του Θεού εξαιτίας σας βλασφημείτε μεταξύ των εθνών, καθώς είναι γεγραμμένον». Λέγεσαι Ιουδαίος. Λεγόταν Ιουδαίοι. Παναπαγότανε στον νόμο. Έλεγαν για τον νόμο, όμως ήταν παραβάτες του νόμου. Και αδερφοί, πρέπει να καταλάβουμε ποια από τις δύο αμαρτίες άραγε ήταν η χειρότερη. Της γυναίκας ήταν η χειρότερη αμαρτία ή των ανθρώπων αυτών ήταν η χειρότερη αμαρτία? Χειρότερη αμαρτία ήταν αυτή που μίχευσε, μπορεί εν αγνία της, ή αυτή που ήθελαν να σκοτώσουν τον Ιησού πρώτα απ' όλα και μετά δεν τους ένοιαζε και η ζωή της γυναίκας. Έπαιζαν με τις ζωές και τις ψυχές των ανθρώπων. Ποια από τις δύο αμαρτίες ήταν μεγαλύτερη? Να δούμε πρώτα την αμαρτία της γυναίκας. Λεβιτικό 20:10. Αυτά θα μας χρησιμεύσουν και μετά, θα το δείτε, και θα σας κάνω και μια ερώτηση που πρέπει να απαντήσουμε όλοι σε αυτή. Ετοιμαστείτε. Λεβιτικό 20:10. «Και άνθρωπος ώστις μιχεύσει τη γυναίκα την ως, ώστις μιχεύσει τη γυναίκα του πλησίον αυτού, εξάπαντος θέλει θανατωθεί ο μιχεύων και η μιχευωμένη». Και οι δύο, όχι μόνο ένας. Αυτό λέει το Λεβιτικό, ο νόμος του Θεού. Δευτερονόμιο 22:22. «Εάν της ευρεθεί κοιμόμενος με τα γυναικός υπάνδρου, τότε αμφότεροι θέλουσι θανατώνεστε». Και οι δύο μαζί. «Ο ανήρο κοιμόμενος μετά της γυναικός και η γυνή, και θέλεις εξαφανίσει το κακόν εκ του Ισραήλ». Και μας λέει και ο Λόγος του Θεού, ο νόμος του Θεού, με ποιο τρόπο θα γινόταν αυτό. Πώς δηλαδή θα έφταναν ώστε να πράξουν αυτή την τιμωρία του νόμου? Δευτερονόμιο 17:6 μας λέει τον τρόπο. Επιστόματος δύο μαρτύρων ή τριών μαρτύρων θέλει θανατώνεστε ο άξιος θανάτου. Επιστόματος ενός μάρτυρος δεν θέλει θανατώνεστε. Εχείρες των μαρτύρων θέλουσι είστε επρώτε επ' αυτών. Εις το να θανατώσωσι αυτών. Και έπειτα εχείρες παντός του λαού. Ούτως θέλεις εκβάλει το κακό εκ μέσου σου. Οι αυτόπτες μάρτυρες θα ήταν οι πρώτοι που θα έριχναν τον πρώτο λίθο. Αυτή λοιπόν ήταν η αμαρτία της γυναίκας, η οποία αμαρτία, η μοιχεία δηλαδή, είχε σαν αποτέλεσμα τιμωρία στο θάνατο, το λιθοβολισμό. Σκληρή τιμωρία. Απ' την άλλη μεριά βλέπουμε την αμαρτία των αρχιερέων, των γραμματέων και των φαρισαίων, που τι ήτανε, καταρχήν είχαν πονηρά κίνητρα μέσα στην καρδιά τους. Η γυναίκα μπορεί να έπεσε σε μια στιγμή αδυναμίας μέσα στην αμαρτία, όμως αυτοί οι άνθρωποι τι έκαναν. Είχαν θόνο, φόνο μέσα τους, μέσα στην καρδιά τους. Δεν ξέρουμε αν αυτή η γυναίκα αγάπησε κάποιον που δεν ήξερε ότι ήταν παντρεμένος. Δεν γνωρίζουμε. Γι' αυτό και δεν πρέπει να κρίνουμε, και αυτό, σε αυτό θέλω να καταλήξω στο τέλος. Εμείς βλέπουμε το φαινόμενο, όμως ο Κύριος ξέρει την καρδιά. Υπάρχουν περιπτώσεις που ο άνθρωπος πέφτει μέσα στην παγίδα της αμαρτίας και τελικά τι γίνεται. Και εμείς από ποια μεριά είμαστε. Από τη μεριά του νόμου ή από τη μεριά του ελέους. Δεν μπορείς να χρησιμοποιείς τον νόμο του Θεού για να εξουδετερώσεις κάποιον ο οποίος είναι εμπόδιο στα σχέδιά σου. Όπως ήταν ο Ιησούς εμπόδιο σε αυτούς. Δεν μπορείς να χρησιμοποιείς τον νόμο σε κάποιον ο οποίος απειλεί τη θέση σου. Δεν μπορείς να χρησιμοποιείς τον νόμο ώστε να καταδικάσεις κάποιον ο οποίος μπορεί να είναι σε μια κατάσταση εκείνη τη στιγμή αμαρτίας. Δεν μπορείς να βλάψεις τη φήμη του. Δεν μπορείς να τον κουτσομπολεύσεις. Γιατί πάντα ό,τι κάνουμε και κρίνουμε, πώς κρίνουμε. Με βάση τον νόμο. Ο λόγος του Θεού λέει αυτό και αυτός ο αδερφός κάνει εκείνο. Ή εκείνη η αδερφή κάνει το άλλο. Και υπάρχει αυτή η κριτική, η κατάκριση και πολλές φορές η καταδίκη. Και το λιθοβόλισμα, αδερφοί, δεν μπορεί να μην γίνεται με πέτρες, αλλά μπορεί να γίνεται με λόγους. Βασιζόμενοι στον νόμο και στην αλήθεια του Θεού που μας έχει δώσει. Μαθαίος 5:21 για τους Φαρισαίους. Ικούσατε ότι ερέθη εις τους αρχαίους μη φωνεύσεις, ώστις δε φωνεύσει θελείστε ένοχος εις την κρίση. Εγώ όμως σας λέω, λέει ο Κύριος, αυτοί ήθελαν να σκοτώσουν. Ότι πας οργιζόμενος ανετίος κατά του αδελφού αυτού θελείστε ένοχος εις την κρίση. Και ως της είπε προς τον αδελφόν αυτού ρακά, θελείστε ένοχος εις το συνέδριον. Και ως της είπε δε μωρέ, θέλει είστε ένοχος εις τη γένα του πυρός. Αυτό πρέπει να μας κάνει λίγο να ανατριχιάσουμε. Να πεις στον αδελφό σου, έλα μωρέ, αυτός δεν ξέρει τι κάνει. Μα τρελός είναι αυτός. Πώς είναι έτσι. Ανόητος. Δεν τα παίρνει αυτό στα γράμματα. Δεν καταλαβαίνει. Τόσα έχει ακούσει και τίποτα. Ποιος αυτός τώρα. Άλλα λέει και άλλα κάνει. Γι' αυτό και δεν πρέπει να κρίνουμε τον αδερφό μας, ούτε να εξουθενώνουμε τον αδερφό μας. Γιατί λέει εδώ υπάρχει καταδίκη και είναι καταδίκη η οποία έχει να κάνει με την αιώνια ζωή. Θα δούμε σήμερα ότι απαγορεύεται να κρίνουμε και να καταδικάζουμε. Ιάκωβος, δεύτερο κεφάλαιο, 8 εδάφιο. Εάν μεν εκτελείτε τον νόμο το βασιλικό κατά την γραφήν, θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως σε αυτόν, καλώς ποιείτε. Εάν όμως προσωποληπτείτε, κάνετε αμαρτία και ελέγχεστε υπό του νόμου ως παραβάτε. Νόμος, αδερφοί, δεν έχει καταργηθεί, που λένε ορισμένοι. Δεν υπάρχει κατάργηση του νόμου. Κάτι άλλο καταργήθηκε. Και όταν μιλάμε για νόμο, δεν μιλάμε για τελετουργικό νόμο, μιλάμε για ηθικό νόμο. Ο τελετουργικός νόμος καταργήθηκε, αλλά και κάτι άλλο καταργήθηκε από τον ηθικό νόμο. Τι άραγε? Τι καταργήθηκε από τον ηθικό νόμο? Συνεχίζω και λέει, διότι ώστις φυλάξει όλο τον νόμο και επτέσει σεν, έγινε ένοχος πάντων. Επειδή ο υπόν μη μιχεύσεις, είπε και μη φωνεύσεις. Η μία ήταν μιχευωμένη η γυναίκα αυτή, αλλά αυτή ήταν φωνής. Αλλά εάν δεν μιχεύσεις, φωνεύσεις, δεν έγινες παραβάτης του νόμου. Και δεν μιλάμε για φόνο, αλλά λέει ο Κύριος και το διαβάσαμε, ότι όποιος μέσα στην καρδιά του έστω ζηλοφθονήσει τον άλλον, τον ακυρώσει, όταν η καρδιά του ανθρώπου δεν συγχωρεί και κρατάει μέσα κακία, φθόνο, τι είναι αυτό μπροστά στα μάτια του Θεού? Τι είναι αυτό? Φόνος. Και πού καταλήγει, λέει ο άνθρωπος, στη γέννα του πυρός. Αλλά εάν δεν μιχεύσεις, φωνεύσεις, δεν έγινες παραβάτης του νόμου. Ούτω λαλείτε και ούτω πράτετε ως μέλλοντες να κριθείτε δια του νόμου της ελευθερίας. Ποιος είναι ο νόμος της ελευθερίας? Αγάπα τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Εκεί δεν χωράει η καταδίκη. Διότι η κρίση θέλει είστε ανήλαιος εις τον όστις δεν έκαμε έλεος. Και το έλεος καυχάται κατά της κρίσεως. Πόσο έλεος, αδερφοί, έχουμε για τα αδέρφια μας, όλοι μας. Ακόμα και σε εκείνους που σε έχουν πειράξει. Πόσο έλεος δείχνεις στους ανθρώπους που μπορεί να μην έχουν την ίδια άποψη με σένα? Πόσο έλεος σε κάποιον ο οποίος κάπου πέφτει και αμαρτάνει? Πόσο έλεος έχουμε εμείς? Η κρίση θέλει είστε ανήλαιος, χωρίς έλεος, εις τον όστις δεν έκαμε. Μα γιατί τα λέει ο Κύριος τόσο αυστηρά στην Καινή Διαθήκη? Γιατί? Θα δούμε γιατί. Αδερφοί, αυτοί οι άνθρωποι στην ουσία, οι προστάτες της ηθικής, τι ήτανε? Στην ουσία ήταν η προσωποποίηση της αμαρτίας. Και κοίταξα ένα εδάφιο που ίσως να ταιριάζει στη γυναίκα αυτή. Ακούστε τι λέει, Ρωμαίος 7:11. Διότι η αμαρτία λαβούσα αφορμίδια της εντολής, με εξυπάτησε και δι' αυτής με θανάτωσε. Τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι που ήταν μέσα στην αμαρτία? Εξαιτίας της εντολής εξαπάτησαν τη γυναίκα και με αυτό τη θανάτωσαν. Ήθελαν να τη θανατώσουν. Ας δούμε τώρα τη μεριά του Κυρίου τι κάνει σε αυτή την περίπτωση. Σε αυτό το δίλημα. Που το δίλημα είναι νόμος ή έλεος. Τον τοποθέτησαν ακριβώς στη μέση και τα είπαν με αυτόν τον τρόπο ώστε να μην μπορεί να ξεφύγει ο Κύριος, να διαλέξει ένα από τα δύο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και ο Ιησούς λέει, έγραφε στη γη. Γιατί έγραφε στη γη? Υπάρχουν κάποιες απόψεις. Εγώ θα σας πω μία άποψη. Αυτή που λέει στον Ιερεμία, στο 17-13. Χωρίς να είμαι δογματικός σε αυτό, αλλά είναι υπόθεση. Όμως ταιριάζει τόσο όμορφα. Ακούστε τι λέει στον Ιερεμία. «Κύριε, η ελπής του Ισραήλ, πάντες οι εγκαταλείποντες σε θέλουσι κατεσχυνθεί και οι αποστάτε ομού θέλουσι γραφτεί εν τη γη, διότι εγκατέλειπον τον Κύριο την πηγή των ζώντων υδάτων». Την προηγούμενη μέρα τι έλεγε ο Κύριος? Τι έλεγε ο Κύριος? «Ως της διψά ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει, μέσα από τη γυλιά του θέλουσι ρεύσει ποταμί υδάτων ζώντων». Και τούτο έλεγε για το Πνεύμα το Άγιο. Αυτοί οι άνθρωποι εγκατέλειψαν τον Κύριο, που ο Κύριος είναι η πηγή των ζώντων υδάτων. Και την επόμενη μέρα ο Κύριος, καθώς φέρνει αυτή τη γυναίκα, άρχισε και έγραφε στη γη και εκπληρώθηκε αυτό που λέει εδώ ο Ιερεμίας. «Κύριε, η ελπής του Ισραήλ, όλοι όσοι σε έχουν εγκαταλείψει θα κατεσχυνθούν. Θα γραφτούν τα ονόματά τους στη γη, δεν θα γραφτούν στο βιβλίο της ζωής, αλλά στη γη. Γιατί εγκατέλειψαν τον Κύριο την πηγή των ζώντων υδάτων». Και συνεχίζει τώρα παρακάτω στον Ιερεμία, στο 14 εδάφιο, ακριβώς παρακάτω. Και είναι λες και είναι αυτή η γυναίκα η οποία κράζει για σωτηρία. Μετά ακριβώς από αυτό, στο 14ο εδάφιο λέει, σαν να φωνάζει η γυναίκα και να λέει, «Ίασέ με Κύριε και θέλω ιαθεί. Σώσον με και θέλω σωθεί. Διότι εσύ είσαι το καύχημά μου. Είναι σαν το πουλάκι που έχει πιαστεί στην παγίδα και δεν μπορεί να ξεφύγει πουθενά και είναι έτοιμοι να τη σκοτώσουνε». Έτσι ένιωθε αυτή η γυναίκα ότι δεν υπήρχε διέξοδος και η μόνη ελπίδα της ήταν το έλεος του Κύριου. «Ιδού τι λέγουσι προς εμέ, πού ο λόγος του Κύριου, ας έρθει τώρα». Για άνοιξε το στόμα Ιησού να μας πεις το λόγο ώστε να ελευθερωθεί αυτή η γυναίκα. Εάν άγγιε το στόμα του και έλεγε, αδερφοί, ότι πρέπει να σωθεί και όχι να λιθοβοληθεί, τι θα ακύρωνε ο Κύριος? Τον νόμο του Μωυσή. Και ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα? Ότι θα τον κατηγορούσαν ότι αυτός μιλάει ενάντια στον νόμο και είναι άξιος θανάτου. Αυτό περίμεναν. Και χρησιμοποιούν τη γυναίκα και τα συναισθήματα του Ιησού, της αγάπης του, ώστε τελικά να τον παγιδεύσουν μέσα από αυτό. Η γυναίκα κράζει και λέει, «Ιδού», λέει, «ούτι λέγουσι προς εμέ, πού ο λόγος του Κύριου, ας έρθει τώρα, έλα εδώ. Μίλα, άνοιξε το στόμα σου Ιησού. Αλλά εγώ δεν απεσύρθην από το να σε ακολουθώ ως ποιμήν», λέει η γυναίκα. Η μόνη ελπίδα της ήταν ο Κύριος. Μέσα από το στόμα του θα έβγαινε ή η καταδίκη ή η συγχώρεση. «Ουδέ επεθύμησα την ημέρα της λήψεως, σύ ξεύρεις τούτο, τα εξελθόντα εκ των χιλέων μου ήσαν ενώπιον σου. Μη γίνεις είσαι με τρόμος, μην έρθει η καταδίκη εναντίον μου. Σύ είσαι η ελπίδα μου εν ημέρα συμφοράς. Ας κατεσχυθώσει οι καταδιώκοντες με, όχι εγώ Κύριε. Εγώ δε ας μην κατεσχυνθώ. Ας τρομάξω σε εκείνη, αλλά ας μην τρομάξω εγώ. Φέρε επ' αυτούς ημέρα συμφοράς και σύντριψον αυτούς διπλούν σύντριμα». Κραυγή της γυναίκας. Και είναι η κραυγή του αμαρτωλού μπροστά στην κρίση και μπροστά στην καταδίκη του νόμου. «Κύριε, σώσε με. Σώσε με». Έτσι κι εμείς όταν γνωρίσαμε τι έλεγε ο Λόγος του Θεού, πιστεύω ότι έκαναμε κι εμείς κάτι παρόμοιο μπροστά στον Κύριο και είπαμε, «Κύριε, συγχώρεσε. ίασε, σώσε, λύτρωσε. Γιατί ο νόμος είναι νόμος και δεν ακυρούται ο νόμος του Θεού. Αυτό που ο Κύριος είπε καθώς άνοιξε το στόμα του, τι είπε? «Όστις είναι αναμάρτητος, ας ρίξει τον πρώτο λίθο». Ποιος θα έπρεπε να ρίξει τον πρώτο λίθο βάσει του νόμου? Οι μάρτυρες. Οι μάρτυρες οι οποίοι θα έβλεπαν και θα ήξεραν ότι όντως έγινε αυτή η πράξη της μοιχείας. Όμως αυτοί οι μάρτυρες, οι αυτόπτες μάρτυρες γνώριζαν ότι τι, ήταν μια παγίδα. Εάν τη λιθοβολούσαν, το αίμα αυτής της γυναίκας θα ήταν στα χέρια τους. Και λέει μέσα στη γραφή ότι μέσα από τη συνείδησή τους ελεγχόμενοι κατάλαβαν ότι οι ίδιοι ήταν αμαρτωλοί, ότι οι ίδιοι είχαν στήσει την παγίδα και ότι η δικιά τους αμαρτία ίσως να ήταν χειρότερη από την αμαρτία της γυναίκας. Άφησαν τα λιθάρια κάτω και έφυγαν. «Δεν σε καταδικάζει», λέει, «κανείς από ό,τι βλέπω». Πού είναι, λέει, η κατηγορή σου? Λέει, «έφυγαν, Κύριε. Κανένας δεν σε καταδικάζει». «Κανένας, Κύριε. Δεν σε καταδικάζω ούτε εγώ», της λέει ο Κύριος. Αλλά τι της λέει μετά? «Εις το εξής μη αμάρτανε». Το έλεος του Κυρίου και η συγχώρηση του Θεού δεν έρχεται ώστε να κάνουμε μετά ό,τι θέλουμε εμείς. Σε καμία των περιπτώσεων. Ο νόμος είναι εκεί. Η ερώτηση είναι εξής, και εκεί χρειάζεται μια απάντηση από εμάς. Γιατί ο Ιησούς δεν πήρε μια πιο καθαρή θέση στο πρόβλημα, στη θέση, σε αυτή τη δύσκολη θέση που τον έβαλε? Γιατί δεν είπε τελικά τι να ακολουθήσουν? Απλά είπε, αυτός που είναι αναμάρτητος, ας ρίξει τον πρώτο λίθο. Θα μπορεί κανένας τρελός να έπιανε ένα λιθάρι και να τη σκότωνε τη γυναίκα. Όμως ο Κύριος σίγουρα εγνώριζε τις καρδίες των ανθρώπων. Και δεν θα ρίσκαρε τη ζωή ούτε την ψυχή αυτής της γυναίκας. Γνώριζε ο Κύριος. Αλλά τελικά γιατί δεν πήρε κάτι, δεν πήρε πιο καθαρή θέση στο ερώτημα αυτό? Τρία πράγματα βρισκόταν σε κίνδυνο εκείνη την ώρα. Ο μωσαϊκός νόμος να αθετηθεί, η ζωή της γυναίκας ήταν το δεύτερο, ακόμα και η ψυχή της ίσως να καταστραφεί, ή από την άλλη μεριά να καταργηθεί το έλεος, η χάρη, η συγχώρεση και η αγάπη που εκείνος κήρυται. Τρία πράγματα βρισκόταν σε κίνδυνο. Δεν ήταν απλό. Εάν έλεγε «μην τη λιθοβολείτε», το έλεος και η αγάπη του Κυρίου, όπως είπα, θα καταργούσε τον νόμο, το μωσαϊκό, και μπορούσαν να τον κατηγορούσουν. Εάν έλεγε τον νόμο και διάλεγε τον νόμο, τι θα γινότανε? Θα σκοτωνόταν η γυναίκα και όλα εκείνα τα οποία εκείνος έλεγε και κήρυτε θα τα αναιρούσε. Θα αναιρούσε την αγάπη, τη συγχώρεση, το έλεος και τη χάρη που κάνει ο Θεός στον αμαρτωλό. Και ερχόμαστε τώρα στην ερώτηση. Αν ήμασταν στην θέση του Ιησού, τι θα διαλέγαμε? Τι από τα δυο θα θετούσαμε? Το νόμο ή το έλεος του Κυρίου? Για πέστε μου, το νόμο θα καταργούσαμε? Τι από τα δυο θα καταργούσαμε ή θα θετούσαμε? Εύκολο είναι να λες ούτε το ένα ούτε το άλλο, άντε για φεύγω από τη δύσκολη θέση. Αλλά όμως πρέπει να δώσει μια απάντηση. Κρέμεται η ζωή της γυναίκας και η ψυχή της γυναίκας. Τι θα θετούσες, το νόμο ή το έλεος? Όμως ο νόμος είναι, λέει, πνευματικός, είναι αγαθός. Αν καταργήσουμε τον νόμο, δίνουμε θάρρος στην αμαρτία μετά να γίνεται. Ναι, αλλά ο νόμος είναι εκεί. Και η εντολή είναι άγια, αγαθή και είναι εκεί, δεν αθετείται. Ό,τι και να απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση είναι λάθος. Γι' αυτό ήρθε ο Ιησούς. Ήρθε ο Ιησούς και πήρε πάνω του την τιμωρία του νόμου. Αμήν. Υπήρχε αδιέξοδος αυτό. Έπρεπε κάποιος να πάρει την τιμωρία του νόμου. Και σας ξαναλέω ότι ο νόμος δεν καταργήθηκε και μιλάμε για τον ηθικό νόμο, όμως καταργήθηκε η τιμωρία του νόμου. Πώς καταργήθηκε? Γιατί πήρε αυτό την τιμωρία. Πήρε αυτό την κατάκριση του νόμου. Τα πήρε εκείνος πάνω του όλα. Ώστε ο νόμος να υπάρχει, ο ηθικός νόμος να υφίσταται, να μας γνωρίζει ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό ο Κύριος βάσει του, με τον νόμο, αλλά όμως η τιμωρία του νόμου, η καταδίκη του νόμου, την πήρε ο Κύριος πάνω του. Αμήν. Δεν μπορούμε να καταργήσουμε τον νόμο. Και αυτό το βλέπουμε σαν απόδειξη ότι ναι μεν βλέπουμε ότι ο νόμος, ο ηθικός δεν καταργήθηκε. Δεν καταργήθηκε. Όμως αν βλέπουμε ένα αδερφό ο οποίος μοιχεύει, δεν θα πάρουμε πέτρες να το σκοτώσουμε. Γιατί είναι νόμος ηθικός στην Καινή Διαθήκη. Ναι ή όχι? Έχουμε δει στις εκκλησίες της Καινής Διαθήκης μόλις μοιχεύσει κανένας ή πορνεύσει να παίρνουμε λιθάρια για να το σκοτώνουμε. Γιατί δεν το κάνουμε αυτό, το λέει ο νόμος, ο ηθικός νόμος ο οποίος δεν έχει καταργηθεί? Για ποιο λόγο? Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Γιατί ο Κύριος πήρε την τιμωρία και μας ελευθέρωσε από την κατάρα του νόμου. Αμήν. Μας καθάρισε ο Κύριος, μας ελευθέρωσε από όλο αυτό. Λέει στην προς Ρωμαίους 3:31, νόμο λοιπόν καταργούμεν, μη γέννητο, νόμον ιστάνομεν, λέει στο κείμενο. Τον έχουμε εκεί και στέκεται το νόμο. Ο νόμος είναι εκεί, δεν τον έχουμε καταργήσει τον νόμο. Όπως ορισμένοι λένε ότι ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης έχει καταργηθεί. Ο νόμος είναι νόμος, δεν αλλάζει. Ορίζει ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Αυτό που καταργήθηκε από τον ηθικό νόμο είναι η τιμωρία. Την πήρε ο Κύριος πάνω του. Ο νόμος λοιπόν δεν καταργήθηκε, αλλά εξαιτίας της θυσίας του Χριστού, όχι μόνο δικαιωνόμαστε. Δεν είναι μόνο ότι δικαιωνόμαστε δια της πίστεως, αλλά και αθετείται η τιμωρία του νόμου πάνω μας. Ρωμαίους 8:1-6. Ακούστε τι λέει. Δεν είναι τώρα λοιπόν ουδεμία κατάκρισης εις τους εν Χριστώ Ιησού τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα αλλά κατά το πνεύμα. Αμήν. Δεν υπάρχει καμία κατάκριση ό,τι και να έχεις κάνει στη ζωή σου, αφού πίστεψες στον Ιησού και μετανόησες, αφού σαν αυτή τη γυναίκα έκραξες τον Κύριο και είπες ίασέ με και θέλω ιαθή, σώσον με και θέλω σωθεί, πιστεύω στη θυσία σου, πιστεύω στο έλεος και στη χάρη σου. Και ο Κύριος έρχεται καθώς πήρε εκείνος την τιμωρία πάνω του και σου λέει είσαι ελεύθερος. Δεν υπάρχει κατάκριση. Διότι ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Επειδή το αδύνατον εις τον νόμο, καθότι το ανίσχυρος για τη σαρκός, δεν μπορούσε κανένα να τηρήσει όλο τον νόμο. Ο Θεός πέμψας τον εαυτού Υιόν με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας κατέκρινε την αμαρτία εν τη σαρκή. Αυτό έκανε ο Κύριος. Για να πληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου εις εμάς. Προσέξτε, να πληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου. Ποια ήταν η δικαιοσύνη του νόμου? Εκείνος ο οποίος θα έπρατε τον νόμο θα είχε ζωή αιώνια. Πληρώνεται γιατί ένας άλλος πλήρωσε, αδερφοί, και εκπλήρωσε τον νόμο τέλεια, χωρίς αμαρτία, και ήρθε σε μας η δικαίωση του νόμου εις εμάς τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα αλλά κατά το πνεύμα. Ξανά το λέει, προσέξτε, δεν υπάρχει κατάκριση σε ποιους? Σε ποιους δεν υπάρχει κατάκριση? Σε αυτούς που περπατάνε κατά πνεύμα. Και ποιοι είναι αυτοί που περπατάνε κατά πνεύμα τελικά? Ποιοι είναι αυτοί? Αυτοί που φρονούν, το λέει παρακάτω, τα του πνεύματος. διότι οι ζώντες κατά τη σάρκα τα τη σαρκός φρονούσουν, οι δε κατά το πνεύμα τα του πνεύματος. Για έλεγξε λίγο το μυαλό σου στην καθημερινότητά του, τι φρονείς. Φρονείς τα του πνεύματος ή τα τη σαρκός. Σε αυτούς που φρονούν τα του πνεύματος, δεν υπάρχει κατάκριση. Μπορεί να πέσεις, ο Κύριος θα σε σηκώσει. Δεν θα σε τιμωρήσει ο Κύριος. Όμως αν φρονείς τα τη σαρκός και λες ότι είσαι παιδί του Θεού δυστυχώς, αδερφοί, είσαι σε επικίνδυνο σημείο. Όμως, δεν δικαιούμαστε εμείς σαν παιδιά του Θεού να κατακρίνουμε κανέναν. Ούτε να κρίνουμε κανέναν. Ούτε να λιθοβολούμε με τα λόγια μας κανέναν. Αμήν. Γιατί ο Κύριος πήρε την τιμωρία και πήρε την κατάκριση. Αμήν. Και μας ελευθέρωσε και είμαστε παιδιά Του. Αμήν. Δεν είμαστε και δεν θα πρέπει να είμαστε κι εμείς σαν τους γραμματείς και τους φαρισαίους που βρίσκουμε και χρησιμοποιούμε τον νόμο ώστε να καταδικάσουμε και να κρίνουμε και να κατακρίνουμε. Αυτό απαγορεύεται στην Καινή Διαθήκη. Αυτό που μας καλεί ο Κύριος είναι να αγαπήσουμε τον πλησίον μας όπως τον εαυτό μας και να είμαστε βοηθοί στον κάθε ένα αδερφό ώστε να προκόψει πνευματικά και να φρονεί τα του πνεύματος και να περπατάει κατά του πνεύματος ώστε να μην υπάρχει κατάκριση. Το φρόνημα της σάρκας είναι θάνατος, το φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη. Αμήν. Β' Κορινθίους 5:21. Διότι το μη γνωρίσαντα αμαρτία έκαμε υπέρ ημών αμαρτία, για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Αμήν. Για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη. Προσέξτε όμως τώρα. Λέει κάπου αλλού στην προς Ρωμαίους ότι ο νόμος ήταν σαν να ήμασταν παντρεμένοι με Αυτόν και είχε απαιτήσεις από μας. Ο νόμος. Και λέει μετά ότι είμαστε σαν αυτή τη γυναίκα η οποία πεθαίνει ο άντρας της. Και οι απαιτήσεις του νόμου πάβουν σε μας. Όμως έχουμε συζευχθεί, λέει, με έναν άλλον άντρα. Τον Κύριο Ιησού Χριστό. Δεν είμαστε χωρίς Κύριο. Αμήν. Και τι σημαίνει αυτό. Ότι είμαστε δούλοι του Κυρίου πλέον. Δεν είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε ό,τι θέλουμε, γιατί ο νόμος δεν έχει απέτηση κρίσης και κατάκρισης σε εμάς. Παντρευτήκαμε με ένα άλλο Κύριο, που είναι ο Ιησούς Χριστός, που είναι ο Κύριός μας και ο Θεός μας. Και τι ζητάει ο Κύριος, αδερφοί? Να μην πέφτουμε σε μοιχεία και σε πορνεία πνευματική. Να μην αθετούμε το θέλημά Του. Να Τον αγαπάμε με όλη μας την καρδιά, την ψυχή, τη διάνοια. Αμήν. Και να μην θέλουμε να Τον λυπάμε, γι' αυτό λέει μην λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο, γιατί είμαστε αραβωνιασμένοι με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αμήν. Και όλο αυτό το κάνουμε όχι με το φόβο της τιμωρίας, αλλά εξαιτίας της αγάπης που έχουμε στο πρόσωπό Του, γιατί μας λύτρωσε από την καταδίκη και το θάνατο. Εκείνος μας ελευθέρωσε, αδερφοί. Μας ελευθέρωσε και Τον ευχαριστούμε. Γαλάτας 3:13 λέει, ο Χριστός μας εξαγόρασε εκ της κατάρας του νόμου. Πήρωσε τα λύτρα και μας εξαγόρασε για τον εαυτό Του. Αμήν, για τον εαυτό Του.

0: Αυτοί οι μοιχευωμένοι που ήταν άξια θανάτου εξαιτίας του νόμου, βρέθηκε να έχει το Πνεύμα του Θεού να κατοικεί μέσα της εξαιτίας της θυσίας του Ιησού. Και εξαιτίας του ότι εκείνος πήρε την τιμωρία της και την τιμωρία μας πάνω του. Αμήν. Όποιος διψά έρχεται προς εμέ και ασπίνει, λέει. Δεν υπάρχει κατάκριση σε αυτούς που περπατάνε κατά το Πνεύμα και όχι κατά τη σάρκα. Και θέλω να διαβάσω στον Ψαλμό ένα τελευταίο, στο 85, 10 έως 13. Και να κλείσουμε με αυτό. Έλεος και αλήθεια συναπηντήθησαν. Δικαιοσύνη και ειρήνη εφηλήθησαν. Η αλήθεια μπορεί να την είχα, το είχα ξαναπεί σε ένα άλλο κήρυγμά μου και θεωρούσα ότι η αλήθεια ίσως να έχει να κάνει με την αλήθεια που λέει ο άνθρωπος καθώς μετανοεί ότι πράγματι είμαι αμαρτωλός. Μπορεί να ισχύει και αυτό. Μπορεί να ισχύει και κάτι άλλο. Αλλά εδώ βλέπουμε δύο αντιθέσεις, δύο αντίθετα πράγματα τα οποία συμφιλιώνονται. Αυτό θέλει να δείξει εδώ ο ψαλτοδός. Έλεος και αλήθεια συναπηντήθησαν. Διαβάζω στον Ψαλμό 119 για να το αποδείξω αυτό. Τα μαρτύρια σου τα οποία διέταξες είναι δικαιοσύνη και υπερτάτη αλήθεια. Τα μαρτύρια, ο νόμος του Θεού είναι αλήθεια. Επίσης στον Ψαλμό 119-142 λέει η δικαιοσύνη σου είναι δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Και λέει εδώ έλεος και αλήθεια. Έλεος και νόμος. Έλεος και τα μαρτύρια του Κυρίου συναντήθηκαν. Δικαιοσύνη και ειρήνη εφηλήθησαν. Η δικαιοσύνη του νόμου και η ειρήνη που έρχεται εξαιτίας του ελέους και της χάριτος του Κυρίου φιλήθησαν. Πώς έγινε αυτό? Αλήθεια εκ της γης θέλει αναβλαστήσει και δικαιοσύνη εξ ουρανού θέλει κύψει. Πώς δύο αντίθετα πράγματα τελικά συμφιλιώθησαν και περπατάν μαζί και φιλήθησαν κιόλας. Πώς μπορεί να συνυπάρξει ο νόμος και το έλεος? Πώς μπορεί? Με τη θυσία του Ιησού μας μπορεί. Ο νόμος, αδερφοί, η απέτηση του νόμου για καταδίκη εκπληρώθηκε. Εκπληρώθηκε στον Κύριό μας. Πλέον ο νόμος δεν έχει απέτηση τιμωρίας. Αμήν. Δεν έχει απέτηση τιμωρίας. Δεν σημαίνει όμως ότι στο τέλος δεν θα γίνει ένας λογαριασμός σε όλους μας, αδερφοί. Σε ποιους? Σε ποιους ο νόμος θα απαιτήσει τιμωρία? Σε αυτούς που περπατάνε κατά σάρκα και όχι κατά πνεύμα. Αμήν. Γι' αυτό πρέπει να φροντίσουμε να περπατάμε κατά πνεύμα. Όλοι μας. Αμήν. Έτσι είναι τα πράγματα. Σε αυτούς δεν υπάρχει κατάκριση. Αλήθεια εκ της γης θέλει αναβλαστήσει και δικαιοσύνη εξ ουρανού θέλει κύψει. Ο Κύριος βεβαίως θέλει δώσει το αγαθό. Ποιος θα το δώσει το αγαθό? Ο Κύριος. Και η γη μόνο θέλει δώσει τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη έμπροσθεν αυτού θέλει προπορεύεστε. Και θέλει βάλει αυτήν εις την οδόν το διαβημάτων αυτού. Αμήν. Με τη θυσία του Ιησού Χριστού δεν υπάρχει αυτό το δίλημα. Νόμος ή έλεος. Γιατί ο Κύριος εκπλήρωσε τον νόμο. Τέλεια. Και πήρε την τιμωρία του νόμου πάνω του. Και την κατάρα του νόμου πάνω του. Και μας ελευθέρωσε. Άσχετα με πόσες αμαρτίες είχαμε κάνει και ότι όλοι μας ήμασταν άξιοι θανάτου. Εκείνος, αδερφοί, με τη θυσία του μας έδωσε την ελευθερία και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αμήν. Κύριος να μας ευλογεί όλους.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι το σύνολο των ανθρώπων που ο Κύριος κάλεσε έξω από τον κόσμο προσωπικά τον καθέναν. Τότε η Εκκλησία.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Θεός φόρτωσε όλη την αμαρτία όλου του κόσμου, όλα τα κακά, τις κατάρες, τις αρρώστιες, τις ανομίες μας, τις ασθένειές μας, τα φόρτωσε όλα επάνω στον Χριστό και ικανοποιήθηκε η κρίση του Θεού μια για πάντα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο μη αλφα. Σιωπάτε ενώπιόν μου νήσι, και οι λαοί ας ανανεώσωσι δύναμιν. Ας πλησιάσωσι, και τότε ας λαλίσωσιν. Ας προσέλθωμε νομού εις κρίσιν. Τις ήγηρε των δίκαιων από της Ανατολής, και προσεκάλεσεν αυτόν κατά πόδας αυτού, παρέδοκεν εις αυτόν τα έθνη και κατέστησαν αυτόν κύριον επί τους βασιλείς, τις παρέδοκεν αυτούς εις την μάχεραν αυτού ως χώμα και εις το τόξον αυτού ως άχυρον οθούμενον από ανέμου, κατεδίωξεν αυτούς και διήλθεν ασφαλώς, δια της οδού την οποίαν δεν είχε περιπατήσει με τους πόδας αυτού. Τις ενήργησε και έκαμε τούτο, καλόν τας γενεάς απαρχής, εγώ ο Κύριος, ο πρώτος και ο μετά των εσχάτων, εγώ αυτός. Ενήσι είδων και εφοβήθησαν, τα πέρατα της γης ετρόμαξαν, επλησίασαν και ήλθον. Εβοήθησαν έκαστος των πλησίων αυτού. Και είπε προς τον αδελφόν αυτού, ίσχυε. Και ο ξυλουργός ενίσχυε των χρυσοχών και ο λεπτίνων με την σφύραν τον σφυροκοπούντα επί τον άκμονα, λέγον, καλόν είναι δια την συγκόλησιν, και στερεώνει αυτό με καρφία, δια να μη κινείται. Αλλά σύ Ισραήλ δούλε μου, Ιακώβ εκλεκτέ μου, το σπέρμα Αβραάμ του αγαπητού μου, σύ, τον οποίον έλαβον εκ των άκρων της γης, και σε εκάλεσε εκ των εσχάτων αυτής, και σύ είπα, σύ είσαι ο δούλος μου, εγώ σε έκλεξα, και δεν θέλω σε απορρίψει, μη φοβού, διότι εγώ είμαι μετά σου. Μη τρόμαζε, διότι εγώ είμαι ο Θεός σου, σε ενίσχυσα, μάλιστα σε ευοήθησα, μάλιστα σε υπερασπίστην, δια της δεξιάς της δικαιοσύνης μου. Ιδού πάντες οι οργισμένοι κατά σου θέλουσι κατεσκυνθεί και εντραπεί, θέλουσιν είστε ως μηδέν, και οι αντίδικοί σου θέλουσιν αφανιστεί. Θέλει ζητήσει αυτούς και δεν θέλει σε βρει αυτούς, τους εναντιουμένους εισέ. Οι πολεμούντες κατά σου θέλουσι γίνει μηδέν, και ως εξουθένημα. Διότι εγώ Κύριος ο Θεός σου, είμαι ο κρατών την δεξιάν σου, λέγον προσέ, μη φοβού, εγώ θέλω σε βοηθήσει. Μη φοβού, σκόληξ Ιακώβ, θνητή του Ισραήλ, εγώ θέλω σε βοηθεί, λέγει ο Κύριος, και λυτρωτή σου είναι ο Άγιος του Ισραήλ. Ιδού εγώ θέλω σε κάμι νέων κοπτερών αλωνιστήριων όργανων οδοντοτών. Θέλεις αλωνίσει τα όρη και λεπτύνει αυτά, και θέλεις κάμει τους λόφους ως λεπτών άχυρων. Θέλεις ανεμίσει αυτά, και ο άνεμος θέλει σηκώσει αυτά, και ο ανεμοστρόβιλος θέλει διασκορπίσει αυτά. Σι δε θέλεις εφρανθεί εις τον Κύριον, και θέλεις δοξαστεί εν το Αγίο του Ισραήλ. Όταν η πτωχή και ενδεείς ζητήσω συν είδωρ, και δεν υπάρχει, η γλώσσα δε αυτών ξηραίνεται υποδείψεις, εγώ ο Κύριος θέλω εισακούσει αυτούς. Ο Θεός του Ισραήλ δεν θέλω εγκαταλείψει αυτούς. Θέλω ανοίξει ποταμούς εν υψηλής τόπης και πηγάς εν μέσω των κοιλάδων. Θέλω κάμει την έρημον λίμνας υδάτων και την ξηράν γην πηγάς υδάτων. Εν τη ερήμο θέλω εμφυτεύσει την κέδρον, το δένδρον της σίτης και τον μύρτον και την ελέαν. Εν τη ακατοική το γη θέλω βάλει την έλατον, την πεύκην και τον πήξον ομού. Δια να είδωσι και να γνωρίσωσι και να στοχαστώσει και να εννοήσωσι νομού ότι η χείρ του Κυρίου έκαμε τούτο και ο Άγιος του Ισραήλ εδημιούργησεν αυτό. Παραστήσατε την δίκην σας, λέγει Κύριος. Προσφέρετε τα ισχυρά σας επιχειρήματα, λέγει ο βασιλεύς του Ιακώβ. Ας πλησιάσωσι και ας δείξωσιν εις ημάς τι θέλει συμβεί. Ας αναγγείλωσι τα πρότερα τι ήσαν, δια να στοχαστώμεν αυτά και να γνωρίσομεν τα έσχατα αυτών, ή ας αναγγείλωσι προς ημάς τα μέλλοντα. Αναγγείλατε τα συμβισόμενα εις το μετέπειτα, δια να γνωρίσομεν ότι είστε θεοί. Κάμετε έτη καλών ή κάμετε κακών, δια να θαυμάσομεν και να είδομεν ομού, ιδού σεις είστε ο λιγότερον παρά το μηδέν, και το έργον σας χειρότερον παρά το μηδέν. Ώστι σας εκλέγει είναι ευδέλιγμα. Ήγηρα ένα εκβορά, και θέλει ελθεί. Απ' Ανατολών Ηλίου θέλει επικαλείστε το όνομά μου. και θέλει πατήσει επί τους ηγεμόνας ως επιπυλών και όσο κεραμεύς καταπατεί των άργυλων. Τι σαν ίγγυλε ταύτα απαρχής δια να γνωρίσομεν και πρώτου καιρού δια να είπομεν αυτός είναι ο δίκαιος, αλουδίσου αναγγέλων, αλουδίσου διακηρύττων, αλουδίσου ακούων τους λόγους σας. Εγώ ο πρώτος θέλω υπή προς την Σιών, ιδού ταύτα, και θέλω δώσει στην Ιερουσαλήμ των Ευαγγελιζόμενων. Διότι εθεώρησα και δεν ήτο ουδής, ναι, μεταξύ αυτών, αλλά δεν υπήρχε σύμβουλος ο δυνάμενος να αποκριθεί λόγων, ότε ηρώτησα αυτούς. Ιδού πάντες είναι ματαιώτης, τα έργα αυτών μηδέν, τα χωνευτά αυτών άνεμος και ματαιώτης. Ισαΐας, κεφάλαιο μη βήτα. Ιδού ο δούλος μου, τον οποίον υπεστήριξα, ο εκλεκτός μου, εις τον οποίον η ψυχή μου ευηρεστήθη. Έθεσα το πνεύμα μου επ' αυτόν. Θέλει εξαγγείλει κρίσιν εις τα έθνη. Δεν θέλει φωνάξει, ουδέ θέλει ανακράξει, ουδέ θέλει κάμει την φωνήν αυτού να ακουστεί εν τες οδείς. Κάλαμον συντεθλασμένων δεν θέλει συντρίψει, και λινάριον καπνίζων δεν θέλει σβήσει. Θέλει εκφέρει κρίσιν εν αληθεία. Δεν θέλει εκλείπει, ουδέ θέλει μικροψυχήσει, έως σου βάλει κρίσιν εν τη γη, και ενίσει θέλουσι προσμένη των νόμων αυτού. Ούτω λέγει ο Θεός, ο Κύριος, ο ποιήσας τους ουρανούς και εκτείνας αυτούς, ο στερεώσας την γην και τα γενόμενα εξ αυτής, ο διδούς πνοήν εις τον λαόν τον επ' αυτής και πνεύμα εις τους περιπατούντας επ' αυτής. Εγώ, Κύριος, σε κάλεσα εν δικαιοσύνη και θέλω κρατεί την χείρα σου και θέλω σε φυλάτη και θέλω σε καταστήσει διαθήκην του λαού φως των εθνών, δια να ανοίξεις τους οφθαλμούς των τυφλών, να εκβάλεις τους δεσμίους εκ των δεσμών, τους καθημένους εν σκότη εκ του οίκου της φυλακής. Εγώ είμαι ο Κύριος, τούτο είναι το όνομά μου, και δεν θέλω δώσει την δόξαν μου εις άλλον, ουδέ την ενεσίν μου εις τα γλυπτά, ιδού ήλθον τα απαρχής, και εγώ αναγγέλω νέα πράγματα, πριν εκφίωση λαλόπερι αυτών εις εσάς. Ψάλετε εις τον Κύριον άσμα νέων, την δόξαν αυτού εκ των άκρων της γης, σύ καταβαίνοντες εις την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτή, εν ίση και οι κατοικούντες αυτάς. Η έρημος και η πόλης αυτής, ας υψώσωση φωνήν, εκόμε τας οποίας κατοικεί ο Κιδάρ, ας ψάλωσιν οι κάτοικοι της Σελά, ας αλαλάζωσιν εκ των κορυφών των ωραίων, ας δώσωση δόξαν εις τον Κύριον και ας αναγγείλωση την ένεσιν αυτού εν τες νήσεις. Ο Κύριος θέλει εξέλθει ως ισχυρός, θέλει διαγύρει ζήλων ως πολεμιστής. Θέλει φωνάξει, μάλιστα θέλει βρυχήσει, θέλει υπερισχύσει κατά των πολεμίων αυτού. Από πολλού αισιόπισα, θέλω μείνει ήσυχος, θέλω κρατήσει αιμ' αυτόν. Τώρα θέλω φωνάξει ως ητίκτουσα, θέλω καταστρέψει και καταπίει ομού. Θέλω ερημώσει όροι και λόφους και καταξηράνει πάνταν των χόρτων αυτών. Και θέλω καταστήσει τους ποταμούς νήσους και τας λίμνας θέλω ξηράνει. Και θέλω φέρει τους τυφλούς διοδού την οποίαν δεν ήξευρον. Θέλω οδηγήσει αυτούς εις τρίβους τας οποίας δεν εγνώριζον. Το σκότος θέλω κάμει φως έμπροσθεν αυτών και τα σκολιά ευθέα. Ταύτα τα πράγματα θέλω κάμει εις αυτούς και δεν θέλω εγκαταλείψει αυτούς. Εστράφησαν εις τα οπίσω, κατησχύνθησαν οι θαρούντες επί τα γλυπτά, οι λέγοντες προς τα χωνευτά, σεις είστε οι θεοί ημών. Ακούσατε κοφή και ανοίξατε τους οφθαλμούς σας τυφλή, δια να είδητε. Τι τυφλός παρά ο δούλος μου, ή κοφός παρά ο μηνυτής μου τον οποίον απέστειλα, τι τυφλός παρά ο τέλειος, και τι τυφλός παρά ο δούλος του Κυρίου, βλέπεις πολλά αλλά δεν παρατηρείς, ανοίγεις τα ότα αλλά δεν ακούεις. Ο Κύριος ευνόησε προς αυτόν ένεκεν της δικαιοσύνης αυτού. Θέλει μεγαλύνει τον νόμον αυτού και καταστήσει έντιμον. Πλην αυτός είναι λαός διυρπαγμένος και γεγυμνωμένος. Είναι πάντες πεπαγιδευμένοι εν σπηλαίης και κεκριμένοι εν τες φυλακές. Είναι λάφυρον και δεν υπάρχει ολιτρώνων. Διάρπαγμα και ουδίσο λέγον επίστρεψον αυτό. Τις από σας θέλει δώσει ακρόασιν εις τούτο, θέλει προσέξει και ακούσει εις το μετά ταύτα, τις παρέδωκε τον Ιακώβ εις διαρπαγήν και τον Ισραήλ εις λαιλατιστάς, ουχή ο Κύριος αυτός εις τον οποίον ημαρτήσαμεν, διότι δεν ηθέλησαν να περιπατήσω συνεν τες οδείς αυτού, ουδέ υπήκουσαν εις τον νόμον αυτού, δια τούτο εξέχεν επ' αυτόν την σφοδρότητα της οργής αυτού και την ορμήν του πολέμου. Και συνέφλεξεν αυτόν πανταχώθεν, αλλά αυτός δεν ενόησε, και έκαυσεν αυτόν, αλλά αυτός δεν έβαλε τούτο εν τη καρδία αυτού.
2: Μιχαίας, κεφάλαιο έψιλον. Συναθρίστητη τώρα εις τάγματα θυγάτηρ ταγμάτων. Έθεσε πολιορκίαν εναντίον ημών. Θέλουσι υπατάξει τον κριτήν του Ισραήλ εν εράβδο κατά της Ιαγώνος. Και εσύ, Βηθλεέμ Εφραθά, η μικρά ώστε να είσαι μεταξύ των χιλιάδων του Ιούδα, εξού θέλει εξέλθει εις εμέ ανήρ, δια να είναι ηγούμενος εν το Ισραήλ, του οποίου εέξοδη είναι απαρχής από ημερών αιώνος. Δια τούτο θέλει αφήσει αυτούς, έως του καιρού καθόν η τίκτουσα θέλει γεννήσει. Τότε το υπόλοιπον των αδελφών αυτού θέλει επιστρέψει εις τους Ιούς Ισραήλ, και θέλει σταθεί και επιμάνει εν τη ισχύη του Κυρίου, εν τη μεγαλειότητη του ονόματος Κυρίου του Θεού αυτού, και θέλουσι κατοικήσει, διότι τώρα θέλει μεγαλυνθεί έως των άκρων της γης. Και ούτως θέλει είστε ειρήνη. Όταν ο Ασσύριος έλθει εις την γην ημών, και όταν πατήσει εις τα παλάτια ημών, τότε θέλομεν επεγείρει κατά αυτού επτά ποιμένας και οκτώ άρχοντας ανθρώπων. Και θέλουσι ποιμάνει την γην της Ασσυρίας εν Ρομφαία και την γην του Νευρόδ εν τες εισόδης αυτού. Και θέλει ελευθερώσει ημάς εκ του Ασσυρίου, όταν έλθει εις την γην ημών και όταν πατήσει εν τη σωρίης ημών. Και το υπόλοιπον του Ιακώβ θέλει είστε εν μέσω λαών πολλών ως δρόσος από Κυρίου, ως ρανίδες επί χόρτων, ως της δεν προσμένει παρά ανθρώπου, ουδέ ελπίζει επί Ιούς ανθρώπων. Και το υπόλοιπον του Ιακώβ θέλει είστε μεταξύ εθνών, εν μέσω λαών πολλών, ως λέων μεταξύ κτηνών του δρυμού, ως σκύμνος μεταξύ πυμνίων προβάτων, ως της διαβαίνων καταπατή και διασπαράτη και δεν υπάρχει ο ελευθερών. Η χείρ σου θέλει υψωθεί επί τους εναντίου σου και πάντες οι εχθροί σου θέλουσι εκοπή. Και εν τη ημέρα εκείνη, λέγει Κύριος, θέλω εξολοθρεύσει τους ύπους σου εκ μέσου σου και θέλω απολέσει τα σαμάξα σου και θέλω εξολοθρεύσει τας πόλεις της γης σου και κατεδαφίσει πάντα τα οχυρώματά σου και θέλω εξολοθρεύσει τας μαγείας από τις χειρό σου και δεν θέλεις έχει πλέον μάντης και θέλω εξολοθρεύσει τα γλυπτά σου και τα είδωλά σου εκ μέσου σου και δεν θέλεις λατρεύσει πλέον το έργο των χειρών σου και θέλω ανασπάσει τα άλση σου εκ μέσου σου και θέλω αφανίσει τας πόλεις σου και θέλω κάμει εκδίκηση με τα θυμού και με το οργής επί τα έθνη τα οποία δεν μου εισήκουσαν. Μιχαίας, κεφάλαιο σίγμα. Ακούσατε τώρα ό,τι λέγει ο Κύριος. Σηκώθητη, διαδικάστητη έμπροσθεν των ωραίων και ας ακούσωσιν η βουνή την φωνήν σου. Ακούσατε όρη την κρίσιν του Κυρίου και εσείς τα ισχυρά θεμέλια της γης. Διότι ο Κύριος έχει κρίσιν μετά του λαού αυτού και θέλει διαδικαστεί μετά του Ισραήλ. Λαέ μου, τι σι έκαμα και εις τι σε παρινόχλησα, μαρτύρησον κατ' εμού. Διότι σε ανεβίβασα εκ γης Αιγύπτου και σε ελύτρωσα εξ οίκου δουλείας και εξαπέστειλα έμπροσθεν σου τον Μωυσήν, τον Ααρών και την Μαριάμ. Λαέ μου, ενθυμήθητη τώρα τι ευουλεύθη Βαλάκ ο βασιλεύς του Μωάβ και τι απεκρίθη προς αυτόν Βαλαάμ ο υιός του Βεόρ από Σιτίμ έως Γαλγάλων για να γνωρίσετε την δικαιοσύνη του Κυρίου. Με τι θέλω ελθεί ενώπιον του Κυρίου, να προσκυνήσω ενώπιον του υψίστου Θεού, θέλω ελθεί ενώπιον αυτού με ολοκαυτώματα, με μόσχους ενιαυσίους, θέλει ευαρεστηθεί ο Κύριος εις χιλιάδας κρυών ή εις μυριάδας ποταμών ελαίου, θέλω δώσει τον πρωτότοκόν μου δια την παράβασήν μου, τον καρπόν της κοιλίας μου δια την αμαρτίαν της ψυχής μου. Αυτός σι έδειξεν, άνθρωπε, τι το καλόν, και τι ζητεί ο Κύριος παρά σου, ημί να πράττεις το δίκαιον και να αγαπάς έλεος και να περιπατείς ταπεινός μετά του Θεού σου. Η φωνή του Κυρίου κράζει προς την πόλη και η Σοφία θέλει φοβήστε το όνομά σου. Ακούσατε την Ράβδον και τις διόρισεν αυτήν. Υπάρχουσιν έτη η θησαυρή της ασεβίας εν το οίκο του ασεβούς και το ελιπές μέτρον των βδελικτών. Να δικαιώσω αυτούς με τας ασεβής πλάστιγκας και με το σακίον των δολίων ζυγίων. Διότι οι πλούσιοι αυτοίς είναι πλήρης αδικίας και οι κάτοικοι αυτοίς ελάλησαν ψεύδι και η γλώσσα αυτών είναι απατηλή εν το στόματι αυτών. Και εγώ λοιπόν, πατάξας θέλω σε αδυνατήσει, θέλω σε ερημώσει εξαιτίας των αμαρτιών σου. Συ θέλεις τρώγει και δεν θέλεις χορτάζεστε και η πείνα σου θέλει είστε εν μέσω σου και θέλεις φύγει αλλά δεν θέλεις διασώσει και ό,τι διέσωσας θέλω παραδώσει εις την Ρομφέαν. Συ θέλεις πύρη και δεν θέλεις στερήσει. Συ θέλεις πιέσει ελέας και δεν θέλεις αληφθεί με έλεον και γλεύκος και δεν θέλεις πει ίνων. Διότι εφυλάχθησαν τα διατάγματα του Αμρί και πάντα τα έργα του οίκου του Αχάβ και επορεύθητε εν τες βουλές αυτών, για να σε παραδώσω εις αφανισμόν και τους κατοίκους αυτής εις συρριγμόν και θέλετε βαστάσει το όνειδος του λαού μου. Μιχαίας, κεφάλαιο Ζήτα. Ουέησε με, διότι είμαι ως επικαρπολογία θέρους, ως επιφυλής τριγητού. Δεν υπάρχει βότρης δια να φάγει της. Η ψυχή μου επεθύμησε τα σαπαρχάς των καρπών. Ο όσιος απολέστη εκ της γης και ο ευθύς δεν υπάρχει μεταξύ των ανθρώπων. Πάντες ενεδρεύουσι δια αίμα. Κυνηγούσιν έκαστος των αδελφών αυτού μέχρις εξολοθρευμού. Εις το να κακοποιώσιν ετοιμάζωσι τας χείρας αυτών. Ο άρχον απαιτεί και ο κριτής κρίνει επί μισθό. Και ο μεγάλος προφέρει την πονηράν αυτού επιθυμίαν, την οποίαν συμπεριστρεφόμενοι εκπληρούσιν. Ο καλύτερος αυτών είναι ως άκανθα. Ο ευθύς οξύτερος φραγμού ακανθόδους. Η ημέρα των φυλάκων σου, η επίσκεψή σου έφτασε. Τώρα θέλει είστε η αμηχανία αυτών. Μην εμπιστεύεστε εις φίλων, μη θαρείτε εις οικείων. Φύλατε τα στήρα στο στόματό σου από τις συγκαθευδούσεις εν το κόλπο σου. Διότι ο Υιός περιφρονεί τον Πατέρα, η θυγάτηρ επανίσταται κατά της μητρός αυτής, η νύμφη κατά της πενθεράς αυτής. Οι εχθροί του ανθρώπου είναι οι άνθρωποι της εαυτού οικίας. Εγώ δε θέλω επιβλέψει επί Κύριον, θέλω προσμήνει τον Θεόν της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου θέλει μου εισακούσει. Μη εφραίνου είσαι με η εχθρά μου. Αν και έπεσα, θέλω σηκωθεί. Αν και εκάθισα εν σκότη, ο Κύριος θέλει είστε φως εις εμέ. Θέλω υποφέρει την οργήν του Κυρίου, διότι ημάρτησα εις αυτόν. Εωσού διαδικάσει την δίκην μου και κάμει την κρίσιν μου. Θέλει με εξάξει εις το φως. Θέλω ειδή την δικαιοσύνην αυτού. Και θέλει ειδή η εχθρά μου και εσχήνη θέλει περικαλύψει αυτήν ή της λέγει προς εμέ, «Πού είναι Κύριος ο Θεός σου?» Οι οφθαλμοί μου θέλουσιν ειδή αυτήν. Τώρα θέλει είστε εις καταπάτημα ως οπυλός των οδών. Καθήν ημέραν τα τείχη σου μέλουσι να κτιστώσει, την ημέραν εκείνην θέλει διαδοθεί εις μακράν το πρόσταγμα. Την ημέραν εκείνην θέλουσιν ελθεί έως εις σε από της Ασσυρίας και των πόλεων της Αιγύπτου και από της Αιγύπτου έως του ποταμού και από θαλάσσης έως θαλάσσης και από όρους έως όρους. Και η γη θέλει ερημωθεί εξαιτίας των κατοικούντων αυτήν, δια των καρπών των πράξεων αυτών. Πείμανε των λαών σου εν τη ράβδο σου, το πίμνιον της κληρονομίας σου, το οποίον κατοικεί μεμονωμένον εν το δάση, εν μέσω του Καρμήλου. Ας νέμονται την Βασάν και την Γαλάβ, καθώς εν τες αρχαίες ημέρες. Καθώς εν τες ημέρες της εξόδου σου εκ γης Αιγύπτου, θέλω δείξει εις αυτόν θαυμάσια. Τα έθνη θέλουσιν ειδή και θέλουσι κατεσχυνθεί δια πάσαν την ισχύν αυτών. Θέλουσιν επιθέσει την χείρα επί το στόμα. Τα ότα αυτών θέλουσι κοφωθεί. Θέλουσι γλύφει το χώμα ως όφης, ως τα ερπετά της γης θέλουσι σύρεστε από των τρυπών αυτών. Θέλουσιν εκπλαγεί εις Κύριον των Θεών ημών και θέλουσι φοβηθεί από σου. Τις Θεός όμοιός σου, συγχωρών ανομίαν, και παραβλέπων την παράβαση του υπολείπου της κληρονομίας αυτού, δεν φυλάτη την οργήν αυτού διαπαντός, διότι αυτός αρέσκεται εις το έλεος. Θέλει επιστρέψει, θέλει ευσπλαχνιστεί ημάς, θέλει καταστρέψει τας ανομίας ημών και θέλει ρίψει πάσα στα σαμαρτίας αυτών εις τα βάθη της θαλάσσης. Θέλεις εκτελέσει αλήθειαν εις τον Ιακώβ, έλεος εις τον Αβραάμ, καθώς όμοσας εις τους πατέρας ημών από των αρχαίων ημερών.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν αδελφοί, ας καθίσουμε ο Κύριος να μας ευλογήσει. Ευχαριστούμε τον Ιησού μας. Σήμερα θα κηρύξουμε με την χάρη του Θεού το κήρυγμα με τίτλο «Η Αγία Γραφή». Και διαβάζουμε. Β' Τιμωθέου 3:16-17 εδάφιο. Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλία, προς έλεγχον, προς επανόρθωση, προς εκπαίδευση την μέτα της δικαιοσύνης. Διότι να είναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, ετοιμασμένος εις παν έργων αγαθών. Από την πρώτη στιγμή ο διάβολος διέβαλε τόσο τον Θεό όσο και τον λόγο του. Η δουλειά του είναι να μην επιτρέψει σε έναν άνθρωπο να δεχθεί τον λόγο ή αν τον έχει δεχθεί να τον διαβάλει μέσα του ώστε αυτός ο άνθρωπος να νομίζει ότι ο λόγος, η Αγία Γραφή δεν είναι θεόπνευστη και ότι όλα αυτά που έχουν γραφτεί είναι ανθρώπινα λόγια τα οποία γράφτηκαν από ανθρώπινα μυαλά, ανθρώπινα συναισθήματα, ανθρώπινες σαρκικές ικανότητες. Αλλά η δικιά μας πίστη λέει ότι όλη η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστη, δοσμένη από το Πνεύμα του Κυρίου, γραμμένη από το χέρι Του, καθώς είναι ο γραπτός Λόγος του Θεού, το γραπτό θέλημά Του. Ορισμένοι πιστεύουν ότι θεοπνευστία σημαίνει έμπνευση, όπως εμπνέεται ο συγγραφέας ενός βιβλίου ή ένας ποιητής. Άλλοι λένε ότι ο Θεός ενέπνευσε απλώς τις σκέψεις που ήθελε να επικοινωνήσει στον εκάστοτε βιβλικό συγγραφέα, αλλά όχι την κάθε λέξη της. Και στην συνέχεια, ο εκάστοτε συγγραφέας, σύμφωνα με το θέλημα και τις ικανότητές του, επέλεγε τις λέξεις που θα γράφονταν. Όλοι αυτοί που αθετούν την θεοπνευστία της Γραφής δεν έχουν θεμέλιο που να στηρίξουν την πίστη τους, καθώς είναι σημαντικό σε αυτούς, ιδιαίτερα αδελφοί, τους τελευταίους καιρούς, να σταθούμε με πίστη επάνω στον Λόγο του Θεού, επάνω στην Αγία Γραφή, στον γραπτό Λόγο, στο γραπτό θέλημα του Κυρίου. Θα διαβάσουμε Ψαλμός 19, το 7 εδάφιο. Ο νόμος του Κυρίου είναι άμωμος, επιστρέφων ψυχήν. Η μαρτυρία του Κυρίου πιστή, σοφίζουσα τον απλούν. Ο δείκτης για το αν ένας άνθρωπος βαδίζει με τον Θεό είναι αν εξυψώνει την θεοπνευστία της βίβλου. Οι σημερινοί θεολόγοι, οι συμβασμένοι σημερινοί θεολόγοι λένε ότι η πηγή της αληθινής θεολογίας είναι η θρησκευτική συνείδηση του ανθρώπου. Και αυτό είναι ένα τραγικό λάθος, γιατί δεν μπορεί ο άνθρωπος να βαδίσει θεολογικά σε ταύτιση με αυτό που το υποδεικνύει η συνείδησή του. Γιατί είναι σάρκα, άχυρο και τίποτε παραπάνω. Ο άνθρωπος μπορεί να βαδίσει θεολογικά στον δρόμο της αληθείας μονάχα όταν έχει το φως του Λόγου του Θεού και την πηξίδα της Αγίας Γραφής. Η Παλαιά Διαθήκη γράφτηκε στα εβραϊκά εκτός από ορισμένα κεφάλαια. Ενώ η Καινή Διαθήκη γράφτηκε στην ελληνική γλώσσα καθώς ήταν η απλή καθομιλουμένη γλώσσα της τότε εποχής. Τα πρωτότυπα ονομάζονται αυτόγραφα, τα οποία είναι και θεόπνευστα. Τα εβραϊκά και τα ελληνικά αρχαία πρωτότυπα είναι η τελική εξουσία του λόγου. Στο σύνολο, οι μεταφράσεις εκφράζουν το θέλημα του Θεού. Όταν όμως παρουσιαστεί πρόβλημα μεταφραστικό, πρέπει να κοιτάξουμε το πρωτότυπο. Σίγουρα, δεν έχουμε το κάθε αυτό πρωτότυπο, αλλά τα αντίγραφα. Και πιστεύουμε ότι ο Θεός το έκανε αυτό, καθώς δεν ήθελε το χαρτί και το μελάνι να γίνουν είδωρα, αδελφοί. Έχουμε όμως χειρόγραφα αντίγραφα των πρωτότυπων και στην συνέχεια διάφορες γενιές αντιγράφων που κάποια από αυτά είναι πολύ κοντά στην εποχή που γράφτηκαν τα αυτόγραφα, τα πρωτότυπα. Η Αγία Γραφή γράφτηκε για να αποκαλύψει, αδελφοί, ο Θεός γραπτά το Άγιο του θέλημα στους ανθρώπους. Διαβάζουμε Τίτο Επιστολή 1, 2-3 εδάφιο. ελπίδη ζωής αιωνίου, την οποία υπεσχέθη ο αψευδής Θεός προχρόνων αιωνίων. Εφανέρωσε δε εν κυρίς ορισμένης των λόγων αυτού δια του κηρύγματος, το οποίον ενεπιστεύθην εγώ κατ επιταγήν του σωτήρος ημών Θεού. Ο Θεός είναι παντογνώστης, πληρεί τα πάντα, είναι Άγιος. Και αυτό κάνει την βίβλο αλάνθαστη και την τέλεια πηγή πάσας αλήθειας. Είναι ο μεγαλύτερος θησαυρός που έχουμε, ο μεγαλύτερος πλούτος, καθώς από μόνη της η βίβλος αποδεικνύει την θοπνευστία και την αυθεντικότητά της επικυρωμένα από το Πνεύμα του Θεού. Ο Άρθουρ Πινκ στο βιβλίο του «Σχετικά σχόλια» μας λέει ότι όλος ο χριστιανισμός βασίζεται πάνω στην βίβλο. Επίσης, οι ανθρώπινοι νόμοι βασίζονται στους νόμους του Θεού, καθότι η τελική εξουσία για το οτιδήποτε είναι η Αγία Γραφή. Γένεσης 3, 1 έως 3 εδάφιο. Ο δε όφης ήτο το φρονιμότερον πάντων των ζώων του αγρού, τα οποία έκανε Κύριος ο Θεός. Και είπε ο όφης προς την γυναίκα, το όντι είπεν ο Θεός μην φάγεται από παντός δένδρου του παραδείσου. Και είπεν η γυνή προς τον όφη, από του καρπού των δένδρων του παραδείσου δυνάμεθα να φάγουμε. Από δε του καρπού του δένδρου, το οποίο είναι εν μέσω του παραδείσου, είπεν ο Θεός μην φάγεται από αυτού, μη δε εγγύσετε αυτόν, για να μην αποθάνετε. Ο διάβολος στον κήπο της Εδέμ, στην αυγή της ανθρωπότητας, τότε, πάντα, τώρα, λέει λόγια γεμάτα από αμφιβολία, θέλοντας να φέρει απιστία στην ανθρώπινη καρδιά ως προς το Λόγο του Θεού, ως προς τον Κύριο και ως προς την θοπνευστία της Αγίας Γραφής. Και σίγουρα, αδελφοί, η βίβλος φαίνεται ξεκάθαρα, πιστοποιημένα, επικυρωμένα, ότι είναι θεόπνευστη επειδή είναι ως βιβλίο μοναδική. Είναι μοναδική από τον τρόπο προέλευσής της. Τα περισσότερα βιβλία έχουν γραφτεί από έναν άνθρωπο. Η Αγία Γραφή έχει γραφτεί από πολλούς συγγραφείς. Επιτροπές ή συμβούλια γράφουν εγκυκλοπαίδειες σε διάστημα μέχρι 100 χρόνια. Η βίβλος, ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή γράφτηκε σε διάστημα 1600 χρόνων, που είναι διάστημα 55 γενεών ανθρώπων, δηλαδή από το 1450 π.Χ. μέχρι το 90 μετά Χριστό. Γράφτηκε από 40 διαφορετικούς συγγραφείς σε 3 διαφορετικές ηπείρους, στην Ασία, στην Ευρώπη και στην Αφρική και σε πολλές διαφορετικές χώρες. Οι άνθρωποι αυτοί δεν συνεργάστηκαν μεταξύ τους. Ως επί το πλείστον δεν γνώριζε ο ένας τον άλλον. Έγραψαν άνθρωποι διαφορετικών επαγγελμάτων. Έγραψαν βασιλιάδες όπως ο Δαβίδος, ο Σολομώντας, ένας πρίγκιπας, ο Μωυσής, ψαράδες όπως ο Πέτρος, ο Ιωάννης, ποιμένες όπως ο Αμός κλπ. Όλα αυτά δείχνουν αδελφοί, ότι καθένας από αυτούς συγγραφείς είχε διαφορετικό υπόβαθρο. Άρα δεν υπήρχε τρόπος φυσιολογικά και ανθρώπινα όλοι αυτοί να συμφωνήσουν προκειμένου να γράψουν αυτό το βιβλίο. Η Αγία Γραφή είναι μοναδική στην διατήρησή της. Έχουμε 800 ακέραια χειρόγραφα της Παλαιάς Διαθήκης και 5.000 χειρόγραφα της Καινής Διαθήκης. Είναι φοβερά στοιχεία. Φοβερά στοιχεία, αδελφοί, σε σύγκριση με άλλα γραπτά. Να πούμε μερικά παραδείγματα. Ο Ηρόδοτος, 480-425 π.Χ. Τα αντίγραφα των γραπτών του χρονολογούνται από το 800 έως το 900 μετά Χριστό, έχοντας μόνο 8 αντίγραφα. Ο Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ. Τα αντίγραφα των γραπτών του χρονολογούνται από το 800 έως το 1100 μετά Χριστό, έχοντας μόνο 5 αντίγραφα, με κενό 1400 χρόνια μεταξύ πρωτότυπου και αντίγραφου. Αυτά τα βιβλία οι άνθρωποι του κόσμου τα θεωρούν, τα λένε σωστά, την γραφή όχι, αν και το κενό μεταξύ του πρωτότυπου και του αρχαιότερου αντιγράφου της Καινής Διαθήκης είναι σχεδόν ανύπαρκτο. Ως βιβλίο είναι μοναδικό στην κυκλοφορία του, μιας και τυπώνεται ασύγκριτα σε πολύ περισσότερα αντίτυπα από οποιοδήποτε άλλο βιβλίο γράφτηκε μέχρι σήμερα. Η Βίβλος έχει μεταφραστεί, αδελφοί, σε 1600 διαφορετικές γλωσσικές διαλέκτους. Είναι μοναδική στη μετάφρασή της. Η Βίβλος μεταφράστηκε το 250 π.Χ. στα ελληνικά από τους Εβδομήκοντα. Είναι μοναδική στις διδασκαλίες της και στην επίδρασή της. Και ακούστε αυτό. Στον χώρο της συγγραφής, αν η γραφή καταστρεφόταν, θα μπορούσαμε να την ξαναφτιάξουμε από τις παραθέσεις που περιέχουν άλλα βιβλία. Γιατί εκτός 11 εδαφίων, όλα τα άλλα εδάφια, όλα τα άλλα γραπτά, μπορούν να βρεθούν από τους εκκλησιαστικούς πατέρες. Η γραφή είναι το πιο ακριβό, το πιο πολύτιμο, το πιο ευλογημένο βιβλίο στον κόσμο. Είναι ένα πολύμορφο βιβλίο. Περιέχει 66 βιβλία, αλλά είναι ένα ενιαίο βιβλίο. Είναι διαφορετικό στην πολυμορφία του, στους νόμους, στην ηθική, στις λειτουργίες, στους ύμνους, στις παροιμίες, στις βιογραφίες, στις επιστολές, στις προφητείες. Μιλάει για το οτιδήποτε, αδελφοί. Μιλάει για τη γη, τη δημιουργία, τον άνθρωπο, τον διάβολο, τους δαίμονες, τους άγγελους, τον Χριστό, τον Αντίχριστο, την αμαρτία, την σωτηρία, την αιωνιότητα, τον ουρανό του Κυρίου. Γράφτηκε από ανθρώπους, για τον άνθρωπο, για την γλώσσα του ανθρώπου, για να γίνει αντιληπτή από τον άνθρωπο, δοσμένη όμως εξ ολοκλήρου από τον Θεό. Και σίγουρα, αν κάποιος δεν πιστεύει ότι όλη η γραφή είναι θεόπνευστη, τότε δεν μπορεί να ακολουθήσει τον Κύριο. Δεν μπορεί να είναι μαζί του, να τον υπηρετεί, να έχει μια τέλεια κοινωνία και μια άγια σχέση μαζί του. Τη διαβάζουν κατά Ιωάννη 14:15. Εάν με αγαπάτε, τας εντολάς μου φυλάξατε. Αν με αγαπάτε, φυλάξατε τας εντολάς μου. Τον γραπτό λόγο, το γραπτό θέλημα του Κυρίου του Θεού και κάντε το βίωμα. Κάντε το βίωμα μέσα στη ζωή σας. Κάντε το πνεύμα και ζωή. Και βλέπουμε μέσα στην γραφή το γεγονός ότι η ίδια η γραφή αξιώνει την θεοπνευστία της, μάλιστα με πολύ εμφατικό τρόπο. Με πάρα πολύ εμφατικό τρόπο. Να πούμε μερικά παραδείγματα. Βιβλίο της Εξόδου, θα βάσουμε στο 31 κεφάλαιο, το 18 εδάφιο. Και έδωκεν εις τον Μωυσή, αφού ετελείωσε λαλών προς αυτόν επί του όρου Σινά, δύο πλάκας του μαρτυρίου, πλάκας λιχίνας γεγραμμένες με το δάχτυλο του Θεού. Διαβάσουμε και βιβλίο των αριθμών, 33:2, βιβλίο των αριθμών, 33:2, και έγραψε ο Μωυσής τας εξόδους αυτών κατά τας οδηπορίας αυτών διαπροσταγής του Κυρίου. Καύτε είναι οδηπορία αυτών κατά τας εξόδους αυτών. Ότι ο Κύριος έλεγε στους ανθρώπους του να κάνουν καταγραφόντουσαν. Όλα έπρεπε να γραφτούν ώστε να υπάρχει μια δύναμη ως προς αυτό που έγινε, ως προς το Λόγο του Θεού, ως προς την αλήθεια του Ευαγγελίου. Στα πρώτα 5 βιβλία γίνεται 700 φορές η αξίωση της θεοπνευστίας της γραφής. Στα προφητικά βιβλία έχουν 1200 διατυπώσεις αξίωσης της θεοπνευστίας. Και ο διάβολος πειράζει, αδελφοί. Πειράζει με πολλούς και ποικίλους τρόπους να διαβάλει, να καταστρέψει. Και σήμερα όλοι πάλι πιστεύουν μόνο στην Καινή και όχι στην Παλαιά Διαθήκη. Άλλη μια πάτη, μια πλάνη του σατανά. Και θέλω να διαβάσουμε κατά Μανθαίον 12:39-41 εδάφιο. Εκείνος δε αποκριθείς είπε προς αυτούς: γενεά πονηρά και μιχαλής σημείων ζητεί και σημείων δεν θέλει δοθεί εις αυτήν ημί το σημείων Ιωνά του προφήτου. Διότι ως ο Ιωνάς ήτο εν την κοιλία του κήτους 3 ημέρες και 3 νύχτες, Ούτω θέλει είστε ο Υιός του ανθρώπου εν την καρδιά της γης τρεις ημέρες και τρεις νύχτες. Άνδρες νεβείτε, θέλουσιν αναστηθεί εν την κρίση μετά της γενάς ταύτης και θέλουσι κατακρίνει αυτήν, διότι μετανόησαν εις το κήρυγμα του Ιωνά και ειδού πλειότερον του Ιωνά είναι εδώ. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, στην επίγεια του διακονία, πίστευε την Παλαιά Διαθήκη. Πίστευε ότι ο Κήτος κατάπιε τον Ιωνά. Πίστευε ότι η βασίλισσα του Σιβά ήρθε στο Σολομώντα. Πίστευε στην Ανάσταση των ανθρώπων της Νινεβή. Κατά Λουκά 20:37. Ότι δε εγείρονται οι νεκροί και ο Μωυσής εφανέρωσε επί της βάτου ότι λέγει Κύριον των Θεών του Αβραάμ και τον Θεό του Ισαάκ και τον Θεό του Ιακώβ. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός πίστευε ότι ο Μωυσής στάθηκε μπροστά στην καιόμενη βάτο, που ενώ καιόταν δεν κατακαιόταν, καθώς εκεί φανέρωνε τη δόξα και την παρουσία του ο Κύριος ο Θεός. Επίσης, ο Κύριος πολλές φορές είχε αναφερθεί με βιβλικά εδάφια της Παλαιάς Διαθήκης, όπως επίσης χρησιμοποίησε πρόσωπα και γεγονότα. Και βλέπουμε ότι οι μοντερνιστές αρνούνται το Λόγο του Θεού. Μοντερνισμός είναι ο όρος που δηλώνει όλους όσους αρνούνται την θεοπνευστία της γραφής. Ο μοντερνισμός είναι βασισμένος στην ανθρώπινη, σαρκική, διανοητική υπερηφάνεια. Και άρχισε να υπάρχει τον δεύτερο αιώνα μετά Χριστό, αμέσως μετά που τελείωσε η Καινή Διαθήκη να γράφεται. Οι γνωστικοί πίστευαν ότι η θεότητα που έγραψε την Παλαιά Διαθήκη ήταν μια κατώτερη, μια πεσμένη θεότητα. Κατά αυτούς υπήρχε μια ανώτερη θεότητα από την οποία εκπορεύτηκαν και γεννήθηκαν άλλοι θεοί που ονομάστηκαν αιώνες, εκ των οποίων ο τελευταίος, ο 300ος, ήταν ο θεός της Παλαιάς Διαθήκης. Ο μοντερνισμός άρχισε ξανά τον 18ο αιώνα μετά Χριστό στην Γαλλία, ταυτόχρονα με τον γαλλικό αγνωστικισμό που ακολούθησε από τον δαρβινισμό, τον κομμουνισμό και τον αθεϊσμό. Αγνωστικισμό σημαίνει η άρνηση στην γνώση, η ανέρεση της γνώσης ότι υπάρχει Θεός ή ότι δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε ότι η γραφή είναι η αλήθεια. Στην συνέχεια ερχόμαστε στον 19ο αιώνα με τον σκεπτικισμό. Αυτό είναι ένα άλλο σχήμα του ουμανισμού, μιας ανώτερης κλασικής μόρφωσης. Αυτοί οι άνθρωποι εξητούν φυσική εξήγηση και ερμηνεία για όλα τα φυσικά δεδομένα και δρόμενα της βίβλου. Η ρίζα αυτής της φιλοσοφίας είναι το μίσος κατά της αλήθειας, κατά του Λόγου του Θεού, κατά του Κυρίου του Θεού. Η πρώτη επίθεση έγινε στην αναφορά περί δημιουργίας, στην Πεντάτεφο και στην συνέχεια από την γέννηση έως το Δευτερονόμιο. Βέβαια, εκείνη την εποχή η θεωρία της εξέλιξης των ειδών του Δαρβίν ήταν σε πλήρη ισχύ και ενέργεια. Θα περάσω να πούμε κάποια επιχειρήματα που πιστοποιούν και διαβεβαιώνουν την θεοπνευστία της γραφής. Και θα διαβάσουμε Α προς Κορινθίους 10:1 έως 4 εδάφιο. Δεν θέλω δε να αγνοείτε αδελφοί ότι οι πατέρες ημών ήσαν πάντες υπό την νεφέλη και πάντες δια της θαλάσσης διήλθον. Και πάντες εις τον Μωυσή ευαπτίστησαν εν την νεφέλη και εν τη θαλάσση. Και πάντες την αυτήν πνευματική βρόση έφαγον. Και πάντες το αυτό πνευματικό ποτόν έπιον. Διότι έπινον από πνευματικής πέτρας ακολουθούσεις, η δε πέτρα ήτο ο Χριστός. Ο Μωυσής έζησε αυτά τα δεδομένα, που όμως έδειχναν, προεικόνιζαν αδελφοί, το έργο, την διακονία και την ζωή του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και η γραφή είναι γεμάτη τύπους. Τύπος είναι ένα είδος μεταφοράς που δεν αποτελείται απλώς και μόνο από λέξεις, αλλά από πράξεις, πρόσωπα ή αντικείμενα τα οποία προσδιορίζουν παρόμοιες πράξεις, πρόσωπα ή αντικείμενα σε μελλοντικό χρόνο. Η λέξη τύπος θα πει κτύπημα, θα πει αποτύπωμα. Και σίγουρα όταν κάποιος βλέπει ένα αποτύπωμα, έναν τύπο, τότε γνωρίζει ότι υπάρχει και ο χαράκτης του τύπου, δηλαδή ο αντίτυπος που πάντοτε είναι σε υψηλότερο επίπεδο από τον τύπο. Έτσι ξέρουμε ότι ο τύπος ως γεγονός, ως πράξη, ως πρόσωπο αλληγορικά προλέγει πνευματικές ηθικές αλήθειες για δεδομένα μεγαλύτερα στο μέλλον. Όλοι οι άνθρωποι του Θεού ήξεραν, αδελφοί, γνώριζαν, το είχαν μέσα τους, ότι θα ερχόταν καιρός που όλοι οι τύποι της Παλαιάς Διαθήκης θα εκπληρωνόντουσαν. Υπάρχουν βιβλία που είναι στο σύνολο τύποι, όπως το βιβλίο της Ρουθ, που αν και είναι αληθινή ιστορία, μας δείχνει το πώς ο αμαρτωλός έρχεται στον Χριστό και αποκαθιστά την κοινωνία μαζί του. Το Άσμασμάτων που αναφέρει την αληθινή ιστορία του Σολομώντα με την Σουναμίτισσα που δείχνει την αγάπη του Χριστού για την εκκλησία του. Την αγάπη του Χριστού για την νύμφη του. Να μιλήσουμε με τον Ιωσήφ που ως τύπος φανερώνει τη ζωή του Κυρίου Ιησού Χριστού με περισσότερους από 100 τρόπους, από μερικούς. Ήταν ο αγαπημένος του πατέρα του. Ανταποκρίθηκε πρόθυμα στον πατέρα του όταν κλήθηκε να πάει να βρει τα αδέλφια του. Βρήκε τους αδελφούς του στην Δοθάν, που σημαίνει νόμος ή έθιμο. Και αυτό συμβολίζει τους Ισραηλίτες που ήταν κάτω από τον νόμο όταν στάθηκε σε αυτούς ο Ιησούς. Ο Ιούδας, ο αδελφός του, συμβούλεψε τους υπόλοιπους αδελφούς του να τον πουλήσουν στους Ισμαηλίτες. Και έτσι ο Ιωσήφ οδηγήθηκε στην Αίγυπτο, όπου εκεί με την πάρδο των χρόνων έγινε ο σωτήρας του τότε κόσμου. Πώς η βίβλος λαμβάνει πρόσωπα και γεγονότα που αντιπροσωπεύουν και απεικονίζουν, αδελφοί, τα όσα θα έκανε ο Ιησούς στο μέλλον εάν ο Θεός δεν έγραφε αυτά? Δεν γίνεται να γραφτούν από ανθρώπινες ικανότητες παρά μόνο από το χέρι του Θεού. Και διαβάζουμε κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 5:39. Ερευνάτε τας γραφάς, διότι σεις νομίζετε ότι εν αυτές έχετε ζωή αιώνιον. Και εκείνε είναι η μαρτυρούσε περί εμού. Στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει πολλή τυπολογία. Πλήθος προσώπων, γεγονότων που προεικονίζουν τον Χριστό, αδελφοί. Με έξοχο, πολύπλοκο και ακριβή τρόπο, φανερώντας θαυμαστά τη ζωή του Κυρίου, την διακονία και το έργο του. Κανένα άτομο της Παλαιάς Διαθήκης δεν αντιπροσωπεύει τον Ιησού με τον ίδιο τρόπο, ώστε από το σύνολο να δοθεί ολόκληρη η εικόνα της διακονίας, της ζωής και του έργου του. Η αυθεντική ιστορία θα παράσει μια σειρά προσωπικότητων σε διαφορετικούς αιώνες, των οποίων οι χαρακτήρες, οι διακονίες και οι ιστορίες πρέπει να αντιστοιχούν στην ζωή ενός άλλου προσώπου που δεν εμφανίστηκε στη γη παρά μόνον αιώνες αργότερα. Και αυτό μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο σαν καθορισμός θείας προέλευσης. Να περάσουμε στο δεύτερο επιχείρημά μας, το οποίο πιστοποιεί και διαβεβαιώνει την θεοπνευστία της γραφής. Θα διαβάσουμε μερικά εδάφια. Αρχικός, Α Πέτρου 1:10-13. Περί της οποίας σωτηρίας εξεζήτησαν και εξερεύνησαν οι προφήτες, οι προφητεύσαντες περί της χάριτος ή της έμελε να έλθει εις εσάς. Ερευνώντες εις τίνα ή ποιον καιρόν εφανέρωνε το εν αυτής πνεύμα του Χριστού, ότε προεμαρτύρει τα πάθη του Χριστού και τας μετατάφτας δόξας. Εις τους οποίους απεκαλύφθη ότι ουχή δια αυτούς, αλλά δια ημάς υπηρέτουν αυτά, τα οποία τώρα ανεγγέλθησαν προς εσάς δια των κηρυξάντων το Ευαγγέλιον εις εσάς εν πνεύματι Αγίου, το αποσταλέντι απ' ουρανού, εις τα οποία επιθυμούσιν οι άγγελοι να παρακύψωσι. Αμήν, αδελφοί. Να διαβάσουμε και Β' Πέτρου 1:19-21. Και έχουμε βεβαιότερον τον προφητικό λόγο, εις τον οποίον κάμνετε καλά να προσέχετε. Κάμνετε καλά να προσέχετε, ως εις λίχνον φέγγοντα εν σκοτεινό τόπο, έως σου έλθει η αυγή της ημέρας και ο φωσφόρος ανατείλει εν τες καρδίες ημών. Τούτο πρώτον εξεύροντες, ότι Ουδε μία προφητεία της γραφής γίνεται εξ ιδίας του προφητεύοντος διασαφήσεως. Διότι δεν ήλθε ποτέ προφητεία εκ θελήματος ανθρώπου, αλλά υπό του πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Αλληλούια. Επαλαμβάνω. Αλλά υπό του πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Μερικές φορές οι γραφείς δεν καταλάβαιναν τι έγραφαν. Αυτό είναι απόδειξη ότι οι ίδιοι που έπαιρναν την έμπνευση δεν ήξεραν γιατί έγραφαν αυτά. Που σημαίνει ότι οι έννοιες και οι ιδέες προήλθαν από μια διάνοια εκτός της δικής τους. Το 1/3 της γραφής είναι προφητικό. Έως τώρα έχει πραγματοθεί το 80% των προφητιών και απομένει να πραγματοθεί το υπόλοιπο 20%. Η συγγραφή της Παλαιάς Διαθήκης τελείωσε το 425 π.Χ. Αυτό είναι βασισμένο στην μαρτυρία του Εβραίου ιστορικού Ιώσιπου. Ο Ιώσιπος έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο «Αρχαιότητες των Ιουδαίων». Και σε αυτό το βιβλίο είπε ότι ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη τελείωσε το 425 π.Χ. Στην γραφή υπάρχουν περίπου 300 μεσιανικές προφητείες γραμμένες στην Παλαιά Διαθήκη που εκπληρώνονται στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Μεσιανική προφητεία σημαίνει η προφητεία της Παλαιάς Διαθήκης που σχετίζεται με τον Ιησού. Έτσι κανένας δεν μπορεί να πει ότι οι προφητείες γράφτηκαν μετά την γέννηση του Χριστού από την στιγμή που η Παλαιά Διαθήκη ολοκληρώθηκε το 425 π.Χ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Επίσης, έχουμε την μαρτυρία της μετάφρασης των Εβδομήκοντα, που είναι η μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης στα ελληνικά και έγινε την εποχή του Πτολεμαίου, ο οποίος, όπως ξέρετε, ήταν στρατηγός του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Πτολεμαίος έγινε βασιλιάς της Αιγύπτου. Η μετάφραση των Εβδομήκοντα τελείωσε το 285 π.Χ. στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και αυτό έχει αποδειχθεί ιστορικά επειδή τα αντίγραφα έχουν βρεθεί. Έχει ολοκληρωθεί χρόνια πριν την γέννηση του Κυρίου Ιησού Χριστού η Παλαιά Διαθήκη και αυτό δείχνει περίτρανα ξεκάθαρα ότι όλες οι μεσιανικές προφητείες γράφτηκαν πολύ προτού ο Κύριος Ιησούς Χριστός γεννηθεί και όχι μετά. Βιβλίο του ΟΣΙΕ 11 1 έως 5 εδάφιο. Ότε ο Ισραήλ ή τον Ήπιον, τότε εγώ αγάπησα αυτόν και εξ Αιγύπτου εκάλεσα το γιο μου. Όσον εκάλουν αυτούς, τόσο αυτοί ανεχώρουν απ' έμπροσθεν αυτών. Εθυσίαζον εις τους βαλήν και εθυμίαζον εις τα γλυπτά. Εγώ έδιδαξα έτη τον Εφραήμ να περιπατεί πιάνουν αυτόν από τον βραχιώνων αυτού. Αλλά δεν εγνώρισαν ότι ιάτρευαν αυτούς. Έσυρα αυτούς με σκηνή ανθρώπου, με δεσμούς αγάπης. Και ήμουν εις αυτούς ως οι αφαιρούντες των ζυγών επάνωθεν των σιαγών αυτών. Και έθεσα τροφήν έμπροσθεν αυτών. Δεν θέλει επιστρέψει εις την γη της Αιγύπτου. Αλλά ο Ασσύριος θελήστε βασιλεύς αυτού, διότι δεν ηθέλησα να επιστραφώσει. Αυτό που παρατηρούμε στα εδάφια που μόλις τώρα, πριν λίγο, διαβάσαμε, είναι ότι το πρώτο εδάφιο δεν έχει σχέση με τα υπόλοιπα τέσσερα. Το πρώτο εδάφιο αναφέρεται στον Ηρώδη, ο οποίος, όπως όλοι γνωρίζουμε, πέθανε με φρικτούς πόνους στο στομάχι μια μέρα που έγινε έκλειψη ηλίου. Είναι αυτός που σκότωσε όλα τα παιδιά της Βηθλέμ προκειμένου να σκοτώσει τον Ιησού που εντωμεταξύ είχε διαφύγει με τους γονείς του στην Αίγυπτο μετά από οδηγία Θεού. Αυτό το παράδειγμα μας δίνει να καταλάβουμε ότι οι μεσιανικές προφητείες δεν περιορίζονται σε μια συγκεκριμένη εκπλήρωση. Για κάθε μεσιανική προφητεία της Βίβλου μπορεί να υπάρξουν περισσότερες από μία εκπληρώσεις και περισσότερες από μία έγκυρες εφαρμογές. Υπάρχει η κοντινή εκπλήρωση που γίνεται κοντά την τότε εποχή που έχει γραφτεί ο προφητικός λόγος, δηλαδή την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης. Υπάρχει η μακρινή εκπλήρωση που γίνεται στο πρόσωπο του Ιησού στην εποχή του Ιησού και η εκπλήρωση που γίνεται στους δικούς μας τελευταίους καιρούς. Ιερεμίας 31:15. Βιβλίο του Ιερεμία, θα διαβάσουμε στο 31ο κεφάλαιο, το 15ο εδάφιο. Ούτω λέγει Κύριος, φωνή ακούστη εν Ραμά, θρήνος, κλαθμός, οδυρμός, η Ραχήλ κλαίουσα τα τέκνα αυτής, δεν ήθελε να παρηγορηθεί για τα τέκνα αυτής, διότι δεν υπάρχουσιν. Και να ανοίξουμε κατά Μαθαίον Ευαγγέλιο 2:16-18 εδάφιο. Τότε ο Ηρώδης, ειδών ότι ενεπέκθη υπό των μάγων, εθυμώθη σφόδρα. Και αποστήλας εφώνευσε πάντα στους παιδες τους εν Βηθλεέμ και εν πάση της ορίης αυτής από 2 ετών και κατωτέρω κατά των καιρών των οποίων εξακρίβωσε παρά των μάγων. Τότε επιρώθη το ρισέν υπό Ιερεμίου του προφήτου λέγοντος «Φωνή ακούστην Ραμά, θρήνος και κλαθμός και οδυρμός πολλής». Η Ραχήλ έκλαιε τα τέκνα αυτής και δεν ήθελε να παρηγορηθεί διότι δεν υπάρχουσε. Ο προφήτης Ιερεμίας αναφέρει την Ραχήλ μέσα σε μια αλληγορική φράση που θρηνεί τις 10 χαμένες φυλές του Βορείου κράτους του Ισραήλ, του Βορείου Βασιλείου του Ισραήλ. Αυτό ως προς την μακρινή εκπλήρωση εκπληρώθηκε όταν ο Ηρώδης έσφαξε τα παιδιά στην Βηθλεέμ. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει η κοντινή εκπλήρωση, η μακρινή εκπλήρωση και η εκπλήρωση που γίνεται στους εσχάτους καιρούς, καθώς ο Αντίχριστος θα σφάξει τους αδελφούς που θα ανήκουν στην εκκλησία της Λαοδικίας. Θα διαβάσουμε Γένεση 49:10. Δεν θέλει εκλείψει το σκύπτρον εκ του Ιούδα, ουδέ νομοθέτης εκ μέσου των ποδών αυτού, έως σου έλθει ο Σιλό και σε αυτόν θέλεστε η υπακοή των λαών. Ο Σιλό είναι ο Κύριος της δόξης, είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός και σημαίνει ο απεσταλμένος ή η ειρήνη ή δότη της ειρήνης και συμβολίζει τον ίδιο τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αλληλούια αδελφοί. Ας διαβάσουμε Γένεσης 3:15. Και έκθραν θέλω στήσει ανάμεσον σου και της γυναικός και ανάμεσον του σπέρματος σου και του σπέρματος αυτής. Αυτό θέλει σου συντρίψει την κεφαλή και εσύ θέλεις κεντήσει την πτέρναν αυτού. Από την αυγή της ανθρωπότητας ο προφητικός λόγος μας μιλάει για το σπέρμα της γυναικός που είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Δεν λέει για το σπέρμα του ανδρός, επειδή ο Ιησούς γεννήθηκε από μια παρθένο χωρίς την βιολογική συμμετοχή κάποιου άνδρα. Γαλάτες 4:4. Προς Γαλάτες επιστολή 4:4. Ότε όμως ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού, ώστις εγεννήθη εκ γυναικός και υπετάγει εις τον νόμον. Εδώ να πούμε ότι στην Παλαιά Διαθήκη ο προφήτης λεγόταν Νεβοά την Αβή, που θα πει κοχλάζον προς τα εμπρός. Να διαβάσουμε στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα 8:14. Ισαΐας 8:14. Και θέλεστε δια αγιαστήριον, θέλεστε όμως δια πέτρα προσκόμματος και δια βράχων πτώσεως εις τους δύο οίκους του Ισραήλ, δια παγίδα και δια βρόχια εις τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ. Εδώ το εδάφιο, ο λόγος προφητικά μας μιλάει για τους δύο οίκους του Ισραήλ. Η προφητεία αυτή εκπληρώθηκε το 721 π.Χ. μερικώς, όταν ο Θεός έφερε τους Ασσύριους στο βόρειο βασίλειο και τους σκόρπισε. Το υπόλοιπο της προφητείας εκπληρώθηκε το 586 π.Χ. όταν το νότιο βασίλειο δέχθηκε την επίθεση των Βαβυλωνίων. Δέχθηκε την επίθεση του βασιλιά Ναβουχοδονόσορα, των Βαβυλωνίων. Τέλος, η προφητεία αυτή εκπληρώνεται στον Χριστό όπως και σε όλη την Εκκλησία. Να διαβάσουμε Α Πέτρου 2:6-8 εδάφιο. Α Πέτρου επιστολή 2:6-8. Για τούτο και περιέχεται εν τη γραφή ιδού σέτο εν σιών λίθων ακρογωνίων εκλεκτών έντιμων και ο πιστεύων επ' αυτών δεν θέλει κατεσχυνθεί. Εις εσάς λοιπόν τους πιστεύοντας είναι η τιμή, εις δε τους απειθούντας, ο λίθος των οποίων απεδοκίμασαν οι οικοδομούντος. Ούτως έγινε κεφαλή γωνίας και λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου. Ήτινες προσκόπτουσι, ήτινες προσκόπτουσι αδελφοί, εις των λόγων όντες απειθείς, εις των οποίων και ήταν προσδιορισμένοι. Εμείς δεν είμαστε απειθείς. Είμαστε υπάκουοι και ακούμε τον Λόγο του Θεού, ακούμε τον Κύριο να μας μιλάει και η πίστη μας λέει ότι είναι όλος θεόπνευστος, δοσμένος από το Πνεύμα του Θεού, δοσμένος από το χέρι του Θεού. ενώ οι απειθείς προσκόπτουν εις το λόγο, γιατί δεν μπορούν να κατανοήσουν τη θεοπνευστία. Δεν μπορεί να έρθει μέσα τους, αδελφοί, το γεγονός ότι όλο αυτό το βιβλίο, από το πρώτο γράμμα έως το τελευταίο, από την πρώτη σελίδα ως την τελευταία, όλα τα κεφάλαια, όλα τα βιβλία είναι θεόπνευστα και οι συγγραφείς πήραν χρήσμα και ευλογία από το Πνεύμα του Θεού ώστε να γράψουν την κάθε λέξη στην κάθε σελίδα. Και ευχαριστούμε τον Κύριο αυτή την Άγια Παρακαταθήκη για τον Άγιο Θησαυρό, ο οποίος είναι η δύναμή μας, είναι η ευλογία μας, αδελφοί. Γιατί χωρίς το λόγο δεν θα μπορούσαμε να βαδίζουμε με ασφάλεια στο φως του δρόμου, ο οποίος είναι η αλήθεια ως δρόμος και η αιώνια ζωή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Κύριο μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας. Και θα κλείσω για σήμερα, θέλοντας να συνεχίσω την επόμενη φορά, διαβάζοντας Ψαλμός 119, θα διαβάσουμε το 105 εδάφιο. Θα σηκωθούμε, θα προσευχηθούμε, αδελφοί, για εμάς, για τους ανθρώπους εκεί έξω, και θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά το δεύτερο μέρος του κηρύγματος με τίτλο «Η Αγία Γραφή». Και διαβάζουμε Ψαλμός 119, 105 εδάφιο. «Λίχνος εις τους πόδας μου είναι ο λόγος σου και φως εις τα στρίβους μου». «Λίχνος εις τους πόδας μου είναι ο λόγος σου και φως εις τα στρίβους μου». Ας σηκωθούμε, αδελφοί, να προσευχηθούμε. Αμήν, Κύριε. Πατέρα ουράνιε, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, Άγιε Πατέρα, για αυτό το Άγιο δώρο που έκανες στους ανθρώπους, σε όλους εμάς, για αυτή την Άγια Παρακαταθήκη που είναι ο λόγος σου, Κύριε, που είναι το γραπτό σου θέλημα, είναι η πηξίδα μας, το φως, το λιχνάρι μας, Κύριε, ώστε να βαδίζουμε στην ευθεία οδό, στην οδό της ζωής και της αληθείας. Και θέλουμε πίστη, Κύριε, ως προς την θεοπνευστία της γραφής, ώστε να έχουμε μέσα το λόγο σου, μέσα στο πνεύμα και μέσα στην καρδιά μας, ζώντας αυτόν ολοκληρωτικά. Να γίνεται ό,τι διαβάζουμε πνεύμα και ζωή στη ζωή μας. Και παράλληλα, Κύριε, καθώς εμείς θα ζούμε με πίστη το λόγο σου, να το μεταφέρουμε σε ανθρώπους που ακόμη είναι στο σκοτάδι, ώστε και αυτοί να έρθουν στο φως, να φύγουν από την σκιά του θανάτου και να έρθουν στον τόπο της ευλογίας σου, στο δικό σου βασίλειο, αυτό που είναι γεμάτο φως και ευλογία. Σκέπασε μας με το Άγιο αίμα σου, ευλόγησε, Κύριε, σκέπασε και τους ανθρώπους εκεί έξω, ευλόγησε τους, σκέπασε τους με το Άγιο σου χρίσμα, ώστε, Κύριε, να μην ματαιωθεί ο σταυρός σου για κανέναν από εμάς, για κανέναν άνθρωπο, Κύριε. Σκέπασε τα όλα με το Άγιο αίμα σου, φύλαξε τα, Κύριε, το χρίσμα σου, η δόξα σου, καθώς σε ευχαριστούμε για το λόγο που έδωσες, για το χρίσμα και την παρουσία σου. Στο πρόσωπο και στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού δίδουμε όλη τη δόξα, τη λατρεία και την τιμή. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν μάθεις να περπατάς μέσα στη Βουλή του Θεού και στο τέλημά Του, τίποτα δεν είναι που θα χρειαστείς και θα στο στερήσει ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν κηρύτεται το Ευαγγέλιο και ακούει άνθρωπος ότι ο Θεός έδωκε το μονογενή του Υιό για να μην απολεστεί κάθε ένας που πιστεύει σε Αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια, κάτι μέσα ξυπνάει στον άνθρωπο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 41. Σιωπάτε μπροστά μου, ο νησιά, και οι λαοί ας ανανεώσουν δύναμη. Ας πλησιάσουν και τότε ας μιλήσουν. Ας προσέλθουμε μαζί σε κρίση. Ποιος σήκωσε τον δίκαιο από την Ανατολή, τον προσκάλεσε κατά πόδας του, του παρέδωσε τα έθνη και τον έκανε κύριο πάνω στους βασιλιάδες. Ποιος τους παρέδωσε στη μάχερά του σαν χώμα και στο τόξο του σαν άχυρο που σπρώχνεται από τον άνεμο. Τους καταδίωξε και πέρασε από μέσα με ασφάλεια από το δρόμο που δεν είχε περπατήσει με τα πόδια του. Ποιος ενέργησε και το έκανε καλώντας τις γενναίες εξ αρχής. Εγώ ο Κύριος, ο πρώτος, και αυτός που είμαι με τους έσχατους. Εγώ ο ίδιος. Τα νησιά είδαν και φοβήθηκαν. Τα πέρατα της γης τρόμαξαν, πλησίασαν και ήρθαν. Βοήθησαν κάθε ένας τον πλησίο του και είπε στον αδελφό του να είσαι ισχυρός. Και ο ξυλουργός ενίσχυε τον χρυσοχώ και αυτός που λέπτινε με το σφυρί, αυτόν που σφυροκοπούσε πάνω στο αμόνι, λέγοντας «Είναι καλό για τη συγκόλυση» και το στερεώνει με καρφιά για να μην κινείται. «Αλλά εσύ Ισραήλ, δούλε μου, Ιακώβ εκλεκτέ μου, το σπέρμα του Αβραάμ του αγαπητού μου, εσύ τον οποίο πήρα από τα άκρα της γης και σε κάλεσα από τις εσχατιές της και σου είπα «Εσύ είσαι ο δούλος μου, εγώ σε έκλεξα και δεν θα σε απορρίψω». Μη φοβάσαι, επειδή εγώ είμαι μαζί σου. Μη τρομάζεις, επειδή εγώ είμαι ο Θεός σου. Σε ενίσχυσα, μάλιστα σε βοήθησα, μάλιστα σε υπερασπίστηκα με το δεξί χέρι της δικαιοσύνης μου. Δες, όλοι οι οργισμένοι εναντίον σου θα κατεσχυνθούν και θα ντραπούν. Θα είναι σαν ένα τίποτε και οι αντίδικοί σου θα αφανιστούν. Θα τους αναζητήσεις και δεν θα τους βρεις. Τους εναντιούμενους σε σένα. Αυτοί που πολεμούν εναντίον σου θα γίνουν ένα τίποτε και σαν εξουθένωμα. Επειδή εγώ ο Κύριος ο Θεός σου είμαι που κρατάω το δεξί σου χέρι, λέγοντάς σου «Μη φοβάσαι, εγώ θα σε βοηθήσω». «Μη φοβάσαι, ω σκουλίκι Ιακώβ, ω θνητή του Ισραήλ, εγώ θα σε βοηθάω», λέει ο Κύριος, «και λυτρωτή σου είναι ο Άγιος του Ισραήλ». «Να, εγώ θα σε κάνω νέο κοφτερό αλωνιστήρι, όργανο οδοντοτό. Θα αλωνίσεις τα βουνά και θα τα λεπτύνεις και θα κάνεις τους λόφους σαν λεπτό άχυρο. Θα τα ανεμίσεις και ο άνεμος θα τα σηκώσει και ο ανεμοστρόβιλος θα τα διασκορπίσει. Εσύ όμως θα εφρανθείς τον Κύριο και θα δοξαστείς στον Άγιο του Ισραήλ». Όταν οι φτωχοί και οι ενδεείς ζητήσουν νερό και δεν υπάρχει, και η γλώσσα τους θα ξεραίνεται από τη δίψα, εγώ ο Κύριος θα τους εισακούσω. Ο Θεός του Ισραήλ δεν θα τους εγκαταλείψω. Θα ανοίξω ποτάμια σε ψηλούς τόπους και πηγές στο μέσον των κοιλάδων. Θα κάνω την έρημο λίμνες νερών και τη ξερή γη πηγές νερών. Μέσα στην έρημο θα φυτέψω τον κέδρο, το δέντρο της ακακίας και τη μυρτιά και το ελαιόδεντρο. Μέσα στην ακατοίκητη γη θα βάλω μαζί το έλατο, το πεύκο και τον πήξο, για να δουν και να γνωρίσουν και να στοχαστούν και να εννοήσουν ταυτόχρονα ότι το χέρι του Κυρίου το έκανε και ο Άγιος του Ισραήλ το δημιούργησε. «Παραστήστε τη δίκη σας», λέει ο Κύριος. «Διατυπώστε τα δυνατά σας επιχειρήματα», λέει ο βασιλιάς του Ιακώβ. «Ας πλησιάσουν και ας μας δείξουν τι θα συμβεί. Ας αναγγείλουν τα προγενέστερα, τι ήσαν, για να τα στοχαστούμε και να γνωρίσουμε τα έσχατά τους. Ή ας μας αναγγείλουν τα μελλοντικά γεγονότα. Αναγγείλατε αυτά που θα συμβούν στο μετέπειτα διάστημα, για να γνωρίσουμε ότι είστε θεοί. Ακόμα, κάντε καλό ή κάντε κακό, για να θαυμάσουμε και να δούμε ταυτόχρονα. Δέστε, εσείς είστε λιγότερο και από το μηδέν και το έργο σας χειρότερο και από το μηδέν. Όποιος σας εκλέγει, είναι ευδέλιγμα. Σήκωσα έναν από το βορρά και θάρθη. Από την ανατολή του ήλιου θα επικαλείται το όνομά μου και θα πατήσει πάνω στους ηγεμόνες σαν επάνω σε πυλό και όπως ο κεραμέας καταπατάει τον άργυλο. Ποιος τα ανήγγειλε αυτά εξ αρχής για να γνωρίσουμε και πρώτου καιρού τους για να πούμε «αυτός είναι ο δίκαιος»? Αλλά κανένας δεν υπάρχει που να αναγγέλει. Αλλά κανένας δεν υπάρχει που να διακηρύττει. Αλλά κανένας δεν υπάρχει που να ακούει τα λόγια σας. Εγώ ο πρώτος θα πω προς τη Σιών «Δες αυτά» και θα δώσω στην Ιερουσαλήμ αυτόν που ευαγγελίζεται. Επειδή κοίταξα και δεν υπήρχε κανένας, ναι, ανάμεσά τους, αλλά δεν υπήρχε σύμβουλος που να μπορεί να απαντήσει ένα λόγο όταν τους ρώτησα. Δέστε, όλοι είναι ματαιότητα. Τα έργα τους είναι ένα μηδέν. Τα χωνευτά τους άνεμος και ματαιότητα. Ισαΐας κεφάλαιο 42. Δέστε, ο δούλος μου που υποστήριξα, ο εκλεκτός μου, στον οποίο η ψυχή μου ευαρεστήθηκε. Έβαλε πάνω του το πνεύμα μου. Θα εξαγγείλει κρίση στα έθνη. Δεν θα φωνάξει, ούτε θα ανακράξει, ούτε θα κάνει τη φωνή του να ακουστεί στους δρόμους. Καλάμι σπασμένο δεν θα το συντρίψει και λινάρι που καπνίζει δεν θα το σβήσει. Θα εκφέρει κρίση με αλήθεια. Δεν θα υποχωρήσει, ούτε θα μικροψυχήσει, μέχρι ότου βάλει κρίση πάνω στη γη και τα νησιά θα προσμένουν τον νόμο του. Έτσι λέει ο Θεός, ο Κύριος, αυτός που δημιούργησε τους ουρανούς και τους άπλωσε, αυτός που στερέωσε τη γη και όσα γεννιούνται από αυτή, αυτός που έδωσε πνοή στο λαό που είναι πάνω σε αυτή και πνεύμα σε αυτούς που περπατούν επάνω σε αυτή. Εγώ, ο Κύριος, σε κάλεσα με δικαιοσύνη και θα κρατάω το χέρι σου και θα σε διαφυλάτω και θα σε κάνω διαθήκη του λαού, φως των εθνών, για να ανοίξεις τα μάτια των τυφλών και να βγάλεις τους δεσμίους από τα δεσμά, αυτούς που κάθονται μέσα σε σκοτάδι από το σπίτι της φυλακής. Εγώ είμαι ο Κύριος, αυτό είναι το όνομά μου, και δεν θα δώσω τη δόξα μου σε άλλον, ούτε την ένεσή μου στα γλυπτά. Δέστε, ήρθαν τα εξ αρχής, και εγώ αναγγέλω νέα πράγματα. Πριν αναφυτρώσουν, σας μιλάω για αυτά. Ψάλετε στον Κύριο ένα νέο τραγούδι, τη δόξα του από τα άκρα της γης. Εσείς που κατεβαίνετε στη θάλασσα και όλα όσα υπάρχουν μέσα σε αυτή, τα νησιά και όσοι κατοικούν σε αυτά. Η έρημος και η πόλης της ας υψώσουν φωνή. Οι κομοπόλεις που τις κατοικεί ο Κιδάρ, ας ψάλουν οι κάτοικοι της Ελά, ας αλαλάζουν από τις κορυφές των βουνών. Ας δώσουν δόξα στον Κύριο και ας αναγγείλουν την ένεσή του στα νησιά. Ο Κύριος θα βγει ως ισχυρός. Θα διεγείρει ζήλο ως πολεμιστής. Θα φωνάξει, μάλιστα θα βρυχήσει, θα υπερισχύσει ενάντια στους πολεμίους του. Από πολύ καιρό σιώπησα. Θα μείνω ήσυχος. Θα κρατήσω τον εαυτό μου. Τώρα θα φωνάξω σαν αυτή που γεννάει. Θα καταστρέψω και θα καταπιώ μαζί. Θα ερημώσω βουνά και λόφους και θα καταξεράνω κάθε χορτάρι τους. Και θα κάνω τους ποταμούς νησιά και θα ξεράνω τις λίμνες. Και θα φέρω τους τυφλούς από δρόμο που δεν ήξεραν. Θα τους οδηγήσω σε μονοπάτια που δεν γνώριζαν. Θα κάνω μπροστά τους το σκοτάδι φως και τα στρεβλά ίσια. Αυτά τα πράγματα θα τους κάνω και δεν θα τους εγκαταλείψω. Στράφηκαν προς τα πίσω, καταντροπιάστηκαν αυτοί που έχουν το θάρρος τους στα γλυπτά. Αυτοί που λένε στα χωνευτά, εσείς είστε οι θεοί μας. Ακούστε, ο κουφί, και ανοίξτε τα μάτια σας, ο τυφλοί, για να δείτε. Ποιος είναι τυφλός παρά ο δούλος μου ή κουφός παρά ο μηνυτής μου που εγώ έστειλα? Ποιος είναι τυφλός παρά ο τέλειος και ποιος είναι τυφλός παρά ο δούλος του Κυρίου? Βλέπεις πολλά, αλλά δεν παρατηρείς. Ανοίγεις τα αυτιά, αλλά δεν ακούς. ο Κύριος έδειξε σε αυτόν εύνοια ένεκα της δικαιοσύνης του. Θα μεγαλύνει τον νόμο του και θα τον καταστήσει έντιμο. Όμως αυτός είναι λαός διαρπαγμένος και γυμνωμένος. Όλοι είναι παγιδευμένοι σε σπήλαια και κρυμμένοι στις φυλακές. Είναι λάφυρο και δεν υπάρχει αυτός που να λυτρώνει. Διάρπαγμα και κανένας που να λέει επίστρεψέ το. Ποιος από σας θα δώσει σε αυτό ακρόαση? Θα προσέξει και θα ακούσει στο διάστημα μετά από αυτά? Ποιος παρέδωσε τον Ιακώβ σε διαρπαγή και τον Ισραήλ σε λαιλατητές? Όχι ο Κύριος, αυτός στον οποίο αμαρτήσαμε. Επειδή δεν θέλησαν να περπατήσουν στους δρόμους του, ούτε υπάκουσαν στον νόμο του. Γι' αυτό ξέχισε επάνω σε αυτό τη φεδρότητα της οργής του και την ορμή του πολέμου. Και τον έβαλε σε φλόγες από παντού. Αλλά αυτός δεν κατάλαβε. Και τον έκαψε. Αλλά αυτός δεν το έβαλε στην καρδιά του. Μιχαίας, πέμπτο κεφάλαιο. Συγκεντρωθείτε τώρα σε τάγματα, θυγατέρα ταγμάτων. Έβαλε πολιορκία εναντίον μας. Θα πατάξουν τον κριτή του Ισραήλ με ράβδο επάνω στο σαγόνι. Και εσύ, Βιθλεέμ, Εφραθά, η μικρή, ώστε να είσαι ανάμεσα στις χιλιάδες του Ιούδα, από σένα θα εξέλθει σε μένα ένας άνδρας για να είναι ηγούμενος στον Ισραήλ, που η έξοδή του είναι εξ αρχής από ημέρες αιώνα. Γι' αυτό θα τους αφήσει μέχρι το καιρό κατά τον οποίο αυτή που γεννάει θα γεννήσει. Τότε το υπόλοιπο των αδελφών του θα επιστρέψει στους γιους Ισραήλ. Και θα σταθεί και θα ποιμάνει με τη δύναμη του Κυρίου, με τη μεγαλειότητα του ονόματος του Κυρίου του Θεού του. Και θα κατοικήσουν, επειδή τώρα θα μεγαλυνθεί μέχρι τα άκρα της γης. Και αυτός θα είναι ειρήνη. Όταν ο Ασσύριος έρθει στη γη μας και όταν πατήσει στα παλάτια μας, τότε θα σηκώσουμε εναντίον του 7 ποιμένες και 8 άρχοντες ανθρώπων. Και θα ποιμάνουν τη γη της Ασσυρίας με ρομφαία και τη γη του Νευρόδ στις εισόδους του. Και θα μας ελευθερώσει από τον Ασσύριο όταν έρθει στη γη μας και όταν πατήσει στα όρια μας. Και το υπόλοιπο του Ιακώβ θα είναι ανάμεσα σε πολλούς λαούς σαν δρόσος του Κυρίου, σαν σταγόνες επάνω σε χορτάρι, που δεν προσμένει από άνθρωπο ούτε ελπίζει σε γιους ανθρώπων. Και το υπόλοιπο του Ιακώβ θα είναι ανάμεσα στα έθνη, ανάμεσα σε πολλούς λαούς, σαν λιοντάρι ανάμεσα σε εκτίνη του δρυμού, σαν σκύμνος ανάμεσα σε πίμνια προβάτων, που καταπατεί διαβαίνοντας και διασπαράσει και δεν υπάρχει εκείνος που να ελευθερώνει. Το χέρι σου θα υψωθεί ενάντια στους εναντίους σου και όλοι οι εχθροί σου θα αποκοπούν. Και κατά την ημέρα εκείνη, λέει ο Κύριος, θα εξολοθρεύσω τα άλογα σου από ανάμεσά σου και θα απολέσω τις άμαξές σου και θα εξολοθρεύσω τις πόλεις της γης σου και θα κατεδαφίσω όλα τα οχυρώματά σου και θα εξολοθρεύσω τις μαγείες από το χέρι σου και στο εξής δεν θα έχεις μάντης. Και θα εξολοθρεύσω τα γλυπτά σου και τα είδωλά σου από ανάμεσά σου και δεν θα λατρεύσεις πλέον το έργο των χεριών σου. Και θα αποσπάσω τα άλση σου από ανάμεσά σου και θα αφανίσω τις πόλεις σου και θα κάνω εκδίκηση με θυμό και με οργή επάνω στα έθνη που δεν με άκουσαν. Μιχαίας, έκτο κεφάλαιο. Ακούστε τώρα ό,τι λέει ο Κύριος. Σήκω, διαδικάσουν μπροστά στα βουνά και ας ακούσουν οι λόφοι τη φωνή σου. Ακούστε, βουνά, την κρίση του Κυρίου και εσείς τα ισχυρά θεμέλια της γης. Επειδή ο Κύριος έχει κρίση με το λαό του και θα διαδικαστεί με τον Ισραήλ. Λαέ μου, τι σου έκανα και σε τι σε παρενόχλησα? Να δώσεις μαρτυρία εναντίον μου. Επειδή σε ανέβασα από τη γη της Αιγύπτου και σε λύτρωσα από οίκον δουλείας. και έστειλα μπροστά σου τον Μωυσή, τον Ααρών και τη Μαριάμ. Λαέ μου, θυμήσου τώρα τι είχε σκεφτεί ο Βαλάκ, ο βασιλιάς του Μωάβ, και τι αποκρίθηκε σε αυτόν ο Βαλάμ, ο γιος του Βεόρ, από τη Σιτήμ μέχρι τα Γάλγαλα, για να γνωρίσετε τη δικαιοσύνη του Κυρίου. Με τι θα έρθω μπροστά στον Κύριο να προσκυνήσω μπροστά στον ύψιστο Θεό? Θα έρθω μπροστά του με ολοκαυτώματα, με χρονιάρικα μοσχάρια? Θα ευαρεστηθεί ο Κύριος σε χιλιάδες κρυάρια ή σε μυριάδες από ποτάμια λαδιού? Θα δώσω τον πρωτότοκό μου για την παράβασή μου, τον καρπό της κοιλιάς μου για την αμαρτία της ψυχής μου? Άνθρωπε, αυτός σου έδειξε τι είναι το καλό. Και τι ζητάει ο Κύριος από σένα παρά να πράττεις το δίκαιο και να αγαπάς έλεος και να περπατάς ταπεινά μαζί με το Θεό σου? Η φωνή του Κυρίου κράζει προς την πόλη και η σοφία θα φοβάται το όνομά σου. Ακούστε τη Ράβδο και ποιος τη διόρισε. Υπάρχουν ακόμα οι θησαυροί της ασέβειας στο σπίτι του ασεβούς και το βδελικτό λειψό μέτρο? Να τους δικαιώσω με τις ασεβείς πλάστιγγες και με το σακί που έχει τα δόλια ζύγια? Επειδή οι πλούσιοι της είναι γεμάτοι από αδικία και οι κατοικοί της μίλησαν ψέματα και η γλώσσα τους είναι απατηλή μέσα στο στόμα τους. Κι εγώ λοιπόν, αφού σε πατάξω, θα σε αδυνατήσω, θα σε ερημώσω εξαιτίας των αμαρτιών σου. Εσύ θα τρως και δεν θα χορταίνεις, και η πείνα σου θα είναι στο μέσον σου, και θα φύγεις αλλά δεν θα διασώσεις, και ό,τι διέσωσες θα το παραδώσω στη Ρομφαία. Εσύ θα σπείρεις και δεν θα θερήσεις, θα πιέσεις ελιές και δεν θα ληφθείς με λάδι, και γλεύκος και δεν θα πιείς κρασί. Επειδή φυλάκτηκαν τα διατάγματα του Αμρί και όλα τα έργα της οικογένειας του Αχάβ και πορευτήκατε στις βουλές τους, για να σε παραδώσω σε αφανισμό και τους κατοίκους της σε συρριγμό, και θα βαστάξετε το όνειδος του λαού μου. Μιχαίας, 7ο κεφάλαιο. Αλίμονο σε μένα, επειδή είμαι σαν σύναξη καρπών του καλοκαιριού, σαν επιφυλίδα τριγητού. Δεν υπάρχει τσαμπή για να φάει κάποιος. Η ψυχή μου επιθύμησε τις απαρχές των καρπών. Ο όσιος απολέστηκε από τη γη και ο ευθύς δεν υπάρχει ανάμεσα στους ανθρώπους. Όλοι ενεδρεύουν για αίμα. Κάθε ένας κυνηγάει τον αδελφό του μέχρι εξολοθρεμό. Ετοιμάζουν τα χέρια τους στο να κακοποιούν. Ο άρχοντας απαιτεί και ο κριτής κρίνει με μισθό. Ο μεγάλος προφέρει την πονηρή του επιθυμία που, αφού περιστραφούν μαζί, την εκπληρώνουν. Ο καλύτερός τους είναι σαν αγκάθι. Ο ευθύς πιο αιχμηρός από αγκαθένιον φραγμό. Η ημέρα των φυλάκων σου, η επίσκεψή σου έφτασε. Τώρα θα είναι η αμηχανία τους. Μη εμπιστεύεστε σε φίλο. Μη έχετε το θάρρος σε οικείο. Φύλαγε τις πόρτες του στόματός σου απ' εκείνην που πλαγιάζει μαζί σου στον κόρφο σου. Επειδή ο γιος περιφρονεί τον πατέρα, η θυγατέρα επαναστατεί ενάντια στη μητέρα της, η νύμφη ενάντια στην πεθερά της, και οι εχθροί του ανθρώπου είναι οι άνθρωποι του σπιτιού του. Εγώ όμως θα επιβλέψω στον Κύριο, θα προσμείνω τον Θεό της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου θα με εισακούσει. Μη εφραίνεσαι σε μένα, η εχθρός μου. Αν και έπεσα, θα σηκωθώ. Αν και κάθισα μέσα σε σκοτάδι, ο Κύριος θα είναι σε μένα φως. Θα υποφέρω την οργή του Κυρίου επειδή αμάρτησα σε αυτόν, μέχρι ότου δικάσει τη δίκη μου και κάνει την κρίση μου. Θα με βγάλει στο φως. Θα δω τη δικαιοσύνη του. Και θα δει η εχθρός μου και θα την σκεπάσει ολόγυρα ντροπή που μου λέει «Πού είναι ο Κύριος ο Θεός σου?» Τα μάτια μου θα τη δουν. τώρα θα είναι για καταπάτημα σαν τη λάσπη των δρόμων. Κατά την ημέρα που τα τείχη σου πρόκειται να χτιστούν, εκείνη την ημέρα θα διαδοθεί το πρόσταγμα μακριά. Εκείνη την ημέρα θα έρθουν μέχρι σε σένα από την Ασσυρία και από τις πόλεις της Αιγύπτου και από την Αίγυπτο μέχρι το ποταμό και από τη θάλασσα μέχρι θάλασσα και από βουνό μέχρι βουνό. Και η γη θα ερημωθεί εξαιτίας αυτών που την κατοικούν για τον καρπό των πράξεών τους. Πείμενε το λαό σου με τη ράβδο σου, το πίμνιο της κληρονομιάς σου που κατοικεί απομονωμένο στο δάσος, στο μέσον του Καρμήλου. Ας καρπώνονται τη Βασάν και τη Γαλαάδ, όπως στις αρχαίες ημέρες. Όπως στις ημέρες της εξόδου σου από την Αίγυπτο, θα του δείξω θαυμαστά πράγματα. Τα έθνη θα δουν και θα καταντροπιαστούν για όλη τη δύναμή τους. Θα βάλουν το χέρι τους επάνω στο στόμα. Τα αυτιά τους θα κουφαθούν. Θα γλύφουν το χώμα σαν φίδια. Θα σέρνονται από τις τρύπες τους όπως τα ερπετά της γης. Θα εκπλαγούν στο Κύριο το Θεό μας και θα φοβηθούν από σένα. Ποιος Θεός είναι όμοιος με σένα που να συγχωρεί ανομία και να παραβλέπει την παράβαση του υπολείπου της κληρονομιάς του? Δεν διατηρεί για πάντα την οργή του, επειδή αυτός αρέσκεται σε έλεος. Θα γυρίσει και θα μας σπλαχνιστεί. Θα καταστρέψει τις ανομίες μας. Και όλες τις αμαρτίες τους θα τις ρίξει στα βάθη της θάλασσας. Θα εκτελέσεις αλήθεια στον Ιακώβ, έλεος στον Αβραάμ, όπως ορκίστηκε στους πατέρες μας από τις αρχαίες ημέρες.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αλλά αυτός που πέθανε για σένα, αυτός που σε αγόρασε με το αίμα του, αυτός στον οποίον ανήκεις, αυτός που έδωκε την ψυχή του αντίλητρο για σένα, δεν είναι κανένας Άγιος, καμιά Αγία, πουθενά και ποτέ. Είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Μόνο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ίδιος ο Θεός όρισε ότι δεν μπορείς να τον γνωρίσεις παρά μόνο διαμέσω του Υιού. Γι' αυτό λέει, είστε ως εις και μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησού.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο μη γάμα. Και τώρα, ούτω λέγει η Κύριος, ο Δημιουργός σου Ιακώβ και ο πλάστης σου Ισραήλ, μη φοβού, διότι εγώ σε ελύτρωσα, σε κάλεσα με το όνομά σου, εμού είσαι. Όταν διαβαίνεις δια των υδάτων, μετά σου θέλω είστε, και όταν δια των ποταμών, δεν θέλουσι πλημμυρίσει επί σε. Όταν περιπατείς δια του πυρός, δεν θέλεις καΐ, ουδέ θέλει εξαυθεί η φλόξ επί σε, διότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ο Άγιος του Ισραήλ, ο Σωτήρ σου. Δια αντίλητρών σου έδωκα την Αίγυπτον, υπέρ σου την Αιθιοπίαν και Σεβά. Αφότου εστάθης πολύτιμος εις τους οφθαλμούς μου, εδοξάσθης και εγώ σε ηγάπησα. Και θέλω δώσει ανθρώπους πολλούς υπέρ σου και λαούς υπέρ της κεφαλής σου. Μη φοβού, διότι εγώ είμαι μετά σου. Από ανατολών θέλω φέρει το σπέρμα σου και από δυσμών θέλω σε συνάξει. Θέλω υπή προς τον βοράν δώσ και προς τον νότον μη εμποδίσεις. Φέρε τους υιούς μου από μακράν και τα στιγατέρας μου από τον άκρον της γης, πάντα όσοι καλούνται με το όνομά μου. Διότι εδημιούργησα αυτούς για την δόξαν μου, έπλασα αυτούς και έκαμα αυτούς. Εξάγαγε των λαών των τυφλών και έχοντα οφθαλμούς, και των κοφών και έχοντα ότα. Ας συναθριστώσει πάντα τα έθνη και ας συναχθώσειν οι λαοί. Τις μεταξύ αυτών ανήγγειλε τούτο και έδειξεν εις ημάς τα πρότερα, ας φέρωσι τους μάρτυρας αυτών και ας δικαιωθώσειν, ή ας ακούσωσι και ας είπωσι τούτο είναι αληθινόν. Σεις είστε μάρτυρές μου, λέγει Κύριος, και ο δούλος μου τον οποίον έκλεξα, δια να μάθετε και να πιστεύσετε εις εμέ και να εννοήσετε ότι εγώ αυτός είμαι. Πρώε μου άλλος Θεός δεν υπήρξεν, ουδέ θέλει υπάρχει μετεμέ. Εγώ είμαι ο Κύριος, και εκτός εμού σωτήρι δεν υπάρχει. Εγώ ανήγγυλα και έσωσα και έδειξα, και δεν εστάθη εις εσάς ξένος Θεός. Σεις δε είστε μάρτυρές μου, λέγει Κύριος, και εγώ ο Θεός. Και πριν γίνει η ημέρα, εγώ αυτός ήμην, και δεν υπάρχει ολιτρώνων εκ της χειρός μου. Θέλω κάμι, και τι δίνεται να εμποδίσει αυτό. Ούτω λέγει Κύριος, ο λυτρωτής σας, ο Άγιος του Ισραήλ. Δια σας εξαπέστειλα εις την Βαβυλώνα και κατέβαλον πάντα στους φυγάδας αυτής και τους Χαλδαίους τους εγκαυχωμένους εις τα πλοία. Εγώ είμαι ο Κύριος, ο Άγιός σας, ο ποιητής του Ισραήλ, ο βασιλεύς σας. Ούτω λέγει Κύριος, ως τις έκαμεν οδόν εις την θάλασσαν και τρίβων εις τα ισχυρά ύδατα. Ως τις εξήγαγεν αμάξας και ύπους, στράτευμα και ρωμαλαίους. Πάντα ομού εξυπλώθησαν κάτω, δεν εσηκώθησαν. Υφανίσθησαν, εσβέστησαν ως στυπίον. Μη ενθυμίστε τα πρότερα και μη συλλογίζεστε τα παλαιά. Ιδού εγώ θέλω κάμι νέον πράγμα. Τώρα θέλει ανατύλι. Δεν θέλετε γνωρίσει αυτό. Θέλω βεβαίως κάμι οδόν εν τη ερήμο, ποταμούς εν τη ανίδρο. Τα θηρία του αγρού θέλου σημεδοξάσει, οι θώες και οι στρουθοκάμιλοι. Διότι δίδω ύδατα εις την έρημον, ποταμούς εις την άνιδρον, δια να ποτίσω τον λαόν μου, τον εκλεκτόν μου. Ο λαός τον οποίον έπλασα εις εμ' αυτόν, θέλει διηγήστε την ένεσήν μου. Αλλά σύ Ιακώβ δεν με επεκαλέστης, αλλά σύ Ισραήλ ευαρύνθης απ' εμού. Δεν προσέφερες εις εμέ τα αρνία των ολοκαυτωμάτων σου, ουδέ με ετοίμησας με τα στησία σου. Εγώ δεν σε εδούλωσα με προσφοράς, ουδέ σε ευάρυνα με θυμίαμα. Δεν ηγόρασας με αργύριον κάλαμον αρωματικών διεμέ, ουδέ με ενέπλησας από του πάχους των θυσιών σου. Αλλά με εδούλωσας με τα σαμαρτία σου, με επεβάρυνας με τα σανομία σου. Εγώ είμαι, ως της εξαλήφωτας παραβάσης σου ένεκαινε μου και δεν θέλω ενθυμηθεί τα σαμαρτία σου. Ενθύμισόν με, ασκριθόμενο μου, λέγε εσύ δια να δικαιωθείς. Ο προπάτορ σου ημάρτησε και οι διδάσκαλοι σου ηνόμησαν εις εμέ. Δια τούτο θέλω καταστήσει βεβήλους τους άρχοντας του Αγιαστηρίου και θέλω παραδώσει τον Ιακώβ εις κατάραν και τον Ισραήλ εις ονειδισμούς. Ισαΐας, κεφάλαιο μη δέλτα. Αλλά τώρα άκουσον, δούλε μου Ιακώβ, και Ισραήλ τον οποίον έκλεξα. Ούτω λέγει Κύριος, ώστις σε έκαμε, και σε έπλασεν εκ χιλίας, και θέλει σε βοηθήσει. Μη φοβού, δούλε μου Ιακώβ, και σύ Ιεσουρούν, τον οποίον έκλεξα. Διότι θέλω εκχέει είδωρ επί τον διψώντα, και ποταμούς επί την ξηράν. Θέλω εκχέει το πνεύμα μου επί το σπέρμα σου, και την ευλογίαν μου επί τους εκγόνους σου. Και θέλουσι βλαστήσει ως μεταξύ χόρτου, ως ιτέε παρά τους ρίακας των υδάτων. Ο μεν θέλει λέγει, εγώ είμαι του Κυρίου. Ο δε θέλει ονομάζεστε με το όνομα Ιακώβ. Και άλλος θέλει υπογράφεστε με την χείρα αυτού εις τον Κύριον και επωνομάζεστε με το όνομα Ισραήλ. Ούτω λέγει Κύριος ο βασιλεύς του Ισραήλ και ο λυτρωτής αυτού ο Κύριος των δυνάμεων. Εγώ είμαι ο πρώτος και εγώ ο έσχατος και εκτός εμού δεν υπάρχει Θεός. Και τις, ως εγώ, θέλει κράξει και αναγγείλει και διατάξει σε με, αφού εσύστησα των παλαιών λαών, και τα επερχόμενα και τα μέλλοντα ας αναγγείλωσι προς αυτούς. Μη φοβήστε, μη δε τρομάζετε. Έκτοτε δεν σε έκαμα να ακούσεις και ανήγγυλα τούτο. Σεις είστε μάλιστα μάρτυρές μου. Εκτός εμού υπάρχει Θεός. Βεβαίως δεν υπάρχει βράχος, δεν γνωρίζω ουδένα. Όσοι κατασκευάζουσιν είδωλα πάντες είναι ματαιώτης. Και τα πολυέραστα αυτών είδωλα δεν ωφελούσι. Και αυτοί είναι μάρτυρες αυτών ότι δεν βλέπουσιν, ουδέν νοούσι για να κατεσχυνθώσει. Τι σε έπλασε Θεόν ή έχισε είδωλον το οποίον ουδέν ωφελεί. Ιδού πάντες οι σύντροφοι αυτού θέλουσιν εσχυνθεί. Και οι τεχνίτε αυτοί είναι εξ ανθρώπων. Ας συναχθώσει πάντες ομού. Ας παρασταθώσει, θέλουσι φοβηθεί, θέλουσιν εντραπεί πάντες ομού. Ο Χαλκεύς κόπτει σίδηρον και εργάζεται εις τους άνθρακας και με τα σφυρία μορφώνει αυτό και κατασκευάζει αυτό με την δύναμη των βραχιώνων αυτού. Μάλιστα πεινά και η δύναμη σε αυτού αποκάμνει, είδωρ δεν πίνει και ατονίζει. Ο ξυλουργός εξαπλώνει τον κανόνα, σημειώνει αυτό με στάθμην, ομαλίζει αυτό μερικάνια και σημειώνει αυτό δια του διαβήτου και κάμνει αυτό κατά την ανθρωπίνην μορφήν, κατά ανθρωπίνην ωραιότητα δια να κατοικεί εν τη οικία. Κόπτει σε αυτόν κέδρους και λαμβάνει την κυπάρισον και την δρύν, τα οποία εκλέγει σε αυτόν μεταξύ των δέντρων του δάσους. Φυτεύει πεύκιν και η βροχή αυξάνει αυτήν. Και θέλει είστε χρήσιμον εις τον άνθρωπον διακαύσιμον. Και εξ αυτού λαμβάνει και θερμαίνεται. Προσέτει καίει αυτό και ψήνει άρτον. Προσέτει κάμνει αυτό Θεόν και προσκυνεί αυτό. Κάμνει αυτό είδωλον και γονατίζει έμπροσθεν αυτού. Το ίμιση αυτού καίει εν πυρή, με το άλλο ίμιση τρώγει το κρέας, ψήνει το ψητόν και χορταίνει. Και θερμαίνεται λέγον «Ω εθερμάνθην είδον το πυρ». Και το εναπολυφθέν αυτού κάμνει Θεόν, το γλυπτόν αυτού. Γονατίζει έμπροσθεν αυτού και προσκυνεί αυτό και προσεύχεται εις αυτό και λέγει «Λύτρωσόν με, διότι είσαι ο Θεός μου». Δεν καταλαμβάνουσιν, ουδέν νοούσι, διότι έκλεισε τους οφθαλμούς αυτών για να μη βλέπωσι και τας καρδίας αυτών για να μη νοώσει. Και ουδείς συλλογίζεται εν τη καρδία αυτού, ουδέ είναι γνώσης εν αυτό, ουδέ νόησης, ώστε να είπει «Το ίμιση αυτού έκαυσα εν πυρή». Έτι έψισα άρτον επί των ανθράκων αυτού. Έψισα κρέας και έφαγον. Έπειτα θέλω κάμει το υπόλοιπον αυτού βδέλιγμα. Θέλω προσκυνήσει δένδρου κορμών. Βόσκεται από στάκτης. Η υπατημένη καρδία αυτού απεπλάνησεν αυτόν, για να μην δύναται να ελευθερώσει την ψυχήν αυτού, μηδέ να είπει «Τούτο το εν τη δεξιά μου, δεν είναι ψεύδος». Εν θυμού ταύτα Ιακώβ και Ισραήλ, διότι δούλος μου είσαι, εγώ σε έπλασα, δούλος μου είσαι, Ισραήλ δεν θέλεις λησμονηθεί υπέ μου. Εξήλειψα ως πυκνήν ομίχλην τας παραβάσεις σου και ως νέφος τας αμαρτίας σου. Επίστρεψον προς εμέ, διότι εγώ σε ελύτρωσα. Ψάλετε ουρανοί, διότι ο Κύριος έκαμε τούτο. Αλλά αλλάξατε τα κάτω της γης, εκβάλετε φωνήν αγαλιάσεως, όρη, δάση, και πάντα τα εναυτής δέντρα. Διότι ο Κύριος ελύτρωσε τον Ιακώβ και εδοξάσθιεν του Ισραήλ. Ούτω λέγει ο Κύριος, ώστι σε ελύτρωσε και σε έπλασεν εκ κοιλίας. Εγώ είμαι ο Κύριος, ο ποιήσας τα πάντα, ο μόνος εκτείνας τους ουρανούς, ο στερεώσας την γην απ' αυτού, ο ματαιώνων τα σημεία των ψευδολόγων και καθιστών παράφρονα στους μάντης, ο ανατρέπων τους σοφούς και μωραίνων την επιστήμην αυτών, ο στερεώνων των λόγων του δούλου μου και εκπληρών την βουλήν των μηνυτών μου, ο λέγον προς την Ιερουσαλήμ θέλεις κατοικιστεί και προς τας πόλεις του Ιούδα θέλετε ανακτιστεί και θέλω ανορθώσει τα ερείπια αυτού. Ο λέγον προς την Άβυσσον γεννού ξηρά και θέλω ξηράνει τους ποταμούς σου. Ο λέγον προς τον Κύρον ούτως είναι ο βοσκός μου και θέλει εκπληρώσει πάντα τα θελήματά μου. Και ο λέγον προς την Ιερουσαλήμ θέλεις ανακτιστεί και προς τον ναόν θέλου συτεθεί τα θεμέλιά σου. Ναούμ, κεφάλαιο Α. Η κατά της Νινεβή προφητεία. Βιβλίων της Οράσεως Ναούμ του Ελκοσέου. Ζηλότυπος είναι ο Θεός και εκδικείται ο Κύριος. Ο Κύριος εκδικείται και οργίζεται. Ο Κύριος θέλει εκδικηθεί τους εναντίους αυτού και φυλάτει οργήν κατά των εχθρών αυτού. Ο Κύριος είναι μακρόθυμος και μέγα στην ισχύν και ουδόλος θέλει αθωώσει τον ασεβή. Η οδός του Κυρίου είναι μετά ανεμοστροβίλου και θυέλης και νεφέλε ο κονιορτός των ποδών αυτού. Επιτιμά την θάλασσαν και ξηραίνει αυτήν και καταξηραίνει πάντα στους ποταμούς. Μαραίνεται η Βασάν και ο Κάρμηλος και το άνθος του Λιβάνου μαραίνεται. Τα όρη σύονται από αυτού και οι λόφοι διαλύονται. Η δε γη τρέμει από της παρουσίας αυτού, ναι, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Τις δύναται να ανθέξει ενώπιον της αγανακτήσεως αυτού και τις δύναται να σταθεί εις την έξαψην της οργής αυτού. Ο θυμός αυτού εκχέεται ως πυρ και οι βράχοι συντρίβονται έμπροσθεν αυτού. Ο Κύριος είναι αγαθός, ο χείρωμα εν ημέρα θλίψεως και γνωρίζει τους ελπίζοντας επ' αυτών. Πλην με πλημμύραν κατακλίζουσαν θελικά μη συντέλειαν του τόπου αυτής και σκότος θέλει καταδιώξει τους εχθρούς αυτού. Τι βουλεύεστε κατά του Κυρίου? Αυτός θέλει κάμι συντέλειαν. Θλίψεις δεν θέλει επέλθει εκ δευτέρου, διότι ενώ συμπεριπλέκονται ως άκανθε και μεθύουσιν ως μεθυστέ, θέλουσι καταναλωθεί ως κατάξυρον άχυρον. Από σου εξήλθε διαλογιζόμενος πονηρά κατά του Κυρίου, σύμβουλος πονηρός. Ούτω λέγει Κύριος. Αν και είναι εν τη ακμή αυτών και έτι πολλοί θέλουσιν όμως κουρευθεί όταν αυτός διαβεί. Αν και σε κατέθλιψα, δεν θέλω σε καταθλίψη πλέον. Διότι τώρα θέλω συντρίψει τον ζυγόν αυτού από σου και θέλω διαρρήξει τους δεσμούς σου. Και ο Κύριος έδωκε προς τα γήν περί σου ότι δεν θέλει σπαρθεί πλέον εκ του ονόματός σου. Από του οίκου των θεών σου θέλω εκόψει τα γλυπτά και τα χωνευτά. Θέλω κάμει αυτόν τάφον σου, διότι είσαι δελικτός. Ιδού επί των ωραίων, οι πόδες του Ευαγγελιζομένου, του Κηρύττοντος ειρήνην. Εόρταζε Ιούδα τας επισήμους εορτά σου, απόδος τας ευχά σου, διότι ο εξολοθρευτής δεν θέλει διαβή πλέον δια σου, ολοτελώς απεκόπη. Ναούμ, κεφάλαιο Β. Ο κατασυντρίβων ανέβη έμπροσθεν του προσώπου σου. Φύλατε το οχύρωμα, σκόπευσον την οδόν, ενίσχυσον τα σωσφής, ενδυνάμωσον την ισχύν σου σφόδρα. Επειδή ο Κύριος απέστρεψε την δόξαν του Ιακώβ, καθώς την δόξαν του Ισραήλ. Διότι οι την ακτέ εξετείναξαν αυτούς και διεύθυραν τα κλίματα αυτών. Οι ασπείς των ισχυρών αυτού είναι κοκκινοβαφείς, οι άνδρες δυνάμεως ενδεδειμένοι ερυθρά. Εάμαξε θελούσι κινήστε με σίδηρον, λάμποντα εν τη ημέρα της ετοιμασίας αυτού. Και τα ελάτινα δόρατα θελούσι συσθεί τρομερά. Εάμαξε θελούσι θορυβήστε εν τες οδείς. Θελούσι συγκρούεστε η μία μετά της άλλης εν τες πλατείες. Η θέα αυτών θελείστε ως λαμπάδες, θελούσι τρέχει ως αστραπέ. Θέλει ενθυμηθεί τους ανδρίους αυτού,
2: αλλά θέλουσι κατολισθήσει εν τη οδό αυτών. Θέλουσι σπεύσει εις τα τείχη αυτής και ο συνασπισμός θέλει ετοιμαστεί. Επίλε των ποταμών θέλουσι να ανοιχθεί και τα παλάτια θέλουσι διαλυθεί. Και η καθεστώσα θέλει γυμνωθεί, θέλει μετικιστεί και εδούλε αυτής θέλουσι αναδίδει στεναγμούς ως η φωνή των περιστερών, τύπτουσε τα στήθη αυτών. Και η Νινεβή είναι παλαιόθεν ως λίμνη υδάτων. Ταύτα όμως θέλουσι φύγει. Στείτε, στείτε θέλουσι φωνάζει και ουδίσω βλέπων ο πίσω. Λαφυραγωγείτε το Αργύριον, λαφυραγωγείτε το Χρυσίον, διότι δεν είναι τέλος των θησαυρών αυτής, είναι πλήθος παντός σκεύους επιθυμητού. Εξεκενώθη και εξετινάχθη και ηρημώθη και η καρδία διαλύεται και τα γόνατα κλονίζονται και ο δίνες είναι εις πάσα στα σοσφής, τα δε πρόσωπα πάντων είναι απεισβολωμένα. Πού είναι το κατοικητήριον των λεόντων και η βοσκή των σκύμνων, όπου ο Λέων, ο γυραιός Λέων, περιεπάτη και ο σκύμνος του Λέοντος και δεν υπήρχεν ο εκφοβών, ο Λέων διεσπάρατεν ικανά δια του σκύμνους αυτού και απέπνιγε δια τας λεένας αυτού και γέμιζε τα σπήλαια αυτού από θυράματος και τα κατοικητήρια αυτού από αρπαγής. Ιδού εγώ είμαι εναντίον σου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, και θέλω καύσει τα σαμάξα σου μέχρι καπνού και η ρομφαία θέλει καταφάγει του σκύμνου σου και θέλω εξολοθρεύσει το θύραμά σου εκ της γης και δεν θέλει ακουστεί πλέον η φωνή των πρέσβεών σου. Ναούμ, κεφάλαιο γάμα. Ουέι στην πόλη των αιμάτων, όλοι είναι πλήρης ψεύδους και αρπαγής. Το θύραμα δεν απολείπει. Φωνή μαστίγων ακούεται και φωνή θορύβου τροχών και ύπων ορμόντων και αρμάτων αναπηδόντων. Υπέος αναβαίνοντος και ρομφέας στυλβούσης και λόγχης εξαστραπτούσης και πλήθος τραυματιζομένων και μέγας αριθμός πτωμάτων και δεν είναι τέλος των πτωμάτων, προσκόπτουσιν στα πτώματα αυτών. Από του πλήθους των πορνιών της θελκτικής πόρνης, της εμπύρου εις γοητείας ή της πολύ έθνη δια των πορνιών αυτής και φυλάς δια των γοητιών αυτής. Ιδού εγώ είμαι εναντίον σου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, και θέλω ανασηκώσει τα κράσπεδά σου επί το πρόσωπον σου και θέλω δείξει εις τα έθνη την εσχήνην σου και εις τα βασίλεια την ατιμίαν σου και θέλω ρίψει βδελιράν ακαθαρσίαν επί σε και θέλω σε κατεσχήνει και θέλω σε καταστήσει εις θέαμα. Και πάντες οι βλέποντές σε θέλουσι φεύγει από σου. Και θέλουσι λέγει, η Νινεβή ηρημώθη, τι θέλεις λυπηθεί αυτήν, πόθεν θέλω ζητήσει παρηγορητάς δια σε, είσαι καλυτέρα της νο αμών, της κυμμένης μεταξύ των ποταμών, της περικυκλουμένης από υδάτων, της οποίας προμαχών ήτο η θάλασσα και τείχος αυτής το πέλαγος. Η Αιθιοπία ήτο η ισχύς αυτής και η Αίγυπτος, και άλλοι απέραντοι, οι Φούθ και οι Λίβιες ήσαν οι βοηθοί σου, αλλά και αυτοί με το κίστη υπήγαινε εις εχμαλωσίαν. Τα δενήπια αυτής συνετρίφθησαν επί των άκρων πασών των οδών και έριψαν κλήρους επί τους ενδόξους αυτής άνδρας και πάντες οι μεγιστάνες αυτής εδέθησαν με αλύσεις. Και εσύ θέλεις μεθυστή, θέλεις μένει αφανής. Και εσύ θέλεις ζητήσει δύναμην εναντίον του εχθρού. Πάντα τα οχυρώματά σου θέλουσιν είστε ως οικέ με τα πρωτοφανή σίκα αυτών. Εάν συστώσει, θέλουσι βεβαίως πέσει εις το στόμα του τρώγοντος. Ιδού, ο λαός σου είναι γυναίκες εν μέσω σου. Επίλες της γης σου θέλουσιν είστε όλος ανεωγμένε εις τους εχθρούς σου. Το πυρ θέλει καταφάγει τους μοχλούς σου. Ανάσυρον εις αυτόν είδωρ δια την πολιορκίαν, ενδυνάμωσον τα οχυρώματά σου. Ίσελθε εις τον πυλόν και πάτησον την άργυλον, επισκεύασον την κεραμικήν κάμινον. Εκεί θέλει σε καταφάγει το πυρ. Η ρομφαία θέλει σε εξολοθρεύσει, θέλει σε καταφάγει ως βρούχος. Πληθύνου ως βρούχος, πληθύνου ως ακρής. Επλήθυνα στους εμπόρους σου υπέρ τα άστρα του ουρανού. Ο βρούχος εξυπλώθη και εξεπέτασεν. οι μεγιστάνες σου είναι ως ακρίδες και οι σατράπες σου ως μεγάλες ακρίδες έτινες επικάθυντε επί τους φραγμούς εν ημέρα ψύχους. Αλλά όταν ο ήλιος ανατείλει, φεύγουσι και ο τόπος αυτών δεν γνωρίζεται που ήσαν. Οι ποιμένες σου ενίσταξαν, βασιλεύτης Ασσυρίας. Οι δυνατοί σου απεκοιμήθησαν. Ο λαός σου εσκορπίστη επί τα όρη και δεν υπάρχει ο συνάγων. Δεν είναι ίασης εις το σύντριμά σου, η πληγή σου είναι χαλεπή. Πάντες οι ακούοντες την αγγελίαν σου, θέλουν συγκροτήσει χείρας επί σε, διότι επί τίνα δεν επήλθε πάντοτε η κακία σου.
3: Σαμουήλ Α ή Βασιλειών Α. Κεφάλαιον Α. Ήτο δε άνθρωπος της εκραμαθάιν σοφήν, εκ του όρους Εφραήμ, και το όνομα αυτού Ελκανά, υιός του Ιεροάμ, υιού Ελιού, υιού Θοού, υιού Σουφ Εφραθέως. Και είχεν ούτως δύο γυναίκας, το όνομα της μιας Άννα και το όνομα της δευτέρας Φενίνα. Η μεν Φενίνα είχε τέκνα, η δε Άννα δεν είχε τέκνα. Ανέβαινε δε ο άνθρωπος ούτως εκ της πόλεως αυτού κατέτος, δια να προσκυνήσει και να προσφέρει θυσίαν προς τον Κύριον των δυνάμεων εν Σιλό. Και ήσαν εκεί οι δύο γη του Ηλί, Οφνή και Φινές, ιερείς του Κυρίου. Έφτασε δε η ημέρα, καθήνε θυσίασεν ο Ελκανά, και έδωκε μερίδαση στην Φενίνα την γυναίκα αυτού και εις πάντα στους υιούς αυτής και τα στιγατέρας αυτής. Εις δε την Άννα έδωκε διπλασίαν μερίδα, διότι η γάπα την Άννα, αλλά ο Κύριος είχε κλείσει την μήτρα αυτής. Και η αντίζηλος αυτής παρόξινον αυτήν σφόδρα, ώστε να κάνει αυτήν να αδειμονεί, ότι ο Κύριος είχε κλείσει την μήτρα αυτής. Και ούτως έκαμνε κατέτος. Ο Σάκης ανέβαινε εις τον οίκον του Κυρίου, ούτω παρόξινεν αυτήν. Και εκείνη έκλαιε

0: Κύριον κλαίουσα καθ' υπερβολήν και ισχύθη ευχήν λέουσα. Κύριε των δυνάμεων, εάν επιβλέψεις το όντι εις την ταπείνωση της δούλης σου και με ενθυμηθείς και δεν λησμονήσεις τη δούλη σου αλλά δώσεις εις την δούλη σου τέκνον αρσενικών, τότε θέλω δώσει αυτό εις τον Κύριον πάσα στα σημέρα στη ζωή αυτού και ξηράφιον δεν θέλει αναβεί επί την κεφαλήν αυτού. Ενώ δε αυτή εξικολούθη προσευχομένη ενώπιον του Κυρίου, ο Ηλί παρετήρει το στόμα αυτής. Πλην η Άννα, αυτή ελάλει εν την καρδία αυτής. Μόνον τα χείλη αυτής εκινούντο, αλλη φωνή αυτής δεν οικουέτο. Όθεν ο Ηλί ενόμισεν ότι το μεθυσμέ. Και είπε προς αυτήν ο Ηλί, «Έως πότε θέλεις είστε μεθύουσα, απόβαλε τον ίνον σου από σου». Και απεκρίθη η Άννα και είπεν, «Ουχή Κύριέ μου, εγώ είμαι γυνή κατατεθλιμένη την ψυχήν, ούτε ίνον ούτε σίκερα δεν έπιον, αλλά ξέχεια την ψυχήν μου ενώπιον του Κυρίου. Μη υπολάβεις την δούλη σου ως αχρίαν γυναίκα, διότι εκ του πλήθους του πόνου μου και της θλίψεώς μου ελάλησα έως τώρα». Τότε απεκρίθη ο Ηλί και είπεν, «Είπαγε η Σιρήνη, και ο Θεός του Ισραήλ ας σοι δώσει την αίτησή σου, την οποίαν ήτησας παρά αυτού». Είδε είπεν, «Ήθε η δούλη σου να έβρει χάριν εις τους οφθαλμούς σου». Τότε απήλθεν η γυνή εις την οδόν αυτής και έφαγε, και το πρόσωπον αυτής δεν ήτο πλέον σκυθροπών. Και το πρωί εσηκώθησαν ενωρίς και προσκυνήσαντες ενώπιον του Κυρίου, επέστρεψαν και ήλθαν εις την οικίαν αυτών εις Ραμάθ. Και ο Ελκανά εγνώρισε άναν τη γυναίκα αυτού, και ο Κύριος ενεθυμήθη αυτή. Και ότε επληρώθησανε η μέρε αφότου η Άννα συνέλαβεν, εγέννησε Ιών και εκάλεσε το όνομα αυτού Σαμουήλ, διότι παρακυρίου ήτησα αυτόν είπε. Και ανέβη ο άνθρωπος Ελκανά και πάσο οίκος αυτού, δια να προσφέρει προς τον Κύριον την ετήσιον θυσίαν και την ευχήν αυτού. Αλλά η Άννα δεν ανέβη, διότι είπε προς τον άνδρα αυτής, «Δεν θέλω αναβεί έως ούτω πεδίον απογαλακτιστεί, και τότε θέλω φέρει αυτό δια να εμφανιστεί ενώπιον του Κυρίου και εκεί να κατοικεί δια παντός». Και είπεν προς αυτήν Ελκανά ο ανήρα αυτής, «Κάμε ό,τι σου φαίνεται καλόν, κάθου έως σου απογαλακτήσεις αυτό, μόνον ο Κύριος να εκπληρώσει τον λόγον αυτού». Και κάθισεν η γυνή και θύλαζε τον ιόν αυτής, έως σου απεγαλάκτησεν αυτόν. Και αφού απεγαλάκτησεν αυτόν, ανεβίβασεν αυτόν με θεαυτής, με τα τριών μόσχων και ενός εφαλεύρου και ασκουίνου, και έφερεν αυτόν εις τον οίκον του Κυρίου εν Σιλώ. Το δε πεδίον ή το μικρόν. Και έσφαξαν τον μόσχον και έφεραν το πεδίον προς τον Ηλί. Και είπεν η Άννα, «Ω Κυριέ μου, ζει η ψυχή σου Κυριέ μου, εγώ είμαι η γυνή, ή της εστάθη εντάφθα πλησίον σου, δεωμένη του Κυρίου, περί του πεδίου τούτου εδεώμην. Και ο Κύριος έδωκεν εις εμέ την αιτησή μου, την οποίαν ήτησα παρά αυτού. Όθεν και εγώ εδάνησα αυτό εις τον Κύριον. Πάσα στα σημέρα στη ζωή αυτού θελήστε δανεισμένον εις τον Κύριον». Και προσεκίνησεν εκεί τον Κύριον.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σκεφτόμουν την ώρα που ψάλαμε μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι είχαν κάνει στερεές αποφάσεις. Ήταν οι τρεις παιδες, τους οποίους ο Ναβουχοδονόσορας, θέλω να γυρίσουμε λίγο, είναι στην, νομίζω στο Δανιήλ, στο τρίτο κεφάλαιο, και φτιάχνει στα πρώτα

0: εδάφια διατάζουν από τον Όσταρας να φτιάξουν την εικόνα και λέει στο 4 και κήρυτε βοούσε μεγαλόφωνα κήρυκας σε σας προστάτετε λαοί, έθνοι και γλώσσες καθήν ώρα ακούσετε τον ήχο της άλπιγκος, της σύριγκος, της κιθάρας, της αμβίκης, του ψαλτηρίου και τα λοιπά και τα λοιπά. Πεσόντες προσκυνήσατε την εικόνα τη χρυσή την οποία έστησε Ναβουχοδονόσορο βασιλιάς. Και όποιος δεν πέσει και προσκυνήσει την αυτήν ώραν θέλει ρυφθεί στο μέσο της καμίνου του πυρός της κοιωμένης. Και ξέρουμε την ιστορία ότι σάλπισαν οι σάλπιγες, ακούστηκαν όλοι, ακούστηκε όλη αυτή η μουσική και λέει στο 8 ότι προσήλθαν χαλδαίοι και διέβαλουν τους Ιουδαίους. Και λένε στον Ναβουχοδονόσορα, εσύ διέταξες όποιος δεν προσκυνήσει την εικόνα σου, αλλά είναι κάποιοι άνδρες, Ιουδαίοι, τους οποίους τους έβαλες και στην επαρχία της Βαβυλώνος και δεν λατρεύουν τους θεούς, ούτε την εικόνα σου τη χρυσή προσκυνάνε αυτή την οποία έστησες. Και λέει ότι ο Ναβουχοδονόσορος το 13 μετά θυμού και οργής προσέταξε να φέρουν τους τρεις παιδες και τους έφεραν μπροστά στο βασιλιά και λέει δεν λατρεύετε την εικόνα μου, δεν προσκυνάτε αυτήν και τώρα εάν είστε έτοιμοι όταν θα ακούσετε να το κάνετε. Αλλιώς θα μπείτε στη φωτιά. Και ποιος είναι εκείνος ο Θεός ο οποίος θέλει σας ελευθερώσει από τα χέρια μου. Και λένε, απεκρίθησαν και είπαν προς τον βασιλέα Ναβουχοδονόσορ, εμείς δεν έχουμε χρεια να σου αποκριθούμε περί του πράγματος τούτου. Κοιτάτε αδερφοί, αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει στερεή απόφαση να ακολουθήσουν τον Κύριο ανεξάρτητα από τις καταστάσεις και μιλάμε ότι στέκονται μπροστά σε έναν κοσμοκράτορα ο οποίος Ναβουχοδονόσορας μην νομίζετε ότι τους άλεψε, καθώς μετά από λίγο ξέρουμε ότι την υπερηφάνεια του σάλεψε ο νους του, πιστεύω ότι αυτό δεν έγινε εν μία στιγμή, θα είχε αρχίσει λίγο να δουλεύει βίδα στραβά, τόσο στραβά που λέει τώρα αν είστε έτοιμοι όταν θα ακουστεί η μουσική πέστε να με προσκυνήσετε, αλλιώς δεν υπάρχει κανένας Θεός να σας ελευθερώσει, θα μπείτε στο καμίνι. Και του λένε οι τρεις νέοι, δεν έχουμε ανάγκη να σας αποκριθούμε για αυτό το πράγμα. Εάν είναι έτσι ο Θεός μας, τον οποίο λατρεύουμε, μπορεί να μας ελευθερώσει από το καμίνι της πυρός και από το χέρι σου, βασιλιά, να μας ελευθερώσει. Αλλά και αν όχι, ας είναι γνωστό, βασιλιά, σε σένα, την εικόνα σου δεν την προσκυνάμε. Αυτή είναι η απόφαση. Αυτή είναι η απόφαση των ανθρώπων οι οποίοι θα σταθούν και στο λεπτό αέρα και στο φρίαγμα του Ιορδάνη. Όπως λέει ο Κύριος. Λέει, όταν τα πράγματα είναι εύκολα, δεν μπορεί να σταθείς. Εάν με το παραμικρό που παρουσιάζεται δεν λέει κανένας ότι δεν παρουσιάζονται οι καταστάσεις, δεν λέει κανένας ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, δεν λέει κανείς ότι δεν υψώνονται ανυπέρβλητα εμπόδια, αυτό δεν. Να το βγάλουμε από το μυαλό μας. Και μην νομίζετε ότι ακούω πολλές φορές ανθρώπους να μιλάνε ότι όλα είναι καλά, όλα σου πάνε καλά, εσύ δεν έχεις προβλήματα. Σας πω κάτι, ο Κύριος και εμείς ξέρουμε. Ο Κύριος και εμείς ξέρουμε. Δεν πάει να πει ότι αν περνάμε μέσα από δυσκολίες θα έρθω να σας πιάσω να σας τις πω μία-μία. Αλλά όταν λέει να προσευχόμαστε για αυτούς οι οποίοι είναι εκεί και αγρυπνούν για τις ψυχές μας, πρέπει να το κάνουμε. Αμήν. Γιατί κάτι ξέρει ο λόγος το περισσότερο από ό,τι ξέρουμε εμείς που τα βλέπουμε όλα ρόδινα. Και λέει ο Κύριος, εάν δεν μπορείς να σταθείς όταν όλα είναι εύκολα, τι θα κάνεις όταν έρθει το φρίαγμα του Ιορδάνου. Και θέλω να σας πω αδερφοί, ότι το φρίαγμα του Ιορδάνου είναι μπροστά μας. Δεν το έχουμε δει ακόμα. Δεν το έχουμε δει ακόμα. Δεν έχουμε δει ακόμα να σηκώνονται άνθρωποι μέσα από την κόλαση εναντίον της Εκκλησίας και να θέλουν να κάνουν οτιδήποτε. Διάβαζα σήμερα στις πράξεις των Αποστόλων την ιστορία του Αποστόλου Παύλου. Στο 23 κεφάλαιο, όταν πήγε στην Ιερουσαλήμ έτοιμος να περάσει ό,τι το Πνεύμα το Άγιο μαρτυρούσε, ό,τι θα περνούσε, τι τον ένοιαζε τον Παύλο. Του έλεγαν όλοι οι αδελφοί, μην πας Παύλο, μην πας. Εγώ είμαι έτοιμος να πάω στην Ιερουσαλήμ και να πεθάνω για τον Κύριο, τους λέει ο Παύλος. Και σηκώνονται θεοσεβείς Ιουδαίοι, περίπου 40, οι οποίοι έκαναν όρκο ότι δεν θα φάνε, ότι δεν θα πιούνε μέχρι να το σκοτώσουν. Μέχρι να το σκοτώσουν. Ο Παύλος τι έκανε σε κάθε περίσταση. Τι έκανε. Το μόνο που έκανε ήταν ζητούσε βήμα για να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Ζήτησε βήμα, κήρυξε το Ευαγγέλιο μέσα στην Ιερουσαλήμ. Τον πήγανε στο Φίλικα, στέκεται στο Φίλικα μπροστά, κηρύττει το Ευαγγέλιο. Και του λέει ο Κύριος, μην φοβάσαι να ανοίξεις το στόμα σου, γιατί όπως κήρυξες εδώ, θα κηρύξεις στη Ρώμη. Τι έκανε ο Παύλος, αδερφή, τον ένοιαζε? Η ζωή μου. Ξέρετε ότι υπάρχουν χριστιανοί σήμερα οι οποίοι έχουν παραδώσει τη ζωή τους, έχουν παραδώσει το πνεύμα τους στον Κύριο Ιησού Χριστό, αλλά η ψυχή και το σώμα τους το κρατάνε αυτοί. Ξέρετε ότι υπάρχουν χριστιανοί οι οποίοι με το πνεύμα λατρεύουνε, το πνεύμα έχουν δώσει, αλλά η ψυχή και το σώμα, αυτό άστο να το κουμαντάρω εγώ. Και τι σημαίνει η ψυχή και το σώμα? Για πείτε μου. Ξέρετε τι σημαίνει ψυχή το σώμα? Σημαίνει το να ζεις τη ζωή σου συναισθηματικά βάσει των συναισθημάτων σου, το πώς αισθάνεσαι, το να ζεις τη ζωή σου ανάλογα με τις καταστάσεις, το να αφήνεις το σώμα σου να ορίζει τη ζωή σου, είτε κρατώντας το σώμα σου και χρησιμοποιώντας όπως θέλεις, το οποίο ο Λόγος Θεού τι λέει για το σώμα μας? Ναός του Αγίου Πνεύματος, το οποίο σε ποιον ανήκει? Δεν σου ανήκει. Εάν έχεις κάνει ορθή απόφαση, το σώμα σου δεν σου ανήκει. Δεν είσαι κύριος του εαυτού σου. Πώς αλλιώς ο Λόγος του να το πει πιο καθαρά? Δεν είσαι κύριος του εαυτού σου. Το σώμα σου ανήκει σε εκείνον. Και όχι μόνο στο να το αγιάζεις και να το καθαρίζεις, αλλά και πολύ πιο καλά ανήκει στον Κύριο στο να του το παραδώσεις, ώστε εκείνος να το φυλάξει. Εκείνος να το φυλάξει. Μπορεί άνθρωποι να προσπαθούν να κάνουν, να διατηρήσουν τον εαυτό τους τρώγοντας καλά, αμήν, τρώγοντας υγιεινά, αμήν, το λέει ο Λόγος Θεού, κάνοντας γυμναστική, αμήν. Φτάνει αυτό? Φτάνει? Δεν φτάνει. Ο μόνος ο οποίος μπορεί να φυλάξει το σώμα μας μέχρι το βαθύ γύρας είναι ο Κύριος. Αμήν. Και περιμένει ο Κύριος να του το παραδώσουμε. Αμήν. Προσέξτε, όταν παραδώσεις τον εαυτό σου στον Κύριο δεν... και αποφασίζεις να τον πιστέψεις για αυτό που λέει, σταματάει να υπάρχει μέσα σου και φεύγει από μέσα σου η ανησυχία και ο φόβος. Αμήν. Γιατί ξέρετε, η πίστη δεν έχει φόβο μέσα της ούτε ανησυχία. Αμήν. Το καταλαβαίνουμε? Αμήν. Όταν σταθείς στον Κύριο μπροστά και πεις, Κύριε, σε εμπιστεύομαι. Σε εμπιστεύομαι και σου αφήνω τη ζωή μου. Εκεί μετά σταματάει να υπάρχει ανησυχία. Μα που μου πάνε έτσι, μα που... και έχουμε ένα λόγο Θεού ο οποίος τον πιστεύουμε όταν είμαστε μόνο κάτω από τον ήχο του λεπτού αέρος. Όπως ο Ηλίας, ο οποίος βγήκε εκεί μπροστά στο όρος και άκουσε τον ήχο του λεπτού αέρος, και ο Κύριος ήτανε, και όταν είναι ο ήχος του λεπτού αέρος, τριαλαλά, τριαλαλό, λέει καλά. Και, είναι πολύ καλά. Και αν ακούσεις κάτι άλλο, τι αλλάζει δηλαδή? Φεύγει αυτός ο ήχος του λεπτού αέρου. Εάν σηκωθεί το φρίαγμα του Ιορδάνη, τι αλλάζει? Τι αλλάζει για ένα παιδί του Θεού, αδερφή? Τι λέει ο Παύλος? Λέει, πάει στην Ιερουσαλήμ, λέει, δεν έχω πολύτιμη τη ζωή μου ώστε να τελειώσω το δρόμο μου με χαρά. Τι σημαίνει αυτό? Μπορεί να τον μαστίγωνα. Τον μαστίγωσαν? Τον μαστίγωσαν. Πέρασε από όλα αυτά τα οποία πέρασε και όμως λέει, αυτό το οποίο με νοιάζει είναι να τελειώσω το δρόμο μου με τα χαράς. Και κοιτάξτε, τους βάζουν μέσα στη φωτιά. Λέει στο 19, ο Ναβουγοδονόσορας επλήστη θυμού και η όψη του προσώπου του αλλοιώθηκε εναντίον του Σεδράχ, του Μισάχ και του Αβδένεγκο. Άλλαξε το πρόσωπο, τρελάθηκε ο άνθρωπος. Του λέει, ποιος είσαι εσύ ο οποίος μπορείς να τα βάλεις μαζί μου? Και λίγο πριν από αυτό, πιθανότατα, ο Δανιήλ του είχε ερμηνεύσει το όνειρο και αυτό που είχε δει, που το ξέχασε κιόλας, και δόξαζε το Θεό του ουρανού, το Θεό του Δανιήλ. Και εδώ αλλοιώθηκε η όψη του προσώπου του. Έχω δει τέτοιους ανθρώπους. Έχω δει τέτοιους ανθρώπους. Και λέει, προσέταξε τους δυνατότερους άνδρες να τους δέσουν, τους τρεις παιδες, να τους ρίψουν στην Κάμινο, και οι άνδρες οι οποίοι τους έδεσαν τα σαλβάρια τους, τις τιάρες τους, περικνημίδες με τα ενδύματά τους, τους ρίξαν μέσα στη φωτιά, και επειδή λέει ήταν κατεπίγουσα η προσταγή του βασιλιά, καθυπερβολήνει η κάμινος, ώστε αυτούς τους άντρες οι οποίοι τους κουβάλισαν, τους έκαψε η φωτιά. Τους έκαψε. Και τους πετάξανε μέσα και αυτοί στο 23 έπεσαν δεμένοι στο μέσο της καμίνου, στο 24 ο Ναβουκοδονόσορο βασιλιάς εξεπλάγει. Και σηκωθείς με τα σπουδής, ελάλησε και είπε προς τους μεγιστάνας αυτού, καλά, τρεις δεν ρίξαμε μέσα. Τρεις. Ναι, τρεις ρίξαμε. Μα εγώ βλέπω τέσσερις. Οι οποίοι κιόλας δεν είναι δεμένοι, είναι λυμένοι και περπατάνε ανάμεσα στο πυρ και δεν βλέπω κάποια φθορά επάνω τους. Δεν τους έχει κάψει τίποτα. Τίποτα. Και λάλησε, τους λέει, προσέξτε. Πλησιάσα στον Ναβουκοδονόσορο στο στόμα της καμίνου του πυρός της σκιωμένη, σε λάλησε και είπε, σε δράχμη, σάφια, δεν εγώ, δούλη του Θεού του υψίστου. Δούλη του Θεού του υψίστου. Πρόσεξε, όταν στέκεσαι για τον Κύριο πιστός σε αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει, στερεώς την απόφασή σου, αυτό το οποίο θα δουν οι άνθρωποι είναι τον Κύριο. Θα καταλάβουν ποιον πρεσβεύεις. Όταν στις δυσκολίες μέσα και στο φρίαγμα του Ιορδάνη στέκεσαι χωρίς φόβο, με ησυχία, με ανάπαυση μέσα στην καρδιά σου, ξέρεις το Θεό που αγαπάς, τότε οι άνθρωποι θα γνωρίσουν. Τότε οι άνθρωποι θα γνωρίσουν. Δεν θα γνωρίσουν οι άνθρωποι όταν όλα είναι μέλι γάλα και εσύ βαδίζεις καλά. Ο κόσμος περιμένει να δει, αδερφοί, και αυτό είναι το παράδειγμα. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι πίστεψαν καθώς παιδιά του Θεού μέσα στα βασανιστήρια πεθαίνοντας δόξαζαν τον Κύριο. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι πίστεψαν, λέει η ιστορία. Σκεφτείτε μία μαρτυρία, καθώς ο άνθρωπος πεθαίνει να αρνείται τον Κύριο. Και αυτό βέβαια, άμα το σκεφτείς όλο, είναι τρελό. Δηλαδή, έχεις περάσει ό,τι έχεις περάσει. Έχεις στάσει στο τέλος, θα περάσεις μέσα τη μάχαιρα, να αρνηθείς τον Κύριο. Δεν αξίζει τον κόπο. Είμαστε εδώ που είμαστε. Κοιτάξτε λίγο το ρολόι. Κοιτάξτε αυτό το ρολόι. Παρατηρήστε λίγο τον δείκτη το δευτερολέπτο. Κοιτάξτε το. Για λίγη ώρα. Τα δευτερόλεπτα πώς πάνε. Βλέπετε πώς τρέχει, αδερφοί. Ο χρόνος φεύγει. Και εξαφανίζεται. Και το θέμα είναι εμείς, σαν παιδιά του Θεού, τι θα κάνουμε. Εμείς τι θα κάνουμε. Θα αφήσεις τις καταστάσεις και τα προβλήματα να χαλάσουν την καρδιά σου, να συνθλίψουν την πίστη σου, να αυτό που ο Κύριος σου έχει δώσει να φύγει. Θέλω να διαβάσουμε λίγο. Διαβάσω Δευτερονόμιο κεφάλαιο 10 εδάφιο 17. Και λέει, διότι Κύριος ο Θεός σας είναι Θεός των Θεών και Κύριος των Κυρίων, Θεός μέγας, ισχυρός και φοβερός, μη αποβλέπων εις πρόσωπο, μη δε λαμβάνων δώρο. Ο Θεός μας λέει είναι Θεός των Θεών, Κύριος των Κυρίων, Θεός Μέγας, ισχυρός. Εδώ που λέει ισχυρός στα εβραϊκά λέει γιμπόρ. Γιμπόρ. Δηλαδή λέει γιμπόρ και φοβερός. Έχουμε ένα Θεό ο οποίος είναι πάνω απ' όλα, στον ουρανό και στη γη. Θυμάστε εδώ είπαμε την προηγούμενη φορά. Βασιλεύει στους ουρανούς, βασιλεύει στη γη. Και όχι μόνο, είναι ισχυρός και φοβερός. Γκυμπόρ, τι σημαίνει γκυμπόρ? Πολεμιστής. Και εδώ ο Ισραήλ είναι λίγο πριν μπει μέσα στη γη Χαναάν να την κατακτήσει. Και τους λέει ο Μωυσής, έχετε ένα Θεό ο οποίος είναι πολεμιστής. Τον ίδιο τίτλο τον δίνει ο Λόγος του Θεού και για τον Ιησού. Διαβάζω στον Ισαΐα, κεφάλαιο 9, εδάφιο 6. Λέει, διότι παιδίον εγεννήθης ημάς, Υιός εδόθης ημάς, και η εξουσία θέλει είστε επί των νόμων αυτού, και το όνομα αυτού θέλει καλεστεί θαυμαστός σύμβουλος, Θεός ισχυρός, πατήρ του μέλλοντος, αιώνιος πατήρ λέει στο εβραϊκό, άρχον ειρήνης. Εδώ που λέει Θεός ισχυρός, το κείμενο λέει El Gibor. Αναφέρεται στον Ιησού και του δίνει ακριβώς τον ίδιο τίτλο. Ο Ιησούς είναι ο El Gibor και είναι απαραίτητο να εννοήσουμε αυτό που είναι ο Θεός για να ζήσουμε ανάλογα. Γιατί όλο αυτό που είναι να γίνει όλο αυτό που είναι να έρθει, προκειμένου να σταθείς, απαιτείται να έχεις αποκάλυψη για το ποιος είναι ο Θεός και να ζεις ανάλογα. Το καταλαβαίνουμε? Εάν δεν έχεις μέσα σου αυτή την αποκάλυψη του ποιος είναι ο Θεός που έχεις έρθει να αγαπήσεις και να του δώσεις σώμα, ψυχή, πνεύμα, δεν μπορείς να νικήσεις. Και βλέπουμε εδώ ότι ο Θεός μας είναι πολεμιστής, και σαν πολεμιστής όπου έχουμε δει τον Κύριο να επεμβαίνει, ητάται ο Θεός. Ναι. Νόμιζε ο διάβολος ότι κατάφερε να νικήσει τον Χριστό. Τώρα σε λίγες μέρες θα μπούμε μέσα στην Μεγάλη Εβδομάδα, στη θλίψη, πριν φτάσουμε στα κρασιά της Κυριακής. Θα περάσουμε τη βδομάδα της θλίψης και της σταύρωσης και του επιτάφιου του Άδωνη. Κλαίνε άνθρωποι. Και νόμιζε ο διάβολος ότι φέρνοντας τον Κύριο Ιησού Χριστό σε αυτό το σημείο, είχε νικήσει. Είχε νικήσει. Και σε αυτό το σημείο είναι η μεγαλύτερη ήττα που υπέστη ο διάβολος, ήταν σε αυτό το σημείο πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, και μετά το θάνατο το Κύριος αναστήθηκε και νίκησε τη μεγαλύτερη δύναμη της αμαρτίας. Ποια είναι? Ο θάνατος. Λέει, ώστε να ελευθερώσει τους που ήταν διαπαντός δεμένοι κάτω από το φόβο του θανάτου. Νίκησε το θάνατο, ώστε αυτούς οι οποίοι ήταν δεμένοι κάτω από το φόβο του θανάτου, να τους ελευθερώσει. Εγώ, αδερφοί, ευχαριστώ τον Κύριο που ξέρω ότι κανείς από εμάς δεν φοβάται το θάνατο. Το φοβάται κανένας? Φοβάται κανείς το θάνατο? Κάποιοι λένε αμήν που δεν φοβόμαστε το θάνατο, κάποιοι λένε όλοι το φοβόμαστε το θάνατο. Αλλά εδώ λέει ο Λόγος του Θεού, και να σταθούμε σε αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει, νίκησε το θάνατο για να ελευθερώσει αυτούς οι οποίοι ήταν δέσμοι κάτω από το φόβο του θανάτου. Οπότε σημαίνει ότι αν ακόμα έχεις μέσα σου φόβο θανάτου, κάτι πρέπει να φτιάξεις. Κάτι πρέπει να παραδώσεις. Κάτι πρέπει να παραδώσεις. Ξέρετε, αδερφοί, ποιο είναι το μυστικό για να θριαμβεύσεις ενάντια στο θάνατο και σε όλα τα όπλα του διαβόλου? Ξέρετε ποιο είναι? Ένα πράγμα. Ο θάνατος, το να πεθάνεις. Και άμα πεθάνεις δεν σε νοιάζει. Δεν σε νοιάζει. Ο Παύλος λέει, σε μένα το να ζω είναι ο Χριστός και το να πεθάνω κέρδος. Το να ζω είναι ο Χριστός, το να πεθάνω κέρδος. Το να συμφέρει σε μένα καλύτερα να πεθάνω για να είμαι με τον Χριστό, αλλά το να μείνω εδώ και να συμπαραμείνω μαζί σας θα συμβάλλει στην καρποφορία του έργου μου και θα είστε κι εσείς χαρούμενοι. Αλλά όμως η επιθυμία της καρδιάς μου ποια είναι, λέει? Να αναχωρήσω, να είμαι με τον Χριστό. Τι λες τώρα, Παύλο? Τα πιστεύεις αυτά που λες? Τι λέτε, ο Παύλος τα πίστευε, αδερφοί? Άμα δεν τα πίστευε, δεν θα μπηχνότανε συνέχεια μέσα στην κόλαση, εναντίον της κόλασης, ενάντια στο διάβολο, ενάντια σε όλους τους Φαρισαίους, ενάντια σε όλους τους Σαδουκαίους, ενάντια σε όλους τους άρχοντες. Συνέχεια τι έκανε ο Παύλος? Διάβαζα στις πράξεις όταν τον κλείσανε μέσα στη φυλακή στους Φιλίππους, τον Παύλο και τον Σίλα. Κοιτάξτε τι έκανε ο Κύριος, αδερφοί, για να καταλάβετε πού είναι η δύναμη του πνεύματος. Ότι η δύναμη του πνεύματος δεν είναι σε αυτό που φαίνεται. Δεν είναι σε αυτό που φαίνεται. Τον κλείνουν μέσα στη φυλακή. Ο Παύλος και ο Σίλας τι κάνουν? Δοξάζουν. Έρχεται ο άγγελος, σπάει τα δεσμά, ανοίγουν οι πόρτες, βλέπει ο δεσμοφύλακας από έξω και ετοιμάζεται να αυτοκτονήσει. Του φωνάζουν, εδώ είμαστε, μην κάνεις τίποτα, δεν φύγαμε. Δεν φύγατε, πάμε σπίτι. Και λέει ο Λόγος Θεού ότι εκείνο το βράδυ όλοι αυτοί οι άνθρωποι μέσα στον οίκο πίστεψαν εκείνο το βράδυ και βαφτίστηκαν και στο νερό. Μέσα στη νύχτα τους βάφτισε ο Παύλος. Αμήν. Και ο Σίλας μέσα στη νύχτα. Ποιος τριάμβευσε? Σκέψου λίγο να είμαστε εμείς και να είμαστε εκεί πέρα με τα ποδόδεσμα. Μέσα σε μια υγρή φυλακή, στις πέτρες. Κύριε, που κηρύξαμε το Ευαγγέλιο και μας κάτσανε και μέσα. Και τώρα, θυμάμαι ένα βράδυ, ήμουνα με έναν αδερφό και κολούσαμε αφίσες. Τότε που επιτρεπόταν να κολλάς αφίσες, γιατί είχαμε διαλέξεις, και σταμάτησε ένα αμάξι της ασφάλειας, μας μπουζούριασε και μας πήγε μέσα. Τι έπρεπε να κάνουμε, ε? Θέλανε να μας τρομάξουν βέβαια, δεν μπορούσαν να μας κάνουν τίποτα. Και σταθήκαμε στο όνομα του Ιησού Χριστού και μας άφησαν με τι θέλετε, τις ταυτότητές σας, ορίστε, τι κάνετε, κολλάμε αφήσεις. Καλά πηγαίνετε, αφού μας πήγανε μέσα. Και μόλις μας αφήσαν και πήγαμε έξω, έρχονται κάτι άλλοι. Άμα σας πληρώσουμε, θα φυσοκολλήσετε και για μας. Σας λέμε, όχι, αυτή είναι η ιδιωτική δουλειά. Μόνο για τον Χριστό αφυσοκολλούμε. Αλλά ποια είναι η καρδιά σου και τι απόφαση έχεις κάνει και πώς θα σταθείς μέσα σε όλη αυτή τη δυσκολία. Ξέρεις ότι αντιπροσωπεύεις ένα Θεό ο οποίος από τη φύση του είναι νικητής και θριαμβευτής. Και περιμένει από σένα, παίρνοντας την ίδια φύση, και εσύ να ζήσεις σαν νικητής και θριαμβευτής. Ξέρετε ότι, το έχουμε πει πολλές φορές, αδελφοί, ότι πάνω στον κόσμο δεν υπάρχουν καταστάσεις ντεμή. Μισό-μισό. Ντεμή δεν υπάρχουν. Υπάρχει ο Θεός και ο διάβολος. Είναι η βασιλεία του σκότους και η βασιλεία του φωτός. Είναι η ή του Θεού και οι θυγατέρες των ανθρώπων. Είναι τα τέκνα του Θεού και τα τέκνα του διαβόλου. Και λέει, κοιτάξτε τι λέει, διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους, στο 12 κεφάλαιο, στο 2. Λέει, και μην συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο. Στο κείμενο λέει, μην μετασχηματίζεστε με τον αιώνα τούτο, ξαναβάλουμε στο βάμβα, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νοός σας, στο να δοκιμάζετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο. Βλέπεις, είναι δύο καταστάσεις. Ή θα συμμορφωθείς με τον αιώνα, αυτό, ή θα μετασχηματίσεις τον νου σου, ώστε να ανακαινιστεί και να γνωρίσει ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς να μετασχηματιστεί ο νου σου, βαδίζοντας πάντα με τις ίδιες αντιλήψεις αυτές οι οποίες είναι έξω από αυτό που ο λόγος του λέει, και ζώντας με όλα αυτά τα οποία έχεις μέσα σου, έτσι, με όλα αυτά τα οποία ο κόσμος λέει, τα οποία ο λόγος του ονομάζει ο αιώνας τούτος. Αυτός ο αιώνας ήταν πάντα, αδερφοί. Οι αντιλήψεις αυτές ήταν πάντα οι ίδιες. Οι άνθρωποι ήταν πάντα το ίδιο, είχαν τους ίδιους φόβους, είχαν τις ίδιες ανασφάλειες, ζούσαν μέσα στις ίδιες καταστάσεις, παίρνοντας τις ίδιες αποφάσεις. Γι' αυτό και τι βλέπουμε την ιστορία συνεχώς να κάνει? Να επαναλαμβάνεται. Οι ίδιοι άνθρωποι είναι, οι ίδιες καρδίες. Δεν αλλάζει. Και σου λέει, ή θα συμμορφωθείς με τον αιώνα τούτο, ή θα συσχηματιστείς με τον αιώνα τούτο, θα πάρεις αυτό τον αιώνα, ή θα μεταμορφωθείς ανακαινίζοντας το νου σου και παίρνοντας το νου του Χριστού, ώστε να γνωρίσεις το αγαθό και βάρος του τέλειο θέλημά του. Δεν υπάρχει κάτι ενδιάμεσο. Δεν υπάρχει να πεις, εγώ θέλω και λίγο το Χριστό, αλλά θέλω και λίγο τον κόσμο. Σας το έχω πει ότι όταν πρωτοπίστεψα και ξεκίνησα να πηγαίνω να ακούω το λόγο του Θεού, αισθανόμουν όταν πήγαινα στην εκκλησία σαν να έκανα σπαγκάτο, έτσι αισθανόμουν. Γιατί πήγαινα να ακούσω και μ' άρεσε, αλλά απ' την άλλη με περιμέναν, είχα και ραντεβού. Και πήγαινα και στο ραντεβού. Και μετά, όταν αποφάσισα να δώσω την καρδιά μου στον Χριστό και είπα, Κύριε, σου παρέδω την καρδιά μου, πήγαινα στη συνάθρηση και ήταν σαν να με τραβούσε μια δύναμη να φύγω, και τραβούσα τον εαυτό μου και έλεγα, εδώ θα μείνεις, γιατί αποφάσισες να ακολουθήσεις τον Χριστό. Και μου λέγανε οι φίλοι μου, έλα! Και τους έλεγα, ακόμα εκεί είστε. Και έλεγα από μέσα μου, πω, να μην μπορώ να πάω. Δηλαδή είχα κάνει την απόφαση μου. Και είπα, Κύριε, θα σταθώ σε αυτή την απόφαση και εσύ θα με βοηθήσεις να ξεπεράσω όλο αυτό που με τραβάει και να νικήσω. Δεν μπορείς να βαδίσεις ενδιάμεσα. Θα είμαι και φίλος με τον κόσμο. Δεν μιλάω για τους ανθρώπους του κόσμου. Αν λέει αυτούς τους ανθρώπους δεν βρεθείς εσύ να τους κηρύξεις το Ευαγγέλιο, ποιος θα τους κηρύξει? Αλλά μιλάμε για το φρόνημα, το να αφήσεις να συσχηματιστεί η ζωή σου σύμφωνα με αυτό το φρόνημα. Λέει ή το ένα ή το άλλο. Κοιτάξτε τι λέει στην προς Γαλάτας, στο 4:19. Λέει ο Παύλος, τεκνία μου, δια τους οποίους πάλι είμαι σε οδύνες, εωσού μορφωθεί ο Χριστός εν ημίν. Είχε ο Παύλος οδύνες προκειμένου να μορφωθεί ο Χριστός μέσα στον κάθε Άγιο. Αυτό που είναι το σχέδιο του Θεού. Να μορφωθεί ο Χριστός μέσα σου, δηλαδή όλη η εργασία του Πνεύματος του Θεού είναι το να γίνεις εσύ όπως ο Ιησούς Χριστός. Λέτε, τι λέτε, λέει, σκεφτόταν ο Παύλος όταν έλεγε, μιμητέ μου. Νομίζω είναι στο 5ο κεφάλαιο, στην προσεφεσή στο 5 στο πρώτο. Γίνεστε λοιπόν μιμητές του Θεού ως τέκνα αγαπητά. Και ρωτάω, όταν λέει να γίνουμε μιμητές του Θεού, δηλαδή τι να μιμηθείς από το Θεό? Τι είναι αυτό το οποίο είδες από το Θεό να κάνει ο Θεός, να κάνει το οποίο τώρα μπορείς και εσύ να το μιμηθείς? Τι είναι αυτό? Τι είναι? Ο Ιησούς. Αυτό που διαβάσαμε, η φύση του, αυτό που λέει ο Παύλος, να μορφωθεί ο Χριστός μέσα σου, να πάρεις τη φύση του Θεού μέσα σου και να, καθώς μορφώνεται ο Κύριος και ζει αυτός μέσα σε σένα. Προσέξτε, ο Κύριος δεν θέλει να σε εξαφανίσει. Εξάλλου και το σώμα σου αυτό θα το αναστήσει ο Κύριος, θα το μεταμορφώσει και θα το βάλει στην παρουσία του. Δεν θέλει να σε εξαφανίσει. Καμιά φορά ακούμε ανθρώπους που λένε, Κύριε, εξαφάνισε με εμένα. Ο Κύριος δεν θέλει να σε εξαφανίσει. Ο Κύριος θέλει να ταυτίσεις τη ζωή σου μαζί του, και είτε οι άνθρωποι βλέπουν εσένα είτε βλέπουν τον Κύριο, τι να είναι, το ίδιο πράγμα. Να ταυτίσεις το θέλος σου μαζί του ώστε να είναι το ίδιο πράγμα. Να αφήσεις τον Κύριο να σε ντυθεί και να τον ντυθείς, το ίδιο πράγμα. Και είτε ζεις εσύ, είτε βλέπει ο άνθρωπος εσένα, είτε βλέπει τον Κύριο, να είναι ένα το αυτό. Μιμητέ μου γίνεται καθώς εγώ του Χριστού. Και λέει εδώ πέρα, διαβάσαμε ότι θα καλεστεί το όνομά του Ελ Γκιμπόρ. Θεός ισχυρός, Θεός πολεμιστής. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ο Κύριος τι σε κάλεσε να είσαι? Όχι μόνο πολεμιστής, αλλά πολεμιστής χωρίς να γνωρίζεις ήττα. Πολεμιστής που ο Θεός σε κάλεσε να είσαι πάντα νικητής. Αμήν. Πάντα νικητής.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Διαβάσουμε λίγο στον Ιερεμία, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 18. Λέει, διότι ιδού εγώ σε έθεσα σήμερα σαν πόλιο χειρά, νεαρός ο Ιερεμίας, και σαν στήλη σιδηρά και σαν τύχη χάλκινα εναντίον πάσης της γης, εναντίον των βασιλέων του Ιούδα, εναντίον των αρχόντων αυτού, εναντίον των ιερέων αυτού και εναντίον του λαού της γης. Κοιτάξτε τη σύνδεση που ο Κύριος κάνει, λέει, διότι ιδού και λέει, σε στρέφω εναντίον σου βασιλιάδες, τους άρχοντες του Ιούδα, τους ιερείς, το λαό της γης, και πώς ξεκινάει, εναντίον πάσης της γης. Δηλαδή, έμεινε τίποτα, αδερφοί, απόξω, που να μην είναι εναντίον στον Ιερεμία. Θα σας έχω ξαναπεί ότι τώρα ο Θεός σηκώνει τον Ιερεμία των τελευταίων ημερών. Αμήν. Τον Ιερεμία των τελευταίων ημερών. Και να μην μας φανεί παράξενο ότι ξέρετε ότι ήδη το δουλεύουν αυτό, και όλο αυτό το οποίο δουλεύουν στρέφεται και τελικά θα έρθει ενάντια στην Εκκλησία, στη ζωντανή Εκκλησία, στην αληθινή Εκκλησία. Και λέει εδώ πέρα, κοιτάξτε τι του λέει, ιδού εγώ σε έθεσα. Ποιος είναι αυτός που θέτει, αδερφοί? Ο Κύριος θέτει. Δεν είναι ο εαυτός σου, δεν είναι η δυνάμεις σου, δεν έχει να κάνει με τις δυνάμεις σου, δεν έχει να κάνει με τις ικανότητές σου, δεν έχει να κάνει με τα τάλαντά σου, δεν έχει να κάνει καθόλου με το τι μπορείς εσύ. Το είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν έχει να κάνει καθόλου με το τι μπορείς εσύ. Ο Κύριος λέει στον Ιερεμία, εγώ σε έθεσα. Δηλαδή, αν είναι κάποιος ο οποίος κάνει το έργο αυτό και μπορεί να έρθουν όλοι αυτοί εναντίον σου και εσύ πρέπει εκεί να σταθείς, ποιος έχει βάλει εκεί να σταθείς? Ο Κύριος έχει βάλει. Θα πουν οι άνθρωποι? Θα πουν? Θα σηκωθεί η κόλαση? Έχει σηκωθεί ο διάβολος? Ρε, εμείς τα κάνουμε. Ο Κύριος τι λέει? Ιδού εγώ σε έθεσα. Εάν θέλουμε να υπακούσουμε σε αυτό που ο Λόγος Θεού λέει, που λέει ο Παύλος στην προς Εφεσίους, ότι να γινόμαστε μιμητές του Θεού, σημαίνει ότι πού θα σταθείς? Μπροστά, χωρίς να φοβάσαι, ξέροντας ότι έχεις ένα πνεύμα θριάμβου μέσα σου, ένα πνεύμα νικητή, που ό,τι και αν σηκωθεί εναντίον μας, τι θα γίνει, αδερφοί? Θα νικήσουμε. Λέει ο Παύλος, χάρη Θεού είμαι ό,τι είμαι. Χάρη Θεού είμαι ό,τι είμαι. Θες κάτι άλλο από τη χάρη του Θεού? Λέει ο Παύλος στην Εφεσίου, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 10ο εδάφιο, λέει, διότι αυτού ποίημα είμαστε κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού, προσέργα καλά τα οποία προετοίμασε ο Θεός για να περιπατήσουμε εν αυτής. Σε έκτισε ο Θεός, είσαι ποίημά Του. Σας έχω ξαναπεί ότι ο Θεός είναι άριστος ποιητής, και ένα από αυτό το ποίημα του Θεού είσαι και εσύ, ο οποίος μπορεί να βλέπεις τη ζωή σου και να νομίζεις ότι και ο Κύριος σε βλέπει και σου λέει, κοίτα ένα ωραίο ποίημα, εσύ και εγώ, ποίηματα του Θεού, και μας προετοίμασε για έργα καλά για να περπατήσουμε μέσα σε αυτά. Μας προετοίμασε. Λέτε, αδερφοί, ότι όλη αυτή η προετοιμασία που κάνει το Πνεύμα το Άγιο, για ποιο λόγο κάνει όλη αυτή την προετοιμασία, για ποιο λόγο όλος αυτός ο κόπος, για ποιο λόγο απλά να ζήσεις εδώ ίσα ίσα, να καταφέρεις τέλος πάντων φαρμακομένος από τη μια, φαρμακομένος από την άλλη, να φτάσεις στα 67, πόσο θα το πάνε δεν ξέρουμε, και να πάρεις μια σύνταξη, ίσα ίσα να ζήσεις αυτό? Κακομοιριά. Γι' αυτό μας έφτιαξε ο Κύριος. Να φτάσουμε ίσα ίσα σερνόμενοι. Ή να φτάνουμε, ξέρω εγώ, με γογγισμούς, σκεπτόμενοι συνέχεια, μα γιατί συνέβη και αυτό, μα πώς έγινε εκείνο και τι. Όταν ξέρεις ότι έχεις να κάνεις με τον Ελγιμπόρ, με τον Θεό, τον Παντοκράτορα, τον Θεό του ουρανού και της γης, τον Θεό των Θεών και τον Κύριο των Κυρίων. Αυτός είναι. Και είμαστε εδώ για να ζήσουμε πάνω απ' όλα, πάνω από τις καταστάσεις, πάνω από τα προβλήματα και να μας έδωσε εξουσία, αδερφοί. Έλεγε, στο σχολείο είχε μία συζήτηση με τον βιολόγο, ο οποίος ο άνθρωπος είναι άθεος, και έλεγε, για ποιο λόγο, εάν ο Θεός έφτιαξε τη γη και έφτιαξε όλα αυτά, τους δεινοσαύρους που τους έχουν βρει και όλα αυτά, εάν ο Θεός τους έφτιαξε, ποιο λόγο τους κατέστρεψε? Ο Θεός φτιάχνει και μετά καταστρέφει? Και τι θα του πεις? Απλό είναι. Ποιος είναι αυτός ο οποίος καταστρέφει σήμερα? Δηλαδή, αν πούμε σήμερα ότι η γη καταστρέφεται, τι είναι αυτό που καταστρέφει τη γη? Ο άνθρωπος με την αμαρτία. Και λέει ο Λόγος Θεού ότι η γη συστενάζει και συναγωνιά έως του νυν. Εάν δεν έβλεπε ο Θεός τη γη να είναι γεμάτη αμαρτία και σκοτάδι και να πει ο Κύριος όλα είναι άχρηστα, θα χρειαζόταν να καταστραφεί η γη από αυτό που ήταν? Και αν θέλουμε να δούμε την αγαθότητα και την αγάπη του Θεού, θα τη δεις μέσα σε αυτά τα 1000 χρόνια που ο Κύριος θα κάνει, όταν αυτός θα βασιλέψει, θα κάνει αποκατάσταση.
2: Αμήν.
1: Και θα έχουμε το μωρό να είναι στην φωλιά της ασπίδας και του βασιλίσκου και να παίζει, σκεφτείτε, ένα μωρό μέσα στο χέρι, να βάζει το χέρι του μέσα στην τρύπα που είναι η κόμπρα. Δεν ξέρω αν διαβάσατε προχθές, ένας απογειώθηκε ένα αεροπλάνο και βρέθηκε μια κόμπρα κάτω από το κάθισμα του πιλότου. Προσγειώθηκε το αεροπλάνο σε 0 χρόνο. Ο πιλότος εξαφανίστηκε από το πιλωτήρι. Λοιπόν, και θα βλέπεις το παιδάκι να είναι εκεί. Λέει, το λιοντάρι μαζί με το πρόβατο θα βόσκουνε μαζί. Αυτός είναι ο Θεός. Αυτός είναι ο Θεός. Και ο άνθρωπος τι κάνει εξαιτίας της αμαρτίας? Καταστρέφει. Αλλά ξέρετε, αδερφοί, ότι λέει ο Λόγος στους Ψαλμούς ότι ο Θεός έδωσε τη γη στον άνθρωπο. Έδωσε τη γη στον άνθρωπο. Γι' αυτό όταν μας ονομάζει ο Λόγος του Θεού στη Β' Θεσσαλονικής την Εκκλησία ότι είναι ο κολλίον, σημαίνει ότι έχεις την εξουσία, έχω την εξουσία του Θεού να σταματήσουμε το σκοτάδι από το να απλωθεί πάνω στο πρόσωπο της γης μέχρι να τελειώσει η δουλειά του Θεού, ο Κύριος να πάρει την Εκκλησία του και μετά όταν θα μείνει ό,τι μείνει κάτω, ας γίνει ό,τι θέλει. Αλλά μέχρι να έρθει αυτή η ώρα, σε έβαλε ο Θεός να είσαι εξουσία. Σε έβαλε ο Θεός όταν θα έρχεται το πρόβλημα, και σας το έχω ξαναπεί, το θέμα δεν είναι το να έρθει το πρόβλημα. Και να σας πω και κάτι άλλο, αδερφοί. Ο διάβολος ξέρει πολύ καλά που είναι τα σημεία, τα τρωτά, και εκεί θα χτυπήσει. Στα τρωτά σημεία θα χτυπήσει. Και θα ξαναχτυπήσει και θα ξαναχτυπήσει και θα χτυπάει συνέχεια στα τρωτά σημεία. Αλλά είπαμε, υπάρχει μια λύση. Ποια είναι αυτή? Τι death. Εάν είσαι νεκρός, ας χτυπάει, δεν σε νοιάζει τίποτα. Είσαι τριαμβεύσει. Έχεις τριαμβεύσει. Και μας έβαλε ο Κύριος τώρα εμάς. Μπορεί να έρθει το πρόβλημα. Δεν είναι κανένας ο οποίος να μην περνάει προβλήματα. Θυμάστε την παραβολή που είπε ο Κύριος με αυτόν τον άνθρωπο που έκτισε το σπίτι του πάνω στο βράχο και αυτόν που έκτισε πάνω στην άμμο. Και ήρθαν, έπνευσαν οι άνεμοι και ήρθαν οι ποταμοί, ήρθαν και στους δύο, ή μόνο στον αυτόν που οικοδόμησε πάνω στην άμμο. Και στους δύο το ίδιο. Και στους δύο, και σε αυτόν που είναι πάνω στην άμμο και σε αυτόν που είναι πάνω στο βράχο, και στους δύο θα έρθουν τα προβλήματα και στους δύο θα έρθουν οι δυσκολίες και στους δύο θα σηκωθεί ο διάβολος. Το θέμα ποιο είναι? Εσύ τι κάνεις? Και εγώ θα σταθείς μυρολατρικά να κλαις τη μοίρα σου, το ριζικό σου, γιατί σε βρήκε αυτό και γιατί σε ξαναβρήκε, ή θα σταθείς με την εξουσία του Θεού μέχρι τέλους ενάντια σε κάθε τι που σηκώνει ο διάβολος σαν γκυμπόρ του Θεού να πολεμήσεις και να νικήσεις. Κοιτάξτε, ξαναπάμε λίγο στο Δανιήλ, στο 3ο κεφάλαιο, εκεί που ήμασταν στο 25. Κοιτάξτε τι λέει ο Ναβουγοδονόσορας στους 3 παιδες. Ελάχιστον ο Ναβουγοδονόσορας στο 28, στο 27, και συναχθέντες οι σατράπε, οι διοικητές και οι τοπάρχοι και οι μεγιστάνες του βασιλέως είδαν τους άνδρας τούτους ότι επί των σωμάτων αυτών το πυρ δεν ίσχυσε και τρίξ της κεφαλής αυτών δεν εκάει και τα σαλβάρια αυτών δεν παρήλαξαν, ούτε οσμή πυρός επέρασαν επ' αυτούς. Από πού βγήκε νομίζω ότι εμείς που λέμε ούτε οσμή της φωτιάς δεν θα περάσει από το σώμα μου? Να το λέει, ούτε οσμή πυρός πέρασε από αυτούς Και λέει ο Ναβουκοδονόσορας, ευλογητός ο Θεός του Σεδράχ, του Μισάχ, του Αβδένεγκο, εγώ, ώστε σαπέστε τον άγγελο αυτού και ελευθέρωσε τους δούλους αυτού, οι οποίοι έλπισαν επ' αυτόν και παράκουσαν το λόγο του βασιλέως και παρέδωσαν τα σώματά τους. Προσέξτε, παρέδωσαν τα σώματά τους για να μην λατρεύουν ούτε να προσκυνούν άλλο Θεό εκτός του Θεού αυτόν. Παρέδωσαν τα σώματά τους. Ξέρετε τι σημαίνει παρέδωσαν τα σώματά τους? Τελείωσε. Πήκαν μέσα στη φωτιά. Τελείωσε. Κύριε, σένα αγαπούμε, σένα λατρεύουμε και με το πνεύμα μας και με την ψυχή μας και με το σώμα μας. Και στο παραδίδουμε το σώμα. Μέσα στη φωτιά. Τέρμα. Αυτοί οι τρεις νέοι είχαν πεθάνει από πριν. Δεν είχαν πάρει την απόφαση του θανάτου. Όταν είπαν στον Ναβουκοδονόσορα, ο Θεός μπορεί να μας ελευθερώσει, αλλά και αν δεν μας ελευθερώσει, δεν σε προσκυνάμε. Τελείωσε. Την ίδια απόφαση πάρει και ο Αβραάμ για τον Ισαάκ. Ο Αβραάμ, όταν πήγε να θυσιάσει τον Ισαάκ, τον είχε σφάξει τον Ισαάκ. Μέσα του, με όλη του την καρδιά, είχε βάλει όλη του την πίστη και είχε θυσιάσει τον Ισαάκ, είχε κάνει τη θυσία, τον είχε θανατώσει τον Ισαάκ. Λέει, έβλεπε με πίστη ότι ο Θεός θα του τον έδινε πίσω, παραβολικά. Τι σημαίνει? Την είχε κάνει τη θυσία. Την είχε δει τη θυσία όλη. Είχε τελειώσει. Δεν τον ένοιαζε. Γι' αυτό και έφτασε μέχρι τέλους και δεν τρέμαν τα πόδια του και τα χέρια του. Δεν βλέπουμε μια τέτοια εικόνα. Δηλαδή, έφτασε στο σημείο ο Θεός να του πει: όπα, όπα, όπα, φτάνει. Σου έφερα κρυάρι. Σου έφερα τον κρυό. Φτάνει. Ήταν ο Αβραάμ. Το είχε βάλει το μαχαίρι, τελείωνε με το σώμα του. Και ο Ισαάκ ήταν αυτό που αγαπούσε περισσότερο. Ήταν η εκπλήρωση της επαγγελίας ο Ισαάκ. Και ο Ισαάκ μέσα του λέτε να μην είχε κάνει αυτή την απόφαση. Θυμάστε πόσο χρονών ήταν ο Αβραάμ όταν γέννησε τον Ισαάκ? 100. 99. 100. Και ας πούμε τώρα πόσο χρονών ήταν ο Ισαάκ. Κάποιοι λένε ότι ήταν 33, κάποιοι λένε ότι ήταν 16-17, τέλος πάντων ας πούμε ότι ήταν σε αυτή την ηλικία των 17. Έτσι. Μπορούσε να τον προλάβει ο Αβραάμ άμα το βάζει τα πόδια? Ισαάκ. Πείτε ότι Ισαάκ, ο οποίος πήγε εκεί, σαν αρνείο στη σφαγή όπως πήγε ο Κύριος, και έλεγε εκεί, να τι λες καλέ, αν δεν πάει θα τον προλάβαινε ο Αβραάμ. Να είναι ο Αβραάμ 117 χρονών και ο Ισαάκ 17, πού θα τον προλάβει? Δεν τον προλάβαινε. Αλλά ο Ισαάκ τι έκανε? Και αυτός είχε κάνει την απόφαση μέσα του. Πάμε. Μπαμπά, πού πάμε? Πάμε να θυσιάσουμε. Βλέπω τα ξύλα, βλέπω το μαχαίρι, η θυσία που είναι. Ο Κύριος θα προβλέψει. Και φτάσανε μέχρι τέλους. Και τον έκατσε και τον έδεσε. Που αν ήταν ανθρωπίνος, μπορούσε ο Ισαάκ να δεσει φιόγκο τον Αβραάμ. Μπορούσε να τον δέσει. 117 χρονών ο ένας και ο άλλος 17, αν ήταν έτσι. Αν βάλουμε ότι ήταν 33, θα ήταν ο Αβραάμ 133. Θα μπορούσε να τον δέσει φιόγκο. Τι κάνεις εκεί? Παρέδωσε τον εαυτό του. Γιατί ήξερε, και ο Αβραάμ είχε κάνει τη θυσία. Αλλά ήξερε, αδερφοί, ποιον Θεό λάτρευε και αποφάσισε να αγαπήσει το Θεό του Αβραάμ και ο Ισαάκ πάνω από το σώμα του και τον εαυτό του και πάνω από αυτό που θεωρούσε υψηλότερο. Δεν υπήρχε κάτι υψηλότερο. Ήταν όλη η επαγγελία, η υπόσχεση ήταν εκεί. Και λέει, Κύριε, αξίζεις εσύ πάνω απ' όλα. Αξίζεις. Ακριβώς το ίδιο έκαναν και οι τρεις παιδες. Λέει, και αυτό το λέει ο Ναβουκοδονόσορας. Παρέδωσαν τα σώματά τους για να μην λατρεύουν ούτε να προσκυνούν άλλο Θεό εκτός του Θεού αυτών. Δηλαδή, οι τρεις παιδες με το σώμα τους το παράδωσαν και αυτό που έκαναν ήταν θυσία ενέσεως και ευλογίας στο Θεό τους. Βλέπεις πως μπορείς να λατρεύεις με το σώμα σου το Θεό? Το σχήμα του κόσμου τι κάνει με το σώμα του? Βάλε ό,τι θες. Πορνίες, χορούς, σαρκικούς, ξενύχτια. Βάλε όλο αυτό το σχήμα, το πως δουλεύει και το τι κάνει. Και λέει ο Κύριος στον Ιερεμία, του λέει, ως πόλη σε έθεσα, ως πόλη οχυρά. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Και ο Κύριος το λέει αυτό σε κάθε Ιερεμία. Σε έθεσα οχυρή πόλη. Δηλαδή, σαν να του λέει, είσαι απόρθητος. Είσαι απόρθητος. Έρχονται εναντίον σου βασιλιάδες, ιερείς, ο λαός, όλη η γη, και σε έθεσα σαν πόλη οχυρά. Δηλαδή τίποτα δεν μπορεί να πολεμήσει ενάντια σου και να νικήσει. Θα μπορούσε δηλαδή ο Ιερεμίας με πίστη να αντισταθεί ενάντια σε κάθε επίθεση. Τι λες, εάν μπορούσε ο Ιερεμίας που έλεγε στον Κύριο, Κύριε, εγώ είμαι παιδίον και δεν ξέρω να μιλήσω κιόλας. Εάν μπορούσε ο Ιερεμίας να σταθεί, μπορείς εσύ, μπορούμε. Το θέμα δεν είναι ότι μπορούμε, το ξέρουμε ότι μπορούμε. Το θέμα είναι να σταθούμε. Κοιτάξτε τι λέει στον Εζεκιήλ, κεφάλαιο 3, εδάφιο 9. Λέει, ως αδάμαντα σκληρότερον χάλικος έκανα το μέτωπό σου. Μην φοβηθείς αυτούς και μην τρομάξεις από προσώπου αυτών, διότι είναι οίκος αποστάτης. Λέει ο Κύριος στον Εζεκιήλ, κοίτα, θα έρθουν όλοι αυτοί εναντίον σου, μην τρομάξεις. Γιατί μπορούσε να τρομάξει. Λέει ο Κύριος, διαβάζω Ματθαίο κεφάλαιο 16, εδάφιο 18. Λέει, και εγώ δεν συλλέγω ότι εσύ είσαι Πέτρος και επιτάφτης της πέτρας, τον εαυτό του, μιλούσε ο Κύριος, επιτάφτης της πέτρας, θέλω οικοδομήσει την εκκλησία μου και πύλες άδου δεν θέλουν ισχύσει κατά αυτής. Αμήν. Είσαι μέρος της εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αυτός ο λόγος έχει ισχύει εσένα. Οι πύλες του άδου δεν μπορούν να νικήσουν εναντίον σου. Οι πύλες του άδου. Εφεσίους κεφάλαιο 6, εδάφιο 16. Λέει, επί πάση δε αναλάβετε την ασπίδα της πίστης, δια της οποίας θέλετε να δυνηθεί να σβήσετε όλα τα βέλη του πονηρού τα πεπειρωμένα. Τι θα κάνεις, λέει, τα βέλη του πονηρού, τα σβήσουμε. Θα τα σβήσουμε. Μην αφήνεις να σε πτωούνε τα βέλη του πονηρού. Μη σε νοιάζει. Σου έχει δώσει ο Κύριος τον οπλισμό, τον εξοπλισμό, να είσαι ντυμένος, να είσαι προστατευμένος, εφόσον είσαι ντυμένος και προστατευμένος, και δεν μπορεί να σε αγγίξει κανένα βέλος και να σε νικήσει. Κανένα βέλος. Θα καταπολεμήσει τα πάντα και θα σταθείς. Και λέει, διαβάζουμε πάλι στον Ιερεμία, σε έθεσα σήμερα σαν πόλη οχυρά και σαν στήλη σιδηρά. Στήλη. Η στήλη ήταν για να υποστηρίξει, να βαστάξει το βάρος του έργου. Και καθώς έστεκε η στήλη, ήταν στερεή, ακλόνητη. Ιδιαίτερα η στήλη χρειάζεται όταν τα πράγματα είναι δύσκολα. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Όταν έρχονται οι άνεμοι, όταν πνέει η θάλασσα, τα κύματα σηκώνονται, εκεί χρειάζεται η στήλη. Και λέει, σε έστεσα σαν στήλη σιδηρά, σαν τύχη χάλκινα. Ξέρετε, ο χαλκός εκείνη την εποχή, ίσως ήταν και ένα κράμα με μπρούτζο, ήταν το πιο ισχυρό μέταλλο το οποίο μπορούσε να υπάρξει. Δεν το διαπερνούσε τίποτα. Τίποτα. Και λέει, του λέει, δεν θα είσαι σαν τύχη ξύλινα που μπορείς να καείς, θα είσαι σαν τύχη χάλκινα. Δηλαδή είσαι, σε κάνω να είσαι απροσπέλαστος. Προσέξτε, αδερφή. Ο Ιερεμίας μπήκε μέσα σε αγώνα δυσκολίας. Τον έβαλαν μέσα στο βόρβορο. Τον έβαλαν μέσα στο πηγάδι. Όχι μια φορά. Γιατί κήρυξε το λόγο του Θεού. Προσπαθούσε, στο τέλος προσπαθούσε να μην μιλάει και λέει, ο λόγος σου μέσα μου και η σαπίρ. Και άνοιξε το στόμα του, προφήτευε. Και επειδή εξαιτίας της προφητείας ερχόταν ο βασιλιάς και ζητούσε συμβουλή, θα σου πω τη συμβουλή, αλλά ναι, μη φοβάσαι. Και αφού έδινε τη συμβουλή, βάλ τον πάλι μέσα. Τον πηγαίναν από εδώ, τον πηγαίναν από εκεί, τον τραβούσαν από τη μια, τον τραβούσαν από την άλλη. Ο Κύριος του λέει, σε έθεσα σαν τύχη χάλκινα, σαν στήλη σιδηρά. Δεν γκούνησε ο Ιερεμίας. Οι εχθροί του έφυγαν, βασιλιάδες ενάντια εξαφανίστηκαν, άλλοι βασιλιάδες του Εδικίας τυφλώθηκε. Ο Ιερεμίας ήταν εκεί. Αμήν. Μαρτυρία. Αμήν. Μαρτυρία. Πρέπει, αδερφοί, να νικήσουμε, γιατί η ζωή μας εξαρτάται από τη νίκη. Δεν υπάρχει σε παιδί του Θεού ήττα. Κοιτάξτε λίγο στην Αποκάλυψη, όταν ο Κύριος μιλάει σε όλες τις εκκλησίες, σε όλες τις περιόδους. Λέει, μιλάει στην Έφεσο, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 7. Κοιτάξτε τι λέει. Δεύτερο κεφάλαιο, Αποκάλυψη 7. Όποιος έχει οτίος ακούσει, λέει, το πνεύμα προς τις εκκλησίες, εις τον εικόντα θέλω να δώσει να φάει. Λέει στο 11 εδάφιο. Μιλάει στη Σμύρνη. Στο 11. Όποιος έχει οτίο, ας ακούσει τι λέει το πνεύμα προς της Εκκλησίας. Ο Νικών δεν θέλει αδικηθεί εκ του θανάτου του Δευτέρου. Λέει στο 17, μιλάει στην Πέργαμο. Όποιος έχει οτίο, να σ' ακούσει, λέει το πνεύμα προς της Εκκλησίας. Εις τον Νικόντα θέλω δώσεις αυτό να φάγει από το μάνα. Στο 26, μιλάει στη Θυάτηρα. Κι ως της νικά και όποιος φυλάτη μέχρι τέλους τα έργα μου θέλω δώσεις αυτόν εξουσία. Μιλάει στο 3ο κεφάλαιο, στο 5ο εδάφιο, στη Σάρδης. Ο Νικών ούτως θέλει ενδυθεί η μάτια λευκά. Στο 12, στη Φιλαδέλφια. Όποιος νικάει θα κάνω αυτό στήλο εν το ναό του Θεού μου. Στο 21 στην Λαοδίκεια. Ως της νικά θέλω δώσεις αυτόν να καθίσει με τιμού εν το θρόνο μου. Βλέπετε να εξαιρεί κάποιο Άγιο, κάποια περίοδο, κάποιον άνθρωπο από το μέτρο αυτό, το να νικήσεις και να θριαμβεύσεις για να μπεις μες στη Βασιλεία του Θεού. Εξαιρεί κανέναν. Είναι κάποιος ο οποίος λέει, εγώ δεν με νοιάζει, έχω τη γυναίκα μου μαζί και όταν δεν μπορώ είναι αυτή, θα με βοηθήσει. Και άμα δεν είναι αυτή, τι θα γίνεις. Ο Κύριος δεν σε εξαρτάει. Εξαρτάει εσένα μαζί του. Εσύ και αυτός να μορφωθεί μέσα σου για να θριαμβεύσεις. Ωραία. Καλά να είναι τα άλλα άτομα, εντάξει. Αν δεν είναι και δεν στέκονται μαζί σου, τι θα κάνει. Γι' αυτό λέει, ως της νικά θέλω κάμει αυτόν. Ο Νικών θέλει ενδυθεί η μάτια λευκά. Όποιος νικά και όποιος φυλάτη μέχρι τέλους τα έργα μου. Βλέπεις, σε έχει προορίσει ο Κύριος να νικήσεις. Αυτός είναι ο προορισμός των Αγίων, αδερφοί. Και δεν εξαιρείται κανείς από εμάς. Κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος. Διαβάσω ένα τελευταίο εδάφιο. Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 2, εδάφιο 14. Β' Κορινθίους, β' 14. Λέει, πλην χάρις εις το Θεόν, ώστις πάντοτε κάνει ημάς να θριαμβεύομαι δια του Χριστού και φανερώνει εν παντή τόπο δημών την οσμή της γνώσεως αυτού. Πλην χάρις στο Θεό, ώστις πάντοτε. Ας σηκωθούμε. Θέλω να το διαβάσουμε αυτό το εδάφιο και αν απόψε περνάς μέσα από δυσκολία, ομολόγησέ το με πίστη. Αμήν. Αμήν. Λοιπόν, πάμε. Χάρις εις το Θεόν, ώστις πάντοτε κάνει εμάς να θριαμβεύουμε δια του Χριστού. Θα σου δώσει ο Κύριος δια του Ιησού Χριστού να θριαμβεύσεις. Να θριαμβεύσεις. Αυτή την ώρα, Κύριε, ας σηκώσουμε τα χέρια μας, αδελφοί. Όσοι θέλουμε να θριαμβεύσουμε με τον Κύριο. Κύριε, εσύ μας κάλεσες. Μας γέμισες με το πνεύμα σου, Κύριε. Εσύ που είσαι ο El Gibor. Εσύ που είσαι ο El Shaddai. Εσύ που είσαι ο Θεός των Θεών και ο Κύριος των Κυρίων. Εσύ που βασιλεύεις στον ουρανό και στη γη, Κύριε. Η δικιά σου η βασιλεία θα μείνει μέχρι τέλους. Και εσύ αυτή την ώρα έχεις βάλει μέσα μας αυτό το πνεύμα του να πολεμήσουμε και να νικήσουμε μέχρι τέλους. Και αυτή την ώρα σε ευχαριστούμε γιατί εσύ κάνεις κάθε παιδί σου να θριαμβεύει στο όνομα του Ιησού Χριστού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Γιατί είναι αφύσικο να είσαι γιος του Θεού, να έχεις, να είσαι πληρωμένος με το Πνεύμα το Άγιο, να σου έχει δώσει ο Θεός τέτοιες επαγγελίες και να ζεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να βλέπεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να κρίνεις όπως ο υπόλοιπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και να μην μας ξεφεύγει, δεν θα μείνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα παρασταθεί μπροστά στο ζωντανό Θεό να του δώσει λόγο για κάθε τι που έχει κάνει, είτε χριστιανός είτε όχι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 43. Και τώρα έτσι λέει ο Κύριος, ο Δημιουργός σου, Ιακώβ, και ο πλάστης σου, Ισραήλ. Μη φοβάσαι, επειδή εγώ σε λύτρωσα. Σε κάλεσα με το όνομά σου. Δικός μου είσαι. Όταν διαβαίνεις μέσα από τα νερά, θα είμαι μαζί σου. Και όταν περνάς μέσα από τα ποτάμια, δεν θα πλημμυρίζουν επάνω σου. Όταν περπατάς μέσα από τη φωτιά, δεν θα καείς, ούτε θα εξαφθεί φλόγα επάνω σου. Επειδή εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου, ο Άγιος του Ισραήλ, ο σωτήρας σου, για αντίλυτρό σου έδωσα την Αίγυπτο, την Αιθιοπία και τη Σεβά, αντί για σένα. Αφότου στάθηκες πολύτιμος στα μάτια μου, δοξάστηκες και εγώ σε αγάπησα. Και θα δώσω πολλούς ανθρώπους αντί για σένα και λαούς αντί για το κεφάλι σου. Μη φοβάσαι, επειδή εγώ είμαι μαζί σου. Από την Ανατολή θα φέρω το σπέρμα σου και από τη Δύση θα σε συνάξω. Θα πω στο Βορρά, δώσε, και προς τον Νότο, μη εμποδίσεις. Φέρε τους γιους μου από μακριά και τις θυγατέρες μου από τα άκρα της γης. Όλους όσους ονομάζονται με το όνομά μου, επειδή τους δημιούργησα για τη δόξα μου. Τους έπλασα και τους έκανα. Βγάλε τον τυφλό λαό, παρόλο που έχει μάτια, και τον κουφό, παρόλο που έχει αυτιά. Ας συγκεντρωθούν όλα τα έθνη και ας συγκεντρωθούν όλοι οι λαοί. Ποιος ανάμεσά τους το ανήγγειλε και μας έδειξε τα προγενέστερα? Ας φέρουν τους μάρτυρές τους και ας δικαιωθούν, ή ας ακούσουν και ας πούν, αυτό είναι αληθινό. Εσείς είστε μάρτυρές μου, λέει ο Κύριος, και ο δούλος μου που έκλεξα για να μάθετε και να πιστέψετε σε μένα και να εννοήσετε ότι εγώ ο ίδιος είμαι. Πριν από μένα άλλος Θεός δεν υπήρξε, ούτε ύστερα από μένα θα υπάρχει. Εγώ είμαι ο Κύριος, και εκτός από μένα άλλος σωτήρας δεν υπάρχει. Εγώ ανήγγυλα και έσωσα και έδειξα. Και δεν στάθηκε σε εσάς ξένος Θεός. Και εσείς είστε μάρτυρές μου, λέει ο Κύριος, και εγώ ο Θεός. Και πριν γίνει η ημέρα, εγώ ήμουν ο ίδιος. Και δεν υπάρχει αυτός που λυτρώνει από το χέρι μου. Θα κάνω και ποιος μπορεί να το εμποδίσει? Έτσι λέει ο Κύριος ο λυτρωτής σας, ο Άγιος του Ισραήλ. Για σας έστειλα στη Βαβυλώνα και κατέβαλα όλους τους φυγάδες της και τους Χαλδαίους, αυτούς που καυχόνται στα πλοία. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Άγιος σας, ο ποιητής του Ισραήλ, ο βασιλιάς σας. Έτσι λέει ο Κύριος που έκανε δρόμο στη θάλασσα και μονοπάτια στα δυνατά νερά, που έβγαλε άμαξες και άλογα, στρατό και ρωμαλαίους. Όλα ξαπλώθηκαν κάτω μαζί, δεν σηκώθηκαν, αφανίστηκαν, έσβησαν σαν στουπί. Μη θυμάστε τα προγενέστερα και μη συλλογίζεστε τα παλιά. Δέστε, εγώ θα κάνω ένα νέο πράγμα. Τώρα θα ανατείλει, δεν θα το γνωρίσετε. Θα κάνω σίγουρα ένα δρόμο μέσα στην έρημο, ποταμούς μέσα στην άνυδρη γη. Τα θηρία του χωραφιού θα με δοξάσουν, τα τσακάλια και οι στρουθοκάμιλοι, επειδή δίνω νερά στην έρημο, ποταμούς στην άνυδρη γη, για να ποτίσω το λαό μου, τον εκλεκτό μου. Ο λαός που έπλασα για τον εαυτό μου θα διηγείται την ένεσή μου. Αλλά εσύ, Ιακώβ, δεν με επικαλέστηκες. Αλλά εσύ, Ισραήλ, βαρέθηκες μαζί μου. Δεν μου πρόσφερες τα αρνιά των ολοκαυτωμάτων σου, ούτε με τίμησες με τις θυσίες σου. Εγώ δεν σε δούλωσα με πρόσφορες, ούτε σε βάρινα με θυμίαμα. Δεν αγόρασες μια σήμη αρωματικό καλάμι για μένα, ούτε με γέμισες από το πάχος των θυσιών σου. Αλλά με δούλωσες με τις αμαρτίες σου. Με επιβάρινες με τις ανομίες σου. Εγώ είμαι ο οποίος εξαλείφω τις παραβάσεις σου για χάρη μου και δεν θα θυμηθώ τις αμαρτίες σου. Θύμησέ μου, ας κριθούμε μαζί. Λέγε εσύ για να δικαιωθείς. Ο προπάτορας σου αμάρτησε και οι δάσκαλοι σου ανόμησαν σε μένα. Γι' αυτό θα κάνω τους άρχοντες του Αγιαστηρίου βέβυλους και θα παραδώσω τον Ιακώβ σε κατάρα και τον Ισραήλ σε αιωνιδισμούς. Ισαΐας κεφάλαιο 44. Αλλά τώρα άκου, δούλε μου Ιακώβ και Ισραήλ, τον οποίο έκλεξα. Έτσι λέει ο Κύριος που σε έκανε και σε έπλασε από την κοιλιά και θα σε βοηθήσει. Μη φοβάσαι, δούλε μου Ιακώβ, και εσύ Ιεσουρούν, τον οποίο έκλεξα. Επειδή θα ξεχύνω νερό επάνω σε αυτόν που διψάει και ποταμούς επάνω στη ξηρά. Θα ξεχύνω το πνεύμα μου επάνω στο σπέρμα σου και την ευλογία μου επάνω στους εγγονούς σου. Και θα βλαστήσουν σαν ανάμεσα σε χορτάρι, σαν νητιές κοντά στα ριάκια των νερών. Ο μεν ένας θα λέει «Εγώ είμαι του Κυρίου», ενώ ο άλλος θα ονομάζεται με το όνομα του Ιακώβ. Κι άλλος θα υπογράφεται με το χέρι του στον Κύριο και θα επωνομάζεται με το όνομα του Ισραήλ. Έτσι λέει ο Κύριος, ο βασιλιάς του Ισραήλ και ο λυτρωτής του, ο Κύριος των δυνάμεων. Εγώ είμαι ο πρώτος και εγώ ο έσχατος και εκτός από μένα Θεός δεν υπάρχει. Και ποιος είναι όπως εγώ, θα κράξει και θα αναγγείλει και θα διατάξει σε μένα αφού σύστησα τον παλιό λαό? Και τα επερχόμενα και τα μέλλοντα ας τους τα αναγγείλουν. Μη φοβάστε ούτε να τρομάζετε. Έκτοτε δεν σε έκανα να ακούσεις και το ανήγγυλα. Εσείς μάλιστα είστε μάρτυρες μου. Υπάρχει εκτός από μένα Θεός? Βέβαια δεν υπάρχει βράχος. Δεν γνωρίζω κανέναν. Όσοι κατασκευάζουν είδωλα είναι όλοι ματαιότητα και τα πολύ αγαπημένα τους είδωλα δεν ωφελούν. Και αυτοί είναι μάρτυρες για αυτά, ότι δεν βλέπουν ούτε καταλαβαίνουν, για να καταντροπιαστούν. Ποιος έπλασε Θεό ή έχει σε είδωλο που δεν ωφελεί σε τίποτε? Δέστε, όλοι οι συντροφοί του θα ντροπιαστούν. Και οι τεχνίτες αυτοί είναι από ανθρώπους. Ας συγκεντρωθούν όλοι μαζί. Ας παρασταθούν. Θα φοβηθούν, θα ντραπούν όλοι μαζί. Ο χαλκουργός κόβει σίδερο και εργάζεται στα κάρφουνα και το μορφώνει με τα σφυριά και το κατασκευάζει με τη δύναμη των βραχιώνων του. Μάλιστα, πεινάει και η δύναμή του αποκάμει. Νερό δεν πίνει και ατονεί. Ο ξυλουργός απλώνει τον κανόνα, το σημειώνει με στάθμη, το εξομαλύνει με ροκάνια και το σημειώνει με το διαβήτη και το κάνει σύμφωνα με την ανθρώπινη μορφή, σύμφωνα με την ανθρώπινη ωραιότητα, για να κατοικεί στο σπίτι. Κόβει κέδρους για τον εαυτό του και παίρνει το κυπαρίσι και τη βελανιδιά που διαλέγει για τον εαυτό του ανάμεσα στα δέντρα του δάσους. Φυτεύει ένα πεύκο και η βροχή το αυξάνει. Και θα είναι στον άνθρωπο χρήσιμο για κάψιμο. Και από αυτό παίρνει και ζεσταίνεται. Ακόμα το καίει και ψήνει ψωμί. Επιπλέον το κάνει Θεό και το προσκυνάει. Το κάνει είδωλο και γονατίζει μπροστά του. Από αυτό το μισό το καίει σε φωτιά και με το άλλο μισό τρώει το κρέας. Ψήνει το ψητό και χορταίνει. Και ζεσταίνεται λέγοντας «Ω, ζεστάθηκα, είδα τη φωτιά». Και αυτό που απέμεινε το κάνει Θεό, το γλυπτό του. Γονατίζει μπροστά του και το προσκυνάει και προσεύχεται σε αυτό και λέει «Λύτρωσέ με, επειδή είσαι ο Θεός μου». Δεν καταλαβαίνουν, ούτε έχουν νόηση. Επειδή έκλεισε τα μάτια τους για να μην βλέπουν και τις καρδιές τους για να μην καταλαβαίνουν. Και κανένας δεν σκέφτεται στη καρδιά του, ούτε υπάρχει μέσα του γνώση, ούτε νόηση, ώστε να πει «Απ' αυτό το μισό το έκαψα σε φωτιά. Ακόμα έψησα ψωμί επάνω στα κάρβουνά του. Έψησα κρέας και έφαγα. Ύστερα το υπόλοιπό του θα το κάνω βδέλυγμα. Θα προσκυνήσω ένα κορμό δέντρου». Βόσκεται από στάχτη. Η απατημένη καρδιά του τον αποπλάνησε, για να μην μπορεί να ελευθερώσει την ψυχή του, ούτε να πει «Αυτό που είναι στα δεξιά μου δεν είναι ψέμα». Θυμήσου αυτά, Ιακώβ και Ισραήλ, επειδή είσαι δούλος μου, εγώ σε έπλασα. Δούλος μου είσαι. Ισραήλ, δεν θα λησμονηθείς από μένα. Εξάλειψα τις παραβάσεις σου σαν πυκνή ομίχλη και τις αμαρτίες σου σαν σύννεφο. Γύρνα σε μένα, επειδή εγώ σε λύτρωσα. Ψάλετε ουρανοί, επειδή αυτό το έκανε ο Κύριος. Αλλά αλλάξτε, όσα είστε κάτω από τη γη. Βγάλτε φωνή αγαλίασης, βουνά, δάση και όλα τα δέντρα που είναι σε αυτά. Επειδή ο Κύριος λύτρωσε τον Ιακώβ και δοξάστηκε στον Ισραήλ. Έτσι λέει ο Κύριος, ο οποίος σε λύτρωσε και σε έπλασε από την κοιλιά. Εγώ είμαι ο Κύριος που δημιούργησα τα πάντα. Ο μόνος που άπλωσα τους ουρανούς, που στερέωσα τη γη από μόνος μου. Που ματαιώνω τα σημάδια των ψευδολόγων και κάνω τους μάντης παράφρονες. Που ανατρέπω τους σοφούς και μωραίνω την επιστήμη τους. Που στερεώνω το λόγο του δούλου μου και εκπληρώνω τη βουλή των μηνυτών μου. Που λέω στην Ιερουσαλήμ θα κατοικηθείς και στις πόλεις του Ιούδα θα ξανακτιστείτε και θα ανορθώσω τα ερυπιά του. Που λέω στην Άβυσσο γίνε ξηρά και θα ξεράνω τους ποταμούς σου. Που λέω στον Κύρο αυτός είναι ο ποιμένας μου και θα εκπληρώσει όλα τα θέληματά μου. Και λέω στην Ιερουσαλήμ θα ξανακτιστείς και στο ναό θα μπουν τα θεμέλια σου. Ναούμ, πρώτο κεφάλαιο. Η προφητεία ενάντια στην Νινεβή. Το βιβλίο της όρασης του Ναούμ του Ελκοσέου. Ο Θεός είναι ζηλότυπος και ο Κύριος κάνει εκδίκηση. Ο Κύριος κάνει εκδίκηση και οργίζεται. Ο Κύριος θα εκδικηθεί τους εναντίους του και φυλά τη οργή ενάντια στους εχθρούς του. Ο Κύριος είναι μακρόθυμος και μεγάλος σε δύναμη και κατά κανένα τρόπο δεν θα αθωώσει τον ασεβή. Ο δρόμος του Κυρίου είναι μαζί με ανεμοστρόβιλο και θύελα και η σκόνη των ποδιών του είναι σύννεφα. Επιτιμάει τη θάλασσα και τη ξεραίνει και εξεραίνει ολοκληρωτικά όλους τους ποταμούς. Μαραίνεται η Βασάν και ο Κάρμηλος και το άνθος του Λιβάνου μαραίνεται. Τα βουνά σύονται από αυτόν και οι λόφοι διαλύονται. Και η γη τρέμει από την παρουσία του. Ναι, οι οικουμένοι και όλοι εκείνοι που κατοικούν σε αυτή. Ποιος μπορεί να αντέξει μπροστά στην αγανάκτησή του? Και ποιος μπορεί να σταθεί στην έξαψη της οργής του? Ο θυμός του ξεχύνεται σαν φωτιά και οι βράχοι συντρίβονται μπροστά του. Ο Κύριος είναι αγαθός, οχύρωμα σε ημέρα θλίψης και γνωρίζει εκείνους που ελπίζουν σε Αυτόν. Όμως, με πλημμύρα που κατακλίζει θα κάνει συντέλεια του τόπου της και σκοτάδι θα καταδιώξει τους εχθρούς του. Τι βουλεύεστε ενάντια στον Κύριο? Αυτός θα κάνει συντέλεια. Θλίψη δεν θα έρθει για δεύτερη φορά. Επειδή ενώ περιπλέκονται μαζί σαν αγκάθια και μεθούν σαν μέθυση, θα καταναλωθούν σαν κατάξερο άχυρο. Από σένα βγήκε κάποιος που συλλογίζεται πονηρά ενάντια στον Κύριο, πονηρός σύμβουλος. Έτσι λέει ο Κύριος. Αν και είναι στην ακμή τους και πολλοί ακόμα, όμως θα κουρευτούν όταν αυτός διαβεί. Αν και σε κατέθλιψα, δεν θα σε καταθλίψω πλέον. Επειδή τώρα θα συντρίψω το ζυγό του από σένα και θα διασπάσω τους δεσμούς σου. Και ο Κύριος έδωσε για σένα προσταγή ότι δεν θα σπαρεί πλέον από το όνομά σου. Από τον οίκο τον Θεό σου θα αποκόψω τα γλυπτά και τα χωνευτά. Θα τον κάνω τάφο σου, επειδή είσαι ευδελικτός. Δες, επάνω στα βουνά είναι τα πόδια εκείνου που ευαγγελίζεται, εκείνου που κηρύττει ειρήνη. Ιούδα, γιόρταζε τις επίσημες γιορτές σου. Απόδωσε τις ευχές σου, επειδή ο εξολοθρευτής δεν θα διαβεί πλέον μέσα από σένα. Αποκόπηκε ολοκληρωτικά. Ναούμ, δεύτερο κεφάλαιο. Αυτός που κατά συντρίβη ανέβηκε μπροστά από το πρόσωπό σου, φύλαγε το οχύρωμα, σκόπευσε το δρόμο, ενίσχυσε τις οσφίες, ενδυνάμωσε υπερβολικά την ισχύ σου. Επειδή ο Κύριος απέστρεψε τη δόξα του Ιακώβ όπως τη δόξα του Ισραήλ. Επειδή οι τιναχτές τους ξετίναξαν και έφθυραν τα κλίματά τους. Η ασπίδα των ισχυρών του είναι κοκκινοβαμμένη. Οι άνδρες δύναμης ντυμένοι ερυθρά. Οι άμαξες θα κινούνται με αστραφτερό σίδερο κατά την ημέρα της ετοιμασίας του και τα ελάτινα δόρατα θα συστούν τρομερά. Οι άμαξες θα θορυβούν στους δρόμους, θα συγκρούονται η μία με την άλλη στις πλατείες. Η θέα τους θα είναι σαν λαμπάδες, θα τρέχουν σαν αστραπές. Θα θυμηθεί τους ανδρείους του, αλλά θα γλιστρήσουν ολοκληρωτικά στο δρόμο τους. Θα σπεύσουν στα τείχη της και ο συνασπισμός θα ετοιμαστεί. Οι πύλες των ποταμών θα ανοιχτούν και τα παλάτια θα διαλυθούν. Και αυτή που είναι σταθερά καθισμένη θα γυμνωθεί, θα μετικιστεί και οι δούλες της θα βγάζουν στεναγμούς σαν τη φωνή των περιστεριών, χτυπώντας τα στήθη τους. Και η Νινεβή είναι από παλιά σαν λίμνη νερών. Αυτά όμως θα φύγουν. Θα φωνάζουν «Σταθείτε, σταθείτε» και δεν θα υπάρχει κανένας που να βλέπει προς τα πίσω. Λαφυραγωγείτε το ασήμι, λαφυραγωγείτε το χρυσάφι. Επειδή δεν είναι τέλος στους θησαυρούς της, είναι πλήθος από κάθε επιθυμητό σκεύος. Άδειασε και ξετινάχτηκε και ερημώθηκε. Και η καρδιά διαλύεται και τα γόνατα κλονίζονται και υπάρχουν οδύνες σε όλες τις οσφίες και τα πρόσωπα όλων είναι αποσβολωμένα. Πού είναι το κατοικητήριο των λιονταριών και η βοσκή των σκύμνων, όπου το λιοντάρι, το γερασμένο λιοντάρι περπατάει και ο σκύμνος του λιονταριού και δεν υπάρχει κάποιος που να εκφοβίζει? Το λιοντάρι διασπάραζε αρκετά για τους σκύμνους του και έπνιγε για τα θηλυκά λιοντάρια του και γέμιζε τις σπηλιές του από θύραμα και τα κατοικητήριά του από αρπαγή. «Δες, εγώ είμαι εναντίον σου», λέει ο Κύριος των δυνάμεων, «και θα κάψω τις άμαξές σου μέχρι καπνού και η ρομφαία θα καταφάει τους σκύμνους σου και θα εξολοθρεύσω το θύραμά σου από τη γη και δεν θα ακουστεί πλέον η φωνή των πρεσβευτών σου». Ναούμ, τρίτο κεφάλαιο. Αλίμονο στην πόλη των αιμάτων. Ολόκληρη είναι γεμάτη ψέμα και αρπαγή. Το θύραμα δεν λείπει. Ακούγεται φωνή από μάστιγες και φωνή από θόρυβο τροχών και αλόγων που ορμούν και αρμάτων που αναπηδούν. Καβαλάρι που ανεβαίνει και ρομφέας που γυαλίζει και λόγχης που αστράφτει. Και πλήθος από τραυματισμένους και μεγάλος αριθμός από πτώματα, και δεν υπάρχει τέλος στα πτώματα. Προσκόπτουν στα πτώματά τους. Από το πλήθος των πορνιών της ελκυστικής πόρνης, της έμπειρης σε γοητείες, που με τις πορνίες της πουλάει έθνη και με τις γοητείες της φυλές. «Δες, εγώ είμαι εναντίον σου», λέει ο Κύριος των δυνάμεων, «και θα ανασηκώσω τα κράσπεδά σου επάνω στο πρόσωπό σου. Και θα δείξω την τροπή σου στα έθνη και την ατιμία σου στα βασίλεια. Και θα ρίξω βδελιρία καθαρσία επάνω σου και θα σε καταντροπιάσω και θα σε καταστήσω σε θέαμα. Και όλοι αυτοί που σε βλέπουν θα φεύγουν από σένα και θα λένε «Η Νινεβή ερημώθηκε. Ποιος θα τη συλληπιθεί? Από πού θα ζητήσω παρηγορητές για σένα? Είσαι καλύτερη από την Ω της Αμμών που κοίταται ανάμεσα στους ποταμούς, που περικυκλώνεται από νερά, που προμαχώνας της ήταν η θάλασσα και τείχος της το πέλαγος. Η Αιθιοπία ήταν η δύναμή της και η Αίγυπτος, μάλιστα χωρίς τέλος. οι Φούθ και οι Λίβοι ήσαν οι βοηθοί σου. Αλλά αυτή μετικίστηκε, πήγε σε αιχμαλωσία και τα νήπια της συντρίφτηκαν επάνω στις άκρες όλων των δρόμων και έριξαν κλήρους επάνω στους ένδοξους άνδρες τους και όλοι οι μεγιστάνες της δέθηκαν με αλυσίδες. Και εσύ θα μεθυστείς, θα μένεις αφανής και εσύ θα ζητήσεις δύναμη ενάντια στον εχθρό. Όλα τα οχυρώματά σου θα είναι σαν σικές με τα πρωτοφανή τους σίκα. Αν συστούν, θα πέσουν βέβαια στο στόμα εκείνου που τρώει. Δες, ο λαός σου είναι ανάμεσά σου γυναίκες. Οι πύλες της γης σου θα είναι ολοκληρωτικά ανοιγμένες στους εχθρούς σου. Η φωτιά θα καταφάει τους μοχλούς σου. Ανάσυρε νερό στον εαυτό σου για την πολιορκία. Ενδυνάμωσε τα οχυρώματά σου. Μπες μέσα στον πυλό και πάτησε την άργυλο. Επισκέβασε το κεραμικό καμίνι. Εκεί θα σε καταφάει η φωτιά. Θα σε εξολοθρεύσει η ρομφαία. Θα σε καταφάει σαν βρούχος. Να πληθύνεσαι σαν βρούχος, να πληθύνεσαι σαν ακρίδα. Πλήθυνε στους εμπόρους σου περισσότερο από τα αστέρια του ουρανού. Ο βρούχος ξαπλώθηκε και πέταξε. Οι μεγιστάνες σου είναι σαν ακρίδες και οι σατράπες σου σαν μεγάλες ακρίδες που κάθονται επάνω στους φραγμούς σε ημέρα ψύχους. Όταν όμως ανατείλει ο ήλιος, φεύγουν και ο τόπος τους δεν γνωρίζεται που ήσαν. Οι ποιμένες σου νίσταξαν, βασιλιά της Ασσυρίας. Οι δυνατοί σου αποκοιμήθηκαν. Ο λαός σου σκορπίστηκε πάνω στα βουνά και δεν υπάρχει εκείνος που να συγκεντρώνει. Δεν υπάρχει θεραπεία στο σύντριμά σου. Η πληγή σου είναι φοβερή. Όλοι όσοι ακούν την αγγελία θα χειροκροτήσουν για σένα. Επειδή σε ποιον δεν έχει επέλθει η κακία σου πάντοτε?
2: Πρώτη Σαμουήλ, πρώτο κεφάλαιο. Υπήρχε δε κάποιος άνθρωπος από την Ραμαθάιμ Σοφίμ, από το βουνό Εφραήμ, και το όνομά του ήταν Ελκανά, γιος του Ιεροάμ, γιου του Ελιού, γιου του Θοού, γιου του Σουφ, Εφραθέος. Και είχε δύο γυναίκες. Το όνομα της μίας ήταν Άννα και το όνομα της δεύτερης Φενίνα. Η μεν Φενίνα είχε παιδιά, η Άννα όμως δεν είχε παιδιά. Και ο άνθρωπος αυτός ανέβαινε από την πόλη του κάθε χρόνο για να προσκυνήσει και να προσφέρει θυσία στον Κύριο των Δυνάμεων, στη Σιλό. Και εκεί ήσαν οι δύο γιοι του Ηλί, ο Οφνί και ο Φινέες, ως ιερείς του Κυρίου. Και έφτασε η μέρα κατά την οποία ο Ελκανά θυσίασε και έδωσε μερίδες στη Φενίνα, τη γυναίκα του, και σε όλους τους γιους της και στις θυγατέρες της. Στην Άννα όμως έδωσε διπλάσια μερίδα, επειδή αγαπούσε την Άννα. Αλλά ο Κύριος είχε κλείσει τη μήτρα της. Και η αντίζηλός της την παρόξινε υπερβολικά, ώστε να την κάνει να αδειμονεί που ο Κύριος είχε κλείσει τη μήτρα της. Και έκανε έτσι κάθε χρόνο. Όσες φορές ανέβαινε στον οίκο του Κυρίου, έτσι την παρόξινε. Και εκείνη έκλαιγε και δεν έτρωγε. Και ο άνδρας της, ο Ελκανά, της είπε, «Άννα, γιατί κλαις και γιατί δεν τρως και γιατί είναι θλιμμένη η καρδιά σου? Δεν είμαι εγώ σε σένα καλύτερος από 10 γιους?» Και η Άννα σηκώθηκε αφού έφαγαν στη Σιλό και αφού ήπιαν, και ο Ηλί, ο ιερέας, καθόταν σε μία καθέδρα κοντά στον παραστάτη της πύλης του ναού του Κυρίου. Και αυτή ήταν καταπικραμένη στη ψυχή και προσευχόταν στο Κύριο κλαίγοντας υπερβολικά. Και ευχήθηκε μια ευχή λέγοντας, «Κύριε των δυνάμεων, αν πραγματικά επιβλέψεις στην ταπείνωση της δούλης σου και με θυμηθείς και δεν ξεχάσεις τη δούλη σου, αλλά δώσεις στη δούλη σου ένα αρσενικό παιδί, τότε θα το δώσω στον Κύριο για όλες τις ημέρες της ζωής του και ξηράφι δεν θα περάσει από το κεφάλι του». και ενώ αυτή εξακολουθούσε να προσεύχεται μπροστά στον Κύριο, ο Ηλί παρατηρούσε το στόμα της. Αλλά η Άννα, αυτή μιλούσε μέσα στην καρδιά της. Μονάχα τα χείλη της κινούνταν. Η φωνή της όμως δεν ακουγόταν. Γι' αυτό ο Ηλί νόμισε ότι ήταν μεθυσμένη. Και ο Ηλί της είπε «Μέχρι πότε θα είσαι μεθυσμένη, να αποβάλεις από σένα το κρασί». Και η Άννα αποκρίθηκε και είπε «Όχι, Κύριε μου, εγώ είμαι γυναίκα καταθλιμμένη στη ψυχή. Ούτε κρασί, ούτε σίκυρα δεν ήπια, αλλά ξέχισα την ψυχή μου μπροστά στο Κύριο. Μην πάρεις τη δούλη σου για αχρία γυναίκα, επειδή από το πλήθος του πόνου μου και της θλίψης μου μίλησα μέχρι τώρα». Τότε ο Ηλί αποκρίθηκε και είπε «Πήγαινε σε ειρήνη και ο Θεός του Ισραήλ ας σου δώσει το αίτημά σου που του ζήτησες». Και εκείνη είπε «Ήθε η δούλη σου να βρει χάρη στα μάτια σου». Τότε η γυναίκα έφυγε στο δρόμο της και έφαγε και το πρόσωπό της δεν ήταν πλέον σκυθρωπό. Και το πρωί σηκώθηκαν ενωρίς και αφού προσκύνησαν μπροστά στο Κύριο, γύρισαν και ήρθαν στο σπίτι τους, στη Ραμάθ.

0: και τότε θα το φέρω για να εμφανιστεί μπροστά στον Κύριο και να κατοικεί εκεί για πάντα». Και ο άνδρας της, ο Ελκανά, της είπε: «Κάνε ό,τι σου φαίνεται καλό. Κάθισε μέχρι να το απογαλακτήσεις. Μονάχα ο Κύριος να εκπληρώσει το λόγο του». Και η γυναίκα κάθισε και θύλαζε το γιο της μέχρι ότου τον απογαλάχτησε. Και αφού τον απογαλάχτησε, τον ανέβασε μαζί της, μαζί με 3 μοσχάρια και 1 εφά αλεύρι και 1 ασκό κρασί, και τον έφερε στον οίκο του Κυρίου στη Σιλό. Και το παιδί ήταν μικρό. Και έσφαξαν το μοσχάρι και έφεραν το παιδί στον Ηλί. Και η Άννα είπε: «Ω Κύριε μου, ζει η ψυχή σου, Κύριε μου. Εγώ είμαι η γυναίκα που είχε σταθεί εδώ κοντά σου, που δεόταν στον Κύριο. Για το παιδί αυτό δεόμουν. Και ο Κύριος μου έδωσε το αίτημά μου που είχα ζητήσει από αυτόν. Γι' αυτό και εγώ το δάνεισα στον Κύριο. Όλες τις ημέρες της ζωής του θα είναι δανεισμένο στον Κύριο». Και προσκύνησε εκεί τον Κύριο.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Απόψε θα μιλήσουμε από την Παλαιά Διαθήκη, αδελφοί. Παρόν που ο Λόγος του Θεού είναι ένας, θα δούμε λίγα εδάφια από τη Γένεση, από το 25ο κεφάλαιο. Είναι η ιστορία του Ισαάκ, της Ρεβέκας, αλλά κυρίως θα δούμε τον Ιακώβ και τον Ισαύ. Στο 25-19 της Γένεσης μας λέει για την γενεαλογία του Ισαάκ, του γιου του Αβραάμ. Και στο 20 λέει ο Ισαάκ ήταν 40 χρόνων όταν πήρε για τον εαυτό του γυναίκα τη Ρεβέκα. Και μετά από 20 ολόκληρα χρόνια έγινε πατέρας ο Ισαάκ. Αυτό το ζευγάρι δηλαδή, ευλογημένο από τον Κύριο και μάλιστα με τις επαγγελίες που είχε, η Ρεβέκα ήταν 20 χρόνια στήρα. Και το ερώτημα, όχι τότε και αργότερα και μέχρι και σήμερα, αφού είμαστε άνθρωποι του Θεού, γιατί ο Θεός να μην μας δίνει ευλογία τη στιγμή που την υπόσχεται και μάλιστα ή έξω που είναι μακριά από τον Κύριο, ας πούμε οι Χανανέες τότε και οι Χανανέες οι σημερινές, γεννάνε όποτε θέλουν και πολλές φορές που δεν θέλουν να μείνουν έγκυες και μένουν και κάνουν και εκτρώσεις γιατί δεν θέλουν και έρχεται η ευλογία. Και εμείς που θέλουμε ένα παιδί που είναι η υπόσχεση, η κληρονομία, περνάει ένας χρόνος, περνά δεύτερος χρόνος. Για φανταστείτε κάθε μήνα να περίμενε η Ρεβέκα να μείνει έγκυος και να περνάνε τα χρόνια και οι δεκαετίες. Είναι ότι ο Κύριος δοκιμάζει τα παιδιά του. Ενώ οι άλλοι καμιά φορά τα έχουν ίσως πιο εύκολα γιατί περιμένει να έρθουν κοντά του, να σωθούν. Αν δεν σωθούν όλα τα άλλα, τι να τα κάνεις. Γι' αυτό αν συμβαίνουν παράξενα πράγματα στη δική μας τη ζωή, να μην λυπόμαστε, αλλά να ξέρουμε ότι είμαστε υπό επεξεργασία. Πώς είναι η εικόνα με τον αγκιοπλάστη που φτιάχνει το αγκίο και το πλάθι το φτιάχνει, το γυρίζει, το... είναι δύσκολο. Είναι και η φωτιά από κάτω και καμιά φορά περνάει χρόνος, αλλά ο Θεός θέλει να μας φτιάξει όμορφους, κάτι ευλογημένο. Και πρέπει να υποτασσόμαστε στον Κύριο και να μην αφήσουμε την καρδιά μας να σκληρυνθεί και να αντιδράσει με τον Κύριο και να πούμε τι κάνεις. Γιατί όταν σκληρύνει το αγκείο, πώς θα το δουλέψει ο αγκιοπλάστης. Μετά θα πρέπει να σπάσει να γίνει κομμάτια. Δεν είναι μαλακό ο πυλός για να το φτιάξει, να το διορθώσει. Και ο Ισαάκ λοιπόν λέει στο 21, προσευχόταν στον Κύριο για τη γυναίκα του επειδή ήταν στήρα. Προσευχόταν ο Ισαάκ στον Κύριο για τη γυναίκα του επειδή ήταν στήρα. Και ο Κύριος τον εισάκουσε 20 χρόνια, αλλά αδερφοί 20 χρόνια. Και η Ρεβέκα η γυναίκα του συνέλαβε. Είναι φυσικό να προσευχότανε πολύ εφόσον δεν ερχόταν η ευλογία. Μα Κύριε έχω υπόσχεση. Είναι και η υπόσχεση. Μα δεν τη βλέπω, δεν γίνεται. Προσεύχου. Γιατί να προσευχηθώ. Αφού εσύ είπες να μου δώσεις ευλογία. Δώσε μου τη. Γιατί να στη ζητήσω ξανά και ξανά. Βλέπετε με κάποιον παράξενο τρόπο δουλεύει ο Κύριος. Και στον Αβραάμ το ίδιο είχαμε πει την άλλη φορά. Καθυστερούσε και βρήκε σαρκικό τρόπο να εκπληρώσει την υπόσχεση του Κυρίου. Αλλά όπως είπα αδερφοί, ο Κύριος δεν μας δίνει πάντα αμέσως αυτό που ζητάμε. Θέλει να μας μάθει υπομονή, να περιμένουμε, χωρίς να αλλάζουμε στάση, χωρίς να αλλάζουμε τοποθέτηση. Και λέει στο 22, και τα παιδιά συγκρούονταν μέσα της και είπε αν έτσι πρόκειται να γίνει γιατί εγώ να συλλάβω και πήγε να ρωτήσει τον Κύριο. Η Ρεβέκα δηλαδή καταλάβει ότι κάτι παράξενο συνέβαινε στην κοιλιά της γιατί είχε δίδυμα αλλά ένιωθε μια διαμάχη και ίσως να σκεφτόταν αν αυτή η σύλληψη είναι αποτέλεσμα της προσευχής του Ισαάκ γιατί να υποφέρω έτσι. Και της απάντησε ο Κύριος στο 23. Δύο έθνη στην κοιλιά σου και δύο λαοί θα διαχωριστούν από τα σπλάχνα σου. Ο ένας λαός θα είναι δυνατότερος από τον άλλο. Ο μεγαλύτερος θα δουλέψει στο μικρότερο. Που αυτό είναι ανάποδον τώρα, γιατί ο μεγαλύτερος είναι αυτός που έχει τα πρωτεία, ο πρωτότοκος. Λογικά ο μικρότερος πρέπει να δουλέψει στο μεγαλύτερο. Είναι το αυτονόητο. Αλλά της το λέει προφητικά ότι ο μεγαλύτερος θα δουλέψει το μικρότερο. Αυτό το λέει ο Θεός με βάση την πρόγνωση του, όχι τον προορισμό, γιατί υπάρχει πάντα εισήχηση σε αυτά τα εδάφια. Γιατί ο Θεός διαλέγει τον ένα και δεν διαλέγει τον άλλο, και τι φταίει το έμβριο που ούτε βγήκε να ζήσει ακόμα και ο Θεός το καταδίκασε ή το ευλόγησε. Και είναι άδικο αυτό. Να το δούμε. Ο Θεός προεγνώριζε τις ζωές αυτών των παιδιών. Είχε δει τις αποφάσεις τους. Μα ακόμα δεν γεννήθηκαν. Δεν έχει σημασία. Ο Θεός τους βλέπει άντρες μεγάλους. Τι αποφάσεις παίρνουν, τι σκέφτονται. Και είναι υπόθη τους, ο ζήλος τους. Με αγαπάνε, δεν με αγαπάνε. Τώρα που είναι μέσα στην κοιλιά, ξέρει πώς θα συμπεριφερθούν αργότερα. Τον Ιακώβ αγάπησα, τον Ισαύ εμίσησα. Λέει στην Καινή Διαθήκη. Μα γιατί να μισάς, Θεέ μου. Και το ένα παιδί του Ισαάκ και το άλλο παιδί του Ισαάκ. Δεν είναι του διαβόλου. Και ειδικά όταν ξέρουμε ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Ακριβώς γι' αυτό πρέπει να υπάρχει κάποιος λόγος για να μιλήσει έτσι. Και ο λόγος είναι ότι ο Θεός γνώριζε ότι ο Ισαύ θα ήταν αδιάφορος στα πνευματικά. Δεν με νοιάζει τι θέλει ο Θεός και τι δεν θέλει. Εμένα με ρώτησε. Εγώ γεννήθηκα. Ούτε με ρώτησε να θέλω να γεννηθώ. Γεννήθηκα. Ήρθα σε αυτόν τον κόσμο. Γιατί πρέπει να κάνω αυτό που λέει ο Θεός, λέει ο Ισαύ και ο κάθε Ισαύ. Γιατί πρέπει να επακούω. Δεν εκτιμούσε τις πνευματικές αιώνιες ευλογίες που θα του έδινε. Και θα αποφάσιζε να ζήσει απόλυτα σαρκικά. Αντίθετα, ο Ιακώβ θα εκτιμούσε σωστά τις πνευματικές ευλογίες. Δηλαδή βλέπουμε ένα Ισαύ ο οποίος είναι σαρκικός και ένα Ιακώβ ο οποίος είναι πνευματικός. Δύο παιδάκια από την ίδια ευλογημένον πατέρα και μητέρα, από την ίδια μήτρα. Δύο λαοί, δύο κόσμοι. Δεν έχει σημασία αν ο σαρχικός είναι μεγαλύτερος, λέει, θα δουλέψει το μικρότερο. Και σήμερα δεν παίζει ρόλο, αδερφοί, αν τα κοσμικά σαρχικά συστήματα φαίνονται πιο δυνατά. Μπορούμε εμείς να τα βάλουμε με αυτές τις αρχές, με αυτές τις εξουσίες, τι μπορούμε να κάνουμε. Όλα αυτά θα υποταχθούν στο Θεό και θα ομολογήσουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος. Θα γονατίσουν μάλιστα όλοι. Στο 24. Και όταν συμπληρώθηκαν οι ημέρες της για να γεννήσει, να, στην κοιλιά της δίδυμα. Και ο πρώτος βγήκε κόκκινος, ήταν ολόκληρος δασίτριχος σαν δέρμα και αποκάλεσαν το όνομά του Ισαύ. Ισαύ σημαίνει τριχωτός, έτσι, σκληρός. Και έπειτα βγήκε ο αδερφός του και το χέρι του κρατούσε τη φτέρνα του Ισαύ. Γι' αυτό ονομάστηκε Ιακώβ. Ιακώβ που λένε υποσκελιστής, κατά κρύβα είναι φτερνιστής, κρατάει τη φτέρνα. Και ο Ισαάκ ήταν 60 χρόνων όταν τους γέννησε. Ήταν 40, 60, γι' αυτό λέμε έκανε 20 χρόνια αναμονής. Στο 30. Μας λέει ότι τον αποκάλεσαν Εδόμ, κόκκινος, γιατί είχε πουλήσει τα πρωτοδοκιά του, θα το δούμε πιο μετά αναλυτικά. Και από αυτόν το όνομα του Εδόμ ονομάστηκαν οι Εδομίτες, αυτοί που κατοίκησαν νότια της νεκράς θάλασσας. Ο Ιακώβ λοιπόν, ακόμα και μέσα στην κοιλιά της μητέρας του, προσπαθούσε να κρατήσει μέσα τον Ισαύ να βγει αυτός πρώτος. Γιατί, για να πάρει τα πρωτοτόκια. Θα μου πείτε, μα αφού δεν καταλαβαίνει, ένα νεογνώ ακόμα δεν βγήκε στον κόσμο. Κοιτάξτε πώς ο Θεός τα βάζει για να μας δείξει το ζήλο του ανθρώπου του Θεού. Ότι είμαι δεύτερος φυσιολογικά, αλλά έχω ζήλο μεγάλο για να φτάσω να πλησιάσω τον Κύριο όσο πιο πολύ μπορώ. Και ίσως για το φυσικό νου αυτό να φαίνεται άδικο, αλλά ο Θεός βλέπει τα βάθη της καρδιάς, λέω, σε σχέση με τον Ισαύ. Δηλαδή είδε την πίστη του Ιακώβιδε την επιθυμία του να πάρει τα πρωτοτόκια, επειδή εκτίμησε σωστά την ευλογία που υπάρχει εκεί. Βέβαια, αν ο Ισαύ τιμούσε τη θέση του σαν πρωτότοκος και ήθελε να σταθεί σωστός, δεν θα μπορούσε ο Ιακώβ να τον πάρει, αλλά είδε ο Θεός τη διαφορά μεταξύ τους. Και αφού ο Ισαύ ήταν ο μεγαλύτερος, κανονικά τα πρωτοτόκια ανήκαν σε αυτόν. Τώρα, να πει κάποιος, καλά τι σημασία έχει ποιος γεννιέται πρώτος και ποιος δεύτερος, γιατί κάνει τέτοιο θέμα η Γραφή? Και μάλιστα σε μια γέννα διδήμων που είναι μερικά λεπτά διαφορά. Δεν είναι ότι γεννήθηκε ο ένας και μετά από 5 χρόνια γεννήθηκε ο άλλος και λογικά ο μεγαλύτερος έχει τα πρωτοτόκια. Τα προνόμια, αδελφοί, συνδέονταν με ευλογία. Το να είσαι πρωτότοκος, είχες ευλογία. Δηλαδή είχες ανώτερη θέση μέσα στην οικογένεια. Κληρονομείς διπλάσιο μερίδιο από τα αδέρφια σου. Αν ο πατέρας είχε 5 γιους, θα χώριζαν την περιουσία σε 6 και ο πρώτος έπαιρνε 2 μερίδια. Και οι άλλοι το καθένα στο δικό του, οι άλλοι 4. Είχες ιερατική εξουσία. Είχες την πνευματική αρχηγία της οικογένειας. Και η μεγαλύτερη απόλυση ήταν η ευλογία της Διαθήκης, που σήμαινε ότι θα ήταν ένας κρίκος στη γενιά του Ιησού, γιατί από εκεί θα ερχόταν ο Μεσσίας. Γιατί άμα το σκεφτούμε, όταν ο Θεός έδινε τις ευλογίες και έλεγε στην Καινή Διαθήκη, ο Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, έτσι δεν λέμε? Ενώ έπρεπε να ήταν Αβραάμ, Ισαάκ, Ισαύ. Αυτή ήταν η σειρά, αυτός γεννήθηκε πρώτος. Από εκεί έπρεπε να έρθει η σειρά. Και όμως έβαλε τον πρώτον, τον έβαλε κάτω και έφερε τον Ιακώβ. Και τα πρωτοτόκια θεωρούνταν τόσο πολύτιμα όσο και η ίδια η ζωή, αφού περιλάμβαναν υλικές ευλογίες και πνευματικές ευλογίες. Αλλά αν δεν τα εκτιμήσω και δεν τα εκτιμήσεις, τα πρωτοτόκια που μας δίνει ο Κύριος θα τα πάρει κάποιος άλλος, όπως έγινε στην περίπτωση του Ισαύ. Θυμάστε ότι ο Θεός εξαιτίας της απιστίας των Ισραηλιτών τους αφαίρεσε τα πρωτοτόκια και λέει εμπόλιασε τους εθνικούς πάνω. Και εμείς τώρα είμαστε μπροστά. Εδόθηκε το Ευαγγέλιο στα έθνη και οι Ισραηλίτες που είναι? Περιμένουν το Μεσσία να έρθει. Στο 27. Και μεγάλωσαν τα παιδιά. Και ο Μεν Ισαύ έγινε άνθρωπος έμπειρος στο κυνήγι, ένας άνθρωπος του αγρού. Ο δε Ιακώβ ένας άνθρωπος απλός που κατοικούσε σε σκηνές. Και ο Μεν Ισαάκ αγαπούσε τον Ισαύ, επειδή το κυνήγι ήταν σε αυτόν τροφή. Ενώ η Ρεβέκα αγαπούσε τον Ιακώβ. Τώρα, εντάξει, είναι λάθος οι γονείς να ξεχωρίζουν τα παιδιά τους και να λέει εγώ αγαπώ αυτόν και όχι τόσο τον άλλον, και η μητέρα εγώ αγαπώ αυτόν και όχι τον άλλον, γιατί δεν είναι ωραία να δημιουργούνται αυτές οι, να πούμε, συμμαχίες μέσα στην οικογένεια. Αλλά να πω και αυτοί οι ευλογημένοι άνθρωποι έκαναν τέτοια λάθη. Ο Ισαύ λοιπόν ήταν ένας έμπειρος κυνηγός, άνθρωπος του αγρού. Μέσα στο Λόγο του Θεού μόνο 2 άνθρωποι ονομάζονται κυνηγοί. Ήταν ο Νεμβρόδ και ο Ισαύ. Και η σύνδεση αυτή φαίνεται φανερά, δηλαδή τι είδους ποιότητας άνθρωπος ήταν. Γιατί αν θυμάστε από την παραβολή των Ζυζανίων στην Καινή Διαθήκη, ο αγρός συμβολίζει τον κόσμο. Και το ότι ο Ισαύ ήταν άνθρωπος του αγρού δείχνει ότι ήταν άνθρωπος του κόσμου. Δυνατός, καλός πολεμιστής, στα δάση έτρεχε να φέρει, άρεσε του πατέρα του μεν, αλλά όπως είπαμε δεν τον ενδιέφεραν τα του Κυρίου. Ενώ ο Ιακώβ ήταν άνθρωπος, λέει, απλός. Δηλαδή το γεγονός ότι κατοικούσε σε σκηνές μας δείχνει τη φύση του, την πνευματική. Σκηνές, είμαστε εμπάρικοι σε αυτήν τη γη. Δεν θα χτίσουμε να μεγαλώσουμε, να κάνουμε. Περνάμε από εδώ γιατί το βλέμμα μας είναι στον ουρανό, όπως τον Αβραάμ. Το πιο πιθανό είναι να είχε την ευθύνη της κατασκήνωσης ο Ιακώβ, γιατί ο πατέρας του, ο Ισαάκ, ήταν τυφλός. Είχε δηλαδή την καρδιά του πειμένα. Ενώ ο Ισαύ τι έκανε, τι χαρακτήρα μας δείχνει? Ο ερημίτης, ο ανυπόταχτος, ο επαναστάτης. Και λέει στο 29, και ο Ιακώβ μαγείρευε ένα μαγείρευμα και ο Ισαύ ήρθε από το χωράφι και ήταν αποκαμωμένος. Και είπε ο Ισαύ στον Ιακώβ, δώσε μου παρακαλώ να φάω από το κόκκινο, τούτο το κόκκινο, επειδή είμαι αποκαμωμένος. Γι' αυτό αποκάλεσαν το όνομά του Εδόμ, και όπως είπαμε οι Εδωμίτες. Και ο Ιακώβ είπε, πούλησε μου σήμερα τα πρωτοτόκια σου. Τώρα θα πει κάποιος, είδες την αδυναμία του αδερφού σου εκεί που πεινάει πολύ και εκμεταλλεύεσαι την αδυναμία του να αρπάξεις την πνευματική ευλογία που δεν έχεις και τη δικαιούται αυτός. Γι' αυτό λέμε για το ζήλο. Αρπάζει. Και ο Ιακώβ είπε, πούλησε μου σήμερα τα πρωτοτόκια σου. Και ο Ισάβ είπε, εγώ πάω να πεθάνω και σε τι με ωφελούν αυτά τα πρωτοτόκια. Βλέπετε, εάν τα διεκδικούσε και λέει, τι λες αδερφέ μου, μου ανήκουν τα πρωτοτόκια. Ο Κύριος δεν θα επέτρεπε να γίνει αλλαγή. Αλλά, εγώ πάω να πεθάνω, λέει. Τα πρωτοτόκια θα σκέφτομαι, εγώ πεινάω τώρα. Και ο Ιακώβ είπε, να μου ορκιστείς σήμερα, και του ορκίστηκε. Και πούλησε τα πρωτοτόκια του στον Ιακώβ. Τότε ο Ιακώβ έδωσε στον Ισάβ ψωμί και μαγείρεμα της φακής. Και έφαγε και ήπιε και αφού σηκώθηκε αναχώρησε. Έτσι ο Ισάβ καταφρόνησε τα πρωτοτόκια του. Που είναι πολύ τραγική αυτή η φράση. Δηλαδή αυτό που είπε στην πραγματικότητα ο Ισάβ ήταν, δεν μπορώ εγώ να ζω με υποσχέσεις, θα γίνει στο μέλλον. Δώσ' μου τώρα να φάω, να πιω, αλλιώς θα πεθάνω, ζαλίζομαι. Που δεν θα πέθαινε. Εντάξει, πεινούσε, ήταν αποκαμωμένος, αλλά δεν είναι ότι θα πέθαινε. Αυτή είναι η γενιά στην οποία ζούμε σήμερα. Τι λέει ο κόσμος σήμερα. Ού ακούς και εσύ τώρα για αιωνιότητα και για Θεό και τα θελήματά του. Φάε, πιες, απόλαυσε τη ζωή. Εστόσο ο άνθρωπος ξεχνάει ότι σήμερα ζεις και αύριο μπορεί να πεθάνεις. Και θα περάσεις την αιωνιότητα. Και τι θα γίνει, πού θα την περάσεις. Ξέρετε αδερφοί, η φυσική καρδιά δεν εκτιμά και δεν δίνει καμία αναξία στα πράγματα του Κυρίου. Και αυτό είναι τραγικό. Και πρέπει να προσέχουμε και εμείς που ναι μεν είμαστε πιστοί και είμαστε στη μεριά του Ιακώβ, επειδή περνάει ο χρόνος που είμαστε με τον Κύριο και επηρεαζόμαστε και από το πνεύμα του κόσμου, να μην οπισθοχωρήσουμε και εκεί που είμαστε Ιακώβ να μοιάζουμε και λίγο του Ισάβ σε κάποιες περιπτώσεις ή σε κάποιες τυχές του χαρακτήρα μας. Γιατί η φυσική καρδιά δεν γνωρίζει τις σχέσεις του ανθρώπου με τον Θεό. Είναι κάτι αόριστο. Σου λέει δεν έχει αξία, δεν έχει δύναμη είναι αυτή. Ενώ τα παρόντα έχουν βαρύτητα στην εκτίμηση των ανθρώπων. Λεφτά έχεις, έχεις λεφτά. Σου λέει έχεις θέση, τι δουλειά κάνεις. Καταλαβαίνετε, ο κόσμος θέλει αυτό που μπορεί να αρπάξει, να δει με τα φυσικά του μάτια. Δεν τον ενδιαφέρει αν έχεις περιουσία στον ουρανό. Επειδή δεν φαίνεται στα φυσικά μάτια, αν κτίζεις τη ζωή σου στον Κύριο. Και γι' αυτό πρέπει και εμείς να προσέχουμε να μην επηρεαζόμαστε από αυτό το πνεύμα. Γιατί ο άνθρωπος εκτιμά αυτό που βλέπει επειδή οδηγείται από την όψη, όχι από την πίστη. Γι' αυτόν το παρόν είναι το παν, ενώ το μελλοντικό, το υποσχόμενο, κάτι αβέβαιο, μηδαμινό. Τι είπε ο Ισάβ, εγώ πάω να πεθάνω, τι με ωφελούν τώρα τα πρωτοτόκια. Και πραγματικά είναι παράξενος συλλογισμός, γιατί αφού σχεδόν χάνω το παρόν, έτσι, πάω να πεθάνω, περιφρονώ και δεν με ενδιαφέρει το μέλλον, που ίσα ίσα που το μέλλον θα έπρεπε να τον ενδιαφέρει. Γι' αυτό λέει, έτσι ο Ισάβ καταφρόνησε τα πρωτοτόκια του. Όπως οι Ισραηλίτες που καταφρόνησαν την επιθυμητή γη και δεν πίστεψαν στο λόγο του Κυρίου. Και έτσι καταφρόνησαν και τον Κύριον Ιησού. Ακόμα και στην παραβολή των γάμων, οι προσκεκλημένοι στους γάμους καταφρόνησαν την πρόσκληση. Έχω ένα κρό, να δω, αγόρασα βόδια, παντρεύτηκα. Και ενώ ο Κύριος καλεί, καταφρόνης. Και δυστυχώς πολλοί πιστοί σήμερα πουλούν τη θέση που ο Ιησούς τους έβαλε για ένα πιάτο φακές. Τώρα, να δω τώρα αυτό που μου αρέσει. Δυστυχώς αδερφοί, ο άνθρωπος δεν έχει όρεξη για τα πράγματα του Θεού. Και έναν πιάτο φακές μπορεί να θεωρήσω ότι αξίζει τώρα περισσότερο από μια θέση στην πνευματική γη Χανάν που θα έρθει αργότερα. Και ο λόγος για τον οποίο ο Ισάβ δεν ενδιαφέρθηκε για τα πρωτοτόκια του ήταν ακριβώς αυτός που έπρεπε να τον κάνει να τα εκτιμήσει περισσότερο. Γιατί το ερώτημα είναι πώς σκέφτεται η πίστη. Πιστεύω, όσο περισσότερο βλέπω την αβεβαιότητα και τη ματαιότητα του παρόντα κόσμου, τόσο θέλω να προσκολώμαι στο μέλλον του Θεού. Λέει στη Δευτέρα Πέτρου 3:11, «Επειδή όλα αυτά διαλύονται κατά αυτόν τον τρόπο, τι είδους άνθρωποι πρέπει να είστε εσείς, ζώντας με άγια συμπεριφορά και με ευσέβεια, προσδοκώντας και επισπεύδοντας την παρουσία της ημέρας του Θεού, εξαιτίας της οποίας οι ουρανοί θα διαλυθούν καθώς θα πυρπολούνται και τα στοιχεία θα λιώνουν καθώς θα καίγονται. Προσδοκούμε όμως καινούργιους ουρανούς και καινούργια γη σύμφωνα με την υπόσχεσή Του, στους οποίους δικαιοσύνη κατοικεί». Θα στηβάζω για εδώ αυτά που θα καούν και θα διαλυθούν, ή πρέπει να στηβάζουμε στους καινούργιους ουρανούς και στην καινούργια γη σύμφωνα με την υπόσχεσή Του, στην οποία δικαιοσύνη κατοικεί. Ο Κύριος μας τα λέει, είναι εκεί γραμμένα. Αυτές είναι οι σκέψεις του Θεού και κατά συνέπεια της πίστης. Λέει στους Εβραίους 12:16, αναφέρεται στον Ισαύ και λέει να μην είναι όπως τον Ισαύ, ο οποίος για ένα φαγητό πούλησε τα πρωτοτόκια του. Το αρχαίο λέει, αντιβρώσεως μιας απέδετο τα πρωτοτόκια αυτού. Για σκέψου, για ένα πιάτο φαΐ να πουλήσεις όλη την ευλογία και να μείνει το όνομά του τώρα μέσα στην ιστορία, να χάσει τη θέση του, την αρπάξει ο αδερφός του και μέχρι τώρα να λέμε Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ. Ο Ιακώβ ονομάστηκε Ισραήλ και από εκεί έχουμε τις 12 φυλές. Είναι ο λαός Ισραήλ, από εκεί δηλαδή βγήκε. Γιατί Βέβυλος, που λέει Βέβυλο όπως τον Ισαύ, γιατί τον ονομάζει Βέβυλο, είναι αυτός που δεν έχει αρχές. Και με τη συμπεριφορά του τι κάνει, βεβυλώνει, δηλαδή μηδενίζει τις ευλογίες, τις επαγγελίες, τις εξουσίες. Γιατί, για τα συμφέροντα του, για τις προσωπικές του φιλοδοξίες. Εγώ τώρα και μετά. Αυτό που απασχολεί το Βέβυλο είναι το σήμερα, όχι το αύριο, το οποίο του εξασφαλίζει την αιώνια ευλογία του Άγιου Θεού, τις Ευαγγελίες του. Βέβαια, οι Ευαγγελίες αρχίζουν από τώρα και συνεχίζουν, αλλά ο άλλος θέλει μόνο το τώρα. Και όπως έπραξε εδώ και ο Ισαύ, ο οποίος μηδένισε το σήμερα για τη λεμαργία και έχασε την Ευαγγελία του για ένα πιάτο φακές. Και ξέρετε, αδερφοί, αυτός που βδελίτεται τις αρχές και τις εξουσίες, ο Βέβυλος, μπορεί να έρθει στα σύγκαλά του, αλλά πολλές φορές να είναι αργά. Γιατί λέμε, μα ο Κύριος αφού πάντα περιμένει τελευταία στιγμή, επέστρεψε, μετανόησε και θα σωθείς. Αλλά εδώ χρειάζεται προσοχή. Γιατί μετά την παρουσία του Κυρίου, το έλεος του Θεού μας καταδιώκει όλες τις μέρες της ζωής μας και μπορούμε να το λαμβάνουμε συνέχεια αν έχουμε μέσα μας μετάνοια. Αμήν. Όμως, είναι επικίνδυνο αν υιοθετήσω τον τρόπο ζωής. Ας αμαρτήσω τώρα λίγο και αύριο ο Θεός θα με συγχωρέσει. Και το συνηθίσω αυτό, γιατί ξέρω ότι ο Κύριος όταν πάω πίσω και του ζητήσω συγχώρεση θα με συγχωρέσει με το αίμα του κλπ. Αυτό είναι παγίδα, διότι όταν κάτι που είναι λάθος το κάνουμε χωρίς Πνεύμα Θεού, σοβαρότητα ή υπευθυνότητα, τότε γίνεται πάθος και καταστρέφει και την ψυχή και το σώμα μας. Γιατί δεν μπορείς να έρχεσαι και να μετανοείς για κάτι που σου αρέσει, που το κάνεις ξανά και ξανά και γίνεται συνήθιο μια.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Επανερχόμαστε στα πρωτοτόκια, το οποίο ήταν πάντοτε δικαίωμα του πρωτότοκου. Και γι' αυτό ο λόγος του Θεού μας ονομάζει Εκκλησία Πρωτοτόκων. Γιατί θα πάρουμε διπλάσια ευλογία από όλους τους άλλους που θα είναι στην παρουσία του Θεού. Τα πρωτοτόκια, όπως είπα, περιέκλειαν τη διπλή μερίδα της κληρονομιάς και τη θέση του Πατριάρχη που θα διαδεχόταν τον Ισαάκ και από τον οποίο θα έβγαινε ο Μεσσίας. Αυτό το ήξερε και ο Ιακώβ, αλλά το ήξερε και ο Ισαύ. Γιατί από μωρά μεγαλώνοντας τους δίδασκε ο πατέρας τους, ξέρανε. Αλλά βλέπουμε πώς το αντιμετώπισε ο καθένας. Γι' αυτό, όπως είπα, οι άνθρωποι σήμερα μέσα στην ελευθερία τους δεν εκτιμούν, αδιαφορούν για τη σωτηρία. Ματθαίος 16:26. Ανταλλάσσουν τα πρωτοδόκια τους με κάτι που σίγουρα θα χαθεί και θα προκαλέσει και το δικό τους χαμό μαζί. Τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος αν όλο τον κόσμο κερδίσει αλλά την ψυχή του ζημιωθεί? Ή τι θα δώσει ο άνθρωπος αντάλλαγμα για την ψυχή του? Δηλαδή, περιφρονώντας το μεγάλο δώρο του Θεού, οι άνθρωποι είναι σαν να ξεπουλάνε τις ψυχές τους για τις απολαύσεις αυτού του κόσμου. Γι' αυτό λέει στους Ρωμαίους, τον Ιακώβ αγάπησα, τον Ισαύ όμως εμίσησα. Ο ίδιος ο Θεός του λέει αυτό. Γιατί ο Ιακώβ κινείται από μία εσωτερική παρόρμηση να ξεχωρίσει. Δεν τον ικανοποιούσαν τα συνηθισμένα πράγματα στη ζωή. Ήθελε να είναι μπροστά στα πνευματικά. Εκτιμούσε αυτά που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία, που ήταν τα πνευματικά. Και ο Θεός πάντοτε αγαπά αυτούς που τους ενδιαφέρουν τα πνευματικά περισσότερο από τα σαρκικά. Και ξέρετε, ο Ισαύ, ο οποίος περιφρόνησε τα πρωτοτόκια, είναι τύπος του Ισραήλ, του λαού. Όπως ο Ιακώβ μπολιάστηκε και πήρε τη θέση του, έτσι και τα έθνη, όπως είπα, μπολιάστηκαν και πήραν τη θέση του εκλεκτού λαού, του Ισραήλ. Γιατί λογικά έπρεπε ο λαός Ισραήλ να ήταν πρώτος τώρα. Αλλά βλέπουμε ότι ο Ισαύ δεν είχε όραση. Και χωρίς όραση, λέει ο λόγος του Θεού, ο λαός πεθαίνει. Δεν εκτίμησε σωστά τις μελλοντικές ευλογίες του Θεού. Δηλαδή αντάλλαξε μεγάλα πνευματικά πράγματα, μεγάλες υποσχέσεις για πρόσκαιρες απολαύσεις. Μια στιγμιαία ανοησία, μια σαρκικότητα μπορεί να κοστίσει πολλά στον πιστό. Μα μια φορά, μια ενέργεια, ναι. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Τώρα, είναι μόνο νυφακές, νομίζετε, που πείνασε εκείνη τη φορά? Ήταν όλη του η ζωή. Εκεί τώρα ήταν το λάθος που έγινε το μεγάλο, αλλά γενικά ο Ισαύ ήταν άνθρωπος της σάρκας. Δεν ήταν μια στιγμή αδυναμίας στη ζωή του. Και μάλιστα ο Ιακώβ τον έβαλε να ορκιστεί, γιατί ο όρκος ήταν ιερός και αμετάκλητος. Ορκίσου μου ότι θα το κάνεις. Όταν αργότερα ο Ιακώβ και η Ρεβέκα προσπαθούν να ξεγελάσουν τον Ισαάκ, θυμάστε, να μην δούμε την ιστορία, να μην μακρηγορούμε, που ήταν τυφλός άνθρωπος και λέει, μα μητέρα, αν πάω εγώ τώρα να υποδηθώ τον αδερφό μου, αντί να πάρω ευλογία, μπορώ να πάρω κατάρα, αν με καταλάβει ο πατέρας μου, ότι πάω να το ξεγελάσω. Αλλά είχαν το θάρρος και το θράσος να ξεγελάσουν τον πατέρα, γιατί ο Ισαύ είχε ορκιστεί να πουλήσει τα πρωτοτόκια, τα θεωρούσαν δικά τους, ότι θα μας βοηθήσει ο Θεός παρόλο το λάθος, θα γίνει. Γιατί τι έκανε ο Ισαύ? Έφαγε και ήπιε, λέει, και ευθύς ανεχώρησε. Δεν είπε, τώρα που έφαγα και χόρτασα, ού, συγγνώμη, τι έκανα, αδερφέ μου, σε παρακαλώ, όχι, δώσ' μου τα πρωτοτόκια, παίρνω τον όρκο μου πίσω. Τέλος πάντων, αφού έγινε αυτό που ήθελε, έφαγε, ήπιε και ανεχώρησε. Αυτό δείχνει την περιφρόνηση στις επαγγελίες του Θεού για έναν αίσθημα, η πείνα. Καταφρόνησε, τα καταπάτησε ως τίποτα. Διάλεξε εφήμερη στιγμιαία απόλαυση αντί τα μελλοντικά αιώνια αγαθά. Έθρεψε δηλαδή τη σάρκα του αντί να θρέψει το πνεύμα του. Ξέρετε, αδερφοί, τα πρωτοτόκια απαιτούν υπευθυνότητα. Γι' αυτό και ο διάβολος τι το συμφέρει? Να έχει χριστιανούς ανεύθυνους. Που να μην έχουμε υπευθυνότητα να κρατήσουμε αυτά που έχουμε και να κατακτήσουμε αυτά που ο Κύριος μας υπόσχεται. Ο Ισαύ είπε ότι θα πεθάνει αν δεν φάει. Αλλά Θυμάστε όπως ο Αδάμ και η Εύα στον κήπο της Εδέμ, πέθανε όταν έφαγε. Έχασε, τα στερήθηκε. Οι Ιουδαίοι πούλησαν τα πρωτοτόκια τους στους εθνικούς για πρόσκαιρα πράγματα. Πώς είναι τώρα ο κόσμος, όπως είπα πριν, οι εθνικοί, εμείς, που δεν είμαστε τέκνα του Αβραάμ και έχουμε το Πνεύμα του Άγιον του Θεού, έχουμε τις ευλογίες και αυτοί είναι εκεί και κουτουλάνε πάνω στον τοίχο των δακρύων και λένε «Κύριε, πού είσαι και πού είσαι». Και είναι εκεί τόσα στους αιώνες και ούτε καν να φτάσουν στον ναό τους, δεν μπορούν, δεν τους αφήνουν. Η φυσική καρδιά δεν δίνει αξία στα πράγματα του Θεού επειδή δεν τα γνωρίζει. Η σχέση με το Θεό δηλαδή είναι κάτι αόριστο. Δεν έχει σπουδαιότητα, δεν έχει ισχύ. Γι' αυτόν τα παρόντα έχουν τόση αξία και δύναμη. Έχουν τόση βαρύτητα στην εκτίμηση των ανθρώπων, όπως είπα. Τι θέση έχει στην κοινωνία, πόσο δυνατός είσαι, δυνατή είσαι. Περνάει ο λόγος σου, έχεις επιρροή, έχεις γνωριμίες, έχεις δύναμη γενικά. Ανθρώπινη. Γιατί ο άνθρωπος εκτιμά αυτό που βλέπει, αφού δεν οδηγείται από την πίστη, αλλά από την όψη. Το παρόν είναι το παν, το μέλλον αβέβαιο. Δεν μπορεί να καταλάβει, να αντιληφθεί τις μακρινές ευλογίες. Και επαναλαμβάνω, πρέπει να προσέχουμε, γιατί και εμείς γνωρίζουμε τις ευλογίες με τη διάνοια μας, γιατί τις έχουμε ακούσει και λέμε ο Κύριος θα κάνει αυτό, θα κάνει εκείνο, το άλλο. Αλλά ζούμε μέσα στις ευλογίες ή τις έχουμε εκεί μακριά και προσγειωνόμαστε και γινόμαστε και εμείς λίγο Ισάβ. Γιατί ο σαρκικός άνθρωπος ζητάει να ευλογηθεί τώρα. Επειδή δεν έχει όραση, αυτό το θα κάνω, θα, δεν το δέχεται. Κλείνει τα αυτιά του. Ο λαός μου, λέει στον Οσιέ, αφανίστηκε για έλλειψη γνώσης. Ο Ισάβ τι έλεγε, εγώ πάω να πεθάνω, τι με ωφελούν τα πρωτοτόκια. Τα πρωτοτόκια, η ευλογία από το Θεό, θα μείνει το όνομα σου στην ιστορία. Εγώ τώρα να φάω. Ο κόσμος βίνει και χάνεται για μένα, οπότε παρετούμε από τις ευλογίες της αιωνιότητας, σαν να έλεγε. Βλέπετε αδερφοί πόσο πραγματική είναι αυτή η εικόνα για έναν αδιάφορο αμαρτωλό που ενώ έχει ακούσει το λόγο του Θεού, αποτυχάνει να δώσει προσοχή. Προτιμά να απολαμβάνει τις σαρκικές επιθυμίες του παρόντα κόσμου από το να σιγουρευτεί ότι το όνομά του είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Και είναι άσχημο να πουλάς τη θέση σου στο ουράνιο σπίτι, τη θέση σου ως βασιλιάς και ιερέας του Θεού, γιατί έτσι μας ονομάζει ο Κύριος. Αποκάλυψη 5, 9. Λέει πιο κάτω, σφάχτηκες και μας αγόρασες στο Θεό με το αίμα σου από κάθε φυλή και γλώσσα και λαό και έθνος και μας έκανες βασιλιάδες και ιερείς στο Θεό μας και θα βασιλεύσουμε πάνω στη γη. Τι όμορφη υπόσχεση. Αλλά είναι θα βασιλεύσουμε. Θα. Δεν είναι τώρα. Δεν βασιλεύουμε τώρα πάνω στη γη. Έχουμε μέσα μας το βασιλικό πνεύμα. Είμαστε παιδιά του βασιλιά. Αλλά δεν ξεχωρίζουμε. Εδώ λέει θα βασιλεύσουμε. Επειδή μας αγόρασε ο Κύριος με το αίμα του. Τα πρωτοτόκια πουλήθηκαν μια φορά. Όλα τα κατοπινά δάκρυα και του Ισάβ και όλων των Ισάβ δεν μπόρεσαν να τα πάρουν πίσω. Γιατί μετά όταν πήγε να πάρει την ευλογία, του λέει ο πατέρας του, τι να σου κάνω. Ήρθε ο αδερφός σου και τα πήρε. Τον ευλόγησα και θα είναι ευλογημένος. Και λέει δεν έμεινε ευλογία πατέρα μου για μένα και λέει ύψωσε τη φωνή του και έκλαψε. Ήταν αργά. Μετά που η πόρτα του ελέους του Θεού κλείσει, πολλοί θα ζητήσουν τον Θεό. Αποκάλυψη 6:15. Θα χυθούν πολλά δάκρυα, αλλά όλοι αυτοί θα έχουν έρθει πολύ αργά. Τότε οι βασιλιάδες της γης και οι μεγιστάνες και οι χιλίαρχοι και οι πλούσιοι και οι ισχυροί και κάθε δούλος και ελεύθερος έκρυψαν τους εαυτούς τους στα σπήλια και στους βράχους των ωραίων και λένε στα όρη και στους βράχους «Πέστε πάνω μας και κρύψτε μας από το πρόσωπο εκείνου που κάθεται πάνω στο θρόνο και από την οργή του αρνίου». Γιατί ήρθε η μέρα η μεγάλη της οργής τους και ποιος δύναται να σταθεί, να παρακαλάς να σε σκεπάσουν τα βουνά γιατί αλίμονός σου. Ο λόγος που δεν ενδιαφέρθηκε ο Ισάβ ήταν ακριβώς αυτός που έπρεπε να τον υποχρεώσει να δώσει μεγαλύτερη αξία στα πρωτοτόκια. Γιατί όσο βλέπω την ματιότητα του παρόντος κόσμου, την αβεβαιότητα, τόσο περισσότερο πρέπει να προσκολιέμαι στο μέλλον του Θεού. Λέει και στον Ιάκωβο ότι η ζωή μας είναι σαν ατμός. Φαίνεται λίγο και έπειτα εξαφανίζεται. Θα ζήσω, θα κάνω, θα κάνω, θα φτιάξω. Λέει ο κάθε παππούς, πώς πήγαν τα χρόνια. Χθες ήμουν νέος και τώρα γύρασα. Ρωμαίους 13:11. Ξέρετε τον καιρό που ζούμε, γιατί είναι ήδη ώρα εσείς να εγερθείτε από τον ύπνο. Γιατί τώρα είναι πιο κοντά σε εμάς η σωτηρία παρά τότε που πιστέψαμε. Θα πρέπει να εγερθούμε από τον ύπνο της αμέλειας, της χαλάρωσης, της άγνοιας, της ημιμάθειας. Λέει η σωτηρία είναι κοντά μας, ειδικότερα σήμερα, πιο κοντά μας. Γιατί αδερφοί, με το κάλεσμα που ελάβαμε, δημιουργήθηκαν μέσα μας κάποιες προϋποθέσεις. Γιατί ο Θεός μέσα μας αναπτύσσει τη ζωή μας. Έχουμε δηλαδή πνευματικές δυνατότητες που πρέπει να τις χρησιμοποιήσουμε, να τις αναπτύξουμε. Ακόμα και η επιστήμη σήμερα επιβεβαιώνει την ανάγκη του σώματος ότι είναι καλά το σώμα σου να είναι γεμάτο χαρά, αγάπη, συγχώρεση, να μην έχεις μικρότητες μέσα σου δηλαδή που φέρνουν ταραχή στη ψυχή και στο σώμα και μετά αρχίζουν οι ασθένειες και υποφέρεις γιατί έχεις πικρία, έχεις μίσος, έχεις πάθη και χτυπάνε όλα αυτά στο σώμα σου. Θα πρέπει να εκμεταλλευόμαστε τον χρόνο που έχουμε ώστε να τον καλλιεργήσουμε κατά Θεό. Θυμάστε, ο Κύριος Ιησούς δεν επικέντρωσε τον αγώνα του σε θρησκευτικούς τύπους, σε φιλοσοφικές συζητήσεις. Τι μιλούσε ο Κύριος? Θυσία, αγάπη. Αυτό ήταν το μήνυμά του. Αυτόν τον σκοπό έχει η παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Ο ουράνιος πατέρας μας δεν βρίσκεται σε προσπάθειες οι οποίες κινούνται έξω από τη θυσία. Πάντα στρέφεται στο συνάνθρωπο σου. Είτε είναι εχθρός, είτε είναι φίλος. Αγάπα τον πλησίο σου. Αυτό που δεν θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι, να μην το κάνεις. Δηλαδή, αν θέλουμε τη ζωή, πρέπει να δώσουμε αγάπη. Κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες βρισκόμαστε. Γιατί, όπως λέει και στο Ματθαίο 25:45, εφόσον δεν το κάνατε σε ένα από αυτούς τους ελάχιστους, τους ασήμαντους, ούτε σε μένα το κάνατε. Δεν μπορείς δηλαδή να στερήσεις τον πλησίον σου από αυτά που θα θέλεις εσύ. Ξέρουμε ότι ο Ιησούς ευαρέστησε τον πατέρα του υπακούντας τον κατά πάντα. Και αδερφοί, αν θέλουμε κι εμείς να τον ευαρεστήσουμε, αυτόν που μας δημιούργησε, είναι να τηρήσουμε τις εντολές του. Γιατί έτσι θα ζήσουμε, λέει, μέσα από τις εντολές. Ναι, είναι η συγχώρηση του, η αγάπη του κλπ. Αλλά σύν το χρόνο τώρα που ζούμε, πρέπει να τηρήσουμε αυτά που ο Κύριος ζητάει και θέλει. Έτσι θα πλάσουμε και το χαρακτήρα μας και θα κάνουμε αυτό που ο Κύριος μας θέλει να γίνουμε, να μεταμορφωθούμε όπως ψάλαμε στον ύμνο πριν και να γίνουμε σαν Αυτόν. Να έχουμε δηλαδή τα ίδια θέλω, τις ίδιες επιθυμίες. Επομένως αδελφοί, τα πρωτοτόκια μας τα έχουμε. Ο Κύριος μας τα έδωσε. Μας ονόμασε Εκκλησία Πρωτοτόκων. Έχουμε το παράδειγμα του Ισαύ, έχουμε το παράδειγμα του Ιακώβ. Μπορούμε και εμείς να κρατήσουμε, να διατηρήσουμε, να αρπάξουμε αν χρειαστεί τις ευλογίες που ο Κύριος μας δίνει. Ο εχθρός έρχεται και υποκλέπτει και τραβάει και ζητάει να αφαιρέσει και να μας βάλει σε αυτόν τον ύπνο τον πνευματικό. Αλλά πρέπει, λέει, να εγερθούμε από τον ύπνο και να κρατήσουμε τις υποσχέσεις μέχρι τέλους. Γιατί είναι αληθινές, έστω και αν δεν τις έχουμε εμπειριστεί. Έχουμε μια πρόγευση με το Πνεύμα του Κυρίου στη ζωή μας, με την παρουσία του Κυρίου στη ζωή μας, αλλά είναι φορές, όπως είδαμε στην αρχή, που κάποιες προσευχές δεν απαντούνται ή παίρνουν πολλά χρόνια να απαντηθούν. Και λέμε, πού είναι ο Κύριος? Έρχεται ο ψιθυριστής, δεν έχει Θεό, δεν σε ακούει. Κοίτα, κοίτα, προσεύχεσαι, προσεύχεσαι, τίποτα. Δεν θα γυρίσεις την πλάτη στον Κύριο για να γίνεις Ισαύ, για το τώρα, να αρπάξω τώρα. Πρέπει να κρατηθείς μέχρι τέλους. Και ο Κύριος, ό,τι υπόσχεθε θα το κάνει, μετά όμως που θα έρθει το τέλος θα το δούμε αυτό. Δεν λέει και η παροιμία, όποιος γελάει, γελάει τελευταίος. Να μην είμαστε σε αυτούς που βιαζόμαστε να γελάσουμε τώρα και να κλαίμε μετά, αλλά να γελάσουμε στο τέλος και να χαρούμε με τον Κύριό μας. Αμήν Ιησού μου, Κύριε μου, σε ευχαριστώ. γιατί εσύ μας διδάσκεις και μας δείχνεις, Κύριε, το πώς πρέπει να σταθούμε σε έναν κόσμο που ζητάει, Κύριε μας, το τώρα, τα σαρκικά, Κύριε μας, τα απολαύσεις τις τωρινές. Εσύ μας έβαλες, Κύριε μας, σε αυτήν την εποχή να ζήσουμε, να περπατήσουμε, να χαρούμε, Κύριε μας, μαζί με τους άλλους, μέσα στην αγιότητα, Κύριε, που μας βάζεις, μέσα στις επιθυμίες τις δικές σου και όχι του κόσμου, Χριστέ μας Άγιε, χωρίς να χάσουμε όμως την όρασή μας, Κύριε. Αυτά όλα που υπόσχεσαι, Κύριε μας, και τα βλέπουμε στο βάθος, μακριά, για μας να είναι ζωντανά μέσα μας κάθε μέρα. Και με αυτά να ζούμε, Κύριε μας, Ιησού μας, έστω και αν κάνουμε τα καθήκοντά μας καθημερινά, ως απλοί άνθρωποι που είμαστε. Να μην χάσουμε, Κύριε, το στόχο μας, το σκοπό μας, Χριστέ μας. Και εσύ είσαι που θα μας φυλάξεις, Κύριε μας, να μην χάσουμε καθόλου τη θέση μας ως πρωτότοκοι, Κύριε. Για να σε ευχαριστήσουμε, Χριστέ μας, Άγιε. Αμήν, Κύριε μας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος θέλει να πλημμυρίζεις με το πνεύμα του κάθε μέρα, γιατί από εκεί είναι οι πηγές της ζωής. Από εκεί είναι οι δυνάμεις, από εκεί έρχονται οι ομορφιές και οι ικανοποιήσεις που έχεις ανάγκη σαν άνθρωπο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ποιος είναι πραγματικά παιδί του Θεού? Αυτός που γεννιέται από σπέρμα άφθαρτο, που είναι ο Λόγος του Θεού που ζει και μένει στον αιώνα. Αυτός που δέχεται τον Χριστό μέσα στην καρδιά του, σαν σωτήρα του, σαν λυτρωτή του. Αυτός που υποτάσσεται στον Κύριο και ο Θεός μαρτυρεί μες στη ζωή του, δίνοντάς του το πνεύμα της επαγγελίας.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο μη έψιλον. Ούτω λέγει Κύριος προς τον κεχρισμένον αυτού, τον Κύρον, του οποίου την δεξιάν χείρα εκράτησα, διε να υποτάξω τα έθνη έμπροσθεν αυτού. Και θέλω λύση την οσφήν των βασιλέων, δια να ανοίξω τα δίθυρα έμπροσθεν αυτού, και επίλε δεν θέλουσι κλειστή. Εγώ θέλω υπάγει έμπροσθεν σου, και εξομαλύσει τα σκολιά σοδούς. Θέλω συντρίψει τα σχαλκίνα στήρας, και κόψει τους σιδηρούς μοχλούς. Και θέλω σιδώσει θησαυρούς φυλατωμένους εν σκότη, και πλούτη και κρυμμένα εν αποκρύφης, δια να γνωρίσεις ότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο καλόν σε κατόνομα, ο Θεός του Ισραήλ. Δια τον Ιακώβ των δούλων μου και τον Ισραήλ των εκλεκτών μου, σε εκάλεσα μάλιστα με το όνομά σου, σε επωνόμασα, αν και δεν με εγνώρισας. Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν είναι άλλος. Δεν υπάρχει εκτός εμού Θεός. Εγώ σε περιέζωσα, αν και δεν με εγνώρισας, δια να γνωρίσω συν από ανατολών ηλίου και από δυσμών, ότι εκτός εμού δεν υπάρχει ουδής. Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν υπάρχει άλλος. Ο κατασκευάσας το φως και ποιήσας το σκότος, ο ποιών ειρήνην και κτίζων κακών. Εγώ ο Κύριος ποιώ πάντα ταύτα. Σταλάξατε δρόσον άνωθεν ουρανή και ασράνωσιν εν εφέλε δικαιοσύνην. Ας ανοίξει η γη και ας γεννήσει σωτηρίαν και ας βλαστήσει δικαιοσύνην ομού. Εγώ ο Κύριος επίησα τούτο. Ουέι στον αντιμαχόμενον προς τον ποιητήν αυτού. Ας αντιμάχετε το όστρακον προς τα όστρακα της γης. Ο πυλός θέλει η πή προς τον πλάτοντα αυτόν, τι κάμνης, ή το έργον σου, ούτως, δεν έχει χείρας. Ουέι στον λέγοντα προς τον πατέρα, τι γεννάς, ή προς την γυναίκα, τι κυλοπονείς. Ούτω λέγει Κύριος ο Άγιος του Ισραήλ και ο πλάστης αυτού. Ερωτάτε με δια τα μέλλοντα, περί των ιών μου και περί του έργου των χειρών μου προστάξατε με. Εγώ έκτισα την γην και επίησα άνθρωπον επ' αυτής. Εγώ δια των χειρών μου εξέτεινα τους ουρανούς και έδωκα διαταγάς εις πάσαν τη στρατιάν αυτών. Εγώ εξήγηρα εκείνον εις δικαιοσύνην και θέλω διευθύνει πάσα στα σοδούς αυτού. Αυτός θέλει οικοδομήσει την πόλη μου και θέλει επιστρέψει τους εγμαλώτους μου, ουχή με λύτρων, ουδέ με δώρα, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Ούτω λέγει Κύριος. Ο κόπος της Αιγύπτου και το εμπόριον της Αιθιοπίας και των Σαβαίων ανδρών μεγαλοσώμων θέλουν συμπεράσει εισέ και σου θέλουν συνείστε. Ο πίσω σου θέλουν συνακολουθεί, με αλύσεις θέλουν συμπεράσει και θέλουν σε προσκυνήσει, θέλουν σε οικετεύσει λέγοντες «Βεβαίως ο Θεός είναι εν σύ και δεν υπάρχει ουδής άλλος Θεός». Το όντι «Σύ είσαι Θεός κρυπτόμενος, Θεέ του Ισραήλ, ο Σωτήρ». Πάντε σου τι θέλουσιν εσχυνθεί και εντραπεί. Οι εργάτε των ειδόλων θέλουσι φύγει εν κατεσχύνει πάντε σωμού. Ο δε Ισραήλ θέλει σωθεί δια του Κυρίου σωτηρίαν αιώνιον. Δεν θέλετε εσχυνθεί ουδέ εντραπεί αιωνίως. Διότι ούτω λέγει Κύριος ο ποιήσας τους ουρανούς. Αυτός ο Θεός ο πλάσας την γην και ποιήσας αυτήν. Ώστις αυτός εστεραίωσεν αυτήν, έκτισεν αυτήν ουχή ματέως, αλέπλασεν αυτήν δια να κατοικείτε. Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν υπάρχει άλλος. Δεν ελάλησα εν κρυπτό, ουδέ εν σκοτεινό τόπο της γης. Δεν είπα προς το σπέρμα του Ιακώβ, ζητήσατε με ματέως. Εγώ είμαι ο Κύριος, ο λαλών δικαιοσύνην, ο αναγγέλων ευθύτητα. Συνάχθητε και έλθετε. Πλησιάσατε ομού, είσαι σωσμένοι των εθνών. Δεν έχουν συνόησιν όσοι σηκώνουσι το γλυπτόν ξύλων αυτών και προσεύχονται εις Θεόν μη δυνάμενο να σώσει. Απαγγείλατε και φέρετε αυτούς πλησίον. Μάλιστα ασυμβουλευθώ συνομού. Τι σ' ανήγγειλε τούτο απαρχής, τι σε φανέρωσε τούτο εξ εκείνου του καιρού, ουχή εγώ ο Κύριος. Και δεν υπάρχει εκτός εμού άλλος Θεός. Θεός δίκαιος και σωτήρ, δεν υπάρχει εκτός εμού. Εις εμέ βλέψατε και σώθητε πάντα τα πέρατα της γης, διότι εγώ είμαι ο Θεός και δεν υπάρχει άλλος. Όμως άκατε με αυτού, ο λόγος εξήλθεν εκ του στόματός μου εν δικαιοσύνη και δεν θέλει επιστραφή, ότι παν γόνι θέλει κάμψει εις εμέ πάσα γλώσσα θελειομνήσε με. Βεβαίως θέλουσιν οι υπήπεροι εμού, εν το Κυρίο είναι η δικαιοσύνη και η δύναμις. Εις αυτόν θέλουσι προσέλθει και θέλουσι κατεσχυνθεί πάντες οι οργιζόμενοι εναντίον αυτού. Εν το Κυρίο θέλει δικαιωθεί και δοξαστεί άπαν το σπέρμα του Ισραήλ. Ισαΐας, κεφάλαιο μη σίγμα. Κατεκάμφθη ο Βίλ, έκυψεν ο Νεβό. Τα είδωλα αυτών επετέθησαν επί ζώων και κτηνών. Εάμαξε ημών ήσαν πεφορτισμένε φορτίων κοπιαστικών. Κύμπτουσι, κάμπτουσι νομού. Δεν δίνανται να σώσωσι το φορτίον, αλλά και αυτά φέρονται εις εχμαλωσίαν. Ακούσατε μου οίκος Ιακώβ και άπαν το υπόλοιπον του οίκου Ισραήλ, τους οποίους εσήκωσα από κοιλίας, τους οποίους εβάστασα από μήτρας. Και έως του γύρατό σας, εγώ αυτός είμαι. Και έως των λευκών τριχών, εγώ θέλω σας βαστάσει. Εγώ σας έκαμα και εγώ θέλω σας σηκώσει. Ναι, εγώ θέλω σας βαστάσει και σώσει. Με τι να θέλετε με εξομοιώσει και θέλετε με εξισώσει και με συγκρίνει και θέλω μεν είστε όμοιοι. Χύνουσι χρυσίων εκ του βαλαντίου και ζυγίζουσιν αργύριον δια του στατήρος και μισθώνουσι χρυσοχώων και κατασκευάζει αυτό θεών. Έπειτα προσπίπτουσι και προσκυνούσι. Σηκώνουσιν αυτόν επόμου, φέρουσιν αυτόν και θέτουσιν αυτόν εις τον τόπον αυτού και ίσταται. Δεν θέλει μετασαλεύσει εκ του τόπου αυτού. Προσέτει βοώσει προς αυτόν, αλλά δεν δύναται να αποκριθεί ουδέ να σώσει αυτούς από τη συμφοράς αυτών. Ενθυμήθητε τούτο και δείχθητε άνθρωποι. Ανακαλέσατε αυτό εις τον νουν σας αποστάτε. Ενθυμήθητε τα πρότερα τα απαρχής. Διότι εγώ είμαι ο Θεός και δεν υπάρχει άλλος. Εγώ είμαι ο Θεός και ουδής όμοιός μου. Ως της απαρχής αναγγέλω το τέλος και από πρώτερον τα μη γεγονότα λέγον «Η βουλή μου θέλει σταθεί και θέλω εκτελέσει άπαν το θέλημά μου». Ως της κράζω το αρπακτικόν πτηνών εξ ανατολών τον άνδρα της βουλής μου από γης μακράς. Ναι, ελάλησα και θέλω κάμι να γίνει. Εβουλεύθην και θέλω εκτελέσει αυτό. Ακούσατε μου, σκληροκάρδι, η μακράν από της δικαιοσύνης. Επλησίασα την δικαιοσύνη μου. Δεν θέλει είστε μακράν και η σωτηρία μου δεν θέλει βραδίνη. Και θέλω δώσει εν σιών σωτηρίαν εις τον Ισραήλ την δόξαν μου.
2: Αβακούμ, κεφάλαιο Α. Η όρασις την οποίαν είδεν Αβακούμ ο προφήτης. Έως πότε, Κύριε, θέλω κράζει και δεν θέλεις εισακούει. Θέλω βοά προσέ, αδικία και δεν θέλει σώζει. Γιατί με κάμνεις να βλέπω ανομίαν και να θεωρώ ταλαιπωρίαν και αρπαγήν και αδικίαν εμπροστέν μου. Και υπάρχουσι διεγείροντες έριδα και φιλονικίαν. Δια τούτο ο νόμος είναι αργός και δεν εξέρχεται κρίση τελεία. Επειδή ο ασεβής καταδυναστεύει τον δίκαιον, δια τούτο εξέρχεται κρίσης διεστραμμένη. Ιδέτε μεταξύ των εθνών και επιβλέψατε και θαυμάσατε μεγάλος. Διότι εγώ θέλω πράξη έργων εν τες ημέρες σας, το οποίον δεν θέλετε πιστεύσει εάν της διηγηθεί αυτό. Διότι ιδού, εγώ εξεγείρω τους Χαλδαίους, το έθνος το πικρών και ορμητικών, το οποίον θέλει διέλθει το πλάτος του τόπου, δια να κληρονομήσει η κατοικίας ουχή εαυτού. Είναι φοβερή και τρομερή. Η κρίση αυτών και η εξουσία αυτών θέλει προέρχεστε εξ αυτών. Και η ήπη αυτών είναι ταχύτερη παρδάλεων και οξύτερη λύκων της εσπέρας. Και η ήπης αυτών θέλουσι διαχυθεί και η ήπης αυτών θέλουσι συνελθεί από μακρόθεν. Θέλουσι πετάξει ως αετός σπεύδον εις βρόσιν, πάντες θέλουσι ελθεί επί αρπαγή. Οι όψεις των προσώπων αυτών είναι ως ο ανατολικός άνεμος και θέλουσι συνάξει τους εχμαλώτους ως άμμον. Και θέλουσι περιπέζει τους βασιλείς και οι άρχοντες θέλουσιν είστε παίγνιον εις αυτούς. Θέλουσιν εμπέζει παν οχύρωμα, διότι θέλουσιν επισορεύσει χώμα και θέλουσι κυριεύσει αυτό. Τότε το πνεύμα αυτού θέλει αλλοιωθεί και θέλει υπερβεί παν όριον και θέλει ασεβεί αποδίδων την ισχύν αυτού ταύτην εις τον Θεόν αυτού. Δεν είσαι εσύ απαιώνος, Κύριε Θεέ μου, ο Άγιός μου. Δεν θέλω με να ποθάνει. Σύ, Κύριε, διέταξα σε αυτούς διακρίσιν. Και εσύ, ισχυρέ, κατέστησα σε αυτούς εις παιδείαν ημών. Η οφθαλμή σου είναι καθαρότερη παρά ώστε να βλέπεις τα πονηρά και δεν δύνασαι να επιβλέπεις εις την ανομίαν. Γιατί επιβλέπεις εις τους παρανόμους και σιωπάς όταν ο ασεβής καταπίνει τον δικαιότερον εαυτού και κάμνεις τους ανθρώπους ως τους ιχθείας της θαλάσσης, ως τα ερπετά, τα μη έχοντα άρχοντα εφεαυτών, ανασύρουσι πάντας δια του αγκίστρου, έλκουσιν αυτούς εις το δίκτυον αυτών και συνάγουσιν αυτούς εις την σαγήνην αυτών, δια τούτο εφραίνονται και χαίρουσι. Δια τούτο θυσιάζουσιν εις το δίκτυον αυτών και καίουσι θυμίαμα εις την σαγήνην αυτών. Διότι δι' αυτών η μερίς αυτών είναι παχία και το φαγητόν αυτών εκλεκτών. Μη δια τούτο θέλουσι πάντοτε εκενώνει το δίκτυον αυτών και δεν θέλουσι φίδεσθε φωνεύοντες πάντοτε τα έθνη.
1: Αβακούμ, κεφάλαιο Β. Επί της σκοπιάς μου θέλω σταθεί και θέλω στυλωθεί επί του πύργου και θέλω αποσκοπεύει για να είδω τι θέλει λαλήσει προς εμέ και τι θέλω αποκριθεί προς τον ελέγχοντά με. Και απεκρίθη προς εμέ ο Κύριος και είπε «Γράψον την όρασιν και έκθεσον αυτήν επί πινακιδίων, ώστε τρέχον να αναγινώσκει της αυτήν. Διότι η όρασις μένει έτη εις ορισμένων καιρών, αλλά στο τέλος θέλει λαλήσει και δεν θέλει ψευστεί. Αν και αργοπορεί, πρόσμηνον αυτήν. Διότι βεβαίως θέλει ελθεί, δεν θέλει βραδίνει. Ιδού η ψυχή αυτού επήρθη, δεν είναι ευθεία εν αυτό. Ο δε δίκαιος θέλει ζήσει δια της πίστεως αυτού. Και μάλιστα είναι προπετής εξαιτίας του ίνου, ανήρ αλαζόν, ουδέ ησυχάζει. Ως της πλατείνει την ψυχήν αυτού ως άδης, και είναι ως ο θάνατος και δεν χορταίνει, αλλά συνάγει σε αυτόν πάντα τα έθνη και συλλαμβάνει σε αυτόν πάντα στους λαούς. Δεν θέλου συλλάβει πάντες ούτη παραβολήν κατά αυτού και παροιμίαν εμπεκτικήν εναντίον αυτού. Και είπει, ουέις τον πληθύνοντα το μη εαυτού, έως πότε, και εις τον επιβαρύνοντα εαυτόν με παχύν πυλών. Δεν θέλου συσηκωθεί εξέφνης οι δάκνοντέσε και εξεγερθεί οι ταλαιπωρούντεσε και θέλεις είστε προς αυτούς εις διαρπαγήν. Επειδή εσύ ελαφυραγώγησας έθνη πολλά, άπαν το υπόλοιπον των λαών θέλουσι σε ελαφυραγωγήσει. Εξαιτίας των αιμάτων των ανθρώπων και της αδικίας της γης, της πόλεως και πάντων των κατοικούντων εν αυτή. Ουέις των πλεονεκτούντα πλεονεξίαν κακήν δια των οίκων αυτού, δια να θέσει την φωλεάν αυτού υψηλά, δια να ελευθερωθεί εκ χειρός του κακού. Εβουλεύθης εσχήνιν εις τον οίκον σου, εξολοθρεύων πολλούς λαούς και η μάρτη σας κατά της ψυχής σου. Διότι ο λίθος από του τείχου θέλει βοήσει και τα ξυλοδέματα θέλουν συναποκριθεί προς αυτόν. Ουέις των οικοδομούντα πόλην εν έμαση και θεμελιούντα πόλην εν αδικίες. Ιδού, δεν είναι τούτο παρά του Κυρίου των δυνάμεων να μοχθώσει η λαοί δια το πυρ και τα έθνη να αποκάμνωση δια την ματαιότητα, διότι η γη θέλει είστε πλήρης της γνώσεως της δόξης του Κυρίου, καθώς τα ύδατα σκεπάζουσι την θάλασσαν. Ουέις τον ποτίζοντα των πλησίων αυτού, εισέ ως της προσφέρεις την φιάλην σου και προσέτει μεθύ εις αυτόν, δια να θεωρείς την γύμνωσιν αυτών. Εν επλήστης εσχήνης αντιδόξης, πείε κι εσύ, και ας ανακαλυφθεί η ακροβιστία σου. Το ποτήριον της δεξιάς του Κυρίου θέλει στραφή προς σε και εμετός ατιμίας θέλει είστε επί την δόξαν σου. Διότι προς τον Λίβανον αδικία σου θέλει σε καλύψει και η φθορά των θηρίων η καταπτωήσασα αυτά θέλει σε πτωήσει εξαιτίας των αιμάτων των ανθρώπων και της αδικίας της γης, της πόλεως και πάντων των κατοικούντων εν αυτή. Τις η ωφέλεια του γλυπτού ότι ο μορφωτής αυτού έγλυψεν αυτό, του χωνευτού και του διδασκάλου του ψεύδους, ότι ο κατασκευάσας θαρρύει στο έργον αυτού, ώστε να κάμνει είδωλα άφωνα,
2: ουέι στον λέγοντα προς το ξύλον εξεγύρου, εις τον άφωνον λίθον σηκώθητη. Αυτό θέλει διδάξει. Ιδού αυτό είναι περιεσκεπασμένον με χρυσόν και άργυρον, και δεν είναι πνοή παντελώς εν αυτό. Αλλά ο Κύριος είναι εν το ναό του Αγίου αυτού. Σιώπα ενώπιον αυτού πάσα η γη. Αβακούμ, κεφάλαιο γάμα. Προσευχή Αβακούμ του προφήτου επί Σιγιονόθ. Κύριε, ήκουσα την ακοήν σου και εφοβήθην. Κύριε, ζωοποίη το έργον σου εν μέσω των ετών. Εν μέσω των ετών γνωστοποίη αυτό. Εν τη οργή σου μνήσθητη ελέους. Ο Θεός ήλθεν από θεμάν και ο Άγιος από του όρους φαράν. Εκάλυψεν ουρανούς η δόξα αυτού και της ενέσεως αυτού η το πλήρης η γη. Και η λάμψης αυτού η το ως το φως. Ακτίνες εξήρχοντο εκ της χειρός αυτού και εκεί ήτο ο κρυψών της ισχύος αυτού. Έμπροσθεν αυτού προεπορεύεται ο θάνατος και αστραπέ εξήρχοντο υπό τους πόδας αυτού. Εστάθη και διεμέτρησε την γην, επέβλεψε και διέλυσε τα έθνη και τα όρητα αιώνια συνετρίβησαν. Οι αιώνιοι βουνοί εταπεινώθησαν. Εωδή αυτού είναι αιώνιοι. Είδον τα σκηνά της Αιθιοπίας εν θλίψη. Ετρόμαξαν τα παραπετάσματα της γης Μαδιάμ. Μήπως οργίστη ο Κύριος κατά των ποταμών? Μήπως ήτο ο θυμός σου κατά των ποταμών? Ή η οργή σου κατά της θαλάσσης, ώστε επέβεις επί τους ύπους σου και επί τα σαμάξα σου προσωτηρίαν? Εσύρθη έξω το τόξον σου, καθώς με θόρκου ανήγγυλας εις τα σφυλάς. Σύ διέσχισα στην γην εις ποταμούς. Σε είδον τα όρη και ετρόμαξαν. Κατακλυσμός υδάτων επήλθεν, η άβυσσος ανέπεμψε την φωνήν αυτής, ανύψωσε τα σχήρας αυτής. Ο ήλιος και η σελήνη εστάθησαν εν το κατοικητηρίο αυτών, εν το φωτί των βελών σου περιεπάτουν, εν τη λάμψη της αστραπτούσης λόγχη σου. Εν αγανακτήσει διήλθες στην γην, εν θυμό κατεπάτησα στα έθνη. Εξήλθες η σωτηρίαν του λαού σου, η σωτηρίαν του Χριστού σου. Επάταξα στον αρχηγόν του οίκου των ασεβών, απεκάλυψα στα θεμέλια έως βάθους. Διεπέρασας με τας λόγχας αυτού την κεφαλήν των στραταρχών αυτού. Εφόρμησαν ως ανεμοστρόβιλος, δια να με διασκορπίσωσιν. Η αγαλίασης αυτών ήτο ως εάν έμελον κρυφίος να καταφάγωση των πτωχών. Διέβης δια της θαλάσσης μετά των ύπων σου, διασωρών υδάτων πολλών. Ήκουσα και τα εντόστια μου συνεταράχθησαν. Τα χείλη μου έτρεμον εις την φωνήν. Η σαθρότης εισήλθεν εις τα οστά μου και υποκάτω μου έλαβον τρόμον. Πλην, εν τη ημέρα της θλίψεως, θέλω αναπαυθεί, όταν αναβεί κατά του λαού, ο μέλλον να εκπορθήσει αυτόν. Αν και η σική δεν θέλει βλαστήσει, μη δε θέλει είστε καρπός εν τεσαμπέλης, ο κόπος της ελέας θέλει ματαιωθεί και οι αγροί δεν θέλουν σιδώσει τροφήν, το πίμνιον θέλει εξολοθρευθεί από της μάνδρας και δεν θέλω συν είστε βόες εν της τάβλης, εγώ όμως θέλω εφραίνεστε εις τον Κύριον, θέλω χέρι εις τον Θεόν της σωτηρίας μου. Κύριος ο Θεός είναι η δύναμής μου και θέλει κάμι τους πόδας μου ως των ελάφων και θέλει με κάμι να περιπατώ επί τους υψηλούς τόπους μου. Εις τον πρώτον μουσικών επινεγινώθ.
3: Σαμουήλ Α ή Βασιλειών Α, κεφάλαιον Β. Και προσευχήθη η Άννα και είπεν, εφράνθη η καρδία μου εις τον Κύριον, υψώθη το κέρας μου δια του Κυρίου, επλατήθη το στόμα μου εναντίον των εχθρών μου, διότι εφράνθην εις την σωτηρία σου. Δεν υπάρχει Άγιος καθώς ο Κύριος, δεν είναι άλλος πλην σου, ούτε βράχος καθώς ο Θεός ημών. Μη καυχάστε, μη λαλείτε υπερηφάνος, ας μη εξέλθει μεγαλωριμοσύνη εκ του στόματός σας, διότι ο Κύριος είναι Θεός ο γνώσεων και παρά αυτού σταθμίζονται επράξεις. Τα τόξα των δυνατών συνετρίβησαν και οι αδύνατοι περιεζώστησαν δύναμη. Οι και χορτασμένοι εμίσθωσαν εαυτούς δια άρτων. Οι δε πεινώντες έπαυσαν. Έως και η στήρα εγέννησεν επτά, οι δε πολύτεκνος εξισθένησεν. Ο Κύριος θανατώνει και ζωοποιεί. Καταβιβάζει εις τον άδειν και αναβιβάζει. Ο Κύριος πτωχίζει και πλουτίζει. Ταπεινώνει και υψώνει. Ανεγείρει τον πένιτα από του χώματος και ανυψώνει τον πτωχόν από της κοπρίας. Δια να καθίσει αυτούς μεταξύ των αρχόντων και να κάνει αυτούς να κληρονομήσωση θρόνων δόξης. Διότι του Κυρίου είναι η στήλη της γης και έστησε την οικομένην επ' αυτούς. Θέλει φυλάτη τους πόδας των οσίων αυτού. Οι δε ασεβείς θέλουν συναπολεστεί εν το σκότι. Επειδή διαδυνάμεως δεν θέλει υπερισχύσει ο άνθρωπος. Ο Κύριος θέλει συντρίψει τους αντιδίκους αυτού. Εξ ουρανού θέλει βροντίσει επ' αυτούς. Ο Κύριος θέλει κρίνει τα πέρατα της γης και θέλει δώσει ισχύνη στον βασιλέαν αυτού και υψώσει το κέρας του Χριστού αυτού. Τότε ανεχώρησε ο Ελκανά εις Ραμάθ προς τον οίκον αυτού. Το δε παιδίον υπηρέτη των Κύριων ενώπιον ηλί του ιερέως. Του ηλί όμως οι ιοί ήσαν αχρίοι άνθρωποι. Δεν εγνώριζαν τον Κύριον. Η συνήθεια δε των ιερέων προς τον λαόν ήταν ότι αυτή. Ότε της προσέφερε θυσίαν, ήρχε το ο υπηρέτης του ιερέως, ενώ εψύνετο το κρέας, έχων εις την χείρα αυτού κρεάγραν τριώδοντον. Και βύθιζεν αυτήν εις το κακάβιον, ή εις τον Λέβητα, ή εις την Χήτραν, ή εις το Χαλκίον. Και ό,τι ανεβίβαζεν η κρεάγρα, ελάμβανεν ο ιερεύς διε αυτόν. Ούτως έκαμνον προς πάντα στους Ισραηλίτας τους ερχομένους εκεί εις Σιλό. Πριν ετικάψωση το πάχος, ήρχε το υπηρέτης του ιερέως και έλεγε προς τον άνθρωπον τον προσφέροντα την θυσία. «Δώσ' κρέας διαψητών εις τον ιερέα, διότι δεν θέλει να λάβει παρά σου κρέας βρασμένων αλλά ομών». Και αν ο άνθρωπος έλεγε προς αυτόν, «Ας κάψωση πρώτον το πάχος και έπειτα λάβε όσον επιθυμεί η ψυχή σου», τότε απεκρίνεται προς αυτόν, «Ουχή, αλλά τώρα θέλεις δώσει, η δε μη θέλω λάβει μετά βίας». Δια τούτο η αμαρτία των νέων ή το μεγάλη σφόδρα ενώπιον του Κυρίου, διότι οι άνθρωποι απεστρέφονται την θυσία του Κυρίου. Ο δε Σαμουήλ υπηρέτη ενώπιον του Κυρίου παιδάριον περιεζωσμένων λινούν εφόδ. Και η μήτηρα αυτού έκαμνε εις αυτόν επένδυμα μικρόν και έφερε προς αυτόν κατέτος ότε ανέβαινε μετά του ανδρός αυτής δια να προσφέρει την ετήσιον θυσία. Και ευλόγησε νοηλή τον Ελκανά και την γυναίκα αυτού λέγον, «Ο Κύριος να αποδώσει εισέ σπέρμα εκ της γυναικός ταύτης αντί του δανείου το οποίον εδάνησεν εις τον Κύριον». Και ανεχώρησαν εις τον τόπον αυτόν. Επεσκέφθη δε ο Κύριος την Άννα και συνέλαβε και γέννησε τρεις υιούς και δύο θυγατέρας. Το δε παιδίον ο Σαμουήλ εμεγάλωνεν ενώπιον του Κυρίου. Ήτο δε ο Ηλί πολλά γέρον, και ήκουσε πάντα όσα έπρατον η γη αυτού εις πάντα τον Ισραήλ, και ότι εκοιμώντο μετά των γυναικών των συνερχομένων εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου, και είπε προς αυτούς, «Διότι κάμνετε τι αυτά πράγματα, διότι εγώ ακούω κακά πράγματα δια σας παραπαντός τούτου του λαού. Μη τέκνα μου, διότι δεν είναι καλή η φήμη την οποία εγώ ακούω. Συσκάμνετε τον λαό του Κυρίου να γίνετε παραβάτης. Εάν αμαρτήσει άνθρωπος εις άνθρωπον, θέλει η και εσύ γίνεστε».

0: ότε αυτοί ήσαν εν τη Αιγύπτο εν το οίκο του Φαραώ, και δεν έκλεξα αυτόν εκ πασών των φυλών του Ισραήλ εις εμ' αυτόν, δια ιερέα, δια να κάμνει προσφοράς επί του θυσιαστηρίου μου, να καίει θυμίαμα, να φορεί εφόδεν όποιον, και δεν έδωκα εις τον οίκον του πατρός σου πάσας τας διαπυρός γινωμένας προσφοράς των Υιών Ισραήλ. Δια τι λακτίζεται εις την θυσία μου και εις την προσφοράν μου, την οποίαν προσέταξα να κάμνω συν εν το κατοικητηρίο μου, και δοξάζει στους Υιούς σου υπέρ εμέ, ώστε να παχύνεστε με το καλύτερον πασών των προσφορών του Ισραήλ, του λαού μου. Δια τούτο, Κύριος ο Θεός του Ισραήλ λέγει, είπα βεβαίως ότι ο οίκος σου και ο οίκος του πατρός σου ήθελον περιπατεί ενώπιόν μου έως αιώνος. Αλλά τώρα ο Κύριος λέγει, μακράνατε μου, διότι τους δοξάζοντάς με θέλω δοξάσει, οι δε καταφρονούντες με θέλους οι ατιμαστοί. Ιδού έρχονται οι μέρε ότε θέλω κόψει τον βραχίωνα σου και τον βραχίωνα του οίκου του πατρός σου, ώστε άνθρωπος γέρον δεν θέλει είστε εν το οίκο σου. Και θέλει ιδί εν το κατοικητηρίο μου αντίπαλον, μεταξύ πάντων των διδομένων αγαθών εις τον Ισραήλ. Και δεν θέλει υπάρχει γέρον εν το οίκο σου εις τον αιώνα. Όντι να δε εκ των ειδικών σου δεν αποκόψω από του θυσιαστηρίου μου, θέλει είστε δια να καταναλύσκει τους οφθαλμούς σου και να κατατίκει την ψυχή σου. Πάντες δε οι έκγονοι του οίκου σου θέλουσι οι τελευτά εις ανδρικήν ηλικία. Και τούτο θέλει είστε σημείον είσαι, το οποίο θέλει ελθεί επί τους δύο Υιούς σου επί Οφνή και Φινεές. Εν μια ημέρα θέλουσι να αποθάνει αμφότεροι. Και θέλω ανεγύρι είσαι με αυτόν, ιερέα πιστών, πράττοντα κατά την καρδία μου και κατά την ψυχή μου. Και θέλω οικοδομήσει εις αυτόν οίκον ασφαλή. Και θέλει περιπατεί ενώπιον του Χριστού μου εις τον αιώνα. Και πάσο εν απολυφθείς εν το οίκο σου, θέλει έρχεστε προσπίπτον εις αυτόν, δια ολίγων αργύριων και δια κομμάτιων ψωμίου, και θέλει λέγει, διορισόν με παρακαλώ, ιστίνα των ιερατικών υπηρεσιών, δια να τρώγω ολίγων άρτων.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν αδελφοί, ο Κύριος να μας ευλογήσει. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε διαβάζοντας Β' Τιμοθέου 3:16-17 εδάφιο. Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχο, προς επανόρθωση, προς εκπαίδευση, την μετά της δικαιοσύνης. Δηλαδή είναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, ετοιμασμένος εις παν έργων αγαθών. Θα συνεχίσουμε σήμερα να μιλάμε για την Αγία Γραφή. Ξεκινήσαμε την περασμένη φορά, θυμάστε, λέγοντας το πόσο σημαντικό είναι ο άνθρωπος του Θεού να πιστεύει σταθερά και ακλόνητα την θεοπνευστία της Αγίας Γραφής. Χωρίς αυτό το θεμέλιο, κανένας άνθρωπος, κανένας πιστός, κανένας άνθρωπος του Θεού δεν θα μπορέσει να σταθεί έως το τέλος. Και ο διάβολος έρχεται να διαβάλει ανθρώπινες καρδιές, έρχεται να φέρει σκοτάδι σε ανθρώπινες διάνοιες, ώστε ή να μην πιστέψουν στον Λόγο του Θεού, ή καθώς θα έχουν πιστέψει στον Λόγο, μετά να έρχει αμφισβήτηση και αμφιβολία μέσα στο πνεύμα και την καρδιά τους. Την περασμένη φορά είπαμε κάποια στοιχεία και όλα αυτά έδειχναν και φανέρωναν την βεβαιότητα της θεοπνευστίας του Λόγου του Θεού. Μιλήσαμε για τους τύπους, μιλήσαμε για τις προφητείες, μιλήσαμε για τις δυνατότητες που εκφράζονται μέσα από τον Λόγο του Θεού, είπαμε για τους ανθρώπους που

0: καθώς βαδίζουν στο κοσμικό ερπετικό φρόνημα του διαβόλου, αντιτάσσονται οι σύγχρονοι μοντερνιστές, όπως χαρακτηριστικά είναι ο όρος που δηλώνει όσους αρνούνται την θεοπνευστία της Αγίας Γραφής, αρνούνται πεισματικά να αποδεχθούν ότι αυτό το βιβλίο είναι δοσμένο και γραμμένο από το χέρι του Θεού. Και σήμερα θα συνεχίσουμε μιλώντας για το επόμενο επιχείρημα που βεβαιώνει και πιστοποιεί ότι ο Λόγος είναι δοσμένος από το Πνεύμα του Θεού. Ο Κύριος έκφρασε γραπτά το θέλημά Του, ώστε οι άνθρωποι ανά τους αιώνες να στέκονται επάνω σε αυτή την παρακαταθήκη ως πηξίδα, ως λιχνάρι, βαδίζοντας άγια και καθαρά σε αυτή τη ζωή για να οδηγηθούν, καθώς ο προορισμός τους είναι αιώνια ζωή στην παρουσία του Κυρίου στην Άνω Ιερουσαλήμ. Και το τρίτο επιχείρημά μας είναι τα παραδείγματα αρχαιολογικής επιβεβαίωσης της Βίβλου. Και θα ήθελα να διαβάσουμε από το βιβλίο της Εξόδου, στο πρώτο κεφάλαιο, από το 8 έως το 11 εδάφιο. «Εσηκώθη δε νέος βασιλεύς επί την Αίγυπτον, ώστις δεν εγνώριζε τον Ιωσήφ, και είπε προς τον λαόν αυτού, ιδού, ο λαός των Ιών Ισραήλ είναι πολύ πλήθος και ισχυρότερος ημών. Έλθετε, ας σοφιστόμεν κατά αυτόν, για να μην πολλαπλασιαστώσει. Και αν συμβεί πόλεμος, ενωθώσει και ούτη μετά των εχθρών ημών και πολεμήσωσιν ημάς και αναχωρήσωσιν εκ του τόπου. Κατέστησαν λοιπόν επ' αυτούς επιστάτας των εργασιών για να καταθλίβωσιν αυτούς με τα βάρη αυτών και οκοδόμησαν εις τον Φαραώ πόλης αποθηκών την Πιθόν και την Ραμεσή». Και θα ήθελα να διαβάσουμε και από το βιβλίο της Εξόδου, στο 5ο κεφάλαιο, τα εδάφια 7 έως 19. «Δεν θέλετε δώσει πλέον εις τον λαό τούτον άχυρον, καθώς χθες και προχθές, για να κάμνωσε τα σπλήνθους. Ας υπάγωσιν αυτή και ας συνάγωσιν εις αυτούς άχυρον. Θέλετε όμως επιβάλλει εις αυτούς το ποσόν των πλήθων, το οποίον έκαμνον πρώτερον. Παντελώς δεν θέλετε ελαττώσει αυτό. Διότι μένουν συναργοί και για τούτο φωνάζουν συλλέγοντες, άφες να υπάγομεν για να προσφέρομεν θυσίαν εις τον Θεόν ημών. Ας επιβαρυνθώσει εργασία των ανθρώπων τούτων, για να είναι ενισχολημένοι εις αυτάς και να μην προσέχωσιν εις λόγια μάταια. Εξήλθον λοιπόν οι εργοδιώκτε του λαού και οι επίτροποι αυτού και λάλησαν προς τον λαό λέγοντες, ούτως είπεν ο Φαραώ, δε σας δίνω άχυρον. Σεις αυτοί υπάγετε, συνάγετε άχυρον όπου δύναστε να έβρετε, πλην δεν θέλει ελαττωθεί εκ των εργασιών σας ουδέν. Και διεσπάρει ο λαός καθόλου την υγιή της Αιγύπτου, για να συνάγει καλάμι αντί αχύρου. Οι δε εργοδιώκτε εβίαζαν αυτούς λέγοντες, τελειώνετε τας εργασία σας το διορισμένον κας ημέραν, καθώς ότε εδίδετο το άχυρον. Και εμαστιγώθησαν οι επίτροποι των Ιών Ισραήλ, οι διορισμένοι επ' αυτούς υπό των εργοδιοκτών του Φαραώ, λεγόντων, γιατί δεν ετελειώσατε χθες και σήμερον το διορισμένον εις εσάς ποσόν των πλήνθων, καθώς πρώτερον. Σελθόντες δε οι επίτροποι των Ιών Ισραήλ κατεβόησαν προς τον Φαραώ λέγοντες, γιατί κάμνεις ούτω εις τους δούλους σου, άχυρον δεν δίνεται στους δούλους σου. Και λέγωσιν εις εμάς κάμνετε πλήνθους, και ειδού εμαστιγώθησαν οι δούλοι σου, το δε σφάλμα είναι του λαού σου. Ο δε απεκρίθη, οκνηροί είστε, οκνηροί, για τούτο λέγεται άφες να υπάγομεν να προσφέρομεν θυσίαν προς τον Κύριον. Υπάγετε λοιπόν τώρα, δουλεύετε, διότι άχυρον δεν θέλει σας δοθεί, θέλετε όμως αποδεί το ποσόν των πλήνθων. Και έβλεπον εαυτούς η Επίτροπη του Ιών Ισραήλ εν κακή περιστάση, αφού ερέθη προς αυτούς, δεν θέλει ελατωθεί ουδέν από του καθημερινού ποσού των πλήνθων. Υπάρχει διαφορά στις απόψεις σχετικά με το ποιος ήταν ο Φαραώ. Βέβαια, όποιος και να ήταν, αυτό δεν μας αφορά. Αρχαιολόγοι βρήκαν τις πόλεις Πιθόν και Ραμεσί και είδαν ότι οι πάνω σειρές πλήνθων δεν ήταν όπως οι πιο κάτω, αλλά είχαν λιγότερο άχυρο. Και μετά ανεβαίνοντας, οι σειρές αυτές είχαν ξύλα, καλάμια, αντί για άχυρα. Ενώ οι τελευταίες σειρές, τίποτε από όλα αυτά παρασκέτο κονίαμα. Βλέπουμε ότι αυτό το οποίο περιγράφεται στο Λόγο του Θεού, η αρχαιολογική σκαπάνη το φανέρωσε, το ανακάλυψε, πιστοποιώντας ότι αυτή η ιστορία που διαβάσαμε, αδελφοί, είναι πέρα έως πέρα αληθινή. Να διαβάσουμε Ιησούς του Ναβί 2.15. Να διαβάσουμε μια άλλη περίπτωση που η αρχαιολογική σκαπάνη βεβαίωσε ότι αυτό το οποίο αναφέρει ο λόγος είναι ναι και αμήν. Ιησούς του Ναβί λοιπόν 2.15. Τότε κατεβίβασαν αυτούς με σκηνίον δια της χειρίδος, διότι η οικία αυτής ήτο εν τον τείχη της πόλεως και εν τον τείχη κατόκι. Ο αρχαιολόγος Γκέρνστέιν έσκαψε και βρήκε τα τείχη της Ιεριχώ. Βρήκε τα 5 μέτρα διπλά τείχη, χωριστά το ένα από το άλλο, τα οποία συνδέονταν από τα σπίτια που ήταν κτισμένα πάνω ψηλά στην κορυφή τους. Ήταν κτισμένα ψηλά μεταξύ των δύο τείχων, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι υπήρχαν σπίτια κτισμένα πάνω στα τείχη. Να διαβάσουμε Ιησούς του Ναβί 6.20. Και αλλάλαξε ο λαός ότε σάλπισαν με τα σάλπιγγας. Και ως ήκουσεν ο λαός την φωνή των σαλπίγγων, τότε ηλάλαξεν ο λαός αλλαγμό μέγαν και κατέπεσε το τείχος ήφ εαυτό και ανέβη ο λαός εις την πόλη έκαστος κατενόπιον αυτού και εκυρίευσαν την πόλη. Γκριστέιν βρήκε ότι τα τείχη έπεσαν περίπου το 1400 π.Χ. που είναι η σωστή βιβλική χρονολογία. Όμως, προσέξτε, τα τείχη βρέθηκαν πεσμένα κάτω και προς τα έξω, προς το μέρος της βουνοπλαγιάς. Και σίγουρα, αδελφοί, σε μια φυσική πολιορκία τα τείχη πέφτουν προς τα μέσα. Το ότι έπεσαν προς τα έξω, κάτι από αυτός ο άνθρωπος, το βρήκε και μας το πιστοποίησε, δείχνει μια υπερφυσική δύναμη που σύντριψε και έριξε στην ανάποδη φορά τα τείχη της Ιεριχώ. Να διαβάσουμε και το εδάφιο 6.24. Και κατέκαυσαν την πόλη εν πυρή και πάντα τα εν αυτή, μόνο το αργύριον και το χρυσίον και τα σκεύη, τα χάλκινα και τα σιδηρά έδωκαν εις το χυσαυροφυλάκιον του οίκου του Κυρίου. Ο Ιησούς του Ναβί έκαψε την πόλη και ο συγκεκριμένος αρχαιολόγος βρήκε στρώμα τέφρας από την πυρκαγιά, ενώ κάτω από αυτό το στρώμα βρήκε στρώματα με τρόφιμα όπως σιτάρι, κρυθάρι, χουρμάδες κλπ. Τα οποία είχαν γίνει ξυλάνθρακες. Αυτό δείχνει ότι οι κατακτητές δεν είχαν πάρει τίποτα από αυτά τα τρόφιμα ακριβώς όπως τους είχε πει ο Κύριος ο Θεός. Να πούμε μερικά όμως ακόμη παραδείγματα, αδελφοί. Διαβάζοντας Α Βασιλέων 18.40, γιατί η αρχαιολογία είναι μια ακόμη επιβεβαίωση ότι ο Λόγος του Θεού μιλάει την αλήθεια, είναι θεόπνευστος δοσμένος και γραμμένος από το πνεύμα και το χέρι του Κυρίου του Θεού. Και διαβάζουμε Α Βασιλείων 18:40. Και είπε προς αυτούς ο Ηλίας: «Πιάσατε τους προφήτες του Βαάλ, μη δεις εξ αυτών ας μην διασωθεί». Και έπιασαν αυτούς και κατεδίβασαν αυτούς ο Ηλίας εις τον χήμαρον Κισών και έσφαξεν αυτούς εκεί. Όλοι ξέρουμε, αδελφοί, την ιστορία του Ηλία. Και όπως σίγουρα αυτό μπορούμε, αδελφοί, να το εκφράσουμε χωρίς κανένα περιορισμό, όλοι ξέρουμε την κακία του βασιλιά Αχάβ και της γυναίκας του της Ιεζάβελ ή την ειδωλατρία εκείνης της εποχής που είχαν παραδοθεί οι άνθρωποι του Θεού, οι Ισραηλίτες, σε ειδωλατρικά ήθη και έθιμα. Οι ειδωλολάτρες, αδελφοί, θυσίαζαν τα νήπια τους, τα σκότωναν, τα έκαιγαν και το ασιατικό ίδρυμα, σκάβοντας, βρήκε αγκία που περιείχαν τα υπολείμματα νηπίων τα οποία είχαν σκοτωθεί και θυσιαστεί στον Βαάλ. Μια άλλη πανεπιστημιακή αποστολή, στα αρχαία ρήπια της Σαμάριας, ένα παλάτι ακριβώς όπως το λέει η Βίβλος. Βρήκαν κομμάτια από σκαλιστό ελεφαντόδοντο, καναπέδες, τυχώματα από το ίδιο υλικό. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί, που με πολλούς και ποικίλους τρόπους έρχεται να ενδυναμώσει και να διαβεβαιώσει, αδελφοί, αυτή τη μεγάλη αλήθεια, ότι ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή, είναι δοσμένη όχι από ανθρώπους, όχι από ανθρώπινα χέρια, όχι από ανθρώπινες δυνάμεις, ικανότητες, αντιλήψεις, ιδεολογίες ή φιλοσοφίες, αλλά αποκλειστικά από το Πνεύμα του Κυρίου του Θεού. Να πάμε στο επόμενο μας επιχείρημα, που είναι η αριθμητική σημασία της Βίβλου. Οι αριθμοί της Αγίας Γραφής είναι σημαντικοί και πέρα από την ανθρώπινη ευστροφία. Παράδειγμα, ο αριθμός 7 πρέπει να αντιπροσωπεύει κάτι. Και αυτό θα είναι η σαφέστερη απεικόνιση της αριθμητικής σημασίας. Οποτεδήποτε έκανε κάποιος κάτι σημαντικό, το έκανε 7 φορές, ή το κάνουν 7 άγγελοι, ή κάτι διαρκούσε 7 ημέρες κλπ. Υπάρχουν τύποι στους αριθμούς που φαίνονται στην Βίβλο και βλέπουμε πράγματα που είναι πάνω από την ανθρώπινη ευστροφία. Θα διαβάσουμε ίσως το Ναβί 3 από το 2 έως το 4 εδάφιο. Ίσως το Ναβί 3, 2 έως 4. Μετά δε 3 ημέρες επέρασαν διαμέσου του στρατοπέδου άρχοντες και προσέταξαν το λαό λέγοντες: «Όταν είδετε την κυβωτό της Διαθήκης Κυρίου του Θεού σας και τους ιερείς τους Λεβίτες βαστάζοντας αυτήν, τότε εσείς θέλετε κινηθεί υπό τον τόπον σας και υπάγει ο πίσω αυτής. Πλην ας είναι διάστημα μεταξύ ημών και εκείνης έως 2.000 πηχών κατά το μέτρο. Μην πλησιάσετε σε αυτήν για να γνωρίζετε την οδόν την οποία πρέπει να βαδίζετε, διότι δεν επεράσατε την οδόν ταύτην χθες και προχθές». Σίγουρα δεν θα μπορούσε ο συγγραφέας, ο οποίος έζησε το 1400 π.Χ., να ξέρει τι θα σήμαινε το γεγονός ότι θα έπρεπε να περάσουν τον Ιορδάνη οι Ισραηλίτες. Έπρεπε πρώτα να περάσουν οι ιερείς που μετέφεραν την κυβωτό και μετά οι υπόλοιποι που έπρεπε να κρατήσουν μια απόσταση 2.000 πηχών. Ο αριθμός 2.000 είναι τυπολογικός. Ο Ιορδάνης στα ελληνικά είναι ο κατεβαίνων. Τα νερά θα κατέληγαν στην νεκρά θάλασσα που συμβολίζει τον θάνατο. Η κυβωτό της Διαθήκης που συμβολίζει τον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος πεθαίνει και αναστένεται 2.000 χρόνια πριν την αρπαγή. Ο Κύριος πέρασε πρώτος αυτός τον θάνατο, έτσι ώστε τα ύδατα του θανάτου να μην αγγίξουν την Εκκλησία. Βλέπουμε, αδελφοί, τις τυπολογίες. Βλέπουμε ότι ακόμη και οι αριθμοί έχουν κάποια πνευματική σημασία. Γι' αυτό είναι δοσμένοι με αυτόν τον τρόπο μέσα στο Λόγο του Θεού. Κάθε τι δείχνει κάτι. Δεν είναι τυχαία γραμμένο τοποθετημένο. Και όπως είπα, βλέπουμε τον συμβολισμό του Ιορδάνη, τον συμβολισμό της νεκράς θάλασσας, τον συμβολισμό των 2.000 πηχών, όπως επίσης και της κυβωτός και της κυβωτού της Διαθήκης που συμβολίζει τον Κύριο Ιησού Χριστό, που στην προκειμένη περίπτωση, καθώς την κυβωτό την κρατούσα οι ιερείς και θα περνούσαν πρώτοι, αυτό όπως είπα δηλώνει ότι ο Κύριος πέθανε, αναστήθηκε, νίκησε πρώτος τον θάνατο, ώστε τα ήρατα του θανάτου να μην αγγίξουν τον κάθε μετανοημένο άνθρωπο, την Εκκλησία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Το επόμενο μας επιχείρημα είναι η τιμιότητα της Βίβλου. Και διαβάζουμε Α προς Κορινθίους 1:11. Α προς Κορινθίους, θα διαβάσουμε από το πρώτο κεφάλαιο το 11 εδάφιο. Διότι εφανερώθησε με παρά τον εκ της οικογενείας της Χλώης περί ημών αδελφοί μου ότι είναι έρηδες μεταξύ σας. Βλέπουμε αδελφοί ότι ο Κύριος δεν ωρεοποίησε τα πράγματα. Δεν έγραψε ένα βιβλίο που όλα θα ήταν μέλι και γάλα. Μας μιλάει για έρηδες. Μας μιλάει για τις αμαρτίες του λαού του. Μας μιλάει για τις αμαρτίες των προφητών, των Αγίων του. Μας είναι ξεκάθαρος αδελφοί. Και αυτό είναι ένα δυνατό επιχείρημα, γιατί η τιμιότητα της Βίβλου δείχνει την θεοπνευστία. Κανένα άλλο βιβλίο, αδελφοί, δεν φανερώνει την αλήθεια τόσο έξοχα. Βλέπουμε τον Δαβίδ με την Βηθσαβεέ, τότε που έστειλε τον άντρα της να πεθάνει, καθώς την είχε αφήσει έγκυο. Βλέπουμε τον Πέτρο να αρνεί τον Κύριο στην Γεθσημανή. Μετά την Γεθσημανή, τότε που τον αρνήθηκε τρεις, όταν ο Κύριος πήγε να δικαστεί. Βλέπουμε τις αμαρτίες του λαού Ισραήλ στην έρημο. Βλέπουμε τόσα παραδείγματα από τόσα πρόσωπα που μαρτυρούν την σημαντικότητα το να λέγεται η αλήθεια, όποια και αν είναι, αδελφοί. Όποια και αν είναι. Γι' αυτό ο Κύριος λέει τα σίκα σίκα και την σκάφη σκάφη, φανερώνει και τα καλά και τα κακά των ανθρώπων, ώστε η τιμιότητα των συγγραφέων να φανερώνει ότι ο συντάκτης είναι ο Θεός της αληθείας, που θα πει την αλήθεια ακόμη και αν αυτό είναι οδυνηρό. Θα μπορούσε, αδελφοί, να μην γραφτεί ότι ο Πέτρος τρεις αρνήθηκε τον Κύριο. Να μην γραφτεί ότι οι μαθητές κοιμήθηκαν στη Γεθσημανή. Να μην γραφτεί η ιστορία του Δαβίδ με την Βηθσαβεέ και τον Ουρία. Να μην γραφτεί η αμαρτωλή συμπεριφορά του λαού Ισραήλ 40 χρόνια στην έρημο. Και τόσα άλλα παραδείγματα, αδελφοί, ιστορικά διαβεβαιωμένα. Αλλά βλέπουμε πως ο Κύριος φανερώνει τα πάντα, ώστε αυτή η αλήθεια να πιστοποιεί, αδελφοί, αυτή η τιμιότητα της Βίβλου να πιστοποιεί την θεοπνευστία της. Το επόμενο μας επιχείρημα είναι ότι η Βίβλος είναι επιστημονικά ακριβής. Και θα ήθελα να διαβάσουμε από το βιβλίο του Εκκλησιαστή στο πρώτο κεφάλαιο τα εδάφια 6-7. Υπάγει προς τον νότον ο άνεμος και επιστρέφει προς τον βοράν. Ακαταπαύστος περιστρεφόμενος υπάγει και επανέρχεται επί τους κύκλους αυτού ο άνεμος. Πάντες ή ποταμοί υπάγουσιν εις την θάλασσα και η θάλασσα ποτέ δεν γεμίζει. Εις τον τόπον όθεν ρέουσιν οι ποταμοί, εκεί πάλι επιστρέφουσιν για να υπάγουσιν. Εδώ ο λόγος μας μιλάει για το φαινόμενο του υδρολογικού κύκλου. Ο Εκκλησιαστής το 977 συν πλην π.Χ. μας μιλάει για ανέμους που έχουν ορισμένες και σίγουρα διαφορετικές κατευθύνσεις και πορείες. Μίλησε για τους ποταμούς, τα ύδατα, λέγοντας ότι αυτά τρέχουν και αδειάζουν στην θάλασσα και επιστρέφουν πάλι εκεί που ήταν, μέσω της βροχής. Αυτό το φαινόμενο μιλάει πρώτα για τις διαδρομές των ανέμων, ότι υπάρχουν δηλαδή προκαθορισμένες πορείες των ανέμων στην γη. Οι μετεωρολόγοι έχουν ανακαλύψει αυτές τις πορείες που αναφέρει η Βίβλος. Κατόπιν κάνει λόγο για τον υδρολογικό κύκλο. Λέει ότι επιστρέφουν στον τόπο τα νερά από που ρέουν. Δηλαδή η θάλασσα δεν γεμίζει, μιας και το θαλάσσιο νερό εξατμίζεται σχηματίζοντας σύννεφα από τα οποία θα έρθουν ξανά στην γη, στην θάλασσα, τα νερά, ώστε με αυτόν τον τρόπο να υπάρχει μια σταθερή ισορροπία. Ιώβ 36. 26-28 εδάφιο. Θα διαβάσουμε από το βιβλίο του Ιώβ στο 36ο κεφάλαιο, τα εδάφια 26-28. Ιδού, ο Θεός είναι μέγας και ακατανόητος εις ημάς, και ο αριθμός των ετών αυτού ανεξερεύνητος. Όταν ανασύρητας ρανίδας του ύδατος αυτέ καταχέωσιν εκ των ατμών αυτού βροχήν, την οποία τα νέφη ρένουσιν αυθόνος σταλάζουσιν επί των άνθρωπων. Το βιβλίο αδελφή του Ιώβ γράφτηκε κατά πάσα πιθανότητα 2.000 χρόνια πριν γεννηθεί ο Κύριος Ιησούς Χριστός, και έτσι κατατάσσεται χρονικά ως το πιο παλιό βιβλίο της γραφής. Ο Ιώβ λέει ότι η βροχή προέρχεται από το σύννεφο και αποστάζεται στον άνθρωπο. Το θαλάσσιο είδωρ είναι αλμυρό, αλλά το είδωρ της βροχής είναι γλυκό, καθώς αποστάζεται, όπως λέει ο Ιώβ, κάτι που οι επιστήμονες το ανακάλυψαν, αδελφοί, πριν λίγες δεκαετίες. Να διαβάσουμε από το βιβλίο του Ισαΐα 40-22 στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα. Αυτός είναι ο καθήμενος επί των γύρων της γης, και οι κάτοικοι αυτής είναι ως ακρίδες. Ο εκτείνων τους ουρανούς ως παραπέτασμα και εξαπλώνουν αυτούς ως σκηνή προς κατοίκηση.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Η Βίβλος μας διδάσκει ότι η γη είναι σφαιρική. Η εβραϊκή λέξη για τον γύρο της γης είναι σφαίρα. Μας μιλάει για το κάλυμα της ατμόσφαιρας. Μας μιλάει, αδελφοί, για θαυμάσια πράγματα. Ο Κύριος αρχικά είχε το υδάτινο κάλυμα, το οποίο έφυγε με τον κατακλυσμό. Έμεινε το κάλυμα του όζοντος, το οποίο έχει πάχος, ύψος, αν θέλουμε να πούμε κάτι ως κάτι διαφορετικό, ως λεκτική ορολογία, 55 χιλιόμετρα. Όμως και αυτό ο άνθρωπος το χάλασε, με συνέπεια να περνάνε στην ατμόσφαιρα της γης οι επικίνδυνες ακτίνες του ηλίου. Εβραίους 11:3, προς Εβραίους επιστολή 11:3. Για πίστεως εννοούμε ότι οι αιώνες εκτίστησαν με τον Λόγο του Θεού, ώστε τα βλεπόμενα δεν έγιναν εκ φαινομένων. Η ατομική δομή αναφέρεται στην Βίβλο. Αυτό δεν ανακαλύφθηκε μέχρι τον 20ο αιώνα. Αν τα πράγματα που βλέπουμε αποτελούνται από πράγματα που δεν φαίνονται, αυτό είναι αναφορά στην ατομική θεωρία. Όλα τα στοιχεία αποτελούνται από άτομα και τα άτομα αποτελούνται από αόρατες δυνάμεις. Υπάρχουν 170 διαφορετικά άτομα και μόνο με την μίξη τους σε διαφορετικούς συνδυασμούς μπορούμε να αποκτήσουμε όλα τα στοιχεία της ύλης. Από ένα ζώο έως ένα κομμάτι χαρτί. Όλα γίνονται από τα ίδια στοιχεία. Αυτά τα 170 στοιχεία μαζί ανανεμιγμένα, παραλαμβάνω, αυτά τα 170 στοιχεία μαζί ανανεμιγμένα αποτελούν τον άνθρωπο. Η γραφή μας μιλάει, τέλος, ακόμη θα πω ένα παράδειγμα, για την αιμομιξία. Ο Θεός απαγόρευσε την αιμομιξία. Αιμομιξία ορίζεται ο γάμος ενός ανθρώπου με έναν στενό συγγενή. Είναι η σεξουαλική συμπεριφορά ανάμεσα σε αδέλφια, γονείς, προστέκνα και ούτω καθεξής. Τα εδάφια στο Λεβιτικό 18:6-18, δεν θέλω να πάρω περισσότερο χρόνο να τα διαβάσω, αλλά μπορείτε να τα διαβάσετε στο σπίτι σας εσείς, αδελφοί. Επαναλαμβάνω, Λεβιτικό 18:6-18, γράφτηκαν γιατί ο Θεός απαγόρευσε την αιμομιξία. Και γιατί την απαγόρευσε? Γιατί δύο άτομα με στενό βαθμό συγγένειας έχουν μεγαλύτερο ποσοστό εκδήλωσης ενός αδύνατου γονιδίου που είναι έμφυτο στην λίμνη των γονιδίων τους. Έτσι, όταν κάποιος παντρεύεται κάποιον από διαφορετική οικογένεια, ίσως κάποιος από τους δύο να έχει αδύνατα γονίδια. Από τη στιγμή που άλλος όμως θα έχει κυρίαρχα γονίδια, αυτά θα επικρατήσουν των εκφυλισμένων και έτσι το παιδί θα γεννηθεί με τέλεια υγεία. Εάν όμως παντρευτούν δύο άτομα από κοντινή συγγένεια, δεν θα επικρατήσουν τα κυρίαρχα γονίδια, θα επικρατήσουν τα εκφυλισμένα γονίδια και έτσι το παιδί θα γεννηθεί άρρωστο, νοσηρό. Οι επιστήμονες έχουν μάθει ότι μέσα στο σύστημα γονιδίων της ανθρωπότητας υπάρχουν τα κυρίαρχα και τα εκφυλισμένα γονίδια. Αυτά που πάντα κυριαρχούν είναι τα δυνατά, τα κυρίαρχα. Και όλα αυτά οι επιστήμονες τα ανακάλυψαν τα τελευταία χρόνια. Πράγματα όμως που μας τα λέει ο Κύριος εδώ και χιλιετηρίδες. Αιώνες, αδελφοί, και τον ευχαριστούμε, τον δοξάζουμε. Το επόμενο μας επιχείρημα είναι ότι ο Ιησούς Χριστός, ο ίδιος ο Κύριος της δόξας, διαβεβαιώνει απόλυτα ότι αυτό το βιβλίο είναι Άγιο και Θεόπνευστο. Και διαβάζουμε κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 28:18-20. Και προσελθόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον: «Εδόθησε με πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Πορευθέντες λοιπόν, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάτωσι πάντα όσα παρήγγελα εις εσάς. Και δου, εγώ είμαι με θυμών πάσας τας ημέρας, έως της συντελείας του αιώνος. Αμήν». Ο ίδιος, αδελφοί, ο Κύριος, λέει ότι το βιβλίο του Θεού είναι άγιο, θεόπνευστο και αυτό είναι το ισχυρότερο, το μεγαλύτερο, λέω, επιχείρημα όλων. Κατά Ιωάννη 12:48. Ο αθετών εμέ και μη δεχόμενος τους λόγους μου έχει τον κρίνοντα αυτόν. Ο λόγος τον οποίον ελάλησα εκείνος θέλει κρίνει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Δεδομένου ότι ο Ιησούς, ο Κύριος της δόξας, έχει περισσότερη εξουσία και είναι κεφαλή των πάντων, το εδάφιο αυτό είναι άκρως σημαντικό, μιας και ο Κύριος μας λέει ότι θα μας κρίνει σύμφωνα με τον Λόγο Του, ο οποίος είναι θεόπνευστος και είναι θεόπνευστος προς όλους τους ανθρώπους, δοσμένος για όλους τους ανθρώπους. Όταν λοιπόν ο Κύριος Ιησούς λέει ότι η Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού, και κάποιος απιστεί, τότε στην κρίση θα είναι ένοχος. Επίσης, η ζωή του Ιησού μαρτυρεί σαν να μας μιλάει την θεοπνευστία της βίβλου, με τον τρόπο που οι προφητείες εκπληρώθηκαν στην ζωή του Χριστού, με τα θαύματα που εργάστηκε, με την Ανάσταση από τους νεκρούς, με την επιρροή της ζωής του στην ιστορία. Όλα αυτά είναι πιστήρια στο θέμα για το οποίο μιλάμε. Οι άνθρωποι, αδελφοί, ανά τους αιώνες επιτέθηκαν στη Γραφή, κατηγορώντας την για δογματική ασάφεια, για ηθικές δυσκολίες, για αντιφάσεις και για διαφορετικές διδασκαλίες. Όλα αυτά έχουν αντικρουστεί, έχουν πέσει χάμα, αδελφοί, από 4 βιβλία. Το πρώτο το έγραψε ο Κλισέν Άτσερ και ο τίτλος του είναι «Η εγκυκλοπαίδεια των βιβλικών δυσκολιών», δημοσιευμένο από τον Ζόντερβαν το 1982 μετά Χριστό. Το δεύτερο βιβλίο το έγραψε ο Τζόρτζ Ντιχόφ με τίτλο «Εξήγηση των υποτιθέμενων βιβλικών αντιφάσεων» του 1970 μετά Χριστό, που εκδόθηκε από τον Baker Bookhouse. Το τρίτο βιβλίο το έγραψε κάποιος Αρνέτ με τίτλο «Όντως αντιφάσκη η βίβλος» και το τελευταίο βιβλίο έχει τίτλο «Βιβλικές δυσκολίες». Όλα αυτά τα βιβλία αντικρούν μέσα από επιχειρήματα αληθινά, έξοχα, όλα αυτά που οι άνθρωποι ανά τους αιώνες επιτεθόμενοι κατηγόρησαν την βίβλο, όπως είπα, για δογματική ασάφεια, για ηθικές δυσκολίες, για αντιφάσεις και διαφορετικές διδασκαλίες. Ακούστε μια ιστορία. Κάποτε ένας σκεπτικιστής, ο Σερ Ουίλιαμς Ράμσεϊ, αποφάσισε να διαψεύσει την βίβλο. Και ο άνθρωπος αυτός, λοιπόν, ήθελε να αφοσιωθεί σε αυτό το σκοπό, διαψεύδοντας την θεοπνευστία του Λόγου του Θεού και ειδικά, προσέξτε αδελφοί, ειδικά το βιβλίο των πράξεων. Ξόδεψε 15 χρόνια σε ανασκαφές ψάχνοντας τις διαδρομές του Παύλου. Στο τέλος διαπίστωσε ότι το βιβλίο των πράξεων ήταν πολύ, πάρα πολύ ακριβές. Κατόπιν άλλαξε γνώμη και έγραψε ένα βιβλίο που έδειχνε την αξιοπιστία και την ακρίβεια της βίβλου και ειδικότερα την αξιοπιστία και την ακρίβεια του βιβλίου των πράξεων. Αμήν, κατεδάφισε κάθε ενδιασμό σχετικό με την εγκυρότητα της βίβλου. Ο ίδιος λέει, η βίβλος είναι ιστορικά αξιόπιστη και αν κάποιος απορρίπτει την βίβλο ως αναξιόπιστη πρέπει να απορρίψει σχεδόν όλη την αρχαία λογοτεχνία επειδή δεν είναι δυνατόν, δεν είναι δίκαιο και σωστό η βίβλος να εξετάζεται με διαφορετικά κριτήρια από ό,τι εξετάζεται οποιοδήποτε άλλο βιβλίο. Και υπάρχουν 3 τεστ εξέτασης για κάθε γραπτό, ώστε μέσα από αυτά τα τεστ να φαίνεται η αλήθεια ή όχι του εκάστοτε βιβλίου. Το πρώτο τεστ ονομάζεται βιβλιογραφικό τεστ. Το δεύτερο τεστ ονομάζεται τεστ των εσωτερικών δεδομένων και το τρίτο ονομάζεται τεστ των εξωτερικών δεδομένων. Το πρώτο τεστ, το βιβλιογραφικό τεστ, είναι μια εξέταση της κειμενικής μετάδοσης. Της κειμενικής μετάδοσης επαλαμβάνω, δια της οποίας τα έγγραφα φτάνουν σε εμάς. Δηλαδή, από τη συγγραφή του πρώτου χειρόγραφου. Ποια διαδικασία περνάει μέχρι να φτάσει στα χέρια μας. Για το πόσο αξιόπιστα είναι τα αντίγραφα εξαρτάται από τον αριθμό των αντιγράφων και τα χρονικά διαστήματα που μεσολάβησαν μεταξύ του πρώτου, του πρωτότυπου αντίγραφου μέχρι το επόμενο και τα άλλα χρονικά διαστήματα μεταξύ των άλλων αντιγράφων μέχρι αυτό που εμείς έχουμε στα χέρια μας σήμερα. Επιστημονικά εξετασμένα αποδείχθηκε ότι η βίβλος είναι ανώτερη σε αυτό το τεστ από οποιοδήποτε άλλο βιβλίο ή αρχαίο κείμενο. Το δεύτερο τεστ είναι των εσωτερικών δεδομένων. Είναι ένα τεστ για να φανεί αν το έγγραφο έρχεται σε αντίθεση με τον εαυτό του, αν δηλαδή φάσκει αντιφάσκει. Υπάρχουν πολλά πρωτότυπα, αλλά πρέπει να εξεταστούν αν είναι αληθινά. Είδαμε μέσα από εκατοντάδες περιπτώσεις ότι όλα αυτά που έχουν σχέση με το εσωτερικό της βίβλου ταιριάζουν μεταξύ τους, είτε μέσα από προφήτες που ονόμασαν άλλους προφήτες, είτε μέσα από προφήτες που επαληθεύτησαν, ούτω καθεξής. Ο Αριστοτέλης έλεγε ένα ρητό: όταν ερευνά κάποιος ένα έγγραφο, είναι σωστό το όφελος της αμφιβολίας να δοθεί σε αυτό μέχρι την στιγμή που το ίδιο το έγγραφο αποδειχθεί αναξιόπιστο. Και ο λόγος του Θεού, αδελφοί, μέσα από τα εσωτερικά του δεδομένα πιστοποιεί ότι είναι θεόπνευστος, ότι είναι αλήθεια, ότι είναι το ανώτερο βιβλίο που γράφτηκε ποτέ ανά τους αιώνες. Γιατί δεν το έγραψαν, αδελφοί, άνθρωποι. Δεν γράφτηκε αυτό το βιβλίο από ανθρώπους, αλλά γράφτηκε από τον ίδιο τον Κύριο τον Θεό, και οτιδήποτε το οποίο αναφέρει επαληθεύεται, και μέσα από όλα αυτά βλέπουμε την αλήθεια και το σωστό του λόγου. Τέλος, να πούμε και λίγα λόγια για το τρίτο τεστ, αυτό των εξωτερικών δεδομένων. Με αυτό εξετάζεται αν και κατά πόσο άλλες ιστορικές μαρτυρίες επιβεβαιώνουν ή διαψεύδουν αυτά που λέει το εγγραφό μας. Με άλλα λόγια, να μπορεί να τεκμηριωθεί η ακρίβειά του από άλλες πηγές εκτός του εγγράφου που αναλύουμε. Υπάρχουν άλλα βιβλία από την αρχαιολογία ή την ιστορία που επιβεβαιώνουν ότι αυτό που λέει η γραφή είναι αλήθεια. Αν θέλουμε να εξετάσουμε ένα βιβλίο που μιλάει, αδελφοί, να πούμε ένα παράδειγμα, τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, το πρώτο πράγμα για το οποίο πρέπει να σιγουρευτούμε είναι ότι στο έγγραφο που έχουμε οι λέξεις είναι ίδιες με αυτές που έγραψε ο αρχικός συντάκτης και όχι μία αντιγραφή ή συντομευμένη έκδοση του αρχικού. Αυτό είναι το τεστ βιβλιογραφίας. Κατόπιν εξετάζουμε τα εσωτερικά δεδομένα. Αν το βιβλίο έχει αντιφάσεις, αμέσως μετά περνάμε στην εξέταση των εξωτερικών δεδομένων, δηλαδή αν υπάρχουν άλλοι ιστορικοί που συμφωνούν με αυτά που γράφει ο συγγραφέας του εγγράφου, και το αποτέλεσμα, αδελφοί, είναι ότι το ιστορικό υλικό είναι σε θέση να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει το οποιοδήποτε βιβλίο και στην προκειμένη περίπτωση το λόγο του Θεού. Και σίγουρα, αδελφοί, η αρχαιολογία, η αρχαία λογοτεχνία και η ζωντανή μαρτυρία των χριστιανών πιστοποιούν, συν αυτά τα τεστ που αναφέραμε, ότι ο λόγος του Θεού είναι αληθινός και αξιόπιστος. Βιβλίο του Ιώβ 32:8. Βεβαίως είναι πνεύμα εν το ανθρώπο. Η έμπνευση όμως του παντοδυνάμου συνετίζει αυτόν. Η λέξη θεόπνευστος βρίσκεται στην γραφή δύο φορές. Η μία είναι εδώ, Ιώβ 32:8, και η άλλη αναφέρεται Β' Τιμωθέου 3:16. Αυτό δεν ισχύει άμεσα για την θεοπνευστία, αλλά ισχύει για το θέμα μας. Β' Πέτρου 1:21. Β' Πέτρου επιστολή, διαβάσουμε στο πρώτο κεφάλαιο, το 21ο εδάφιο. Τους πιστεύοντας δι' αυτού εις τον Θεό, τον αναστήσαντα αυτόν εκ νεκρών και δόντα εις αυτόν δόξαν, ώστε η πίστη σας και η ελπή σας να είναι εις τον Θεόν. Η σωστή άποψη είναι αυτή ως προς τον Λόγο του Θεού. Όλες οι λέξεις είναι θεόπνευστες, δοσμένες από τον Θεό. Διαβάσαμε πριν στο βιβλίο του Ιώβ ότι ο άνθρωπος έχει πνεύμα. Όπως επίσης σώμα και ψυχή. Έχει συναισθήματα, έχει διανοήματα, έχει χέλο. Αλλά το πνεύμα μας γνωρίζει και καταλαβαίνει όλα τα πράγματα τα οποία σχετίζονται με την βασίτερη φύση μας, όπως επίσης και με την φύση του Θεού. Α προς Κορινθίους 2, 10, 11. Α προς Κορινθίους 2, 10, 11. Εις ημάς δε ο Θεός απεκάλυψεν αυτά δια του πνεύματος αυτού, επειδή το πνεύμα ερευνά τα πάντα και τα βάση του Θεού, διότι τι στον ανθρώπων γινώσκει τα του ανθρώπου, ή μη το πνεύμα του ανθρώπου τον εαυτό, ή ούτω και τα του Θεού ουδείς γινώσκει ή μη το πνεύμα του Θεού. Όταν ο Θεός θέλει να εμπνεύσει ένα άτομο, θα εμπνεύσει το πνεύμα, δεδομένου ότι ο Θεός είναι πνεύμα. Μπορεί να εμπνεύσει την ανθρώπινη διάνοια, αλλά η υψηλή οδός, παραλαμβάνω, η υψηλή οδός, αδελφοί, που χρησιμοποιεί ο Θεός για να δώσει αποκάλυψη, είναι το ανθρώπινο πνεύμα. Εμείς είμαστε ασφαλείς να πούμε ότι η έμπνευση σημαίνει ότι ο Θεός εμπνέει το πνεύμα μας. Έτσι, η διαδικασία της έμπνευσης συμβαίνει μεταξύ του πνεύματος του Θεού και του πνεύματος του ανθρώπου. Η έμπνευση δεν προήλθε από το μυαλό του ατόμου, δεν προήλθε από το μυαλό του ανθρώπου, αλλά από το πνεύμα του Θεού. Έτσι οι συγγραφείς έγραψαν από το πνεύμα τους και όχι από το μυαλό τους. Και ο ορισμός της θεοπνευστίας είναι ο παρακάτω. Θεοπνευστία είναι η διαδικασία, είναι η διαδικασία, αδελφοί, για τις οποίες ο Θεός έδωσε το λόγο του στους συγγραφείς της βίβλου, ώστε όλη η γραφή να είναι ολοκληρωτικά, τέλεια, απόλυτα γραμμένη από το πνεύμα του Θεού. Η θεοπνευστία απαιτεί το αλάνθαστο μιας και ο πάνσοφος Θεός επέλεξε κάθε γραφική λέξη. Ψαλμός 19:7. Βιβλίο των Ψαλμών, διαβάσουμε από τον 19ο ψαλμό το 7 εδάφιο. Ο νόμος του Κυρίου είναι άμωμος, επιστρέφων ψυχήν. Η μαρτυρία του Κυρίου πιστή, σοφίζουσα των απλούν. Το δόγμα της θεοπνευστίας είναι σημαντικό για τρεις λόγους. Το πίστεψε ο Ιησούς, του διδάσκει η βίβλος. Εάν δεν είναι αληθινό, τότε ο Θεός λέει ψέματα, αδελφοί. Αλλά ο Κύριος είναι αληθής, πας άνθρωπος ψεύτης, ο μόνος αληθής, ο μόνος σωστός, δίκαιος, άγιος, είναι ο Κύριος ο Θεός. Θα διαβάσω προς Ρωμαίους 3:3, προς Ρωμαίους επιστολή 3:3. Επειδή αν τινές δεν επίστευσαν, τι εκ τούτου, μήπως η απιστία αυτών θέλει καταργήσει την πίστη του Θεού? Απορρίπτοντας το δόγμα της θεοπνευστίας, οδηγούμαστε στην απιστία. Κάποιος Σλάις Μάχερ είπε: τίποτε δεν πρέπει να γίνει αποδεκτό απλά και μόνο επειδή είναι στην βίβλο. Αυτό που εννοεί είναι ότι το γεγονός ότι κάτι είναι στην βίβλο δεν είναι αρκετό. Πρέπει επίσης να είναι και αληθινό. Λέει ότι δέχεται την γραφή όπου συμφωνεί με την δικιά του ανθρώπινη σαρκική φιλοσοφία. Έτσι ο άνθρωπος, όπως και ο συγκεκριμένος, γίνεται Θεός. Αυτή η φιλοσοφία βάζει τον άνθρωπο πάνω από τον Θεό, ο οποίος πια καθορίζει αυτό που είναι καλό ή κακό. Αυτό μας φέρνει πίσω στον κήπο της Εδέμ, όπου ο Σατανάς είπε, Γένεσης 3, 4 έως 5 εδάφιο. Βιβλίο Γενέσεως 3, 4, 5 εδάφιο. Και είπε Νόφης προς την γυναίκα: δεν θέλετε βεβαίως αποθάνει, αλλά εξεύρε ο Θεός ότι καθήν ημέρα φάγετε από αυτού, θέλουσιν ανοιχθεί οφθαλμή σας και θέλετε εις το στεί, γνωρίζοντες το καλό και το κακό. Όλοι αυτοί οι φιλελεύθεροι, όλοι αυτοί οι αρνητές της γραφής, αρνούνται τα θαύματα της βίβλου, θεωρώντας τα απίστευτα ή παραμύθια, μύθους. Για αυτούς η παρθενογέννηση, η ιστορία του Ιωνά, το άνοιγμα της Ερυθρέας Θαλάσσης κτλ. Είναι μύθοι και τους ερμηνεύουν αλληγορικά και πνευματικοποιούν την έννοιά τους, πλάθοντας το λόγο ώστε να ταιριάξει στο καλούπι της δικιάς τους σκέψης. Αλλά εμείς πιστεύουμε, αδελφοί, ότι από το πρώτο γράμμα έως το τελευταίο, όλη η γραφή είναι θεόπνευστος, δοσμένη για να είναι το φως των ανθρώπων, η πηξίδα τους έως το τέλος. Να διαβάσουμε κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 5, 17, 20. Ματθαίον Ευαγγέλιο 5, 17, 20. Μην νομίζετε ότι ήλθα να καταλύσω το νόμο του προφήτας. Δεν ήλθα να καταλύσω, να εκπληρώσω. Διότι αληθώς σας λέγω, έως αν παρέλθει ουρανός και η γη, ιότα εν ή μια κεραία δεν θέλει παρέλθει από του νόμου έως σου εκπληρωθώσει πάντα. Όστις λοιπόν αυτή τη σημεία των εντολών τούτων, των ελαχίστων, και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος θέλει ονομαστεί εν την βασιλεία των ουρανών. Όστις δε εκτελέσει και διδάξει ούτως μέγας θέλει ονομαστεί εν την βασιλεία των ουρανών. Θαυμάσια λόγια τα οποία δείχνουν, αδελφοί, την σημαντικότητα του Λόγου του Θεού, την αλήθειά του και το πώς ο Κύριος κρίνει έναν άνθρωπο από το αν πιστεύει ή όχι στον Λόγο, στην Γραφή που έχει δοθεί από το Πνεύμα του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί, και θα ήθελα να κλείσω διαβάζοντας Ψαλμούς 119-105. Να κλείσουμε με ένα εδάφιο όπως και την περασμένη φορά. Ψαλμός λοιπόν 119-105. Λίχνος εις τους πόδας μου είναι ο λόγος σου και φως εις τας τρίβους μου. Αμήν, αδελφοί. Ας σηκωθούμε να προσευχηθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.